Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Ακούτε Era Sport.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Ερασπόρ. Είμαστε εδώ, η πρώτη καλημέρα της Ερασπόρ είναι κοντά σας. Θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε λίγο να έχετε ένα ευχάριστο ξεκίνημα μέρας. Αλλά πώς είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, άραγε.

Η Ελλάδα είναι γεμάτη πληγές, παιδιά, αυτή την ώρα. Στο κόκκινο και σήμερα η Αττική, η Εύβοια και άλλες περιοχές. Όπως είδατε τις προηγούμενες μέρες, η φωτιά έκαιγε παντού. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Κάηκαν και τα πρώτα σπίτια, χάνονται περιουσίες, χάνονται άνθρωποι. Χάνονται σε αυτές εδώ τις φωτιές, χάθηκαν και άνθρωποι. Χάθηκαν πυροσβέστες που με αυτοθυσία βρίσκονταν εκεί. Χάνεται ζωικός πλούτος της χώρας και φυσικά χάνεται το πράσινο, η ανάσα μας. Και μετά μιλάμε για κλιματική αλλαγή και λέμε και ξαναλέμε και τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Και πάντα μετά τις φωτιές ή μετά από τέτοιες μεγάλες καταστροφές λέμε αυτό το κλασικό, Τάσο. Ανοίγει η συζήτηση για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε να αποφύγουμε αυτή τη φωτιά. Πρόληψη το λένε, και το λένε και τι άλλο, προσλήψεις το λένε, για να μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες μεγάλες φωτιές. Επίσης το λένε και εξέλιξη, δηλαδή να πάμε και εμείς οι δικοί μας πυροσβέστες να μάθουν ό,τι καινούριο υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα, καινούριες τεχνολογίες, γιατί υπάρχουν και καινούριες τεχνολογίες και στο χώρο της φωτιάς. Ξεκινούν οι πρώτες ρήψεις από τα ενέργεια μέσα εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Είναι πολύ μεγάλη φωτιά, παιδιά, δεν φαίνεται τίποτα από το βουνό, να το πω. Φαίνεται μόνο καπνός, τίποτα άλλο. Κατά τα λοιπά για τα αθλητικά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Είναι αυτό που περιμένετε εσείς οι ακροατές της Ερασπορ να ακούσετε, βέβαια, πάνω απ' όλα. Θα τα πούμε και εμείς όλα αυτά που συμβαίνουν σε ό,τι αφορά αυτά τα πηγενέλα, όπως είπαμε. Εντάξει, είναι η εποχή που συζητάμε για το τι θα γίνει στο μέλλον, για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Επίσης, να σας πω, ίσως το είπα, το πατάσω, τι έκανα, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσκοπικού Μαντιλιού. Όσοι από εσάς έχετε πάει πρόσκοποι ή οδηγοί, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η ημέρα. Κάθε 1η Αυγούστου η ενενεργία και οι παλέμαχοι, όχι, πρέπει να πάω κι εγώ, πρόσκοποι καλούνται να φορέσουν δημόσια το προσκοπικό τους μαντίλι ως σύμβολο του προσκοπικού όρκου και του πνεύματός του. Αυτό πρέπει να συμβεί. Δεν το έφερα εγώ μαζί μου το μαντίλι μου, το οδηγικό μου μαντίλι, γιατί ήμουν οδηγός εγώ. Θα το κάνω τις επόμενες ώρες. Θα κινούμε μόνο με αυτό σήμερα. Και εσείς να το κάνετε, προσκοπάκια μου, γιατί δεν είναι αυτό που λένε οι πρόσκοποι, όχι. Είναι παιδιά που μαθαίνουν, δύσκολα, μαθαίνουν να γλιτώνουν ανθρώπους από καταστροφές, μαθαίνουν να κάνουν πρώτες βοήθειες, μαθαίνουν πολλά. Μαθαίνουν να κάνουν πρώτες βοήθειες, μαθαίνουν πολλά.

Ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, ποιος άλλος, ο Νίκι Λάουντα, τραυματίζεται σοβαρά στην πίστα που βρίσκεται στην Δυτική Γερμανία. Το αυτοκίνητό του αναφλέγεται και ο Λάουντα διασώστηκε όμως, έτσι, με σοβαρά εγκάβματα που θα του αφήσουν σημάδια στο πρόσωπο. Συμβαίνουν και αυτά, συνέβαιναν δηλαδή και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Και 1831, βάλτε το καλά αυτό στο μυαλό σας, γιατί έτσι καταντάμε πάντα, εμφύλιος παραγών στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Μιαούλης καταστρέφει την ελληνική κορβέτα Ίδρα και τη φρεγάτα Ελλάς. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας, παρακαλώ πάρα πολύ, διότι έτσι κάνουμε πάντα. Είμαστε ενωμένοι και εκεί που πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι αρχίζουμε να τα γυρίζουμε. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε σήμερα το Viber, βέβαια, όπως πάντα, ψηλά. Είναι και το πιο εύκολο μέσο για να αντιμετωπίσετε έτσι αυτό που λέμε επικοινωνία. Στείλτε μας στο Viber, στείλτε μας από τις περιοχές που υπάρχουν ακόμα φωτιές ή αν είστε εκεί κοντά στο Πόρτο Γερμενό και έχετε το χρόνο, στείλτε μας κάποιο μήνυμα. Εκεί είναι η σκέψη μας τώρα. Viber είπαμε πρώτα, μετά το 54160 φυσικά. Η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, ψάξτε να μας βρείτε, κάντε μας και ένα like. Και από εκεί και πέρα όσοι θέλετε στο επίσημο email της Erasport, erasport@papaki.gr. Πάμε να υποδεχτούμε το πρώτο τραγούδι που έχει διαλέξει ο Τάσος. Έχω παραγγελίες για σήμερα να σου πω. Δεν θέλουν τόσο πολλά ζεμπέκικα, δηλαδή βάλε άμα θες, αλλά θέλουν πιο έντεχνο, μου είπαν. Έτσι μου είπαν, έτσι λέω κι εγώ. Όπως, δεν ξέρω, εσύ θα τα σκεφτείς όλα αυτά. Βάλε συγκεκριμένα τραγούδια, παρακαλώ πολύ, θέλει ο Τάσος. Θέλει παραγγελίες δηλαδή. Τώρα θα βάλουμε αυτό που ετοίμασε εκείνος, γιατί έτσι πρέπει.

Όλα τα σ' αγαπώ. Έτσι ήθελε να ξεκινήσει, έτσι ξεκίνησε. Έχει κανείς αντίρρηση να το πει τώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Τι έκανες? Έβαλες και έλεγχο. Αυτό που το αφιερώνουμε κάπου αυτό? Όχι. Λοιπόν, ωραία η γέφυρα η καινούργια, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, γιατί αφήνει και υπονοούμενα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον Ολυμπιακό, παιδιά. Έχει γίνει γνωστή η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την... περίμενε τώρα να την πω αυτή. Την Nijmegen. Nijmegen, ε? Το είπα και με προφορά. Nijmegen. Λοιπόν, ο Μπεντιλίμπαρ επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός, λέει εδώ αυτό που σας διαβάζουμε, τέλος πάντων, η ανακοίνωση. Συγκεκριμένα από τα 25 μέλη της λίστας των Ερυθρολεύκων θα απουσιάσουν ο Ταρεμή, ο Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, ο Ορτέγκα και ο αιώνια τραυματισμένος, είναι πάρα πολύ καιρό τραυματισμένο το παιδί αυτό, μακάρι να γίνει κάποια στιγμή καλά για να παίξει, ο Ιουσούφ Γιαζιτσί. Δεν ξέρουμε τι θα τους κάνει, θα μας τα πει στην πορεία, γιατί υπάρχουν, λέει, εκπλήξεις για αυτά τα θέματα. Η UEFA ανακοίνωσε και την διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Ισπανό Χωσέ Μαρία Σάντζεθ. Είναι εκείνος που θα σφυρίξει το μάτς. Είχαμε και την κληροτίδα των προκριματικών γύρων του Super Beat Κυπέλου Ελλάδας. Στον πρώτο γύρο τα Τρίκαλα θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ Novibet με αγώνα μόνο στις 11 Αυγούστου. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα υπάρξει παράταση και το μάτς θα οδηγηθεί κατευθείαν στα πέναλτι. Ο δεύτερος προκριματικός έχει οριστεί για το τριήμερο 17 έως 19 Αυγούστου και επίσης οι αναμετρήσεις είναι μονές, χωρίς παράταση αλλά με πέναλτι. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ των ομάδων της Super League: Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ και Καλαμάτα Πανετολικός.

Στις 6 Αυγούστου, τώρα δηλαδή μεθαύριο, σχεδόν μεθαύριο, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς του Βελγίου θα ξεκινήσει στις 9.30. Κόντρα στην Τσέσκα 1948 ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΆΚΑ, η ρεβάνς την άλλη Τρίτη στις 11 Αυγούστου στη Σόφια, παρακαλώ.

Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa Anderlecht προχώρησε στην απόκτηση του Φιλανδού παίκτη Oliver Adman. Ο Τάισον, σε χαρακτηριστική έτσι ανάρτησή του, αποθεώνει τον Κωνσταντέλια μετά την χθεσινή του εμφάνιση. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λουσέ από την Νις. Και η ΠΑΟΚ, παιδιά, παρουσίασε τη νέα εκτός έδρα εμφάνιση για τη σεζόν 2026-27. Στην Αθήνα από χθες ο Καν Γκουά, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Παρακαλώ πολύ. Η προσέλευση των φιλάθλων στο ΆΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣΗ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στα φετινά προκριματικά του Conference League. Να, και αυτές οι μεταγραφές που λέμε ότι είναι, ρε παιδί μου, έτοιμες, δεν γυρνάνε πίσω. Και με τη Βούλα από χθες τον Ολυμπιακό, ο μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα, έτσι λέγεται, Γκουστάβο Σα, και είναι 21 χρόνων μόνο και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Μουσική. 29.000 εισιτήρια ήδη έχουν προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Νάιμεχεν. Το είπα σωστά? Σωστά το είπα, νομίζω. Το τρόπαιο της ΑΕΚ θα βρεθεί στην αρχαία Ολυμπία αυτές τις μέρες. Παρουσία του κυρίου Ηλιόπουλου θα είναι εκεί. Εντάξει, είναι μεγάλη στιγμή να περνάς με το τρόπαιό σου και να βρίσκεσαι στην αρχαία Ολυμπία και να έρχονται να το βλέπουν, βέβαια, και οι φίλαθλοι της ομάδας.

Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι δίνει στην Ολλανδία ο Αστέρας Τρίπολης σήμερα απέναντι στην De Hang. Η σέντρα του αγώνα είναι στις 20, δηλαδή στις 8 το βράδυ, να τα λέμε έτσι κανονικά, και η μετάδοση θα γίνει μόνο από το κανάλι της αρκαδικής ομάδας στο YouTube. Όσοι θέλετε να το δείτε δηλαδή, μπείτε στο YouTube, παιδιά. Ο Ηρακλής έκλεισε τον Βίτορ Μερ ως δανεικό από την ΑΠΟΕΛ. Να πούμε και για τη σέντρα του νέου πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, αργά το πάνε αυτοί. Στη φετινή κλήρωση του πρωταθλήματος επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Κριστόφ Βαζέχα, ένας από τους κορυφαίους σκόρερς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου βέβαια και νυν προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα 2016. Έχουμε και αυτά.

Ο ΨΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τη συμπεριφορά της Πανιόνιος απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές μέλη του, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ομάδας.

μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση για τη νέα σεζόν θα έχει ο Πανετολικός και οι φίλοι του, όπου αυτό θα γίνει αύριο, όχι αύριο, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Πανθρακικό έκλεισε ο Άρης, με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε στις 9:30 για την Εθνική Κορασίδων στο Πόλο, με αντίπαλο την Ισπανία. Να είναι καλά τα κορίτσια μας και να κερδίσουν, βέβαια αυτό θέλουμε. Από σήμερα και ως τις 16 Αυγούστου επίσης να σας πούμε ότι διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα και με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, και θα υπάρχουν βέβαια οι καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ2. Και τέλος, η Σάντος τίμησε τον Νεϊμάρ, αποκαλύπτοντας μια προτομή του η οποία τοποθετήθηκε έξω από το γήπεδό της. Είναι τιμό τον παίκτη, με κάθε τρόπο, να είναι εκεί να μας θυμίζει πάντα τα κατορθώματά του. Πριν πάμε στο τραγούδι, να σας δώσουμε τα τελευταία που εξελίσσονται στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν τυλιχτεί στις φλόγες δυστυχώς επιχειρήσεις και σπίτια, δηλαδή χάνονται περιουσίες αυτή τη στιγμή, χάνονται οι κόποι μια ζωή των ανθρώπων, και γίνεται και η κένωση στο Πόρτο Γερμενό μέσα από σκάφος της πυροσβεστικής.

Άστι να λέει, να λέει ό,τι θέλει. Να, εντάξει. Καλό είναι να την ακούσω όμως και λίγο από πριν, για να μην φτάσουμε στο άστι να λέει. Άποψη είναι αυτή τώρα. Να σας πούμε έτσι λίγα ακόμα για τις πυρκαγιές, γιατί όλη η Ελλάδα έχει φλέγεται γενικά και υπάρχει και ανησυχία για σήμερα, το είπαμε αυτό. Να πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες τώρα και τις συλλήψεις που έγιναν για τις πυρκαγιές μέσα στο 2026. 240 ήταν οι πυρκαγιές το 2026 μέχρι τώρα, έτσι. Οι 212 από αυτές από αμέλεια, παιδιά. Πάμε τώρα να ακούσουμε το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη να περιορίσουν την πυρκαγιά δίνουμε το πρώτο φως στις ημέρες 9 καναντέρ και ελικόπτερα στο Πόρτο Γερμενό. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 12 ατόμων από την παραλία Πόρτο Γερμενό νωρίτερα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό του λιμενικού και στο πλοιάριο της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι. Παραμένουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε επιφυλακή σκάφος του λιμενικού, πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Σπίτια και επιχειρήσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Στο Μύτικα οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας, για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η τροχέα στην οδό Αγίου Γεώργιου από το ύψος επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν, στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Βίλια. Παραμένει εκτροπή στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημάρχου Γκίνη. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, μηνύματα 112 για εκένωση των περιοχών Νέος, Ερηναιός και Αραβωνίτσα. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχές αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φινικόδασου, στη Σπρέβελη, στην περιοχή Φρατή, δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Και ο καιρός εθρίωσε ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε Air Sport.

Κώστας Τουρνάς, παιδιά, και τι υπέροχο τραγούδι και τι δεν έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Είναι διαχρονικά όλα τα κομμάτια του. Ό,τι έχει γράψει ακούγεται σήμερα λες και είναι για αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας το 2026. Μπράβο στον Τάσο που έβαλε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Δεν πιστεύω να έχει αντίρρηση κανείς. Δεν πιστεύω. Αν έχει αντίρρηση να το πει τώρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες σιγά σιγά, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, και να ξεκινήσουμε από την Live Sport. Pressing σε Kostić, λέει η εφημερίδα. Η ΑΕΚ πάει για το μπαμ με τον Σέρβο Πεχταρά, που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, και ο Ριμπάλτα δεν έχασε την ευκαιρία να μπει σφήνα στις επαφές με την Αϊχόφεν. Άλλο θέμα που απασχολεί το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας: 5 νέοι για απογείωση, και μιλάει βέβαια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι μπήκαν τώρα στο ρόστερ. Λοιπόν, και εδώ κάτι έγινε με το... την πατήσαμε. Λοιπόν, κάτι έγινε με το κομπιούτερ και ξαφνικά άσπρισε, αλλά τώρα το πήρε πίσω. Θέλει να συνεχίσουμε την εκπομπή. Πάμε στη Sport Day. Έρχεται, λέει εδώ, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κάμφθηκαν οι ενδιασμοί του Σαλάχ Εντίν μετά από τις συζητήσεις που είχε με τον Μαροκινό διεθνή, με τον Ελκαμπή και ο Μεντιλίμπαρ. Έρχεται λοιπόν, 24 χρονών, αριστερός μπακ. Εντάξει, μια χαρά. Είναι οι μεταγραφές που λέμε, ότι είναι η εποχή της μεταγραφής. Όλα για Kostić, γερό μπάσιμο της ΑΕΚ για τον 33χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους. Και πάμε να προχωρήσουμε. Κάτι παιχνίδια μας παίζει εδώ πέρα σήμερα το κομπιούτερ. Λοιπόν, και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας: αγκαλιά με Σαλάχ Εντίν, δυναμική ρελάνς του θρύλου. Ξεκάθαρο μήνυμα του Μεντιλίμπαρ, μόνο η κομάντο. Γι' αυτό διέγραψε, λέει, το δίλημα τα ρεμή και απέκλεισε και τους δύο από την πρώτη ευρωπαϊκή λίστα. Οι λύσεις για την επίθεση και το παράθυρο με για δύο αλλαγές. Αυτά, παιδιά. Και πάμε στο φως των σπορ. Παγκόσμιες πρωταθλήτριες οι κοριτσάρες, και μιλάμε βέβαια για την εθνική του πόλο. Ψήθηκε για Πειραιά, λέει εδώ, ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος κόπηκε από την προετοιμασία της Ρώμα και πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ζημιά με Παντελίδη, ο 24χρονος εξτρέμ υπέστη κάταγμα κνήμης και περώνης σε φιλικό στην Καλυθέα και θα μείνει τουλάχιστον 4 μήνες εκτός δράσης, παιδιά. Πολύ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάγκουα ως το 2030. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Αθλητική Ώρα των Σπορ. Στο κόλπο για Kostić, λέει εδώ, η ΑΕΚ κάνει προσπάθεια να μπει σφήνα και να αποκτήσει τον σούπερ σέρβο back half, ενώ παράλληλα προχωράει να τελειώσει με τον half μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το μήνυμα του Νίκολιτς για τις επόμενες μέρες του Ελίασον. Και στο ταξίδι που έκανε το τρόπαιο στην αρχαία Ολυμπία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της ομάδας: «Θα γαλουχίσουμε τα παιδιά μας με ήθος και αγωνίζεστε», είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αυτά λοιπόν.

φτάνει σκέψεις μου και ξεσπάγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό.

Εντάξει. Μου λένε κάποιοι στα μηνύματά τους ότι να πω ότι ταλαιπωρούνται και πάρα πολύ οι άνθρωποι που ξεκινάνε για διακοπές. Ναι, γιατί τα περισσότερα δρομολόγια δεν έγιναν χθες. Είχαμε ταλαιπωρία στο λιμάνι, στα λιμάνια γενικώς. Εντάξει, κάποια λιμάνια του Λαβρίου νομίζω και της Ραφίνας έκλεισαν τελείως. Και εκεί στον Πειραιά έλεγαν ότι γίνεται με ευθύνη του καπετάνιου. Αποφασίζει ο καπετάνιος δηλαδή, αν θα... Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλήθεια. Το άκουσα και ναι, δύο καπετάνια, ο ένας μπορεί να πει πάω, μπαίνω μέσα κανονικά και όλος να πει όχι, δεν μπαίνω. Είναι λίγο, δηλαδή να πάρεις εσύ την ευθύνη, να μην την πάρουμε συλλογικά, να πάρει ένας την ευθύνη και αυτός να είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Μάλιστα. Και μετά άμα γίνει κάτι, χτύπα ξύλο, καταλαβαίνετε τι θα λένε και τι θα γράφουν. Λοιπόν, πάμε σε κάτι ευχάριστο για τον ελληνικό αθλητισμό. Πάμε στην απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδερφές Αλεξανδρή για την νίκη του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος, έκανε την απονομή των χρυσών μεταλλίων στις δύο αθλήτριες. Τα κορίτσια αυτά λοιπόν κατέκτησαν την πρώτη θέση στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, στην επιστροφή τους στα Γαλανόλευκα, και είχαν την τιμή να ακούσουν τον εθνικό ύμνο κατά την απονομή των μεταλλίων. Ο Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έκανε την απονομή στις δύο αδερφές Αλεξανδρή για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στον πρώτο τους τελικό μετά το 2012 με τα ελληνικά χρώματα. Πολύ χαρούμενες δήλωσαν τα κορίτσια ότι είναι, τι θα μπορούσε άλλο να είναι βέβαια. Επιστρέφουν να πούμε στην πισίνα σήμερα, 1η Αυγούστου, στις 6:50 είναι ο τελικός του ελεύθερου ντουέτο, όπου προκλήθηκαν με την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από το σημερινό προκριματικό. Άρα λοιπόν έχουν ελπίδες και για άλλα καλύτερα. Καλύτερα δεν υπάρχουν, εντάξει, από το χρυσό, αλλά έχουν ελπίδες και για κάτι ακόμα μας φέρνουν αυτά τα δύο κορίτσια. 1000 μπράβο.

Πολλά τα ψέματα, του είπε. Και έχουμε πει, μακριά από ψεύτες. Μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Ναι, ναι. Να καταστρέψουν ζωές. Να, γι' αυτό γράφτηκε το τραγούδι. Σημαίνει ότι πολύ ψέμα έχουμε φάει, παιδιά, γενικότερα. Όχι ένας, όχι δύο, πολύ. Για να γραφτεί έτσι ένα τέτοιο ωραίο τραγούδι. Πάμε στην Εθνική Πόλο των γυναικών. Τα κορίτσια που είναι εκεί μέχρι 16 χρόνων, που είναι μικρούλες. Όμως είναι η παρακαταθήκη μας για την πορεία του ελληνικού πόλο. Ισπανία, Ελλάδα λοιπόν 7-11. Η Εθνική Πόλο Άντερ 16 ισοπαίδωσε τις Ισπανίδες και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τρομερή επιτυχία, να το πούμε αυτό, για τις Ελληνίδες αθλήτριες ενάντια στην κάτοχο του τροπέου, γιατί μέχρι τώρα ήταν φαβορή η Ισπανία, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, είναι το χρυσό μετάλλιο, κέρδισε λοιπόν την Ισπανία 7-11 στο τουρνουά. Και από ό,τι λένε εδώ οι συνάδελφοι, πήρε εκδίκηση από το περσινό χαμένο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωνσταντινούπολης και στο Ζάγκρεπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι το πόλο θα συνεχίσει και στο μέλλον να χαρίζει επιτυχίες στην Ελλάδα. Γιατί, όπως είπαμε, τα κορίτσια αυτά είναι η παρακαταθήκη μας για το μέλλον. Έτσι είναι. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια και να κλείσουμε σιγά σιγά. Μπράβο στα κορίτσια πάντως. Εδώ πέρα έχουμε τον Άλκη που λέει: καλημέρα Βανθία και καλό μήνα. Καλό μήνα παιδιά σε όλους. Άλλο ένα καλοκαίρι τραγωδία. Σήμερα καίγονται αυτοί, αύριο εμείς. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και ο καλημέρα λέει: όντως έτσι είναι. Έχει το δικαίωμα καπετάνιος να κάνει το δρομολόγιο αν πιστεύει ότι είναι ασφαλής ο κόσμος στο Αιγαίο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στα του εξωτερικού από Ιγουμενίτσα Ιταλία δεν υπάρχει απαγορευτικό και είναι 9 έως 10 τα μποφόρ που ταξιδεύουν τα πλοία εκεί κανονικά. Εντάξει, αλλιώς εκεί, τι να πω. Και ο Κώστας εδώ μας έστειλε ένα μήνυμα. 7 δις το 2025 στο ΝΑΤΟ για πολεμικές δαπάνες. Από εκεί και πέρα βγάλτε, λέει, συμπέρασμα με το κράτος που ζούμε. Είναι ο Κώστας από την Πάτρα. Αυτά, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα κλείσουμε σιγά σιγά. Οι εικόνες είναι οι ίδιες και οι ίδιες, γεμάτος καπνό και απόγνωση. Είδαμε κάπου και μία χήνα η οποία ήταν μόνη της και περιφερόταν μέσα στα αποκαίδια. Τι να κάνουν αυτά τα ζώα, και μετά λένε γιατί κατεβαίνουν στις πόλεις να βρουν φαγητό, γι' αυτό κατεβαίνουν στις πόλεις. Τι άλλο να κάνουν. Λοιπόν, πάμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να δώσουμε μικρόφωνο στον αγαπημένο Λουκά Λουκά που έρχεται. Και επίσης να ευχαριστήσω εγώ τον Τάσο Σελεμέζη που για ακόμα μια εκπομπή ήμασταν μαζί και στήριξε με τα τραγούδια που επέλεξε, βέβαια, τα οποία εμένα μου αρέσανε. Τώρα εσείς δεν ξέρω τι πρόβλημα έχετε. Την άλλη εβδομάδα να μας κάνετε παραγγελίες, να τα βρίσκουμε, να τα βάζουμε. Αυτά. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε να μην κάνετε τίποτα επικίνδυνο που μπορεί να βάλει φωτιά, γιατί είπαμε στην Αττική και σε άλλες περιοχές είναι κόκκινα τα πράγματα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: με μπαθόνιο. Ρε, έχεις τα καζόσα, να δω να χρειαζόσα σφόδα ως
1: μάνα. Να δίνει.
0: Χώρα, εκεί θα γίνω από μέσα.
1: Ναι, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε, μια μου λένε

0: Τσέτρακλος μάτι θα πει γάμος.
1: Τι θα πει?
0: Γάμος θα πει φυλάκα, θα πει σκλαβιά και χίλιες δυο άλλες λεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά γάμος θα πει και σπίτι, ζεστασιά, ασφάλεια, γυναικούλα.
0: Παθός είσαι. Παθός και μαθός.

8 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, και 8 δευτερόλεπτα τώρα, Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, εδώ αθλητικό Σαββατοκύριακο, αγαπημένη συχνότητα Air Sport, μετά Σωσο Ελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, Λούκας Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, σε μια κατάσταση γενικά στη χώρα και εδώ κοντά μας, στο Πόρτο Γερμανό και σε γειτονικές περιοχές, γίνεται δυστυχώς της κολάσεως. Και μπορεί να είναι και φτωχή η φράση αυτή που χρησιμοποιώ, αλλά μόνο και μόνο οι εικόνες που υπάρχουν στο τηλεοπτικό δέκτη μας απέναντι, στους τηλεοπτικούς δέκτες από όλα σχεδόν τα κανάλια, καταμαρτυρούν για μια ακόμη φορά τι περνάμε ως χώρα, ως πολίτες. Μεγάλο τάραχο περνάμε ξανά, εκεί που είχαμε πει, δόξα ο Θεός, μέχρι τώρα αρχίσανε τα βόηθα Παναγιά μου. Ένα ταράκουλο μεγάλο πέρασε όμως και ο αγαπητός Τζιάννη Φαντίνο, που είχε μια φαϊνή ιδέα που, από ό,τι φαίνεται, και θα σας τα πω μετά τα επεισόδια αυτού του έργου, δεν πρόλαβε να βδομαδιάσει, που λένε και στο χωριό μου, και τα μαζεύει τα σημάδια αυτού του έργου, δεν πρόλαβε να βδομαδιάσει, που λένε και στο χωριό μου, και τα μαζεύει.

0: Να πω ότι ο Τζιάννη Φαντίνο πήγε και πάλι με ώρες Αμερικής, προφανώς, κάπου στα χαράματα, ώρες Ελλάδας. Μας ήρθε μια δήλωση που αποδίδεται στον πρόεδρο της FIFA, η οποία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λέει ότι το έργο FIFA Forward Enterprise, όπως το έχει ονομάσει, είχε ως στόχο να παράσχει, καταλαβαίνει εδώ κανείς ότι αφού αρχίζει και μιλάει σε παρελθοντικό χρόνο, που πάει το έργο δηλαδή, να παράσχει μια βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των ομοσπονδιών μελών της FIFA και του αθλήματός μας παγκοσμίως, ειδικά στις χώρες όπου η υποστήριξη είναι περισσότερο απαραίτητη. Και ακόμη περισσότερο, όπως είπαμε από την αρχή, να το κάνουμε αυτό μόνο εάν η πλειοψηφία των ομοσπονδιών μελών της FIFA το υποστηρίζει και πάντα υπόκειται σε διαδικασία διαβούλευσης μαζί τους, το Συμβούλιο της FIFA, τις Ομοσπονδίες και τα ευρύτερα ενδιαφερόμενα μέρη. Ακούγοντας προσεκτικά όλες τις απόψεις, εδώ μιλάει βεβαίως για την έξτρα ανακοίνωση της UEFA, της CONCACAF, της ασιατικής λίγκας κλπ., της ασιατικής ομοσπονδίας κλπ., είπε ότι έχει καταστεί σαφές ότι το έργο έχει δημιουργήσει διαιρέσεις που ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης δεν είναι πλέον προς το συμφέρον του στόχου που τέθηκε εξ αρχής. Ο σκοπός μας ήταν πάντα και θα είναι πάντα να ενώνουμε και να βελτιωνόμαστε. Ως αποτέλεσμα, η παρούσα πρόταση δεν θα προχωρήσει. Προχωρώντας, η πρόθεσή μου και κλείνει είναι να φέρω ξανά κοντά όλα τα διαφορετικά μέρη τις επόμενες μέρες και εβδομάδες με πνεύμα κοινού ενδιαφέροντος για το παιχνίδι μας και με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παντού, ιδιαίτερα στις χώρες που χρειάζονται περισσότερο την υποστήριξή μας. Κλείνει η δήλωση του Τζιάννη Ινφαντίνο, που όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σχέδιο που είχε το παίρνει τελικά πίσω. Και πολύ κακό και πολύ συζήτηση για το τίποτα.
1: Πολλά τα τρωτά σημεία της επίσημης ανακοίνωσής του, όπως μας την μετέφρασες, Πέτρο. Και θα θυμηθώ τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τι είπε στο τέλος του Μουντιάλ, ότι τον προτείνω για Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ γιατί ενώνει τους λαούς. Και η πρώτη του κίνηση μετά από αυτή την δήλωση Τραμπ ήταν να προσπαθήσει να κάνει αυτή την κίνηση δημιουργίας αυτούς της εταιρείας, πώς θα το πούμε, που τελικά πολύ γρήγορα στα πρώτα κιόλας 24 ώρα βρήκε τόση μεγάλη αντίδραση και άρνηση. Άρα τι λαούς ενώνει, κύριε Τραμπ?
0: Ναι, και μάλιστα ήταν, επειδή ήταν αυτό το 20% το έπαιρνε ένα φαντ το οποίο ήταν σε γενικού προσώπου του
1: Πρόεδρου των ΗΠΑ. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά γιατί παραπέμπω σε άλλες καταστάσεις.
0: Ναι, ένας λόγος παραπάνω δηλαδή να τον υποστηρίξει. Είναι σαν το περιβόητο τηλεφώνημα που είπε ότι πήρα τηλέφωνο τον φίλο μου τον Τζιάννη για να του κάνω μια σύσταση.
1: Έτσι.
0: Τότε με την περιβόητη ιστορία με την κάρτα του
1: Πάλογκαν. Έτσι.
0: Η σύσταση είχε και άλλα
1: θα
0: πράγματα.
1: Θα τα πω γιατί τα έχω μαζέψει αυτά και.
0: Απλώς να πω κλείνοντας για να σε αφήσω, ότι ουσιαστικά μετά από όλα όσα έχουν συμβεί πια και κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου και με αυτό το συγγενικό πρόσωπο και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε και τον τρόπο με τον οποίο πήγε στην Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο και κάποια μήνυμα είναι ο Τζιάννη στην ηγεσία και το δούμε και το 2038.
1: 38.
0: Μόνος, αφού το είπε. Θα το κάνουμε εμείς, λέει, αλλά χωρίς Καναδά και Μεξικό. Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, να περάσει καλά τις διακοπές σου.
0: Περάσει καλά, Λουκά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα προλάβουμε να πούμε γιατί είναι κυρίαρχο θέμα, αγγίζει τον πλανήτη όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν μπορώ να μην ξαναγυρίσω στο θέμα που πραγματικά μας ταλαιπωρεί όλους, καθότι όπως είπα και νωρίτερα, εκεί που λέγαμε ως χώρα δόξα ο Θεός φέτος, αρχίσαμε πρωτομηνιά, από χτες ουσιαστικά προχτές, να λέμε ξανά βόηθα Παναγιά μου. Άλλωστε είμαστε και στις πρώτες μέρες στο δρόμο προς το Πάσχα του καλοκαιριού που είναι 15 Αύγουστος και για τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη, ακόμα και σε αστικούς ιστούς, ο Κυθερώνας, ένα βουνό που έχει υψόμετρο πάνω από 1400-1500 μέτρα, εδώ κοντά στο Πόρτο Γερμενό έχει λαμπαδιάσει όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και δυστυχώς το να λέμε κάθε καλοκαίρι ή σε κάθε τέτοια περίπτωση τα ίδια λόγια νομίζω δεν οδηγεί πουθενά. Έχουμε όλοι μικρή ή μεγάλη ευθύνη και το εύκολο είναι να πετάμε την ευθύνη στους απέναντί μας, όποιοι και αν είναι αυτοί, ο Δήμος, ο γείτονας που δεν καθαρίζει την αυλή του, το χωράφι του, το κτήμα του, που σωστό είναι αυτό σαν, πώς να το πω, σαν στάση, να είμαστε γκρινιάριδες σε αυτές τις καταστάσεις, στους κυβερνώντες, τους τωρινούς, τους προηγούμενους, τους πιο προηγούμενους και πάει λέγοντας. Όλοι όμως έχουμε ευθύνη για αυτό το κατάντημα. Γιατί αν δεν μπορούν οι υπόλοιποι, μπορούμε εμείς. Και πώς μπορούμε, ας έχουμε λίγο παραπάνω

το βλέμμα μας, γύρω μας. Μην περπατάμε σε αυτά τα ρημάδια, τα κινητά στα χέρια και περνάει όλος από δίπλα σου και δεν παίρνεις χαμπάρι τι κάνει και τι δεν κάνει. Ακόμα και μια τέτοια κίνηση, να δεις κάποιον περίεργο κάπου και να πεις παιδιά εδώ κάτι γίνεται με αυτόν, κάτι έκανε εκεί πέρα. Κάποιος θα τρέξει πιο γρήγορα. Αλλά εδώ τι συζητάμε, εδώ οι άλλοι κάνανε μπανάκι και δίπλα το βουνό και εγώ ήτανε. Οι άλλοι χορεύανε και δίπλα η άλλη περιοχή και εγώ ήτανε. Και θα πω την αμαρτία μου. Έχω τύχει σε τέτοιο σκηνικό και ντρέπομαι. Ντράπηκα και τότε, πάνε πολλά χρόνια. Είμαστε σε ένα καλοκαιρινό μαγαζί στην περιοχή μου, στα Πετρέλαια που λέμε εμείς εκεί στην Ιγουμενίτσα. Και ξαφνικά από πάνω το δασάκι, επειδή είχε γεμίσει από αλλοδαπούς από τότε, κάποιος έκανε την ανοησία, άναψε μια φωτιά, κάτι να βράσει, να φάει, να κάνει, δεν ξέρω εγώ τι, αργά το βράδυ τώρα, και πιάνει μια φωτιά μικρή. Και κοιτούσα όλους, αντίδραση καμία. Και λέω δεν έχω δουλειά εδώ μέσα, έφυγα. Μόνος μου τι θα έκανα βέβαια, πάνω στο βουνό. Έφυγα, ντράπηκα. Και ντρέπομαι και τώρα που το λέω. Αλλά για να καταδείξω ότι όλοι μας μπορούμε κάτι να κάνουμε, να μην συμβαίνει ξανά και ξανά αυτό το πράγμα. Και μετά, αφού πετάμε εύκολα την ευθύνη από πάνω μας, τι είναι η εύκολη κουβέντα που εξτομίζουμε? Ας βάλει ο Θεός το χέρι του. Πόσες φορές το βάλει? Εμείς ποτέ να μην το βάλουμε εκεί που πρέπει? Και πότε θα πάρουμε διαζύγιο από την καθήκλα?

Και επειδή δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο οι πολλές παροιμίες σοφών ανθρώπων, σοφότερων από μένα σίγουρα, πολλές φορές είναι, πώς λέει η παροιμία ή άλλη, η γαϊδάρα γυρίζει στον αφέντη της, κάπως δεν τη θυμάμαι τώρα. Μεγάλη, αυτή που είναι σίγουρα γνωστή σε όλους, μεγάλη κουβέντα μην πεις, μεγάλη μπουκιά φάε. Και πολλές φορές αυτή η ρημάδα, η ζωή, σου επιστρέφει πράγματα και συμπεριφορές. Τα παραδείγματα πάρα πολλά, οι επικλήσεις πολλές φορές σε τέτοιες άσχημες καταστάσεις σε κάνουν να οργίζεσαι, γιατί στέκεσαι μονάχα σε ένα γεγονός, ενώ έχουν μεσολαβήσει 5, 10, 100, έτσι. Τέλος πάντων, πώς τα φέρνει η ζωή. Σαν προχτές 30 Ιουλίου 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των λιπτών του Παρθενώνα στην διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Μια μέρα μετά, αλλά πολλά χρόνια πίσω, θέμα σχετικό με αυτό του Παρθενώνα, το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Έτσι. Και εμείς παλεύουμε τόσα χρόνια να τα φέρουμε πίσω αυτά τα Μάρμαρα. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει. Και θα πάμε στο πρώτο τραγουδάκι για σήμερα. Γιατί σαν χτες, το 1969, γεννήθηκε ένας πολύ έτσι αξιόλογος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, μουσικός, ο Μίλτος Πασχαλίδης, που κάτι λέει σχετικό με την τιμή, την αγοραστική αλλά και την αξιακή, θεωρώ. Θα το ακούσετε το τραγούδι και θα καταλάβετε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά δεν πρέπει να μαυρίζουμε περισσότερο την ψυχή μας. Φτάνουν όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Ας παίρνουμε λίγες νότες χαράς, αισιοδοξίας και περηφάνειας, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καθότι χτες από αθλήματα που πρέπει σε όλες τις εκφάνσεις τους όσον αφορά το υγρό στοιχείο να είμαστε πρωταγωνιστές μόνιμα, και μιλώ για το χρυσό μετάλλιο που πήραν οι αδερφές Αλεξανδρέοι, που επαναπατρίστηκαν όσον αφορά την καλλιτεχνική κολύμβηση, η Ειρήνη Μαρίνα και η Άννα Μαρία, είναι οι δύο από τις τρίδυμες, η άλλη είναι η Βασιλική που είναι στο σόλο. Λοιπόν, πήραν το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο ντουέτο, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πολύ εύκολα επικράτησαν τις αντιπάλους τους, και μάλιστα με σχεδόν 9.000 βαθμούς διαφοράς από τις Ρωσίδες βέβαια, αλλά ως ανεξάρτητες κατέβηκαν να αγωνιστούν Ντορόσκο και Σμιντ. Οι Ελληνίδες είχαν 311.000 βαθμούς, οι Ρωσίδες ανεξάρτητες 302.000, ενώ οι κοπελιές από τη Μεγάλη Βρετανία, που είναι και οι ασημένιες Ολυμπιονίκες, ήταν τρίτες με 297.000 βαθμούς. Πρόκειται για το δεύτερο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδος στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά φυσικά από το ελεύθερο ομαδικό που έγινε πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, ενώ τα κορίτσια είχαν πάρει το ξανά μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση, αλλά με τη σημαία της Αυστρίας. Το άλλο χρυσό μετάλλιο παγκόσμιο από τα κορίτσια, όπως το λέμε, της υδατοσφαίρησης, κάτω των 16, στο Ζάγκρεπ, στον τελικό, πολύ εύκολα επικρατήσαμε μιας χώρας και μιας ομάδας που τα τελευταία πολλά χρόνια σε όλα τα επίπεδα, άνδρες, γυναίκες, νεάνιδες, νέοι, έφηβοι κτλ, δύσκολα τις κάνουμε ζάφτη, που έλεγαν και στη Λαμπανίτσα. 11-7 όμως στην Ισπανία, και χρυσό μετάλλιο και μπράβο στην ομάδα του Θεοδωρόπουλου. Εκεί βλέπουμε κάποια ονόματα επίθετα που παραπέμπουν σε μπαμπάδες ή μαμάδες του πρόσφατος παρελθόντος, που ήταν καλοί έως πολύ καλοί πρωταγωνιστές σε αυτό το άθλημα της υδατοσφαίρησης. Μπράβο σε όλους λοιπόν. Μετά από περίπου μια εβδομάδα από το World Cup, το χρυσό μετάλλιο των ανδρών, έχουμε το χρυσό μετάλλιο των κοριτσιών, των κορασίδων, που από ό,τι φαίνεται γίνεται καλή δουλειά σε αυτά τα επίπεδα.

Χτες όμως, κυρίες και κύριοι, είχαμε από νωρίς το πρωί μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθότι έφυγε από τη ζωή στα ηλικία των 66 ετών ένας πολύ χαρισματικός και πολύ σπουδαίος άνθρωπος του ποδοσφαίρου, από τους τόσους που έχει βγάλει το ποδόσφαιρο και αθλητισμός, ο Φράνκο Μπαρέζι, στα 66 του χρόνια, νικημένος από καρκίνους τους πνεύμονες, έκανε μια εγχείρηση λίγο πριν φύγει το 25, δεν φαίνεται ότι μπόρεσε να τον οδηγήσει περισσότερο στη ζωή, και από χτες, όπως και αρκετοί άλλοι με διάφορες αιτίες, προσφάτως έφυγε και ο Κέβιν Κίνγκαν, λίγο πιο μεγάλος αυτός, στα 75 αν δεν κάνω λάθος, ο Άγγλος σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη για τον Φράνκο Μπαρέζι, και μόνο το γεγονός ότι έπαιξε 20 χρόνια με μία μόνο ομάδα, αυτή της Μίλαν, που μεγαλούργησε σε όλα αυτά τα χρόνια, τότε με τους Ολλανδούς Van Basten, Gullit, Rijkaard, ήταν μέλος της Εθνικής Ιταλίας στα 22 του χρόνια που πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 82 στην Ισπανία, μέλος της Εθνικής Ιταλίας και αρχηγός, αν θυμάμαι καλά, στο παγκόσμιο το 94 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχασε τα πέναλτι από την Βραζιλία. Και εδώ κοιτάξτε τώρα την τραγική ηρωνία, δηλαδή τι, λίγες μέρες μετά την οριστική διάλυση της Μπρέσια, μετά από 115 χρόνια ζωής λόγω χρεοκοπίας, φύγει από τη ζωή και ο Φράνκο Μπαρέζι, που είναι παιδί της Μπρέσια, όπως φυσικά και ο αδελφός του, με τον οποίο για πολλά χρόνια ήταν αντίπαλοι, καθότι ο Τζουζέπε Μπέργκομι έπαιζε για 16 χρόνια στην μεγάλη αντίζηλο της Μίλαν, την συγκάτοικό της, στο Τζουζέπε Μεάτσα, το Σαν Σίρο αν θέλετε, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας από ποια οπτική πλευρά, Μίλαν Ίντερ, ως αντίπαλοι. Και αυτό έτσι μια σπουδαία είδηση. Τα υπόλοιπα για την FIFA θα τα πούμε μετά το απαραίτητο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, για να ακούσουμε κιόλας πώς πάει η κατάσταση με τις φωτιές. Από ό,τι βλέπω εδώ, μένεται το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, και πραγματικά στο βάθος δεν βλέπεις τίποτα πέρα από έναν καπνό. Τώρα τι καίγεται, ο Θεός και η ψυχή μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη να περιορίσουν την πυρκαγιά δίνουν 13 αέρια μέσα στο Πόρτο Γερμενό. 12 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα από την παραλία Πόρτο Γερμενό στο Αλεποχώρι. Σε επιφυλακή παραμένουν σκάφος του λιμενικού, πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Σπίτια και επιχειρήσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Στον Μύτικα οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγορα. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά. Οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιεί η τροχέα στο Πόρτο Γερμενό. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, μηνύματα 112 για εκένωση των περιοχών Νέος, Ερηνεός και Αραβωνίτσα. Δεν γνωρίζουμε αν έχει καεί κάποια κατοικία, γίνεται προσπάθεια να μην περάσει το ποτάμι, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, στο Ρέθυμνο. Ένα είναι το ενεργό μέτωπο πάνω από το ακουρταλιώτικο φαράγγι, ψηλά στο βουνό. Δεν πεντούν τα εναέρια μέσα, δήλωσε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκηση. Εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας, αλλά και στα αδέσποτα, δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Ένα σπορ, κυρίες και κύριοι, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8, Σάββατο 1η του Αυγούστου, σε όλους. Ως ήθιστε θα πω καλό μήνα, αλλά όπως έχω πει και άλλες φορές, χίλιες φορές να έρθει αυτός ο καλός μήνας και ας μην το ευχηθούμε την πρωτομηνιά, ρε παιδιά. Χίλιες φορές. Τόσα χρόνια κάθε 1η του μήνα λέμε καλό μήνα. Και τι γίνεται? Κακός ψυχρός και ανάποδος είναι ο καθένας. Ας προηγούμενος και με τους επόμενους και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε σε καλά λόγια όμως, γιατί λέγαμε πριν για τον Μπαρέζη. Και ένας πολύ σπουδαίος εξίσου συμπαίκτης του και φίλος του, αφού εκθίασε την προσωπικότητά του, δεν θα πω πολλά πράγματα, θα πω μονάχα το ζουμί της δήλωσης του μεγάλου Πάολο Μαλτίνι, που ουσιαστικά τι είπε, πώς θα τα καταφέρουμε, λέει, χωρίς τον αρχηγό μας. Χρειάζεται να διαβάσει κανείς κάτι άλλο από τα λόγια του σπουδαίου Πάολο Μαλτίνι? Χρειάζεται όμως να διαβάσει όλη την δήλωση ενός εξίσου σπουδαίου παίχτη που είναι στη χώρα μας και κοντεύει 40 και το λέει περδικούλα του και είναι πρωταγωνιστής με τον δικέφαλο του Βορρά, τον ΠΑΟΚ, να πούμε λέξη προς λέξη τι είπε μετά το προχθεσινό παιχνίδι, μια ακόμα παράσταση του Έλληνα καλλιτέχνη της μπάλας που λέγεται Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και εδώ θα κάντε λίγη υπομονή, είναι 1,5 λεπτό. Πιστεύω δεν θα κάνω παραπάνω, αλλά αξίζει για να καταλάβουμε γιατί σε αυτή τη ζωή χάμε πολλά πράγματα εξαιτίας του απίστευτου θράσους που υπάρχει γύρω μας, της έλλειψης σεβασμού, αξιών, ηθικής κτλ. Έτσι. Είναι αμφίδρομες οι σχέσεις, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόναχα η απέτηση ενός παλιού έμπειρου ή όχι προς τους νεότερους, πάσης φύσεως νεότερους σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Είναι να δείξει και ο νεότερος μια ποιότητα για να κερδίσει και παραπάνω την καλοσύνη του παλιού. Λέω λίγο μπερδεμένα πράγματα, οπότε θα μείνω στα λόγια του Tyson. Σήμερα, λέει, αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αγαπημένε μου φίλε, είμαστε μαζί εδώ και 4 χρόνια πλέον και κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε ήταν ξεχωριστή με το δικό της τρόπο. Έχω την τιμή, προσέχτε, να είμαι συμπαίχτη σου και με εκπλήσεις κάθε μέρα. Κάθε επαφή με την μπάλα, κάθε τρίπλα, κάθε φάση, δεν σταματάς ποτέ να με εντυπωσιάζεις. Έχω παίξει δίπλα σε πολλούς παίχτες παγκόσμιας κλάσης κατά τη διάρκεια της καριέρας μου και εσύ είσαι σίγουρα ένας από αυτούς. Σε ευχαριστώ που μ' άφησες να γίνω μέρος της πορείας σου. Προσέχτε, ένας άνθρωπος που έχει παίξει πάνω από 20 χρόνια ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, έτσι, με τέτοια ποιότητα, τι λέει για την αξία, γιατί αυτή είναι η αξία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Σε ευχαριστώ που μ' άφησες να γίνω μέρος της πορείας σου και που μοιράστηκες την καθημερινότητά σου μαζί μου. Έχουμε περάσει μαζί δύσκολες στιγμές και υπέροχες στιγμές και μέσα από όλα αυτά δεν σταμάτησες ποτέ να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο σαν μικρό παιδί. Μην το χάσεις ποτέ αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν ακριβώς όπως εσύ. Συνέχισε να κάνεις τους ανθρώπους να χαμογελούν και να εμπνέεις όλους με το ποδόσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου, σ' αγαπώ. Χρειάζεται άλλο σχολιασμός? Δεν νομίζω. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι, γιατί παραπέμπει με τον ένα τον άλλο τρόπο, είτε για τα θετικά είτε για τα πολλά αρνητικά που ζούμε σε αυτή την υπέροχη χώρα.

μπορεί να του βγει το μάτι του διαβόλου το Γινάτη. Ε? Έτσι ναι. Λοιπόν, καλημέρες πολλές στον... σε ποιον, κάτσε, στο Χρυσόστομο και τη Δέσποινα που επιστρέψαν από άδεια. Μα να περάσατε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Κάτσε, ο Αναστάσης. Προηγείται ο Αναστάσης εδώ. Από Ουρανούπολη. Καλό μήνα και σε σένα, φίλε. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας, τι μας λέει εδώ για τις φωτιές. Νικόλα, είναι μια σύνθετη κατάσταση. Δεν θα με βρεις αντίθετο σε αυτό που γράφεις. Όχι σε όλο το μήνυμα, αλλά είναι μια σύνθετη κατάσταση, αυτό να ξέρεις. Μετά τον Νικόλα πάμε στον Αντώνη. Ο Αντώνης ο φίλος μας, τι μας λέει εδώ. Δρομολόγιο από Αθήνα για ωραίους, Βόρεια Εύβοια, πολύ αέρα ρε παιδιά και κάτι άλλο. Αυτός ο Μεντήλ Μπαρλέ και ο Καραπαπάς προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Ολυμπιακός έχει 3,5 επιθετικούς. Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και ο Κλέιτον. Και ξαφνικά ο Κλέιτον έρχεται, λέει, στην προπόνηση, στην προετοιμασία με 120 κιλά. Και οι άλλοι είναι οι δύο εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Πάρτε το λίγο αλλιώς, ρε παιδιά, λέει. Τι να σου πω, ρε φίλε Πέτραν. Ο Βασίλης εδώ, ο φίλος, από τις τάχτες της γραφειοκρατίας στη νέα εποχή, τι πραγματικά συμβαίνει με την ομάδα όσον αφορά την Μπρέσια. Δημοσιεύοντα λέει στο διεθνή τύπο, μιλούν για διάλυση, προκαλώντας ανησυχία. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Η ιστορική ομάδα λέει δεν πέθανε, απλά έδιωξε από πάνω της τα χρέη, την τοξικότητα και τις δικαστικές διαμάχες των τελευταίων ετών για να ξαναγεννηθεί υγιής. Μακάρι, φίλε. Μακάρι. Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Χαίρομαι που βλέπω εδώ έχει κατεβάσει μεγάλο κείμενο. Δεν μπορώ να το διαβάσω όπως καταλαβαίνεις όλο στον αέρα. Γιώργος, ο φίλος μας εδώ. Έφευγε με το συντομότερο, λέει, να

λύσουν όλα τα μέτωπα, να μην θρηνήσουμε θύματα. Αυτό το λέμε πάντα, όπως είπες και εσύ, όταν συμβούν τέτοια άσχημα γεγονότα. Δυστυχώς θεωρώ ότι η βόλεψη είναι αυτή που, όπως και εσύ ανέφερες, που μας κάνει και φαινόμαστε αδιάφοροι. Ένα τραγούδι λοιπόν που θα τέριαζε στην περίπτωση είναι αυτή η Αθηναϊκή Κομπανία, «Η ζωή μας τελειώνει», αν μπορείς να το βάλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μπορέσουμε αύριο, φίλε, τώρα είναι λίγο δύσκολο. Καλημέρες πολλές και στον Αυγερινό, λέει, συγχαρητήρια στις αθλήτριες. Το τραγούδι που έβαζε λέει ήταν τροφή για σκέψη. Έτσι είναι αυτά, φίλε. Δεν είναι όλα να τα έχουμε νιανιά στο πιάτο. Να δουλεύει και λίγο το καύκαλο. Καλό μήνα, λέει, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Ο Βασίλης ο Θρύλος από τη Ζαχάρο. Ο Νικόλος ο Πανέρης από την υπέροχη Χίο δώσε χαιρετισμούς. Ο Ζήσης και η παρέα του και τα φιλαράκια του στη δουλειά τους. Ο Σπύρος από την Πιπεριά. Και πώς να μην ξανακάμε κουβέντα για τις σπουδαίες αδελφές τις Τρίδημες, δύο από τις Τρίδημες, την Άννα Μαρία και την Ειρήνη Αλεξανδρή Μαρίνα, για το χρυσό που πήραν στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύβησης εχθές στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι με 311.000 βαθμούς. Δεύτερες οι ανεξάρτητες αλλά προερχόμενες από τη Ρωσία αθλήτριες με 302. Σήμερα θα κάνουν την εμφάνισή τους και στον τελικό του Ελευθέρου προγράμματος, για να κάνουν ξανά το back to back όπως και πέρυσι στο Φουνσάλ. Είχαν πάρει με τα χρώματα της Αυστρίας όμως το χρυσό μετάλλιο. Χρυσάκια τα κορίτσια όντως είναι αυτά. Τα 16χρονα εκεί στο Ζάγκρεπ κερδίσαμε τις Ισπανίδες 11-7 στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, συγγνώμη, πρωταθλήματος, στις Κορασίδες, η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου. Και όπως θα έλεγε και η Κοκό Σανέλ, χαρά μου, η Κοκό Σανέλ τι έλεγε, ένα κορίτσι λέει πρέπει να είναι δύο πράγματα. Τι είναι τα δύο πράγματα? Κόμψη και υπέροχη. Οπότε και οι Τρίδημες και οι κοπελιές στο πόλο και κομψές είναι άμα τη εμφάνισή τους και υπέροχες με τις επιδόσεις τους. Έτσι δεν είναι, χαρά μου? Συμφωνεί και η χαρά. Χαρά Γιαννοπούλου. Το είπαμε πριν, δεν θυμάμαι, το λέμε ξανά. Αν δεν το είπαμε, αντικατέστησε στον ήχο τον Τάσο Σοηλεμέζη. Υπέροχος όμως είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης Νίκος Παπάς. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε χθες στην Γκντίνια της Πολωνίας. Ο ιστιοπλός μας από τη Βόνιτσα, με εξαιρετική εμφάνιση και μόλις 23 βαθμούς ποινής, πανάξια ανέβηκε στο ψηλό τροξκαλί του Βάθρου. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος και στο Open και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο λοιπόν στον Βόνιτσιώτη, πρωταθλητή μας.

Πάμε γρήγορα τώρα να κάνουμε ένα μάζεμα τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία της UEFA, η οποία απειλήθηκε η πρόταση του Gianni Infantino για δημιουργία μιας εταιρείας που θα έδινε κοντά στα 20 δις στα κράτη-μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που είναι 211, επιμερισμένα βέβαια στις συνομοσπονδίες των υπήρων κτλ. Και ουσιαστικά από την Πέμπτη είχαμε απειλή μποϊκοτάζ στο ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού μερίδιου, δηλαδή από τους αγώνες, σε fans, έτσι. Και μάλιστα υπήρξε και ομόφωνη απόφαση. Ο Gianni Infantino πίστευε ότι θα πάρει μεγάλο κομμάτι από τις 211 ψήφους, και μάλιστα τους είχε ζητήσει να το απαντήσουν θετικά, όπως ο ίδιος θα περίμενε, και οι φίλοι του. Τώρα αν λέγεται Donald ο ένας, δεν έχει σημασία, κουβέντα κάνουμε. Η UEFA αμέσως με τα 55 μέλη της είπαν ομόφωνα όχι. Η Ασιατική Ομοσπονδία τάχτηκε και αυτή υπέρ της Ευρώπης, και οι υπόλοιπες συνομοσπονδίες της Αφρικής κυρίως ήταν κοντά στο όχι. Η Λατινική Αμερική, που πάντοτε διατηρούσε καλές σχέσεις με την με τη FIFA, περίμενε τις εξελίξεις, όπως και η Ασιατική και η της Οκεανίας, λοιπόν, συνομοσπονδίες. Όμως από τη γενική κατακραυγή τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά, και έτσι πριν προλάβει να περπατήσει το σχέδιο Infantino, τα 136 μέλη ομοσπονδίες, δηλαδή από τα 211, ένα ποσοστό 64,5%, του είπαν nine Gianni. Λοιπόν, η UEFA 55, οι ασιατικές χώρες 46 και της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής άλλες 35. Οπότε και να μαζέψεις τους υπόλοιπους της Αφρικής, της Οκεανίας και της Λατινικής Αμερικής, δεν αθροίζουν πάνω από 75, λείπαν άλλοι 31 ψήφοι. Και εδώ έρχεται κάποιος να πει στον αγαπητό Gianni Infantino, τον προτινόμενο από τον φίλο του, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, για νέο πρόεδρο, νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Να του πει τι, αγαπητοί φίλοι. Αχ βρε Gianni, βιάστηκες πάνω στην τούρλα του Σαββάτου, του Μουντιάλ, του Τραμπ. Βιάστηκες να το παίξεις γυπαετός, με ορίζοντα και τις εκλογές που μπορεί να έχεις εσύ μπροστά σου. Πίστεψες πως θα τσιμπήσουν εύκολα. Αν δε, σε αναγκάζουν να τα μαζέψεις, και να μαζέψεις και την ουρά από τα σκέλια που λένε, και σαν γατάκι να λουφάξεις. Gianni, mio amico, που θα λέγανε και στην Ιταλία. Gianni, χρειάζεσαι μαθήματα από έμπειρους να σου πούν πώς γίνονται αυτές οι δουλειές. Κυρίως οι πωλήσεις για κάτι που δεν σου ανήκει. Δεν έρχεσαι μια βόλτα στη χώρα μας. Και πριν προλάβει, όπως είπαμε, να περπατήσει αυτό το σχέδιο, έχουμε την παραίτηση ενός από τους σημαντικούς συμβούλους του, του Gianni Infantino, του κυρίου Κάρλος Κορντέιρο, κορυφαίος σύμβουλος του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, γιατί είναι αντίθετος με το σχέδιο πώλησης μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλη ανακοίνωση του, πολύ σημαντική, σταχυολόγησα τα κύρια σημεία και σας τα λέω. Δεν είχα συμμετοχή σε αυτή την πρόταση και την αντιτίθεμαι κατηγορηματικά. Πρόκειται για κάτι σύμφωνα, για κάτι λέει, σύμφωνα με τα μέλη της FIFA, με το ποδόσφαιρο, μετά από 35 χρόνια στον τραπεζικό τομέα, κατανοώ τόσο την αξία του περιουσιακού στοιχείου, ποδόσφαιρο δηλαδή, και τις συνέπειες της παροχής μέρους του.
σε ιδιώτη, έτσι. Γι' αυτό πρέπει η πρόταση αυτή να απορριφθεί. Η FIFA έχει ήδη πρόσβαση σε εξαιρετικούς πόρους, διαθέτει αποθεματικά 21 δις και δεν έχει χρέος. Άλλωστε ο πρόεδρος έχει επισημάνει πως από την τετραετία 22-26 τα έσοδα θα φτάσουν τα 15 δις. Άρα η πώληση μόνιμου μερίδιου για 4,2 δις δεν έχει νόημα. Σημαίνει υποθήκευση του μέλλοντος του ποδοσφαίρου. Ζητείτε από τα μέλη σε 50 μέρες απόφαση για να περάσει αυτή η εξέλιξη στα πράγματα. Αυτός λέει δεν είναι υπεύθυνος τρόπος για να καθοριστεί το μέλλον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Λόγια του κυρίου Κάρλος Κορντέιρο, δεξιού χεριού του Ιφαντίνο.

0: Και αφού έγινε ο γενικός χαμός στο διαδίκτυο και παντού, η FIFA χτες αργά το απογευματάκι βραδάκι, γιατί έχει να κάνει τώρα και πού βρισκόμαστε εμείς και πού η FIFA και πού οι άνθρωποι της και ανακοινώνουν, με επίσημη ανακοίνωση αρνείται την πώληση ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου, λέγοντας: λάβαμε υπόψη τις απόψεις που διατυπώθηκαν και τα δημοσιεύματα. Σεβόμαστε τις απόψεις και τις ανησυχίες και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για ανοιχτή και δημιουργική διαδικασία διαβούλευσης. Τι ωραία που ακούγονται αυτά ποιητικά, έτσι πολιτικά. Για Γενικό Γραμματέα το ΟΗΕ προορίζει τον Τραμπ, ο Τραμπ των Ιφαντίων, το ξαναλέμε. Αυτό, λέει, διαταράχτηκε από ανακριβή δημοσιεύματα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Θα προχωρήσουμε, λέει, στη διαδικασία αυτή, διασφαλίζοντας κάθε μέλος. Αποσιοποιούμε στη διασφάλιση των μελών μας, αποσκοπούμε, συγγνώμη, στη διασφάλιση των μελών μας. Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο. Πρόκειται για ενδεχόμενο που η FIFA δεν θα εξέταζε ποτέ. Ουσιαστικά τι μας λέει εδώ η ανακοίνωση αυτή? Ότι δεν έπαιρνε πίσω το σχέδιο. Μοιάζει με τη στιγμή, θα πει κάποιος, που ο ή κερατού πέφτει πάνω στο κέρατο και τι του λένε, είτε ο κερατάς είτε η κερατού: αγάπη μου, δεν είναι αυτό που βλέπεις. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε τώρα και στην παρουσία, σε αυτό το σχέδιο, του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο Camp David είπε διάφορα πράγματα, όπως κάνει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Ρωτήθηκε από τα μέσα ενημέρωση των ΗΠΑ σχετικά και είπε επιλέξει: όχι, λέει, δεν μίλησα ποτέ μαζί του. Το λες και άδειασμα αυτό, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Αργά το βράδυ η New York Post δημοσίευσε ένα κείμενο που έλεγε: εγκαταλείπεται το σχέδιο πώλησης μερίδιου μετοχών του Μουντιάλ, σφοδρές οι αντιδράσεις και απειλή για μποϊκοτάζ. Και ουσιαστικά, όπως λένε οι New York Post, τραβούν την μπρίζα από τον Ινφαντίνο. Και για καθίστε τώρα να σας πω και τη λεπτομέρεια, την οποία ουσιαστικά την είπαμε και το πρωί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, που είπε και την επίσημη δήλωση Ινφαντίνο ότι τελειώνει αυτό εν τη γενέση του το σχέδιο. Το επενδυτικό σχέδιο, γνωστό ως FIFA Forward Enterprise, προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρείας που θα διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα της FIFA με επικατέστρο επενδυτικό σχήμα, την Thrive Internal, υπό τον κύριο Joshua Kushner, αδερφό του κυρίου Jared Kushner. Τι είναι αυτός ο Jared Kushner? Ο γαμπρός του Donald Trump. Κατά τέλα, για το έγκλημα που θα γινότανε, δεν ήξερε τίποτα ο πλανητάρχης. Και όπως λέει ένα στίχος ενός πολύ ωραίου τραγούδιου: μα είχα τόσο να σου πω, αλλά δεν προκάμω, που θα λέγε και ο Φλωράκης. Το μόνο που μπορώ να σας πω, γιατί θα έρθουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι για τα περαιτέρω των αξιόλογων ειδήσεων, ότι σήμερα έχουμε φιλικά παιχνίδια. Βίλε Μόφη στις 3.30, Χερεβέιν Βόλος και Πανιόνιος Πανετολικός στις 4, αυτά τα τελευταία δύο παιχνίδια. Τι άλλο έτσι σημαντικό να πω? Ότι από τον εξωτερικό χώρο κρατάμε την άρνηση του Σλότ να αναλάβει την Εθνική Ολλανδία στη θέση του Ρόναλντ Κούμαν. Και εδώ θα είμαστε αύριο να πούμε κι άλλα περισσότερα από αυτά που δεν είπαμε σήμερα και αντέχουν να υποθούν αύριο, και ό,τι άλλο προκύψει σήμερα αθλητικά στη χώρα μας και στον πλανήτη. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύω εγώ. Ευχαριστώ την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στο δεύτερο μισάωρο στη ρύθμιση του ήχου, τον Τάσο Σοηλεμέζη που ήταν στην αρχή της εκπομπής μέχρι τις 8.30, όλους εσάς για την αγάπη σας στο ραδιόφωνο αυτό και σε αυτή την εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη μέρα, έναν όμορφο μήνα και μακάρι την επόμενη ώρα που λέει ο λόγος να σβήσουν με κάτι μαγικό, δεν ξέρω τι, όλες οι φωτιές σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Δεν έχει μείνει τίποτα πλέον, παιδιά. Σε λίγο θα καίμε και τις πέτρες. Έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε.
1: Ω κύριε πρόεδρε, προσέξε γιατί κινδυνεύετε να μείνετε εργένης. Μου το είπαν κάτι φίλοι που ξέρουνε, λέει, πως σκέφτεσαι τι λες και που πηγαίνεις. Θέλω να μ' ακούσετε αν βρείτε και...

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο. Καλημέρα σε όλους και όλες και καλό μήνα φυσικά. Μπήκαμε στον Αύγουστο χωρίς να το καταλάβουμε. Με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας έχουμε λίγο πολύ τρελαθεί. Κάθε μέρα ξημερώνει κάτι διαφορετικό. Ξημέρωσε λοιπόν και ο Αύγουστος με καμένη γη από τον Ιούλιο. Φωτιές παντού, καίγεται το σύμπαν. Μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, κάηκαν τα πρώτα σπίτια, απεγκλωβισμένοι από την παραλία. Διαστάσεις έχει πάρει και πυρκαγιά στο Αίγιο στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο με ενεργά μέτωπα στην Πρέβελη.

Λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα εστάλει μάλιστα μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στο Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Φλέγεται και το Νέο και η Κρήτη στο Νότιο Ρέθυμνο. Η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Μάλιστα, χθες το απόγευμα οι πυρκαγιές είχαν ξεπεράσει τις 73. Όλη η Ελλάδα φλέγεται. Εντάξει, και τα βαπόρια είναι δεμένα. Αγωνία παντού. Ο αμεσότερος κίνδυνος είναι πώς θα σβήσουν οι φωτιές. Δυστυχώς δεν φλέγεται μόνο η Ελλάδα, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Από την κεντρική Ευρώπη έως τη Μεσόγειο, οι πυρκαγιές εξαπλώνονται με πρωτοφανή ένταση. Υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που μετατρέπει μεγάλες περιοχές της Ηπείρου σε πυρηνταποθήκη.

Μια καλημέρα και ας πέσει χάμω. Μήνας καινούριος μπήκε. Ας ευχηθούμε ότι πολύ σύντομα θα σταματήσει αυτή η καταστροφή, η κόλαση του Δάντη. Γιατί κυριολεκτικά μιλάμε για τραγωδίες. Είτε ανθρώπινη ζωή χάνεται, είτε ένα δέντρο. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται μια ζωή. Πάμε με Παπάζογλου, με ένα τραγούδι που λέει πολλά για τον Αύγουστο.

Μένεται η φωτιά στη Βιωτία. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά κατευθύνεται προς το Βρένα. Στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής, η φωτιά κατευθύνεται προς το Βρένα και για τον λόγο αυτό, στις 5 η ώρα, στάλθηκε μήνυμα από το 112. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, λόγω της μεγάλης φωτιάς, όπου μένεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας από την αστυνομία. Ενώ στο Πόρτο Γερμανό είχαμε απεγκλωβισμό 12 ανθρώπων από τις δυνάμεις του λιμενικού και της πυροσβεστικής.

10 απεκλωβιστέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο Αλεποχώρι, ενώ στην περιοχή παραμένουν περιπολικό σκάφος του λιμενικού, σκάφος της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Τι να πεις, σφίγγεις τα δόντια και κάνεις ό,τι μπορείς. Και αν είσαι κοντά στις φωτιές, συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους οι οποίοι καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να σβήσουν τις φωτιές, να σταματήσει αυτό το κακό σε κάποιο σημείο, εν πάση περιπτώσει. Όπως είπαμε, όλη η Ευρώπη φλέγεται, από την Ελλάδα και την Τουρκία έως την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τα Βαλκάνια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με δεκάδες μεγάλα μέτωπα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν σπίτια, ξενοδοχεία και τουριστικές περιοχές. Η εικόνα στα μέτωπα της Δυτικής Ευρώπης θυμίζει πολεμικό τοπίο. Στη Ζηρών της Δυτικής Γαλλίας, ο διοικητής της πυροσβεστικής, Ματιέ Ζωμέν, με 26 χρόνια υπηρεσίας, ομολογεί ότι δεν έχει ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά στη Γαλλία ήταν τόσο τεράστια που έφτασε να επηρεάζει το ίδιο το μικροκλίμα της περιοχής, δημιουργώντας δικές εισδροπές ανέμου, κάνοντας στάχτη πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση εδώ στη χώρα μας παραμένει δύσκολη, δεδομένου ότι τα πράγματα δεν βοηθάνε από πλευράς καιρικών συνθήκων, διότι επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και μάλιστα η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα και τους 37 βαθμούς. Ζούμε με λίγα λόγια μια πύρινη λέλαπα. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτό το καμίνι, ο αθλητισμός δίνει πάντα την ελπίδα όταν ξημερώσει μια καλύτερη μέρα.

Είχαμε χθες μεγάλες επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό. Χρυσά κορίτσια, χρυσές νηρίδες. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική ομάδα Πόλο Κορασίδων, επικρατώντας της Ισπανίας με 11-7 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Ζάγκρεπ. Και χρυσό μετάλλιο και είχαμε και στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με τις αδελφές Ειρήνη Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρή να ανεβαίνουν στην ψηλότερη κορυφή στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου.

Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή επιστρέφουν στην πισίνα του Olympic Aquatic Center σήμερα το απόγευμα για το τελικό του ελεύθερου ντουέτου, όπου προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από το χθεσινό προκριματικό. Σε λίγη ώρα στις 10 ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και η τρίτη από τις τρίδιμες αδελφές, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται στο προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του Σόλο. Υπάρχουν όμως και άλλες συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Έχουμε την ελληνική συμμετοχή στις καταδύσεις με το Θεόφιλο Αφίνο να αγωνίζεται στη 1 μετά το μεσημέρι στο προκριματικό του τραμπολίνο. Μετέχουν συνολικά 31 αθλητές, με τους 12 καλύτερους να προκρίνονται στο βραδινό τελικό. Όμως ας ακούσουμε τις δηλώσεις από τα χρυσά κορίτσια μας, την Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, που μίλησαν στην Edge News.

Είχαμε ένα προβληματάκι το οποίο θα το διευκρινίσω σε λίγο, θα το λύσουμε. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που έκαναν στην Ert News η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή για τη μεγάλη τους επιτυχία να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Επαναλαμβάνουμε ότι τώρα στις 10 η ώρα ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και η τρίτη από τις τρίδιμες αδελφές, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται στο προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του Σόλο.

Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο που έχουμε ένα πολύ σημαντικό συμβάν. Υποβλήθηκε σε χείριση ο Παντελίδης τελικά τα μεσάνυχτα. 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα της περώνης, ρήξη της κάτω κνήμο περωνιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου χωρίς να υπάρχει κάταγμα στη κνήμη. Η εκτιμόμενη διάρκεια της αποθεραπείας του κυμαίνεται από 4 έως 6 μήνες. Πάντως οι γιατροί λένε ότι με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη μία και μισή τα μεσάνυχτα τα ξημερώματα η χειρουργική επέμβαση στον Παύλο Παντελίδη και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να αποκατασταθεί η υγεία του. 6 μήνες αν υπολογίσουμε είναι στις αρχές του 2027 θα επιστρέψει στο γήπεδο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώθηκε με τα γραφή του 27χρονου διεθνή μέσου από τη Ζάμπια, του Kings Kangua, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 4 χρόνων. Όπως είναι γνωστό, ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την ΤΣΣΚ 1948 στην επόμενη φάση, στον τρίτο γύρο του Conference League. Και όπως ενημερωθήκαμε, η ΤΣΣΚ 1948, η αντίπαλος λοιπόν των Πρασίνων, στον τρίτο γύρο του Conference League επικράτησε με 2-1 τη Σαρντά για την τρίτη αγωνιστική του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντιαλό. Ο επιθετικός της ΣΕΣΕΚΑ 1948 έδωσε από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του, σκοράροντας μόλις το 6ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 22ο, ισοβαρίζοντας 1-1, με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά λύση μέσω του Ντιαλό, ο οποίος στο 57 πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμόρφωσε το τελικό, όπως αποδείχθηκε, 2-1. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τη μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς στην ΑΕΚ. Με την πρόταση της Ένωσης για τον 33χρονο Σέρβο αριστερό ακραίο να είναι καλύτερη οικονομικά από εκείνη της Αϊντχόφεν. Ενίσχυση στον άξονα για τον ΠΑΟΚ και η απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την ΙΣ. Με τον 22χρονο Γάλλο μέσο να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Με τον Σόλα Σορετήρε η ανανεωμένη λίστα του δικέφαλου στο Europa για το μάτς με την Anderlecht που θα διεξαχθεί στις 6 και 13 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο με τα ιταλικά μέσα να αναφέρουν πως ο διεθνής στόπερ αναμένεται να βρεθεί σήμερα στην Ιταλική πρωτεύουσα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τον deal. Εν τω μεταξύ έγινε γνωστή χθες η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Αϊμέγγεν, με το Μετιλίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός. Από την 25μελή λίστα των Ερυθρολεύκων απουσιάζουν ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίζ, ο Κλέιτον, ο νεαποκτηθής Στέφαν Ορτέγα γιατί δεν έτοιμος, καθώς και ο μακροχρόνια τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι. Χθες είχαμε κλήρωση και στο κύπελλο Ελλάδος. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ ομάδων της Super League, όπως έβγαλε κληρωτίδα.
στη χθεσινή κλήρωση. Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός θα αναμετρηθούν το τρίμερο 17-19 Αυγούστου σε μονά μάτς χωρίς παράταση, αλλά σε περίπτωση ισοπαλίας θα πάνε κατευθείαν όταν τελειώσει ο αγώνας στα πέναλτι. Στις 11 Αυγούστου αγώνας Τρίκαλα ΑΕΛ που θα ολοκληρωθεί επίσης χωρίς παράταση και αν χρειαστεί κατευθείαν με εκτελέσεις πέναλτι από τις δύο ομάδες. Τα άλλα 8 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού είναι Άθενης Καλυθέα με τον νικητή του ζευγαριού Τρίκαλα ΑΕΛ, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Ήρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστρος Ισούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Ατρόμητος Πυργός. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Εκενώσεις, απεγκλωβισμοί και ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Πόρτο Γερμανό. Μάχη να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, δίνουν 13 ενέργεια μέσα. Οι φλόγες απειλούν σπίτια. 12 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα από την παραλία Πόρτο Γερμανό στο Αλεποχώρι. Σε επιφυλακή παραμένει σκάφος του λιμενικού και μέσω της πυροσβεστικής να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Σπίτια και επιχειρήσεις στηλήχθηκαν στις φλόγες. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προχώρησε νωρίτερα η αστυνομία μετά από ανατροπή φορτηγών στο 123 χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας νεκρός. Στο Μύτικα οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας. Είχησαν μηνύματα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Με συγχωρείτε, στο Ρέθυμνο ένα είναι το ενεργό μέτωπο. Πάνω από τα Κουρταλιώτικο Φαράγγι, ψηλά στο βουνό, δεν πετούν τα ενέργεια μέσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και τη Νότια Εύβοια. Με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Και ο καιρός έθριος έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Πώς να έχεις καλή διάθεση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Όμως υπερβάλλουμε αυτούς και συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα ψύχρεμα. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, ο Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μέχρι τις 10 μαζί σας. Και να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας από την ειδησιογραφία που υπάρχει εδώ στην Ερασπορ. Χθες είχαμε το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης, το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, και μάλιστα έπαιξε με την Τεχάγ, όμως το αποτέλεσμα ήταν χωρίς τέρματα. Ελπίζουμε να βγάλανε καλά συμπεράσματα οι προπονητές. Εδώ μεταξύ ο Ηρακλής ενισχύει το ρόστερ του. Τον 22χρονο αριστερό αμυντικό Βίτορ Μέρ πήρε δανεικό από τον ΑΠΟΕΛ και θα δώσει δύο φιλικά ο Γυραιός με τον Παθρακικό. Ο Άρης θα δώσει δύο φιλικά. Το ένα είναι με τον Παθρακικό στις 5 Αυγούστου στο Βικελίδης. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού Extreme Moses David Comban με θητεία στην Κράσνονταρ. Φιλικών συνέχεια έχουμε σήμερα με τα παιχνίδια Ville Moffi στις 3.30 και Χέρεφεν Βόλος Πανιώνης Πανετολικός στις 4. Ενώ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της νέας σεζόν οι φίλοι του Πανετολικού την προσεχή Δευτέρα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η σέντρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, της μικρότερης και πολύπαθης κατηγορίας. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Καρούζο για να μας ενημερώσει σχετικά. Ενώ με τη συμμετοχή συνολικά 120 ομάδων, χωρισμένων σε 10 ομίλους, θα διεξαχθεί αυτό το πρωτάθλημα. Η Εθνική Νεανίδων στο μπάσκετ έκανε ανατροπή στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 β' κατηγορίας που διεξάγεται στην Τούλτσια της Ρουμανίας, επικρατώντας με 68-63 της Μεγάλης Βρετανίας. Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι τα Σκόπια, τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα σε 9 το βράδυ. Παραμένουμε στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή του Λευτέρη Ματζούκα και του Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ του. Παράλληλα ανακοίνωσε το πέρας της συνεργασίας του με τον Χρήστο Σερέλη. Στο Μαρούσι θα συνεχίσει την καριέρα του Μιχάλης Λούτζης. Ενώ με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπερμίχαμ ο ελληνικός στίβος. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ράκινγκ, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Ρώμη, 50 δηλαδή συνολικές συμμετοχές, ενώ τα μοναδικά ατομικά αγωνίσματα στο Μπέρμιγχαμ σε άνδρες ή σε γυναίκες χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1500 μέτρα, τα 5000 μέτρα, τα 10.000 και τα 3.000 μέτρα στίπλ. Είναι λογικό να είναι πιο ψηλά στις λίστες ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Τρισβιώτη, που είναι και κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους, και ακολουθούν ο Εμμανουήλ Καραλής, η Ελίνα Τζέγκο, η Πέννη Τσινοπούλου και ο Χρήστος Φραντεσκάκης. Για 8η φορά θα λάβει μέρος ο Δημήτρης Τσιάμης, για 7η η Κατερίνα Στεφανίδη και για 5η ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Τρισβιώτη, η Κρίστη Αναγαστοπούλου και η Σταματία
Σκαρβέλη. Πάμε και στα διεθνή. Με τα τζόλι η εποχή δεν ξεκίνησε καλά για την Μπριζ. Οι πρωταθλητές Βελγίου ιτήθηκαν στο Super Cup από την Union Saint-Gilloise με 5-4 στα πέναλτι. 1-1 ήταν κανονική διάρκεια του αγώνα, ενώ δεν προβλεπόταν παράταση. Με την ομάδα του Νταβίν Τουμπέρ να κατακτάει το τρόπαιρο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, 2 χρόνια μετά την νίκη της ξανά επί της Μπριζ.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου. Μαζί μας, συντροφιά μας είναι και η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης. Να σ' ακούσω στρέλα του Νότια. Να δούμε τι θα προσφέρει σήμερα η Ερασπόρ. Και εννοούμε τι παιχνίδια θα μεταδώσει. Έχουμε ή θα γίνει ενημέρωση. Έχουμε το φιλικό αγώνα 3:30 Βίλε Μόφι με τον Γιώργο Γιαλιτάκη στην ενημέρωση. Στις 4 η ώρα Χέρενφεν Βόλος, το φιλικό που δίνει η ομάδα Θεσσαλίας με τον Βαγγέλη Μητρούσια επίσης στην ενημέρωση. Γενικότερα θα υπάρχει ενημέρωση και στο παιχνίδι Πανιώνιου Πανετολικού στις 4 η ώρα. Ο Μιχάλης Ζαλδόπουλος θα δώσει τα στοιχεία για το παιχνίδι αυτό. Κοπηλασία 11 με 2,5 θα διεξαχθεί για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιείται στο Βαρέζε. Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την Ερδιο Σπορ. Στις καταδύσεις επίσης από την Ερδιο Σπορ 9 το βράδυ έως τις 12 παρά 20. Θα δούμε τα αγωνίσματα από τα 10 μέτρα γυναικών και 1 μέτρο ανδρών. Στην καλλιτεχνική κολύμβηση από τις 5 η ώρα θα πραγματοποιηθεί το ελεύθερο μεικτό ντουέτο και το ελεύθερο ντουέτο. Είναι αυτά που θα μεταδοθούν από την ERASPOR ή θα υπάρχει ενημέρωση και φυσικά θα τα δείτε όλα αυτά τα ό,τι έχει να κάνει με την κοπηλασία και τις καταδύσεις από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα τα δείτε από την Ερδιο Σπορ. Πάμε όμως στο θέμα που αναφέραμε προηγουμένως και ειδικά στην πολύπαθη τρίτη εθνική όπως χαρακτηρίσαμε. Έγινε χθες η κλήρωση, χωρίστηκαν οι ομάδες σε 12 ομίλους και περισσότερο θα μας πει ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος Καρούζος, ο οποίος επανέκαμψε, αυτό είναι πολύ ευχάριστο, στην ΕΡΤ και στο τηλεοπτικό κομμάτι που αφορά το αθλητικό τμήμα. Λοιπόν, καλή σου μέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Τάσο και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα και σε σένα. Διακούγεται εμφασαρία αρκετή, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε ή εσύ δεν ακούσεις αυτό τον ήχο.
1: Τον ακούω, αλλά δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει απ' έξω που έρχεται.
0: Ναι.
1: Χτες είχαμε έτσι μαραθώνιο κληρώσεων, γιατί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έγιναν τρεις κληρώσεις. Η πρώτη αφορούσε το κύπελο ερασιτεχνών με τη συμμετοχή 130 ομάδων, οι οποίες ρίχνονται στη μάχη στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, που αφορά ομάδες από τοπικές ΕΠΣ και ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί και πέρα είχαμε τον πρώτο και το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, όπου και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον που αφορά και τη ΓΑΜΑ Εθνική, καθώς είχαμε τον τροπεούχο από το κύπελο ερασιτεχνών Ναό Τρίκαλα, ο οποίος συμμετάσχει στο πρώτο προκριματικό και θα φιλοξενήσει την ομάδα της Λάρισσας στις 11 Αυγούστου για να ξεκαθαρίσει αυτός ο γύρος. Και στη μία είχαμε την κλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής για τους 10 ομίλους, 113 ομάδες συμμετέχουν εκεί, έχουμε αύξηση των ομάδων, έχουμε αρκετές αλλαγές οι οποίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα Τάσο. Δηλαδή γνωρίζουμε το πόσες ομάδες θα ανέβουν στη Super League 2 και θα είναι 4, αλλά δεν γνωρίζουμε το πόσες θα υποβαστούν
0: από τη Super League 2 ή στο ερασιτεχνικό.
1: Στο ερασιτεχνικό δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί έχουμε 10 ομίλους, έχουμε έναν όμιλο ο οποίος απαρτίζεται από 10 ομάδες, έχουμε 5 ομίλους οι οποίοι στελεχώνονται από 11 ομάδες και έχουμε 4 ομίλους με 12 ομάδες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια συζήτηση από την Επιτροπή Διοργανώσεων να αναφέρει ότι στους 12 θα πέσουν 3 ομάδες και η συζήτηση έχει να κάνει με τους 11 και τον έναν που έχει 10 ομάδες. Δηλαδή αν θα πέσουν 2 ή αν στο 10 θα πέσει θα πέσει μία ομάδα ή δύο. Οπότε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διοργανώσεων με σκοπό να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα στην προκήρυξη και να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται με το πόσες υποβιβάζονται και πόσες ομάδες θα έρθουν την επόμενη χρονιά από το τοπικό για να στελεχώσουν τη νέα γάμα εθνική 26-27. Βέβαια, επειδή μιλήσαμε και χθες, Τάσο, για αυτό το θέμα και είπαμε ότι για τη γάμα εθνική που έχει γίνει, απαρτίζεται πλέον από 10 ομίλους, κατά πόσο είναι ευχαριστημένες οι ομάδες ή όχι, αναφορικά με την υπηρετική Ελλάδα δεν έχει αλλάξει το κοστό, τα έξοδα δηλαδή των μετακινήσεων. Δεν έχει μειωθεί.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι 120 ομάδες σε 10 ομίλους, πάνω κάτω 12 σε κάθε όμιλο, δεν μπορώ να καταλάβω αν μπορεί να βρεθεί να ανακτήσει την εμπορικότητα που είχε παλιότερα αυτή η κατηγορία, να γίνει επαγγελματική, γιατί τώρα είναι ερασιτεχνική, ανήκει στην ΕΠΟ, ξέκοψε από τις αυτόνομες ουσιαστικά Super League 1 και Super League 2, κάποτε ήταν όλοι μαζί, τώρα είναι χώρια. Το θέμα είναι ότι πώς θα μπορέσει να βρει η τρίτη εθνική ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι υγιές και θα έχει οικονομικές απολαβές.
1: Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα είναι το οικονομικό και να φανταστείς ότι η πρωταθλήτρια της ΕΨΧΙΟΥ και ΕΨΑΜΟΥ δεν δήλωσαν συμμετοχή φέτος, οπότε μάνι γλίτωσαν έξτρα μετακινήσεις οι ομάδες οι οποίες...
0: Ναι, γιατί κάθε παιχνίδι είναι κοστοβόρο.
1: Ναι, αλλά όμως της Κεφαλονιάς δήλωσε συμμετοχή. Mm-hmm. Άρα το μεγάλο πρόβλημα είναι με τις ομάδες που είναι από νησιά. Και το λέω αυτό γιατί εκεί δεν αλλάξαν οι μετακινήσεις και δεν αλλάξαν και τα έξοδα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι όλη αυτή η κίνηση που έγινε και ικανοποιεί ένα τεράστιο αριθμό ομάδων που βρίσκονται στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην ιστορική ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία πλέον θυμίζει και λιγάκι περιφερειακό, την παλιά ΔΕΛΤΑ Εθνική που λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ οι προηγούμενες διοικήσεις κάναν κάποια βήματα για να μαζέψουν την κατάσταση και να πάνε σε ένα τελικό πλάνο με δύο ομίλους ή των 18 ή των 20, όπως θυμάσαι παλιά ο Βοράς και ο Νότος. Τώρα αυτό το πράγμα άπλωσε πάλι. Εδώ έχουμε να φανταστείς ότι ο 10ος όμιλος απαρτίζεται αποκλειστικά από ομάδες της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Είναι 12 ομάδες της Κρήτης εκεί. Όλα αυτά στην πράξη. Θα τα δούμε στην πράξη κατά πόσο θα πάει αυτό, αν θα έχουμε ομάδες οι οποίες θα παραιτηθούν στην πορεία, γιατί υπάρχουν κάποιες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά και δεν έχει
0: ξεκαθαρίσει. Και δεν αντέχουν να βγάλουν τη σεζόν.
1: Το είδαμε και πέρυσι, αυτό ναι. Δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Κάθε χρόνο το βλέπουμε, όπως ξέρεις.
1: Ναι, δυστυχώς. Βέβαια, εντάξει, μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι χθες γίνανε οι κληρώσεις, πήγαν όλα καλά σε αυτό το κομμάτι, δόθηκε έτσι μια προσοχή αναφορικά και με τους τρεις θεσμούς, γιατί και το κύπελλο ερασιτεχνών επανήλθε μετά από 7 χρόνια από πέρυσι και η ΓΑΜΑ Εθνική με αυτή την αλλαγή του πλάνου. Αυτό που μένει να δούμε είναι κατά πόσο ο κόσμος θα μπορέσει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Τα παιχνίδια δεν θα είναι λίγα, ας είναι μικροί όμιλοι, γιατί θα έχουμε και δεύτερη και τρίτη φάση. Βέβαια, όλα αυτά, όπως είπα, Τάσο, θα ξεκαθαρίσουν και μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και τι αποφάσεις θα πάρει εκεί. Εμείς κρατάμε το γεγονός ότι 4 ομάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική θα ανεβούν στη Super League 2. Άρα μιλάμε ότι 113 ομάδες κυνηγάνε 4 εισιτήρια για την επαγγελματική κατηγορία.
0: Πώς θα γίνει αυτό με 10 ομίλους?
1: Αυτό έχει, θα γίνει όπως έγινε και πέρυσι. Θα έχουμε τη δεύτερη φάση, όπου εκεί θα χωριστούν οι ομάδες οι οποίες θα είναι από την έκτη θέση και πάνω. Εκεί θα δώσουν κάποιους αγώνες μεταξύ τους. Και μετά θα πάμε στην τρίτη φάση, που θα έχουμε μίνι τουρνουά που θα αφορούν από τον πρώτο μέχρι τον πέμπτο όμιλο και από τον έκτο μέχρι τον δέκατο, για να φτάσουμε και να καταλήξουμε στις δύο ομάδες που θα ξεχωρίσουν από τον πρώτο και τον πέμπτο και από τον έκτο και τον δέκατο, δηλαδή στο σύνολο 4 ομάδες που θα πάρουν τα πολυπόθητα εισιτήρια για την Super League 2 κατηγορία. Πάντως όλα αυτά είναι σίγουρο ότι δεν έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα την ΓΑΜΑ Εθνική και το βλέπουμε κιόλας και από τις ομάδες και το πώς κινούνται. Αλλά μην βιαζόμαστε να προδικάσουμε κάτι. Έχει γίνει μια αλλαγή, θα πρέπει να τη δούμε στην πράξη και από εκεί και πέρα να περιμένουμε ποια θα είναι η κατάληξη στο τέλος της σεζόν.
0: Ναι.
1: Αυτά αναφορικά με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα να πούμε ότι θα ξεκινήσει 26-27 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε την πρεμιέρα.
0: Καλώς εισηγόντων των πραγμάτων. Έτσι,
1: ναι, με την κλήρωση να βγάζει κάποια έτσι, καλά παιχνίδια. Δηλαδή ένα ιστορικό μάτς στον τρίτο όμιλο είναι ο Παζιάννενα, ο οποίος υποδέχεται την αναγέννηση Άρτασο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα στον 7ο όμιλο που είναι ο όμιλος της Πελοποννήσου, ο Πανεγιάλιος θα υποδεχθεί την Παναχαϊκή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στον 6ο όμιλο, με συγχωρείτε, ο Πανεγιάλιος θα υποδεχθεί την Παναχαϊκή, που δεν είναι ο όμιλος της Πελοποννήσου. Ο όμιλος της Πελοποννήσου είναι ο 7ος όμιλος. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Και αυτό περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την πρόθεση του κόσμου. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια, σε πάρα πολλούς νομούς. Και ευελπιστούμε ότι
0: θα υπάρχει καλό θέαμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι βοηθάνε και μεγάλες κατηγορίες, δεδομένου ότι έχουμε μικρές ελληνικές συμμετοχές. Λέγαμε παλιά ότι η Τρίτη Εθνική είναι ο αιμοδότης των μεγάλων κατηγοριών, αλλά αυτό στην πορεία φαίνεται ότι σιγά σιγά τίνει να εκλήξει, διότι και οι συμμετοχές που βλέπουμε με Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι κάθε χρόνο και λιγότερες.
1: Έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις για να επιβάλλονται κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, νεαροί ποδοσφαιριστές 18 και 19.
0: Από ορισμένες ομάδες.
1: Ναι, όχι, είναι μέσα στην προκήρυξη αυτό, σε μια προσπάθεια που έχει κάνει η ΕΠΟ για να μπορέσει να τονώσει και τα κλιμάκια της εθνικής ομάδας, αλλά γενικά γιατί ξέρουμε ότι η ΓΑΜΑ Εθνική είναι η μάνα του λόχου και από εκεί βγαίνουν ταλέντα για να φύγουν πιο πάνω. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες, πρέπει να το πούμε αυτό, και με το κύπελο Ελλάδας που θα το δούμε φέτος. Αλλά από την άλλη είναι πάρα πολλές οι ομάδες, Τάσο. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Τώρα κατά πόσο αυτό θα πετύχει στην πορεία.
0: Αυτό είναι, ότι πολλές ομάδες, μεγάλα έξοδα, και κάπου πολλές από αυτές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται μέσα στη σεζόν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι.
1: Έτσι,
0: να πάνε όλα καλά και να δούμε ένα πρωτάθλημα το οποίο να αποδεικνύει ότι είναι άξιο λόγου και μπορεί να αναβαθμιστεί. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Καρούζο, για την ενημέρωση.
1: Και εγώ, Τάσο.
0: Καλή συνέχεια. Χάρηκα που ξαναγύρισες και ελπίζω να έχεις μια μόνιμη πορεία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Καρούζας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Εντός και Εκτός Γηπέδων. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9 η ώρα μαζί με την Αντιγόνη Δρακάτου, η οποία θα επανακάμψει μετά την καλοκαιρινή της άδεια. Να υπενθυμίσω ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης. Καλή σας μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας, δεδομένου ότι τα γεγονότα είναι καυτά.

0: Era Sport 101,8.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Era Sport. Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
5: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στην πόλη. Μαζί μου ο Βαγγέλης ο Γκούμας από το star.gr και από το Star, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
6: Star, έλα. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γιατί σήμερα η εκπομπή θα είναι διαφορετική. Θα έχει και ρεπορτάζ, δεν θα έχει μόνο οδήγηση.
5: Έτσι θα κάνουμε πάλι.
6: Έτσι, βέβαια, βέβαια. Και ρεπορτάζ και οδήγηση.
5: Για να δούμε. Πάντως, να πούμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης, ηλεκτρικό, που ακούει στο όνομα Renault Twingo.
6: Και μάλιστα είναι το Renault Twingo, το οποίο...
5: Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας.
6: Στο κέντρο της Αθήνας.
5: Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Μπροστά
6: γίνεται χαμός με την κίνηση.
5: Να πούμε ότι είμαστε συντονισμένοι στην Era Sport, στην εκπομπή μας για το αυτοκίνητο, και θα μιλήσουμε σήμερα για την πόλη και για το μέλλον της μετακίνησης, μεταξύ άλλων. Θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τύπο αυτοκινήτου, τα αυτοκίνητα πόλης, αυτά τα μικρά ευέλικτα οικονομικά μοντέλα που έχουν γεμίσει τους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και κάθε ελληνικής πόλης, που αλλάζουν σιγά σιγά μορφή με τον εξηλεκτρισμό και τις νέες τεχνολογίες. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, Βαγγέλη,
6: και θα
5: ταξιδέψουμε μαζί.
6: Να πούμε όμως ότι έχουμε στα χέρια μας το Renault Twingo, το οποίο είναι όπως είναι ακριβώς το πρώτο Renault Twingo, το οποίο βγήκε το 1992.
5: Θα μιλήσουμε για αυτό περισσότερο, αλλά ας κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο. Από τα πρώτα μικρά ιταλικά-γαλλικά μοντέλα που γνώρισε η Ελλάδα, θα πάμε στα ιαπωνικά και κορεατικά αυτοκίνητα πόλης που κέρδισαν την εμπιστοσύνη των οδηγών, και θα τελειώνοντας θα πάμε στα πιο πρόσφατα αγγλικά και φυσικά στα νέα κινέζικα ηλεκτρικά μοντέλα που πλέον αποτελούν μια πολύ σοβαρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Πάμε να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, από τα βασικά και να ορίσουμε το τι είναι ένα αυτοκίνητο πόλης. Δεν είναι απλώς ένα μικρό αυτοκίνητο. Είναι ένα όχημα σχεδιασμένο για στενούς δρόμους, για κίνηση μέσα στην πόλη, για εύκολο παρκάρισμα, χαμηλή κατανάλωση και όσο γίνεται πιο χαμηλό κόστος χρήσης.
6: Αλλά
5: καλά το πάθο,
6: κρίσης.
5: Λόγω της κρίσης.
6: Ναι, είναι και ο πόλεμος τώρα, έχουν πάει όλα στα ουράνια. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα όμως για ένα αυτοκίνητο, για το Renault Twingo, το οποίο εσωτερικά, να πούμε καταρχάς ότι ένα αυτοκίνητο πόλης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει μέσα εσωτερικούς χώρους. Και ειδικά τώρα που μια ελληνική οικογένεια θέλει να έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο να μπορεί να ταξιδέψει, Έτσι, και πιο έξω. Μιλάμε τώρα για το Ρενό του οίκο, το οποίο είναι ηλεκτρικό.
5: Για τον Έλληνα οδηγό, το αυτοκίνητο πόλης είναι πολλές φορές το πρώτο αυτοκίνητο της οικογένειας ή το δεύτερο μικρό αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις. Στην Ελλάδα, όπου οι πόλεις έχουν στενούς δρόμους, έντονο ποτηλιάρισμα και περιορισμένο χώρο στάθμευσης, το αυτοκίνητο πόλης δεν είναι πολυτέλεια, είναι νομίζω ανάγκη, ειδικά για τους νέους οδηγούς, για οικογένειες που ζουν στο κέντρο, αλλά και για επαγγελματίες που κινούνται καθημερινά σε αστικό περιβάλλον.
6: Πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος ουσιαστικά των χιλιομέτρων που διανύουμε, όσοι ζούμε στο κέντρο και στην Αθήνα αλλά και στα περίχωρα, είναι ουσιαστικά μέσα στην πόλη. Έτσι και λόγω δουλειάς.
5: Σωστά.
6: Και λέγω.
5: Να κάνουμε ένα ταξίδι.
6: Να κάνουμε
5: μια αναδρομή, ένα μικρό ιστορικό ταξίδι. Και να πάμε στον πρώτο σταθμό, στην Ιταλία. Τα ιταλικά μικρά αυτοκίνητα πόλης αγαπήθηκαν από τους Έλληνες. Γιατί? Για την εμφάνιση, το χαρακτήρα και το στυλ τους.
6: Και ήταν φθηνά.
5: Για πολλούς το μικρό ιταλικό αυτοκίνητο ήταν το συνώνυμο της ζωντανής οδήγησης, της ευελιξίας και της χαράς στο τιμόνι. Δεν ήταν απλά ένα μέσο μεταφοράς, ήταν μέρος της προσωπικότητας του οδηγού. Και βεβαίως το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι το Fiat 500, και το Fiat 127,
6: το Fiat 500,
5: το Fiat Panda,
6: το Fiat 126.
5: Το 126.
6: Και
5: εντάξει, για αυτοκίνητα πόλης ναι, περισσότερο εντάξει. Τώρα.
6: Και να πούμε όμως ότι μαζί είχαμε ταξιδέψει στη Σιένα και αν μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είχαμε δει Fiat Panda της πρώτης γενιάς, τα οποία ήταν σε αρίστη κατάσταση. Λες, είχαν βγει από την αντιπροσωπεία. Και μάλιστα για να καλύψουν και όλες τις ανάγκες, τα είχαν βγάλει και τετρακίνητα, μικρός μεν κινητήρας. Αλλά όταν λέγαμε τετρακίνητο, πήγαινε παντού. Ακόμη και τώρα ταπεινώνουν πολύ πιο ακριβά και πολύ πιο ογκώδη τετρακίνητα αυτοκίνητα. Είναι έτσι, δεν είναι?
5: Σίγουρα. Οι Ιταλοί λοιπόν περίχαν σίγουρα στη φινέτσα και στο design διαχρονικά, όχι μόνο στα αυτοκίνητα πόλης. Νομίζω ότι αυτά ήταν που ξεχώρισαν περισσότερο.
6: Μα όταν έτσι μιλάμε πάρη μου και λέμε τώρα για ιταλικό αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που μας πάει στο μυαλό είναι η σχεδίαση. Όταν βγήκε το 500, το οποίο ουσιαστικά
5: να,
6: έβγαλε είδες,
5: και να βλέπουμε τώρα ένα παλιό πρώτης γενιάς,
6: ναι,
5: μπροστά, ακόμα και τώρα δεν τον περιδεύουμε κάποιο άλλο αυτοκίνητο.
6: Όχι, όχι. Αυτό εδώ είναι στο λευκό.
5: Ναι, έχει.
6: Θέλω
5: αυτή
6: να σου πω, το 500 ήταν ουσιαστικά το αυτοκίνητο το οποίο έβγαλε το ζευγάρι από τη μοτοσυκλέτα, από τη Βέσπα και τους έβαλε μέσα σε αυτοκίνητο. Ήταν πολύ κοντά στην τιμή.
5: Καλά, με βάση τα οποία προσέφερε. Γιατί και η Βέσπα ήταν πολύ μεγάλη μόδα.
6: Βέσπα και τους έβαλε μέσα σε αυτοκίνητο. Ήταν πολύ κοντά στην τιμή.
5: Καλά, με βάση τα οποία προσέφερε. Γιατί και η Βέσπα ήταν πολύ μεγάλη μόδα. Έτσι και έκανε.

0: Πάνω 26 με το Bianchi.
1: Βέβαια,
0: έτσι, το οποίο το Bianchi το είχα.
1: Το Lancia Y.
0: Το Lancia Y μετά.
1: Αργότερα.
0: Το Bianchi το είχα.
1: Το Fiat Uno.
0: Το Fiat Uno και το Fiat Uno το είχα.
1: Μήπως
0: αυτό σημαίνει ότι είμαστε λίγο φιλοϊταλοί.
1: Εντάξει, όχι. Εμένα, ναι, θα με πεις Ευρωπαίο βασικά. Γιατί ναι. Εντάξει, και Αλφα Ρωμαίο. Εντάξει.
0: Και Αλφα Ρωμαίο είχα.
1: Τώρα σήμερα μην μπούμε για την.
0: Όχι, να μιλήσουμε λίγο
1: για το αυτοκίνητο.
0: Μην αδικήσουμε τώρα και αυτό το αυτοκίνητο που οδηγούμε. Δεν ξέρω αν θες να κάνουμε μια αναφορά για το συγκεκριμένο αμάξι.
1: Θα τα πούμε μετά. Πάμε δεύτερο σταθμό λοιπόν. Να αφήσουμε την Ιταλία και να πάμε στη Γαλλία. Τα γαλλικά μοντέλα πόλης έφεραν μια άλλη φιλοσοφία. Άνετη ανάρτηση, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου. Ναι. Πρακτική εσωτερική χώρη, έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, συχνά μοντέρνο σχεδιασμό. Στην ελληνική αγορά, τα γαλλικά μικρά αυτοκίνητα πόλης βρήκαν κοινό σε οδηγούς που ήθελαν κάτι διαφορετικό, πιο ευρωπαϊκό σε χαρακτήρα και ιδιαίτερα πρακτικό στην καθημερινότητα.
0: Για ποια μιλάς τώρα, για να δούμε το πρώτο μοντέλο που σου πάει στο μυαλό, ποιο είναι.
1: Κοίταξε, εγώ θα έλεγα το Renault 5.
0: Renault
1: το
0: 5.
1: Το Deux-Chevaux της Citroën,
0: ναι.
1: Το Saxo, το Peugeot το 106.
0: Το Rally, το 106, το 1300 με τα 100 άλογα, τα οποία δεν είχε στη μέση. Το μόνο εμένα που με ενοχλούσε ότι δεν είχε στη μέση αεραγωγούς. Το μόνο πράγμα που με ενοχλούσε, όλα τα άλλα μ' άρεσαν.
1: Πολύ,
0: το
1: πολύ πριν.
0: Εντάξει, ήταν αυτό όμως και κάτι πιο
1: ιδιαίτερο.
0: Πιο ιδιαίτερο, λίγο και πιο επαγγελματικό. Το είχαν και πιο πολλοί επαγγελματίες. Όμως τι παρατηρούμε, ότι αυτό το οποίο κάνουν τώρα όλες οι εταιρείες είναι αυτό που λέμε να επαναφέρουν την παλιά γενιά με νέο σχεδιασμό και φυσικά με
1: αυτό
0: ηλεκτρικό χαρακτήρα.
1: Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επιλέξει να στοιχηματίζουν και να βλέπουν την αναπόληση. Δηλαδή έχουν επενδύσει, έχουν επενδύσει νομίζω στο ρετρό. Ναι. Και το ρετρό αυτό τι σου φέρνει, σου φέρνει αναμνήσεις. Δηλαδή αυτό το Twingo, ας πούμε, που είναι από τη δεκαετία του 90, είναι όπως είπες πριν.
0: Είναι σαν και αυτό. Είναι το Renault το καινούριο το Twingo, είναι σαν να βλέπεις μια μοντέρνα εκδοχή της πρώτης γενιάς του Twingo. Δηλαδή αν τα βάλεις δίπλα ή ναι. Μάλλον βγάλεις τα σήματα και πεις τι είναι αυτό ρε φίλε, τι αμάξι είναι αυτό, θα σου πει κατευθείαν Renault Twingo.
1: Επίσης,
0: είναι όλο ίδια.
1: Επίσης
0: το
1: αυτό
0: μοντέρνο, έτσι.
1: Που επενδύουν, ήδη η Renault το έχει κάνει. Το έχει κάνει και με το Renault 5 και με το Cadrel.
0: Βέβαια, το 4.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν στα ηλεκτρικά προσπαθούν να κερδίσουν τους 40-50-60 άριδες, ανθρώπους με τις αναμνήσεις.
0: Λοιπόν,
1: ενώ οι Κινέζοι, πρόσεξε με τώρα,
0: είναι πιο πρακτικοί.
1: Είναι, απευθύνονται στους TikTokers. Απευθύνονται στη νέα γενιά που θέλει τάμπλετ.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λέτε.
1: Αυτό είναι που σου λέω, που έχω καταλάβει εγώ.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει γίνει μια επένδυση. Τώρα θα μου πεις, θα τη βγει τη Ευρώπη.
0: Λοιπόν,
1: βραχυπρόθεσμα.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Ρωτάω, του λέω του ανιψιού μου, του Αλέξανδρου, που είναι 10 χρονών. Του λέω, θα πάω λέω, να κάνω παρουσίαση με το φίλο μου, τον Μπάρι, τον Παντίκα. Τι μου λέει είναι αυτό. Λέω, θα οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο. Θες, του λέω, να στο δείξω. Μου λέει, ναι. Του λέω, μου λέει ποιο είναι. Λέω αυτό. Αρέσει. Πολύ ωραίο, θείε. Πολύ ωραίο.
1: Του άρεσε.
0: Του έριξε το Renault του Twingo. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι εμφανισιακά, ακόμη και ένα παιδί 10 χρονών, εντυπωσιάζεται από ένα αυτοκίνητο που του φαίνεται οικείο, όμορφο, ωραία χρώματα. Οδηγούμε ένα πράσινο το χρώμα του Παναθηναϊκού. ΣΑΕΚ βέβαια. Δεν ξέρω, είχε και κίτρινο νομίζω, δεν είχε.
1: Είχε.
0: Τι μας έβγαλε τώρα εδώ πέρα, κάτι έβγαλε.
1: Έβγαλε ένα. Γιατί μιλάμε προφανώς.
0: Γιατί μιλάμε και κάτι.
1: Είπε ΣΑΕΚ πράσινο και αντέδρασε.
0: Και αντέδρασε, έβγαλε κατευθείαν τι θέλετε κύριε. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα από ένα παιδάκι 10 χρονών που σου λέει μου αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Και τώρα που πηγαίνουμε στο δρόμο, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Και είδαμε όλα τα κεφάλια που στρέφονται και γυρίζουν και το κοιτάνε από όλες τις ηλικίες. Τι
1: σημαίνει
0: αυτό? Σ'
1: αρέσει που είναι πράσινο και μέσα.
0: Δηλαδή
1: αυτό το είχαμε δει και στο πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να υπάρχει και το μέσα και το έξω είναι στο ίδιο χρώμα.
0: Μ' αρέσει που είναι παιχνιδιάρικο αυτοκίνητο, που δηλαδή που σου φτιάχνει τη διάθεση, είναι πολύ βασικό αυτό. Εντάξει, έχει σκληρά πλαστικά μέσα.
1: Εντάξει.
0: Μ' αρέσει που είναι το μπροστινό μέρος του ταμπλό, είναι ακριβώς το χρώμα του αμαξώματος. Μου αρέσει η οθόνη, η δεκάρα πρέπει να είναι αυτή, η κεντρική οθόνη, η οποία δείχνει ότι είναι πολύ εύκολη να τη χειριστούμε.
1: Θα τα πούμε και μετά.
0: Δεν σ' αρέσει ένα αυτοκίνητο, αλλά μου αρέσει. Μας.
1: Να,
0: πολύ.
1: Επειδή αρχίσαμε και κάναμε αναδρομή, είπαμε για τους Ιταλούς, είπαμε για τους Γάλλους. Να πούμε λίγο και για τους Ιάπωνες. Γιατί
0: οι
1: μετά.
0: Περιμένουμε, ποιο είχαν οι Ιάπωνες.
1: Εδώ έχει αλλάξει το παιχνίδι. Πάμε σε αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση, εύκολη συντήρηση και μια εικόνα αυτοκινήτου που δεν σε προδίδει. Για τον Έλληνα που θέλει να ξέρει ότι το αυτοκίνητό του θα ξεκινά κάθε πρωί χωρίς εκπλήξεις.

0: τα ιαπωνικά μοντέλα πόλεις έγιναν μια πολύ δημοφιλής επιλογή.
1: Γιατί τα ιταλικά σου επιφυλάσσουν μια έκπληξη στο πρωί.
0: Τότε ναι, τουλάχιστον. Γιάρης.
1: Έτσι,
0: το γιόταν Γιάρης.
1: Μαζί το είχαμε οδηγήσει στη Μάση.
0: Κόρε, Νταϊχάτσου στην πολυθυμένη κατηγορία. Σουμπαρού Βίβιο. Τώρα τη θυμάμαι, έτσι.
1: Ναι. Το Γιάρης όμως, τι μας άρεσε μόλις το είχαμε δει.
0: Honda Civic.
1: Honda Civic.
0: Εντάξει, όχι στη Super Mini κατηγορία, αλλά
1: όχι, όχι. Αλλά το Γιάρης όμως ήταν ουσιαστικά το πρώτο Starlet πιο παλιά.
0: Το Toyota Starlet.
1: Ναι. Αλλά το Γιάρης όταν είχε πρωτοβγεί, ήταν το πρώτο που είχε ένα φουτουριστικό ταμπλό. Σαν ολόγραμμα.
0: Γιατί η Honda με τους 16-βάλιδους κινητήρες, και το Jazz, το Civic με τον κινητήρα.
1: Εντάξει, τώρα όμως μιλάς τώρα για το Civic, ουσιαστικά μικρό αυτοκίνητο, θα λέγαμε το πρώτο το Civic που ήταν το hatchback.
0: Το πρώτο, έτσι, το στρογγυλό.
1: Που ήταν 8-βάλιδο αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μετά βγήκαν τα μεγάλα Civic 12-βάλιδα, 16-βάλιδα κτλ. Που ουσιαστικά ήταν πολύ μπροστά από τους Ευρωπαίους. Βέβαια τώρα κάπου έχουν μείνει λίγο πίσω.
0: Ναι, τότε αν το έλεγες, έβλεπες ένα γκολφ, ας πούμε, το 1050, το ΣΕ, και έλεγες, εγώ έχω 1200 κυβικά,
1: 40 άλογα, 40 και 45 παραπάνω. Άλογα, και το Honda το Civic έβγαζε 82.
0: Αυτό 82. 40 άλογα παραπάνω, ναι.
1: Και τιμή ίδια,
0: ναι. Και βέβαια αξιοπιστία.
1: Αξιοπιστία, εντάξει.
0: Όπου εκεί την κέρδισαν πολύ η Honda.
1: Μα είναι αυτό που λέμε όταν μιλάς για ιαπωνικό αυτοκίνητο, λες δεν σπάει, δεν χαλάει. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Η παγκοσμιοποίηση, συνεργίες, συνεργασίες, όλα αυτά που έχουν γίνει. Αρχίζουν τα αυτοκίνητα σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα μοντέλα να παρουσιάζουν κάποιες παιδικές ασθένειες. Και επειδή υπάρχουν και συνεργασίες, κοινά μοτέρ, κοινά κυβότια ταχυτήτων, βλέπεις ότι ανεξάρτητα με τη μάρκα. Παρουσιάζουν και τα ίδια προβλήματα, έχουν και τα ίδια προτερήματα.
0: Μετά ιστορικά μπήκαν δυναμικά τα κορεατικά αυτοκίνητα πόλεις.
1: Το
0: στην
1: πρώτο
0: αρχή
1: ήταν,
0: ίσως
1: δεν είχε μεγάλη. Στην αρχή ήταν μεγάλα. Ήταν το Hyundai, το Excel.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι σαν τώρα
0: το Accent,
1: που ήταν.
0: Το Accent.
1: Όχι, Excel. Excel
0: α,
1: ήταν
0: το
1: πρώτο που είχε βγει, που ήταν ένα σεντάν.
0: Ναι.
1: Το έβλεπες και τα λοιπά. Τι πουλάγε όμως τότε Hyundai, χαμηλή τιμή και χώρους. Θέλετε οικογενειακό αυτοκίνητο, σου λέγει μεσάλλον, θα πάρεις το Excel. Δεν είχε και τίποτα άλλο. Μετά ήρθε το S-Coupé,
0: ναι.
1: Και μετά μπήκε σε μια διαδικασία να βγάλουν και πιο μικρά αυτοκίνητα.
0: Στην αρχή πάντως ο κόσμος, ίσως με λίγη επιφύλαξη τα έβλεπε το κοινό, αλλά με το χρόνο τα κορεατικά μοντέλα βελτιώθηκαν εντυπωσιακά, είχαν καλύτερη ποιότητα, πιο πλούσιο εξοπλισμό, δυνατές εγγυήσεις. Ήταν αυτοί οι πρώτοι που έδωσαν πολύ και ανταγωνιστικές τιμές.
1: Εσύ θυμίζεις πάλι το κορεάτικο αυτοκίνητο, ότι μας λένε τώρα τα κινέζικα.
0: Ακριβώς.
1: Διστακτική στο να τα αγοράσουν, σου δίνουν χαμηλές τιμές, σου δίνουν τεράστιες εγγυήσεις, 10 χρόνια, 8 χρόνια, 200.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και σου υπόσχονται δηλαδή και μπαίνεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ακόμη και αν είναι πολύ μικρό, αν είναι στην κατηγορία ας πούμε, που είναι το Twingo, και σου λένε σου παρέχω τα πάντα. Τι δεν έχουν όμως? Συνέστημα.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το βάζεις εσύ.
1: Το βάζεις εσύ. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αυτοκίνητο που έχει συνέστημα.
0: Στην Ελλάδα, όπου ο κόσμος κοιτάζει πολύ τις τιμές, τα κορεατικά αυτοκίνητα πόλης είχαν κερδίσει σημαντικό μερίδιο με το συνδυασμό αξίας και κόστους. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε να φύγουμε και τα αγγλικά αυτοκίνητα, τα αγγλικά μοντέλα που συχνά ξεχώριζαν από το συνδυασμό τους και είχαν ένα πιο premium χαρακτήρα.
1: Τα MG μιλάς τώρα, το MG.
0: MG και το Mini.
1: Και το Mini, βέβαια, το Mini Cooper.
0: Ακόμα και στις μικρές κατηγορίες.
1: Το Αλέξανδρος Συγκώνης, ένας Έλληνας, ο οποίος ουσιαστικά όχι απλά έβαλε το μικρό αυτοκίνητο στη ζωή των Ευρωπαίων οδηγών με το Mini Cooper, ανάγκασε όλους τους κατασκευαστές να ψάξουν να βρούνε.
0: Ήταν και ενεργειακή κρίση τότε.
1: Να φτιάξουν μοντέλα που να μπορέσουν να συναγωνιστούν το Mini Cooper. Είχε βγει το Mini Morris, θυμάστε τίποτα άλλο?
0: Ναι, για.
1: Εντάξει, ήταν το 500.
0: Το Austin Metro.
1: Το θυμήθηκες αυτό τώρα.
0: Για αρκετούς Έλληνες οδηγούς, αυτά τα αυτοκίνητα πόλης ήταν η επιλογή για κάτι πιο ξεχωριστό. Και τότε το πιο ξεχωριστό ήταν η έμφαση στο στυλ. Και οι Άγγλοι τότε το είχαν αυτό. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα, όπου οι ελληνικές πόλεις αλλάζουν, η κίνηση παραμένει έντονη, έτσι το βλέπεις και όλα τα ζάβιο. Είμαστε μέσα και πηγαίνουμε σημεωτών.
1: Αλλά έχουν ξεπεράσει τα 18 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Ναι,
1: να το
0: οι ανάγκες μετακίνησης αποκτούν νέα στοιχεία. Το καύσιμο γίνεται όλο και πιο ακριβό, η περιβαλλοντική συνείδηση μεγαλώνει και το αυτοκίνητο πόλης καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα εποχή. Την εποχή του εξηλεκτρισμού. Εξού και το αυτοκίνητο. Και οδηγούμε τώρα που είναι εξολοκλήρου.
1: Γενικά πάντως όλες οι εταιρείες αυτό το οποίο κάνουν είναι τα μικρά τους μοντέλα σε στυλ του Ego κτλ. Ή και ακόμη και στο 500, είναι να τα βγάζουν ηλεκτρικά. Βέβαια στο 500 το βγάλανε και υβριδικό. Δεν ξέρουμε εδώ αν θα κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά ουσιαστικά σου δίνουν τώρα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Twingo, το οποίο έχει χαρακτήρα, εμφάνιση, χώρους, ποιότητα. Εγώ είδα την πόρτα πως έκλεισε. Σκληρά πλαστικά, αλλά πολύ προσεγμένη συναρμογή. Διακόπτες από ακριβότερα μοντέλα ηλεκτρικά, από ό,τι βλέπουμε εδώ, οι διακόπτες είναι και από το Clio πρέπει να είναι οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Και το Renault 5 είναι
1: και το Renault 5 λευγές των ταχυτήτων. Έχουν βέβαια ξεχωριστές οθόνες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχεις μια οθόνη 9 ετσών που είναι ο πίνακας οργάνων. Και έχεις και μια οθόνη 10 ετσών, η οποία αυτή η οθόνη, στην οθόνη έχει σχεδόν τα πάντα.
0: Τα εύκολη... τελευταία χρόνια, Βαγγέλη, βλέπουμε στην Ελλάδα όλο ένα και περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης. Μικρά σε μέγεθος, ιδανικά για αστική χρήση, με αυτονομία που επαρκεί τουλάχιστον για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
1: Να...
0: Από εκεί και μετά,
1: να πούμε όμως ότι
0: μπαίνει ένας νέος μεγάλος παίκτης που είναι... είναι τα κινέζικα μοντέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι η επίθεση της Κίνας, δεν μιλάμε για αντεπίθεση, μιλάμε για επίθεση, γιατί η Κίνα όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε δοκιμάσει να κάνει τίποτα. Είχαν μια εσωτερική αγορά, παίρνανε μοντέλα τα οποία στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να επιζήσουν, γιατί δεν περνούσαν τα crash test, δεν περνούσαν τίποτα, δεν μπορούσαν να περάσουν. Έτσι και ουσιαστικά είχαν αστοχίες, ήταν πλήρες αντιγραφές. Και από εκείνο το σημείο και μετά αρχίσαν, κατάλαβαν οι Κινέζοι ότι για να μπορέσουν να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά και στην παγκόσμια αγορά, τι έπρεπε να κάνουν? Έπρεπε να πάρουν Ευρωπαίους σχεδιαστές, να τους πληρώσουν, ναι. Έπρεπε να σταματήσουν τις αντιγραφές, να φτιάξουν δικά τους μοντέλα και φυσικά ήξεραν
0: το know-how,
1: στο πώς πρέπει να φτιαχτεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Την έρευνα, εντάξει, την τεχνολογία.
1: Οι Ευρωπαίοι είχαμε μαύρα μεσάνυχτα από το πώς φτιάχνεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε ξαφνικά με την απόφαση να το γυρίσουν στον εξηλεκτρισμό και στον ηλεκτρισμό, οι Ευρωπαίοι πυροβολήσαν τα πόδια τους.
0: Τα κινέζικα αυτοκίνητα και ειδικά τα ηλεκτρικά εμφανίζονται πλέον στις ελληνικές αντιπροσωπείες με πολύ δυνατή σχέση τιμής εξοπλισμού. Φέρνουν τεχνολογία, οθόνες, συστήματα υποβοήθησης οδηγού, εφαρμογές, αλλά και νέες σχεδιαστικές γραμμές. Για τον Έλληνα οδηγό που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχε συνηθίσει την ιδέα κινέζικο αυτοκίνητο, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει γρήγορα.
1: Και... αλλά... η ναι. Τιμή, εγγύηση, μεγάλη εγγύηση.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι? Και εξοπλισμός, ο οποίος για να τον αποκτήσεις ένα ευρωπαϊκό μοντέλο έπρεπε να δώσει σχεδόν τα διπλά χρήματα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα, υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
2: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα. Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού. Yeah. Με

0: Δημάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
3: Να δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης για την Ελλάδα. Πρώτον, σημαίνει χαμηλό κόστος κίνησης μέσα στην πόλη.
4: Σωστό.
3: Η ηλεκτρική ενέργεια, ειδικά αν η φόρτιση γίνεται στο σπίτι ή σε οικονομικό δημόσιο φορτιστή, μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τα παραδοσιακά βενζινοκίνητα μικρά αυτοκίνητα. Δεύτερον, σημαίνει λιγότερος θόρυβος. Στις γειτονίες των πόλεων, όπου τα αυτοκίνητα ξεκινούν και σταματούν συνεχώς, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης κινείται πιο αθόρυβα, βελτιώνοντας την αίσθηση στο αστικό περιβάλλον.
4: Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Πήραμε το αυτοκίνητο με 92%.
3: Ναι.
4: Είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο περίπου 10-15 λεπτά.
3: Με air condition.
4: Με κλιματισμό.
3: 36 βαθμούς έξω
4: και είναι 90%. Δηλαδή χάσαμε 2% 15 λεπτά μπρος η συνέχεια. Ξεκίνα, σταμάτα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα ενός ηλεκτρικού μοντέλου. Ότι λειτουργεί αντίστροφα με το βενζινοκίνητο, με το θερμικό κινητήρα. Mm-hmm. Διότι εδώ πέρα θα είχαμε κάψει πολύ βενζίνη. Ενώ εδώ ουσιαστικά με το σταμάτα ξεκίνα φορτίζει μπαταρία με αποτέλεσμα να μην πέφτει η μπαταρία, η φόρτισή της. Και να έχουμε χάσει μόνο ένα 2%, μπορεί να είχαμε κάψει και 3-4 λίτρα.
3: Είναι να πάμε και στο τρίτο, τι σημαίνει ηλεκτρισμός. Σημαίνει μηδενικές τοπικές εκπομπές ρήπων, ναι. Κάτι πολύ σημαντικό για περιοχές με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο. Σε περιοχές της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, όπου η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι συχνά θέμα συζήτησης, η μετάβαση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Βέβαια, όλα αυτά συνοδεύονται και από πιο πρακτικά ερωτήματα που ακούμε συχνά και ακούω από τους ακροατές.
4: Να πούμε όμως και κάτι
3: άλλο. Έχει αρκετή αυτονομία για την καθημερινότητά μου. Πού θα το φορτίζω αν μένω σε πολυκατοικία, πόσο κρατάει η μπαταρία και τι γίνεται με τη συντήρηση.
4: Εδώ λοιπόν έχουν αρχίσει και οι Ευρωπαίοι και παρουσιάζουν, δίνουν από 5-8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία, για την καλή λειτουργία ή τέλος πάντων μέχρι ένα ποσοστό καλής λειτουργίας. Τώρα με τους φορτιστές, το τι γίνεται μέσα στις πολυκατοικίες και τα λοιπά, από ό,τι καταλαβαίνεις υπάρχει ένας ψιλοπόλεμος.
3: Η πρόκληση λοιπόν είναι η υποδομή φόρτισης. Στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας αναπτύσσονται σταδιακά δημόσιοι φορτιστές σε δρόμους, σε εμπορικά κέντρα, σε χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, όποιος έχει διώκει το χώρο στάθμευσης μπορεί να τοποθετήσει ιδιωτικό φορτιστή και να κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης ακόμα πιο πρακτικό.
4: Ναι, αλλά γιατί είναι σαν να πηγαίνεις στο σπίτι σου, πώς βάζεις το κινητό σου τηλέφωνο στην πρίζα, θα βάζεις και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην πρίζα, πες να κοιμηθείς, το πρωί θα το πάρεις.
3: Σε 8 ώρες.
4: Σε 8 ώρες τώρα, εντάξει, όλα τα καινούργια τώρα δεν είναι 8 ώρες. Εξαρτάται και το φορτιστή, εσύ νομίζω ξέρεις περισσότερα για τους φορτιστές.
3: Ναι.
4: Έτσι, αν είναι 11 ή 50, τώρα 50 σπίτι δεν γίνεται.
3: 20
4: και 20.
3: Μέχρι 20 στο τριφασικό.
4: Έτσι, που στο τριφασικό που σημαίνει ότι άμα είσαι από 20-80%, πόση ώρα θα κάνεις.
3: Κοίτα, εξαρτάται το τι φόρτιση παίρνει το αυτοκίνητο που έχεις.
4: Ναι.
3: Αν παίρνει 12,5 την ώρα, οπότε βάλε να δεις.
4: Θυμάσαι είναι αυτό πόσα άλογα είναι.
3: Εάν θυμάμαι 80, κάτι.
4: Ναι. Έχει γκάζι όμως.
3: Ναι,
4: έχει,
3: ναι,
4: άμεσο το γκάζι, έτσι.
3: Εντάξει.
4: Και δεν το έχω βάλει στο, το έχω βάλει και στο οικονομικό
3: πρόγραμμα. Θα τα πούμε όλα για το αυτοκίνητο. Να επανέλθω όμως στη γενικότερη εικόνα των αυτοκινήτων πόλης στην Ελλάδα. Τα μικρά αυτοκίνητα δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Συνδέονται με την καθημερινή ζωή, την πρωινή διαδρομή στη δουλειά, τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, το παρκάρισμα στη γειτονιά που δεν βρίσκεις πάρκινγκ, τις εξόδους στο κέντρο, τα Σαββατοκύριακα σε κοντινές διαδρομές. Αυτή λοιπόν η επιλογή αυτοκινήτου πόλης είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο μέγεθος, την οικονομία, την άνεση, την τεχνολογία και πλέον την ενέργεια που χρησιμοποιεί. Οι παραδοσιακές βενζινοκίνητες λύσεις συνεχίζουν να έχουν παρουσία και θα έχουν για αρκετά χρόνια ακόμη, ειδικά για όσους προτιμούν κάτι δοκιμασμένο. Οι υβριδικές επιλογές προσφέρουν ένα ενδιάμεσο βήμα, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης δείχνουν, πιστεύω, την κατεύθυνση του μέλλοντος.
4: Τώρα τα υβριδικά, να πούμε, τα plug-in έχουν αρχίσει πλέον και τα κυνηγάνε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ανεβαίνει και φορολογία. Για τον απλούστατο λόγο ότι σου λέει.
3: Μπορεί να το απαγορεύσουν και στο κέντρο.
4: Ναι,
3: λένε.
4: Ναι, να σου πω τι λέει ο άλλος και δεν έχει και άδικο κιόλας, γιατί είμαστε και λίγο έτσι βαριόμαστε να φορτίσουμε. για την ώρα που έχει τη βενζίνη. Είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, οι οποίοι δεν τα φορτίζουν καθόλου και πηγαίνουν μονάχα με τη βενζίνη και είναι περισσότερο, έχουν περισσότερες εκπομπές ρήπων, γιατί έχουν να κουβαλάνε μαζί και την μπαταρία και τον ηλεκτροκινητό.
3: Ο θόρυβος αυτός που ακούγεται είναι ότι μας προσπερνούν μηχανάκια δεξιά και αριστερά.
4: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, μια λύση ήταν για τα αυτοκίνητα είναι το 50-50. Έτσι, αυτό που λέμε. Μεγαλύτερη μπαταρία με ηλεκτροκινητήρες και ουσιαστικά να κινείσαι μέσα στην πόλη μονάχα με ηλεκτρικό, μονάχα με ρεύμα. Είναι μια διάμεση και πολύ λογική πρόταση και αυτή.

0: Θέλω λίγο να σταθούμε στην εμπιστοσύνη του Έλληνα οδηγού. Γιατί για πολλά χρόνια η εμπιστοσύνη χτιζόταν γύρω από μάρκες με ιστορία στην Ελλάδα. Με τα ιταλικά, γαλλικά, ιαπωνικά, κορεατικά και αγγλικά μοντέλα.
1: Νομίζω ότι ισχύει ακόμη αυτό.
0: Που είδαμε στους δρόμους για δεκαετίες, έτσι.
1: Νομίζω ισχύει ακόμη αυτό. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι παίρνουν ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Βλέπει τώρα το Renault το Twingo. Θα το προτιμήσουν από κάτι το οποίο είναι κινέζικο και μπορεί να μην το ξέρει. Να είναι Deng Xiaoping, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, δηλαδή μια μάρκα που να μην την ξέρει κανένας και σου λέει ο άλλος δεν πειράζει μωρέ, θα πάρω αυτό που είναι ευρωπαϊκό, που είναι γνωστό, που το ξέρω, που θα βρω ανταλλακτικά, που ξέρω ότι ό,τι και να γίνει θα υπάρχει από πίσω υποστήριξη και το προτιμούν σε σχέση με μια άγνωστη μάρκα κινέζικου οχήματος, ακόμη και αν το άλλο ας πούμε έχει πιο πολλά. Είμαστε τώρα, οδηγούμε αυτό, το Renault το Twingo και μπροστά δεξιά μας είναι ένα Renault το
0: Twingo
1: παλιό.
0: Το
1: 90. Το οποίο μάλιστα εσύ που το ξέρεις και καλύτερα, νομίζω μου είπες ότι το έχεις, ήταν, έβγαινε ένα μπακαρά. Πώς λεγόταν αυτό.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Μπακαρά το οποίο είχε και δερμάτινα καθίσματα, έχει οροφές, ζάντες αλουμινίου.
0: Ναι, ναι.
1: Για το Twingo μιλάμε, το οποίο έκανε βέβαια περισσότερα χρήματα, αλλά ήταν κάτι ξεχωριστό και καταπληκτικό.
0: Σήμερα, Βαγγέλη, με την είσοδο των νέων παικτών και ιδίως των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης, η εμπιστοσύνη αυτή πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Με δοκιμές, με πραγματική χρήση, με εξυπηρέτηση μετά την πώληση, με εγγυήσεις και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Ο Έλληνας οδηγός είναι συχνά επιφυλακτικός στην αρχή, αλλά όταν δει ότι ένα μοντέλο ανταποκρίνεται, ότι το κόστος χρήσης είναι λογικό και ότι υπάρχουν συνεργεία και υποστήριξη, τότε η εικόνα αλλάζει γρήγορα.
1: Ένα απλό παράδειγμα, όταν πρωτοήρθε η MG στην Ελλάδα, ξεφυρτώσαν 20 κάθετες μονάδες μέσα στην Αττική, είναι έτσι, 18 ή 19 ήταν.
0: Σωστά.
1: Που σημαίνει ότι είχε μια κάλυψη και είχε και το όνομα το MG.
0: Βέβαια, η MG είχε και ένα παρελθόν.
1: Βέβαια.
0: Που δυστυχώς, τουλάχιστον τα τελευταία δεκαετία του 90, δεν ήταν και τόσο καλό το όνομα της MG.
1: Αλλά που λέγαμε.
0: Ενώ είχε.
1: Εσύ τώρα μιλάς τώρα για το MG. Κοίταξε, η MG έκανε πολλά. Έπεσε και σε δύσκολη εποχή η MG. Έτσι. Έπεσε μια εποχή που η αγγλική αυτοκινητοβιομηχανία περνούσε μια μεγάλη κρίση. Την ψιλοκατάπιαν οι Ιάπωνες που τους δίνανε κινητήρες. Μιλάω τώρα για τη Honda και που έδινε στη Rover. Τα θυμάσαι, βλέπαμε κάτι Rover το οποίο ήταν σαν το Honda το Civic.
0: Ναι.
1: Μετά η MG έμεινε με ένα μοντέλο.
0: Αντιγραφές λες.
1: Ναι. Έβλεπες ένα μοντέλο το MG, εκείνο το όμορφο, το διθέσιο, το οποίο είχε πίσω τον κινητήρα.
0: Το Roadster.
1: Το Roadster, το οποίο ήταν καταπληκτικό αυτοκίνητο. Αλλά...
0: Στη μέση.
1: Και ξαφνικά εξέμεινε από αυτοκίνητα. Λοιπόν, και τώρα βλέπεις ότι πήραν οι Κινέζοι την MG και την έχουν κάνει και μεγαλουργή και ότι καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών.
0: Εντάξει, όταν έχουν ένα προϊόν όπου είναι value for money και σου δίνει μια πολύ μεγάλη εγγύηση, ξεπερνάς το κακό παρελθόν. Και λες, για να μου δίνει ο άλλος πόσα χρόνια εγγύηση, σημαίνει ότι το πιστεύει. Και όταν μου δίνει και σε αυτή την τιμή πολύ περισσότερα καλούδια, περισσότερα άλογα, περισσότερη άνεση, περισσότερους χώρους. Εντάξει,
1: αυτό
0: γιατί
1: όμως ισχύει σε συγκεκριμένες μάρκες κινέζικων αυτοκινήτων. Έτσι, για μην ξεχνάμε τώρα ότι επειδή στην Κίνα υπάρχουν 100 μάρκες, πώς υπάρχουν.
0: Πάνω από 85 μάρκες.
1: Δεν ξέρω, 85-100 έχουν και μάλιστα οι Κινέζοι ξαφνικά ξυπνήσαν ένα πρωί και είπαν 8 ή 10 σταματάμε τελείως. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα.
0: Καθώς τώρα μια και το λες αυτό και καθώς περνάει η ώρα και ο χρόνος, πώς θα είναι τα αυτοκίνητα πόλη στην Ελλάδα σε λίγα χρόνια από τώρα?
1: Νομίζω θα είναι
0: πιο ηλεκτρικά, πιο συνδεδεμένα με εφαρμογές και υπηρεσίες? Θα διαθέτουν συστήματα υποβοήθησης οδηγού που σήμερα θεωρούμε ως πολυτέλεια? Θα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια πιο ήσυχη και πιο καθαρή πόλη? Η πόλη του μέλλοντος στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Αθήνα, είτε τη Θεσσαλονίκη ή άλλες μεγάλες πόλεις, θα χρειάζεται σίγουρα αυτοκίνητα πιο μικρά, πιο ευέλικτα, που θα καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, θα κάνουν λιγότερο θόρυβο και θα ρυπαίνουν όσο γίνεται το δυνατόν λιγότερα. Σε αυτή την εικόνα, το αυτοκίνητο πόλης παραμένει πρωταγωνιστής. Απλώς αλλάζει καρδιά. Από βενζίνη πάμε σε υβριδικά συστήματα,
1: ηλεκτρικά,
0: όλο και πιο συχνά, και βεβαίως σε καθαρή ηλεκτρική κίνηση.
1: Να τονίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά που είπες θα γίνουν. Θα είναι εντελώς ασφαλή, θα υπάρχουν πλούσια συστήματα, θα υπάρχει πλήρη συνδεσιμότητα, θα είναι ένα κινητό κομπιούτερ το κάθε μικρό αυτοκίνητο ηλεκτρικό, γιατί έτσι επιτάσσουν οι ευρωπαϊκές συνταγές όσον αφορά την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα κτλ. Αυτό το οποίο θα πληρώνουμε όταν θα παίρνεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και νομίζω το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, θα είναι οι υπηρεσίες. Δηλαδή, θες τετρακίνηση, θα την πληρώσεις για να την ξεκλειδώσει. Θες, ξέρω εγώ, κάτι άλλο που τώρα το θεωρείς δεδομένο, θα πληρώνεις για να το ξεκλειδώσει. Δηλαδή, θα πληρώνεις
0: το GPS, ξέρω εγώ.
1: Το GPS. Μα σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω GPS, έχω το κινητό μου.
0: Ναι.
1: Ο άλλος θα σου πει, εγώ θέλω.
0: Την εφαρμογή μπορεί να σου
1: πει. Την εφαρμογή. Θα την κλειδώνει και θα την ξεκλειδώνει. Τετρακίνηση, θες τετρακίνηση. Πάρε και την τετρακίνηση, αφού θα πας. Και αυτό θα γίνεται με το μήνα.

0: Να μιλήσουμε και λέω για το Twingo.
1: Πάμε να μιλήσουμε
0: λοιπόν. Λοιπόν, ένα game changer που ήταν προϊστό σε όλους. Λασαρίστηκε το 1992. Καθιερώθηκε πολύ γρήγορα ως icon στην αυτοκινητική σκηνή, μεταμορφώντας ριζικά την κατηγορία Α, το segment A που λέμε, με την τολμηρή και νεανική προσέγγιση για αυτοκίνητο πόλης. Ήταν ένα χαρούμενο, πολύχρωμο και ευέλικτο το Twingo, που προσκαλούσε όλους να εφεύρουν τη ζωή που ταιριάζει μαζί του. Εκείνη την περίοδο η αγορά προσέφερε ένα ευρύ φάσμα αυτοκινήτων πόλης, με ακόμη περισσότερα να προστίθεται κάθε χρόνο. Όμως το Twingo συνέχιζε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.
1: Για ποιο λόγο?
0: Έκανε 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις σε 25 χώρες, 3 γενιές. Η κατηγορία Α σήμερα, Βαγγέλη, αντιπροσωπεύει μόνο το 5% της ευρωπαϊκής αγοράς.
1: Ξέρεις τι γίνεται αυτό τώρα? Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν έχουν μεγάλο κέρδος, ποσοστό κέρδος οι εταιρείες.
0: Και μπαίνουν συμφέρει να κάνουν ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο.
1: Ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο και σου
0: με λίγο παραπάνω να πληρώσει και σου λέει παίρνει μεγαλύτερο.
1: Ναι, και προσπαθώντας τώρα να καλύψουν και το κενό είναι τα οχήματα μικροκινητικότητας.
0: Σωστά.
1: Που είναι πολύ μικρά, έτσι ηλεκτρικά καθαρά και μπορούν να οδηγηθούν και με δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Βάλε αμή, πώς λέγεται, το Citroën το αμή.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό, ποιο άλλο. Είναι τώρα βέβαια είναι και το
0: Fiat. Το Link Tour που φέρε
1: το
0: τώρα.
1: Link Tour.
0: Τελευταίο το σελίδι.
1: Ναι, το οποίο Opel είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Opel το Rock.
0: Το Rock.
1: Rock το οποίο και αυτό είναι το Citroën το αμή. Και το Fiat το. Πώς το λένε, το μικρό, το Πολύνο.
0: Το, ναι, το Πολύνο.
1: Το οποίο και αυτό είναι το Citroën το μικρό.
0: Σε αντίθεση με το τι πιστεύουμε, τη διαδεδομένη αντίληψη, το σημερινό μέγεθος της κατηγορίας Α δεν αντανακλά χαμηλή ζήτηση. Οδηγοί σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αναζητούν συμπαγή οικονομικά προσιτά οχήματα σχεδιασμένα για την αστική καθημερινότητα ή ως δεύτερο αυτοκίνητο. Και το ζήτημα βρίσκεται στο εύρος της προσφοράς. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν αποχωρήσει από αυτήν την κατηγορία λόγω της δυσκολίας να προσφέρουν αυτοκίνητα που συνδυάζουν ανταγωνιστικότητα, συμμόρφωση με τα σύγχρονα πρότυπα και τις σύγχρονες προσδοκίες των πελατών. Αν χτίζεις λοιπόν πάνω στην ιστορία και την τεχνογνωσία στα μικρά αυτοκίνητα, όπως η Renault, που έχει δεχτεί αυτή την πρόκληση και την έχει δει ως μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξη, και αποτέλεσμα αυτής της τεχνογνωσίας, της γνώσης και της προσδοκίας είναι το Twingo E-Tech Electric.
1: Δεν είπαμε στη μεγάλη διαφορά που είπαμε, ότι είναι ολόιδιο με το Twingo του 90-92.
0: Διατηρεί
1: την ίδια φυσιογνωμία. Με ποια διαφορά όμως? Τετράπορτο.
0: Διατηρεί το DNA της πρώτης γενιάς,
1: ναι, και έχει κρατώντας και πίσω πόρτες.
0: Ναι, τα βασικά του στοιχεία και προσαρμόζοντάς τις στο σήμερα. Η Renault προσπαθεί, μας έχει συνηθίσει στην καινοτομία, στην οδηγική απόλαυση και στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Είναι ένα αυτοκίνητο ευρύχωρο και είναι και τετράπορτο, έτσι,
1: και
0: δηλαδή
1: τετράπορτο.
0: Τώρα καθόμαστε μέσα, έτσι, έχει ένα διπλούμενη πλάτη, 5 πόρτες.
1: Σταθερό,
0: δύο ανεξάρτητα σειρώμενα πίσω καθίσματα.
1: Πολύ ωραίο
0: αυτό
1: δρόμο.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Ότι είναι σειρώμενα, γιατί μπορείς και το μετατρέπεις και το κάνεις μεγαλύτερο.
1: Αυξομειώνεις το χώρο αποσκευών ή των επιβατών ανάλογα με τις ανάγκες. Αν δεν κάθεται κανένας πίσω και είναι δύο άτομα και θέλουν να κουβαλήσουν περισσότερα πράγματα.
0: 82 άλογα είναι, Βαγγέλη, πριν που με ρώτησες. Με αυτή την μπαταρία LFP μέχρι 263 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που πραγματικά αρέσει, έτσι, ειδικά στις γυναίκες.
1: Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο είναι.
0: Είναι ένα ωραίο αυτοκίνητο πόλης.
1: Και θα βλέπουμε το Twingo δεύτερη γενιά, το οποίο όμως δεν είχε χαρακτήρα. Το βλέπεις?
0: Ναι.
1: Δεν είχε χαρακτήρα. Αυτό έχει χαρακτήρα.
0: Έχει.
1: Έχει χαρακτήρα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, ότι εμείς φτιάξαν οι Γάλλοι ένα αυτοκίνητο που είχε χαρακτήρα και κάναν την εξυπνάδα αυτό που είχαν κάνει οι Ιταλοί. Πήρανε το Renault του Twingo της πρώτης γενιάς και φτιάξαν το Renault του Twingo όπως είναι της πρώτης γενιάς, αλλά του 2026-27. Σύγχρονη κατασκευή, έτσι, ασφαλέστατη, με αερόσακους, με συστήματα ασφαλείας, full συστήματα ασφαλείας. Να πούμε ότι είναι πιο εύκολο για τους τεχνικούς, για τους μηχανικούς, όταν έχουν μια ηλεκτρική πλατφόρμα, να δουλέψουν πάνω στα συστήματα ασφαλείας τα οποία έχουμε. Δηλαδή βάζουν πιο εύκολα συστήματα ασφαλείας. Κάτι τώρα προσπαθώ να συνηθίσω, τώρα να πούμε ότι παρκάρουμε και προσπαθώ να συνηθίσω το λευγέτο ταχυτήτων που είναι πάνω στο τιμόνι.
0: Εύκολος όμως.
1: Εύκολο, ναι, πανεύκολο. Πιο εύκολο να σου πω από το να βάζω το χεράκι μου εδώ πέρα.
0: Ίδρυς, ενώ τι θέλει να κάνει. Έχει αυτό το πρίσμα που σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τρεις βασικούς στόχους. Το ένα ήταν να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση προσιτή και πιο βιώσιμη. Δηλαδή να φτιάξει ένα αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: κάτω από 20.000 ευρώ.
1: Να είναι πόσο έχει αυτό? Δεν σε ρωτήσω.
0: Εκεί περίπου.
1: Ένα κοσάρικο.
0: Μαζί με την επιδότηση μπορεί να πάει εντάξει. Και 16.
1: Μπορεί να πάει κάτι 16.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για.
0: Ναι.
1: Δυνατό παίχτη στην κατηγορία.
0: Δυνατό παίχτη. Το άλλο ήταν η μείωση του χρόνου εξέλιξη σε 2 χρόνια. Θέλησε μόλις 100 εβδομάδες το έφτιαξαν. Έφτιαξαν ένα αυτοκίνητο 2 φορές πιο γρήγορα από προηγούμενα ηλεκτρικά μοντέλα.
1: Χωρίς όμως να εστερούν σε ποιότητα, σε ατού κτλ.
0: Ακριβώς. Και το τρίτο ήταν η διατήρηση της ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης στην Ευρώπη. Εξυγχρονισμός, αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στα εργοστάσια μέσω ενός ειδικού προγράμματος κατάρτισης. Εντάξει, το δούλεψαν πολύ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Και βέβαια αυτό που μετράει και που είπα και πριν είναι αυτός ο συναισθηματικός σχεδιασμός. Αυτό το πνεύμα που προσπαθούν και έχουν κατορθώσει να το πετύχουν και με το 5 και με το κατρέλ.
1: Για τις μπαταρίες έχεις να μου πεις τίποτα για τις μπαταρίες?
0: Οι μπαταρίες είναι νομίζω το τελευταίο. Είναι το τελευταίο νομίζω που απασχολεί κάποιον.
1: Εντάξει, όταν αυτονομία θα απασχολεί.
0: Εντάξει, είναι ένα αυτοκίνητο
1: πόλης. Αυτονομία είναι.
0: Σούπα, 240, πόσο σούπα πριν.
1: 240.
0: Ναι. Εντάξει, για ένα αυτοκίνητο
1: πόλης.
0: Ένα αυτοκίνητο πόλης. Το δεδομένο είναι 263.
1: 263. Και έχει το arm pedal, έχει τη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Είναι one pedal.
0: Έτσι, ιδανικό για μετακινήσεις εντός και γύρω από την πόλη. Εντάξει,
1: εσύ τα καθίσματα τώρα πώς τα βλέπεις που καθόμαστε?
0: Άνετα τα βλέπω.
1: Άνετα.
0: Εντάξει, και να φανταστείς ότι είμαστε σχεδόν 36 λεπτά.
1: 36 λεπτά, 88% και το πήραμε με 92.
0: Ναι.
1: 4% έχασε. Έχασε 4% και είμαστε μέσα 36 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο, που σημαίνει με κίνηση, που σημαίνει είναι αυτό που λέμε η ανάκτηση ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ότι αντίθετα με ό,τι γίνεται με ένα βενζινοκίνητο που αδειάζει βενζίνη με στην πόλη, στο ηλεκτρικό έχει περισσότερη, καταναλώνει λιγότερη.
0: Σου πω και λίγο για τις διαστάσεις του. Είναι 3,75.
1: Ναι.
0: Κύκλος στροφής 9,87. Yeah. Δεν ξέρω αν το είδες τώρα που έστριψες. Νομίζω ότι έχει ένα κλίπ παραπάνω.
1: Ναι. Λέω, και έχει και μεγάλο σημώνει σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει με τα άλλα.
0: 5 είναι πόρτες, έτσι που εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό. Για τα γόνατα 16 cm.
1: Εσύ που είσαι και
0: 360, καλά κάθομαι.
1: Ναι, μια χαρά κάθεσαι.
0: 360 λίτρα, χώρος αποσκευών, δεν το λες και μικρό.
1: Όχι.
0: Μπορείς να βάλεις και 3 επιβάτες πίσω. Συστήματα υποβοήθησης, 24 συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
1: Η Ρενό είναι συμφασμένη με το...
0: Την ασφάλεια.
1: Την ασφάλεια.
0: Euro NCAP, ναι. Σκέφτεσαι οπωσδήποτε 5 αστέρια.
1: Τη διαφήμιση τη θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ήταν το Ρενό, το Μεγκάν και έλεγε συγγνώμη, Golf, Opel, τάδε και τα λοιπά που βγήκαμε πρώτοι στις δοκιμές ασφαλείας. Που είχε γίνει και μήνυση κιόλας, τρέχανε στα δικαστήρια και γιατί λένε αυτό και γιατί συγκρίνουν.
0: Ναι.
1: Έξυπνο. Και τώρα πρόσκειται, σταματήσαμε για λίγο εδώ και δίπλα μας ακριβώς είναι το Ρενό της δεύτερης γενιάς, να πούμε έτσι. Ούτε το Ρενό το πρώτο τελευταίο που ήταν μαζί με τη Mercedes, που και αυτό είχε το
0: κλειστοφοβικό, εγώ θα το έλεγα. Τη δεύτερη γενιά σε σχέση με αυτό.
1: Σε σχέση με αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, άμα δει του πόσου
1: δημοτικού. Δεν είναι κλειστοφοβικό.
0: Πιο πολύ σε παραπέμπει σε ανταγωνιστή σε Ισέντο.
1: Μπράβο, δεν είναι κάτι.
0: Ενώ αυτό σε αυτό παραπέμπει σε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο.
1: Όχι, αυτό είναι κάτι. Έχει μπροστά τα φωτιστικά σώματα, είναι αυτό που λέμε. Τέλος, όποιος πάει να το δει στην αντιπροσωπεία, του ζητούμε να πάρει να δει και τη γενιά, τη πρώτη γενιά στο Ρενό του Ίγκο, να τα βάλει δίπλα και πήρε παιδιά. Οι άνθρωποι αναγεννήσανε την πρώτη γενιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Τι πιστεύεις εσύ ότι θα έχουν τύχει τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Είναι δηλαδή μια πρώτη επιλογή για να δυνάμει αγοραστεί.
1: Με ρωτάς τώρα για την Ελλάδα ή για την Ευρώπη? Γιατί στην Ελλάδα τα οικονομικά μας δεν μας επιτρέπουν να έχουμε 2 και 3 αυτοκίνητα. Πιστεύω ότι για ένα νέο ζευγάρι ή για κάποιον ο οποίος θα ανακαινηθεί μέσα στην πόλη θα το πάρει. Για πρώτο αυτοκίνητο θα αναγκαστεί να κάνει 2 ή 3 στάσεις για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να φορτίσει. Μέσα στην πόλη θα τον ικανοποιήσει απόλυτα, η χώρη είναι αρκετή. Ταξιδάκια μπορεί να πηγαίνει με μια φόρτιση αρκετά. Όταν μου είπες ότι έχει 2,63, πόσο μου είπες?
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Θα κινηθεί. Τα παλιά πώς κινούνταν τα μικρά?
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλάζει η ζωή του Έλληνα οδηγού. Το αυτοκίνητο αυτό προσφέρεται σε μια, αν ισχύει αυτή την τιμή την οποία μου είπες, είναι μια χαμηλή τιμή, ναι, για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μικρό θα πει το πάρω.
0: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιλήσαμε για τα αυτοκίνητα πόλης, για τη διαδρομή από τα παλιότερα ιταλικά, γαλλικά, ιαπωνικά, κορεατικά και αγγλικά μοντέλα, μέχρι και τα νεότερα κινέζικα ηλεκτρικά και για την πορεία προς τον εξηλεκτρισμό. Είδαμε πώς η ελληνική καθημερινότητα, η στενή δρόμη, η ανάγκη για οικονομία και η στροφή σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας διαμορφώνουν μια νέα εποχή για το αυτοκίνητο πόλης. Ελπίζω να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, είτε ετοιμάζεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο, είτε απλώς σας ενδιαφέρει πώς θα είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Κάνεις εξαιρετική εκπομπή. Είσαι ένας εξαίρετος συνάδελφος και αυτό που βλέπω εγώ σε σχέση με άλλα πράγματα και τα λοιπά, είναι ότι δουλεύεις αυτό το οποίο κάνεις και δεν χαρίζεσαι ή προσπαθείς να είσαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός. Το καταφέρνεις και το κυριότερο απ' όλα κάνεις μια εκπομπή η οποία έχει απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή είναι μια εκπομπή που θα είναι για την οδική ασφάλεια, τα μικρά αυτοκίνητα, ποιο είναι καλό, ποιο δεν είναι καλό, καθοδηγείς τον Έλληνα καταναλωτή τι να κάνει, τι αμάξι να πάρει, πώς πρέπει να οδηγεί, τι πρέπει να κάνει στο δρόμο και τι πρέπει να αποφεύγει.
0: Να ευχαριστήσω και εσάς, τους φίλους ακροατές που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλές διαδρομές και πάντα με ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέντζης. Χρυσές νηριίδες, παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλεμου των Κορασίδων, επικρατούντας της Ισπανίας με 17 στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεπ. Η Αδριάννα Κοντάκου πήρε το βραβείο για την κορυφαία τροντοφύλακα του τουρνουά. Χρυσό μετάλλιο και στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με τις αδελφές Ειρήνη Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρή να ανεβαίνουν στην ψηλότερη κορυφή στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου. Ελληνική συμμετοχή υπάρχει και σήμερα και στις καταδύσεις με τον Θεόφιλο Αυθίνο να αγωνίζεται στη 1 μετά το μεσημέρι στον προκριματικό του τραμπολίνου 1 μέτρου. Μετέχουν συνολικά 31 αθλητές από τους 12 καλύτερους να προκρίνονται στο βραδινό τελικό. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα η χειρουργική επέμβαση στον Παύλο Παντελίδη προκειμένου να αποκατασταθεί ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στην ποδοκνημική. Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα στο Κοροπή έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Η εκτιμόμενη διάρκεια της αποθεραπείας του κυμαίνεται από 4 έως 6 μήνες. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του 27χρονου διεθνή μέσου από τη Ζάμπια Kings Kangwa, ο οποίος υπεγράψε συμβόλαιο 4 χρόνων. Η ομάδα του Αλεξάνδροφ, η ΤΣΣΚΑ, 1948 αντίπαλος των Πρασίνων στο τρίτο γύρο του Conference League, επικράτησε 2-1 τη Σαρντά για την τρίτη αγωνιστική του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τη μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς στην ΑΕΚ με την πρόταση της Ένωσης για τον 30χρονο Σέρβο αριστερό ακραίο να είναι καλύτερη οικονομικά από εκείνη της Αϊντχόφεν. Ενίσχυση στον άξονα για τον ΠΑΟΚ και απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την ΙΣ με τον 22χρονο Γάλλο μέσο να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο με τα ιταλικά μέσα να αναφέρουν πως ο διεθνής στόπερ αναμένεται να βρεθεί σήμερα στην ιταλική πρωτεύουσα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τον deal. Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Αϊμέγγεν με το Μεδιλίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός. Από την 25μέλη λίστα των Ερυθρολεύκων απουσιάζουν ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, ο νεαποκτηθής Στέφαν Ορτέγα καθώς και ο μακροχρόνια τραυματίας Ιουσούφ Γιαζίτσι. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ ομάδων της Super League, όπως έβγαλε κληρωτίδα στη χθεσινή κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας και Τρίπολη Καλαμάτα. Πανετολικός θα αντιμετωπίσει το τρίμερο 17-19 Αυγούστου σε μονά μάτς χωρίς παράταση αλλά με πέναλτι, ενώ θα προηγηθεί στις 11 Αυγούστου ο αγώνας Τρίκαλαέλ που θα ολοκληρωθεί επίσης χωρίς παράταση και αν χρειαστεί κατευθείαν με εκτελέσεις πέναλτι από τις δύο ομάδες. Ντεχάγκ Αστέρας Τρίπολης 0-0 στο τελευταίο φιλικό των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους. Τον 22χρονο αριστερό αμυντικό Βίτορ Μέρ, δανεικό από τον ΑΠΟΕΛ, πήρε ο Ηρακλής. Φιλικό με τον Παθρακικό έκλεισε ο Άρης στις 5 Αυγούστου στο Βικελίδης. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού Extreme Moses David Kobnan με θητεία στην Κράσνονταρ. Φιλικών συνέχεια σήμερα με τα παιχνίδια Βίλε Μόφι στις 3:30, Χερεφέν Βόλος Πανιώνης Πανετολικός στις 4. Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της νέας σεζόν θα έχουν οι φίλοι του Πανετολικού την προσεχή Δευτέρα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η σέντρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τη συμμετοχή συνολικά 120 ομάδων χωρισμένων σε 10 ομίλους. Η Εθνική Νεανίδων έκανε ανατροπή στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ κάτω των 18 Β κατηγορίας που διεξάγεται στην Τούρτσια της Ρουμανίας, επικρατώντας με 68-63 της Μεγάλης Βρετανίας. Επόμενος αντίπαλος για το εθνικό μας συγκρότημα είναι τα Σκόπια, τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 9. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή του Λευτέρη Ματζούκα και του Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ του. Παράλληλα ανακοίνωσε το πέρας της συνεργασίας του με τον Χρήστο Σερέλη. Το Μαρίσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιχάλης Λούτζης. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός αστίβος. Μετά τις προσαφαιρέσεις στο ράκινγκ, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Η μετατζόλη εποχή δεν ξεκίνησε καλά για την Μπριζ. Οι πρωταθλητές Βελγίου ιτήθηκαν στο Super Cup από την Union Saint-Gilloise με 5-4 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια, ενώ δεν προβλεπόταν παράταση, με την ομάδα του Νταβίτου Μπέρ να κατακτάει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
3: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
0: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
3: Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
0: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
9: Ακούτε Era Sport.

κατάσταση αυτή του Ινφαντίνου, του Τζιάννη Ινφαντίνο, ουσιαστικά να ιδιωτικοποιήσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί αυτές είναι οι επιταγές του προύχοντα του ποδοσφαίρου, του επιχειρηματία με πρόσχημα το ποδόσφαιρο Τζιάννη Ινφαντίνο, και βλέποντας την ηγεσία του στη FIFA να κινδυνεύει λόγω του σχεδίου παραχώρησης μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες, ο Τζιάννη Ινφαντίνο χθες είναι χαρακτηριστικό ότι γατζώθηκε από το πιο σίγουρο, μπορώ να το πούμε, της Σωσίβιο, ώστε να παραμείνει στην κορυφή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, την ώρα που δημιουργείται ένα παγκόσμιο κύμα αντίδρασης. Η UEFA, για παράδειγμα, έχει αντιδράσει έντονα, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απειλεί με μη συμμετοχή ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν εννοούν τα λόγια τους ή αν απλώς θέλουν εκείνοι να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι Ινφαντίνο.

0: Το θέμα είναι σοβαρό, υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις και θα προσφύγουμε στη συγκρότηση, αρχικά στην εκπομπή μας και στην αντίληψη για το ίδιο εγχείρημα Infantino του κυρίου Γιάννη Φατούριν, υπεύθυνος στο εργαστήριο με την επωνυμία Κέντρο, προσέξτε, Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Φυσικής Απόδοσης. Είναι εκ των πραγμάτων διεθνής παρατηρητής, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, καθηγητής βιοχημίας της άσκησης, καταρτισμένος, ανήσυχος φιλομαθής, θεωρώ πως είναι, θα αποδειχθεί ο κατάλληλος συνομιλητής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Το είπα και πριν, είστε καταρτισμένος βεβαίως, ανήσυχος φιλομαθής, πολίτης του κόσμου και έχει ιδιαίτερη σημασία ο ίδιος προσδιορισμός, θα το κατανοήσουν όσους μας ακούν στη διάρκεια της συζήτησης. Σας έχουμε συνηθίσει σε διατυπώσεις για το ποδόσφαιρο, το οποίο το αγαπάτε κι εσείς, έτσι, σας αρέσει?
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Ουσιαστικές και αποκαλυπτικές. Και αυτή είναι η πρόθεσή μου να φανεί και σήμερα στη συζήτησή μας. Μπορείτε να με αποκαλέσετε εμένα ή όποιον άλλον ένιωσε όχι έκπληξη, δυσαρέσκεια, ίσως και έκπληξη για τις προθέσεις του Infantino, για την νέα πραγματικότητα, για την εμπορευματοποίηση του ήδη εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, την άκρατη εμπορευματοποίηση. Μπορείτε να μας πείτε ότι είμαστε, να μας ελέγξετε για απουσία ρεαλισμού, επειδή η εποχή μας είναι μια δίνη?
1: Ναι, φαινομενικά έτσι είναι και ουσιαστικά μπορεί να είναι έτσι. Συνήθως όταν βλέπουμε ένα θέμα που προκύπτει, πολλές φορές προσπαθούμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη θέση. Συνήθως προσπαθώ να δω τα υπέρ και τα κατά σε μια τέτοια κατάσταση. Να πω εξ αρχής ότι αυτή τη στιγμή, σαν συνολική εκτίμηση, θα έλεγα ότι η δική μου είναι κάπως αρνητική, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, δεν είναι ευπρόσδεκτη η θέληση. Και εκ μέρους δεν είναι ευπρόσδεκτη η θέληση του Infantino να κάνει και το Παγκόσμιο Κύπελλο μια τεράστια επιχείρηση, έτσι?
1: Εν πρώτη, ναι, φαίνεται ότι εγώ τουλάχιστον είμαι σχετικά αρνητικός, σχετικά, γιατί μπορεί να έχει ένα θετικό αποτύπωμα, αλλά κάποιος πρέπει να δει τα υπέρ και τα κατά, τόσο σε μεσοπρόθεσμη βάση, όσο και σε μακροπρόθεσμη. Η δημιουργία μιας επαγγελματικά οργανωμένης εμπορικής θηγατρικής θα μπορούσε να είναι και θετική κάποια στιγμή, αλλά υπό προϋποθέσεις. Η είσοδος όμως ιδιωτών επενδυτών σε ένα εταιρικό σχήμα που θα ελέγχει οικονομικά τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορεί να δημιουργήσει μια μόνιμη σύγκρουση ανάμεσα στην FIFA, που υποτίθεται είναι ο θεματοφύλακας του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, και στην υποχρέωση παραγωγής απόδοσης για ιδιώτες επενδυτές. Έτσι, αυτό μπορεί να έρθει σε μια σύγκρουση μετά, δηλαδή αυτές οι δύο συνιστώσεις. Τώρα, το σχέδιο δεν φαίνεται να προβλέπει την πλήρη πώληση του ίδιου παγκόσμιου, του παγκόσμιου κυπέλλου, αλλά προβλέπει τη συγκέντρωση των εμπορικών δικαιωμάτων, δηλαδή μεταδόσεις, χορηγίες, εισιτήρια, διοδοτήσεις,

0: κτλ. Και την πώληση μιας μειοψηφικής συμμετοχής, από ό,τι έχω διαβάσει, έως περίπου 20% σε εξωτερικούς επενδυτές. Έτσι, η FIFA υποστηρίζει ότι θα διατηρεί τον έλεγχο της διακυβέρνησης και της διοργάνωσης. Όμως, υπάρχει ένα όμως εδώ πέρα, οικονομικά φαίνεται ότι οι ιδιώτες θα αποκτήσουν αδικαίωμα πάνω στις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις αυτών των διοργανώσεων. Άρα λοιπόν, σίγουρα έχουμε μια μερική ιδιωτικοποίηση της εμπορικής αξίας του παγκοσμίου κυπέλου και όχι μόνο. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε πόλεις αθλητικής θεσμικής ιδιοκτησία του.
1: Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα και η αντίδραση όλων μας είναι τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να φτάσουν στον ίδιο σκοπό.
0: Ναι.
1: Καταργούν τον παράγοντα άνθρωπο. Δεν θέλω να πω πράγματα πέρα από την ουσία. Αυτός είναι ο κίνδυνος, ορατός κίνδυνος.
0: Σίγουρα θα επιβαρύνουν κάποιους τομείς. Ας πούμε για παράδειγμα, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, ας πούμε για παράδειγμα, θα υπάρξει εισρωή κεφαλαίων. Έτσι, θα υπάρξουν σημαντικά αυξημένες χορηγήσεις στις ομοσπονδίες των κρατών. Έτσι, αυτά είναι τα θετικά. Επίσης θα υπάρξει μια μεγαλύτερη εμπορική εκμετάλλευση. Αλλά αυτό θα οδηγήσει, απ' την άλλη, σε σημαντική αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, έτσι, αλλά και των εμπορικών πακέτων που θα διαδεθούν για τον παγκόσμιο κύπελο, θα δημιουργήσει μια φοβερή πίεση για περισσότερες διοργανώσεις και περισσότερους αγώνες, το οποίο στην ουσία για να μεγαλώσει το προϊόν, αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιβάρυνση, που είναι ήδη μεγάλη, των πρωταγωνιστών όλης αυτής της ιστορίας, που δεν είναι άλλοι τους ποδοσφαιριστές.
1: Έχουν φτάσει στα βιολογικά όρια τους ποδοσφαιριστές και διατυπώνουν την ίδια ανησυχία τους και την ίδια απτή πραγματικότητα στον ίδιο τον οργανισμό τους τα τελευταία χρόνια με έμφαση, με παρουσία.
0: 100%. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Είμαστε από τα εργαστήρια που σε παγκόσμια κλίμακα έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πραγματικά ο αριθμός αγώνων πλέον είναι υπερβολικά μεγάλος. Μάλιστα το δικό μας εργαστήριο είχε χρηματοδοτηθεί από την UEFA για τη μελέτη της παράτασης σε διάφορες διαστάσεις.
1: Θυμίστε μας παρακαλώ ποιο είναι το εργαστήριό σας.
0: Είναι το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Φυσικής Απόδοσης. Είμαστε το Smart Group που ασχολούμαστε πολύ με το βιολογικό κομμάτι, βιολογικό υπόστρωμα της απόδοσης των ποδοσφαιριστών. Και ναι, αυτό μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι θα οδηγήσει σε ένα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται τόσο για την υγεία τους, όσο και για την εμφάνιση του προϊόντος. Γιατί όταν έχεις κουρασμένους ποδοσφαιριστές, και το προϊόν θα υποστεί μια αντίστοιχη φθορά. Επίσης, ένα άλλο αρνητικό που βλέπω είναι ότι θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ της FIFA, των εθνικών ομοσπονδιών, ήδη έχει ξεκινήσει με την UEFA, έτσι, αλλά και πιθανότητα και πολλών συλλόγων. Να σας θυμίσω ότι στην Αγγλία, ειδικά, πολλοί σύλλογοι όπως η Manchester City, η Guardiola, η Liverpool, η Klopp είχαν παραπονεθεί επισήμως για το μεγάλο αριθμό αγώνων.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, θα υπάρξει μια ενίσχυση της οικονομικής εξάρτησης των εθνικών ομοσπονδιών από τη FIFA, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Π.χ. μικρές ομοσπονδίες τώρα μπορούν να δυσκολεύονται να ελέγξουν ή να αμφισβητήσουν μια διοίκηση από την οποία θα εξαρτώνται οικονομικά. Έτσι. Και φυσικά μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό μέσω πρόθεσμα πάντα σε πιθανή υποβάθμιση των μη κερδοφόρων διοργανώσεων. Δηλαδή, οι διοργανώσεις νέων, το γυναικείο ποδόσφαιρο, τα αναπτυξιακά προγράμματα μπορεί να ωφεληθούν από τη συνολική ανάπτυξη. Όμως, όταν δεν έχεις εμπορικά τουρνουά, μπορεί αυτά να καταργηθούν.
1: Αναφερθήκατε στις εθνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, τις ομοσπονδίες ποδοσφαίρου κάθε χώρας. Και κλείνουν το μάτι με νόημα σε όσους μας ακούν, γιατί αυτές οι εθνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου είναι οι ψηφοφόροι της FIFA.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε θα υπάρξει μια αυξημένη εξάρτηση πολλών τοπών εθνικών ομοσπονδιών. Έτσι. Τώρα, μακροπρόθεσμα, δηλαδή αν το δούμε σε βάθος 8ετίας, 10ετίας και ούτω καθεξής, θα υπάρξει, νομίζω, μόνιμη παραχώρηση ενός ποσοστού των μελλοντικών εσόδων από τουρνουά όπως το παγκόσμιο κύπελλο. Δύσκολη επίσης θα είναι η πανάκριβη, θα είναι η παναγορά των δικαιωμάτων. Δηλαδή από τη στιγμή που θα τα δώσεις και θα συμμετέσχουν οι ιδιώτες στο πακέτο, το να ξαναγοράσεις αυτά τα ίδια δικαιώματα θα είναι πολύ πιο ακριβό. Επίσης δεν είμαι σίγουρος για την αποστολή της FIFA. Δηλαδή στην ουσία η FIFA μπορεί μελλοντικά να αρχίσει να λειτουργεί περισσότερο ως μη κερδοσκοπικός δημιουργητής. Δηλαδή από εκεί που ήταν μη κερδοσκοπικός δημιουργητής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στην ουσία να πάει προς το άλλο μάτι, περισσότερο ως διεθνής όμιλος αθλητικής ψυχαγωγίας.
1: Σκέπτομαι τώρα, κύριε καθηγητά, ότι αν υλοποιηθεί το σχέδιο Infantino, θα υπάρχει εναλλαγή στις οικοδέσποινες χώρες. Θα διεξάγεται κάθε 4 χρόνια το Μουντιάλ. Θα είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ομάδων ή θα αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των ομάδων? Αυτό είναι άγνωστο.
0: Ήδη έχει γίνει μια πρόταση για αύξηση.
1: Ναι.
0: Νομίζω κάπου το είδα αυτό δημοσιευμένο. Οπότε περισσότερο θα τίνουμε να πάμε προς περισσότερους αγώνες, περισσότερες ομάδες, γιατί αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα από διαφημίσεις. Έτσι, και είναι κάτι που θα το θέλουν και οι ιδιώτες επενδυτές.
1: Το ποδόσφαιρο λοιπόν είναι μόνο business, το είπε ο Ιφαντίνο. Είναι λόγια του. Εντός εισαγωγικών, παρακαλώ, η λέξη μόνο business. Το ανέφερε και τόνισε ότι η πρόθεσή μας είναι να ελέγξουμε αυτό το μόνο business. Δεν τον πιστεύει κανείς όμως.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι το βλέπει, αυτή είναι η οπτική του. Μπορεί να το βλέπουν και άλλοι συνεργάτες του αυτό. Το σέβομαι, εντάξει, το σέβομαι, αλλά κάποιος πρέπει να δει όλες τις διαστάσεις. Επίσης, εγώ φοβάμαι ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορεί να έχουν μια έμεση επιρροή πάνω στις αθλητικές αποφάσεις. Ήδη είδαμε ένα τέτοιο δείγμα στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο. Επίσης, θα γίνει μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της εμπειρίας των φιλάθλων. Δηλαδή, μπορεί να είναι λιγότερο προσβάσιμο στις χαμηλά εισοδηματικές κοινωνικές ομάδες.
1: Προλόγησε την διαπραγματικότητα το φετινό παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι. Οπότε αυτό είναι ένας ακόμα φόβος. Επίσης, όπου υπάρχει μεγάλη κερδοφορία, μπορεί να οδηγεί σε συγκέντρωση ισχύως δεδομένων. Δηλαδή, η FIFA θα μπορούσε να συγκεντρώσει όχι μόνο τα δικαιώματα, αλλά και ένα τεράστιο όγκο δεδομένων για θεατές, καταναλωτές, αγορές και ούτω καθεξής. Οπότε, στην ουσία, η εμπορική τους χρήση θα απαιτεί ισχυρούς κανόνες προστασίας και λογοδοσίας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, θα υπάρξει ένα προηγούμενο, θα δημιουργηθεί ένα προηγούμενο για όλο το αθλητικό σύστημα. Έτσι, δεν θα περιοριστεί μόνο στο ποδόσφαιρο, γιατί αν αυτό το μοντέλο αποδειχθεί οικονομικά επιτυχημένο, έτσι, μπορεί και άλλες διεθνείς ομοσπονδίες, όπως π.χ. της καλαθοσφαίρισης, να το υιοθετήσει.
1: Πετυχημένο οικονομικά για μια ισχυρή μειοψηφία. Έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Επίσης, μπορεί να λυθεί η ισορροπία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δηλαδή, γιατί εννοούμε αυτό, η FIFA να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική δύναμη έναντι διαφόρων συνομοσπονδιών, έτσι, όπως είναι η UEFA, έναντι εθνικών πρωταθλημάτων, συλλόγων, κάτι μπορεί να προκαλέσει παράλληλες διοργανώσεις, μποϊκοτάζ ή ακόμα και γενικώς μια διάσπαση. Έτσι, όπως φαίνεται, ας πούμε, ήδη η UEFA μιλάει για μποϊκοτάζ κάποιων τουρνουά, μέχρι να αποφασιστεί αν τελικά θα παραιτηθεί από αυτή την αξίωση η FIFA.
1: Κύριε καθηγητά, τιτλοφορώ όσα μας λέτε με μία λέξη, άλωση. Αυτή η λέξη γεννήθηκε στη σκέψη μου.
0: Άλωση. Σίγουρα θα αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, δεν ξέρω, θα είναι και, άλωση, και, αλλά...
1: Με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη η ύπαρξη ενός ορίου. Είναι ρεαλιστική προσδοκία αυτή ή είναι απλώς θέληση που δεν θα γίνει πραγματικότητα?
0: Φαίνεται ότι η πιο ισχυρή συνομοσπονδία αυτή της UEFA φαίνεται ότι αντιτάσσεται σε αυτό το σχέδιο. Αν λοιπόν μπει κάποιο όριο, θα είναι μέσα από αυτές τις συνομοσπονδίες. Άρα λοιπόν εξαρτάται ποια είναι η διακυβέρνηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πώς αποφασίζονται, πώς γίνονται οι ψηφοφορίες, και νομίζω ότι κάπου εκεί θα καταλήξει. Αυτό που φοβάμαι εγώ είναι ότι οι συνομοσπονδίες που θα διαχωρίσουν τη θέση τους θα εμφανίσουν για...
1: Θα πληγούν.
0: Μια εικόνα διάσπασης. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Φοβάμαι, ας πούμε, πως η UEFA απομακρυνθεί από το παγκόσμιο κύπελλο, οι εθνικές ομοσπονδίες, οι εθνικές ομάδες. Οπότε στην ουσία και το προϊόν το ίδιο θα χάσει την αξία του. Οπότε,
1: άρα λοιπόν, με συγχωρείτε, η ύπαρξη ενός ορίου δεν είναι ρεαλιστική προσδοκία, έτσι?
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι ρεαλιστική αισιοδοξία, γιατί βλέπω ήδη την UEFA να έχει στυλώσει τα πόδια της. Οπότε στην ουσία, όταν μια η πιο σημαντική συνομοσπονδία το κάνει αυτό, βλέπω ότι μπορεί να μπει κάποιο όριο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από την... Όχι κρύβονται, ποιοι βρίσκονται πίσω από την συγκεκριμένη πολιτική. Δηλαδή θα είναι σίγουρα μεγάλες εταιρείες, διεθνή κονσόρσια, τα οποία θέλουν να μπουν στο παγκόσμιο κύπελλο και θέλουν να διεκδικήσουν μια μερίδα της πίτας. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο η UEFA θα μπορεί να αντιταχθεί σε μακροπρόθεσμη βάση σε αυτή την πολιτική.
1: Με μία λέξη, είπα άλωση πριν, θα μπορούσα να πω απλώς καπιταλισμός, έτσι?
0: Ναι, εντάξει. Σε όλο αυτό βέβαια κάποιος θα πει ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να υπάρχουν ωφέλη. Είμαι λίγο σκεπτικός πάνω σε αυτό. Βλέπω και αρνητικές εξελίξεις, όπως η θυματοοικονομική εξάρτηση ομοσπονδιών, συλλόγων και ούτω καθεξής, ειδικά των πιο αδύναμων εθνικών ομοσπονδιών, από αυτή την ιστορία, από αυτή την επένδυση.
1: Μα το ζητούμενο είναι, ωφέλη με ανθρωποκεντρική ρίζα. Αυτά δεν νομίζω ότι συνιστούν βάσιμη προσδοκία αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο ανθρωποκεντρικό το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί και, όπως σας είπα προηγουμένως, και σε άλλες ομοσπονδίες, σαν τη FIFA, αλλά παγκόσμιες ομοσπονδίες άλλων αθλημάτων. Οπότε βλέπω να δημιουργείται μια τάση πάνω σε αυτό. Βέβαια, να πω την αλήθεια, υπάρχουν κάποια βασικά πλεονεκτήματα, όπως η άντληση κέρδους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί να υπάρξει μια επαγγελματία και μια διαχείριση εμπορικών δικαιωμάτων, καλύτερη θεματοδοτήση.
1: Βεβαίως, αλλά όλα αυτά θα κεφαλαιοποιηθούν και πώς.
0: Ναι.
1: Όπου κεφαλαιοποίηση η ουσιαστική προσφορά.
0: Ναι, το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Και σίγουρα, όπως γίνεται πάντα συνήθως, μπορεί να υπάρξει μια σύγκρουση του δημοσίου αθλητικού γίγνεσθε με την απόδοση που προσδοκούν οι ιδιώτες επενδύτες.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα το πούμε στην πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Συνοπτικά, ο Τζιάννη Ινφαντίνο το είπε καθαρά. Είναι έτοιμος να ιδιωτικοποιήσει λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο, να πουλήσει μετοχές σε ιδιώτες επενδυτές, στο πλαίσιο ενός σχεδίου το οποίο ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να αποφέρει έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων. Υπογράφω την ίδια αναφορά καθοδόν για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων με το τραγούδι Money, Money, Money, τον Άμπα. Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Αυτή την ώρα επιχειρούν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 92 οχήματα. Από αέρος έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Η ισχυρή αναζωπήρωση της φωτιάς σημειώνεται αυτή την ώρα στον οικισμό της Λιβαδόστρας στη Βιωτία. Έχει δοθεί εντολή να βγει 112 και να εκενώσουν οι κάτοικοι, δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου Πόρτο Γερμενού και της Ξηρονόμης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις νερατζιές της Γιάλιας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι οποίες ενισχύονται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Για την αντιμετώπιση τους πραγματοποιούνται ρήψεις από εναέρια μέσα, ενώ Καναντέρ επιχείρησε εκ νέου κοντά στο Νέο Ερηναίο. Στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Το ενεργό μέτωπο είναι πάνω από το κουρταλιώτικο φαράγγι, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ενώ πολύ ψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Με πληρώτα σχεδόν 100% αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Και ο καιρός έθριος, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ακούτε Ερασπορ.
7: Επάνω εδώ στην εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Υπάρχουν αντιδράσεις, ιδιαίτερα το τελευταίο 24ωρο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα σε υψηλούς τόνους μετά την απειλή, θέλω να θυμίσω, μποϊκοτάζ των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων από διοργανώσεις της FIFA, όπως ανακοίνωσε μόλις προχθές η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ως απάντηση στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως τόνισε η UEFA. Ακολούθησε λοιπόν καταδίκη του σχεδίου Infantino τόσο από την CONCACAF, που εκπροσωπεί τη Βόρεια, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του ίδιου τμήματος του πλανήτη, όσο και από την AFC που εκπροσωπεί την Ασία, περιλαμβανομένες και της Αυστραλίας. Καταδίκασαν και αυτοί τις προθέσεις Infantino. Οι τρεις αυτές τις ομοσπονδίες μαζί, θέλω να θυμίσω, ότι έχουν πάνω από τα 2/3 των 211 ομοσπονδιών μελών της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA. Άρα ακόμα και με κάποιες αποσκυρτήσεις, η πλειοψηφία είναι ήδη κατά της πρότασης που της, για την εταιρεία FIFA Forward Enterprise. Έτσι έχει ανακοινώσει το γραφείο Infantino ότι θα ονομάζεται η εταιρεία που θα μετοχοποιήσει το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. FIFA Forward Enterprise των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός είναι ο οικονομικός προϋπολογισμός. Βέβαια, χθες είχαμε μία άλλη είδηση που όσοι γνωρίζουν καλά τον Infantino τονίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει βαρόμετρο των επιλογών του, γιατί ο Κορδέιρο, ο Κάρλος Κορδέιρο, είναι στενός συνεργάτης και άνθρωπος μέχρι χθες τουλάχιστον της εμπιστοσύνης του. Ποιος είναι? Είναι εκείνος που υλοποίησε ένα πλήγμα από το στενό του περιβάλλον. Ο στενός του συνεργάτης λοιπόν, ο Κάρλος Κορδέιρο εκεί στην FIFA, υπέβαλε την παραίτησή του από σύμβουλός του, διαμαρτυρόμενος, όπως είπε, για το σχέδιο μετοχοποίησης του Μουντιάλ. Αυτό έγινε μόλις χθες. Παρατήρησα και από την Βρετανία, από την Αγγλία, ότι ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, κάλεσε δημοσίως τον Infantino να αποχωρήσει άμεσα από την ηγεσία της FIFA. Εξαιτίας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, εδώ και λίγες μέρες Βρετανός Πρωθυπουργός, είναι τα λόγια του, εξωφρενικά σχέδια για το παγκόσμιο κύπελο, έτσι ονόμασε το σχέδιο Infantino. Ο Infantino τόνισε χθες επίσης ότι δεν επιθυμώ να εκποιήσω το ποδόσφαιρο. Τυπική δήλωση. Είναι φανερό ότι επιχείρηται εκποίηση του ποδοσφαίρου. Αναζητείται η αλήθεια λοιπόν, δυσθεώρητη, αυτή η δυσθεώρητη κοινή πλεύση μακριά από το ατομικό συντεχνιακό συμφέρον. Ας το πούμε και έτσι. Τι προσδοκούμε σε αυτή την οικονομική δίνη? Αυτό το οποίο είπα πριν μπορείτε να το διατυπώσετε και με άλλες λέξεις. Η ουσία δεν αλλάζει. Ξέρετε από ποιον θα ζητήσω τον τρόπο, τη μέθοδο, ώστε πώς να το πω, ισχυρές προσωπικότητες με προσωπική εύλογη, θεμητή όμως την περίπτωσή τους, προσωπική φιλοδοξία, να μπορούν να συμπράξουν με προορισμό το κοινό όφελος, το δυσθεώρητο και ζητούμενο κοινό όφελος. Θα απευθυνθώ αμέσως τώρα στο Θοδωρό Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής του Πόλο, λίγες μέρες μετά την άνοδο της Εθνικής Ομάδας της Εθνοσφαίρισης στην παγκόσμια κορυφή, με απόδοση και συμπεριφορές υποδειγματικές. Καλημέρα. Επιχειρούμε και στη σημερινή εκπομπή να αναζητήσουμε το ουσιώδες, το καλό από την αθλητική πραγματικότητα. Τα μπράβο τα αξίζετε και δεν πρέπει να έχουμε αναστολή για να το λέμε το μπράβο για την επιτυχία σας, γιατί ξέρετε, έχουμε μεταξύ άλλων αναδείξει κατά καιρούς και επιμένουμε να απευθύνουμε μπράβο σε παρουσίες που αποδεικνύονται δεν το αξίζουν. Σε αντίθεση, εσείς με την ουσιαστική παρουσία σας, και προαναγγέλλω τη συζήτησή μας με αυτό, πρέπει να πάρετε πολλά περισσότερα μπράβο από πολλούς άλλους. Ήδη έχω ενωπιώνουν μηνύματα από ακροατές που σας απευθύνουν μια ζεστή καλημέρα.
8: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Και εσάς και τους ακροατές.
7: Ξέρετε, επιχειρήσαμε να προσωποποιήσουμε την επιτυχία σας και αυτό προλογίζει την πρόθεσή μου να αγγίξουμε την ουσία της επικοινωνίας μας. Επιχειρήσαμε λοιπόν να προσωποποιήσουμε την επιτυχία σας. Έχω μιλήσει με τον Αργυρόπουλο, με τον Σκουμπάκη, με εσάς. Κανείς σας δεν δέχθηκε, όλοι μας είπατε, όχι εγώ, εμείς. Αυτή η ομάδα είχε οδοδείκτη της το εμείς. Είναι έτσι,
8: Έτσι είναι, και είναι ο μόνος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ώστε μια ομάδα να καταφέρει κάτι μεγάλο. Το εμείς πάνω από το εγώ.
9: Το εμείς πάνω από το εγώ. Κύριε Βλάχο, προπονητή της ομάδας, της Εθνικής Ομάδας του Πόλο, ξέρετε, είστε ένας προπονητής που, και θέλουμε να σας απευθύνουμε το ίδιο ερώτημα, που κατάφερε να πετύχει την αρμονία μεταξύ φιλόδοξων, ταλαντούχων βεβαίως παικτών, με ουσιαστική, με ευπρόσδεκτη, με θεμητή προσωπική φιλοδοξία, και το πετύχατε. Την αρμονία σε αυτή την ομάδα με παίκτες με ισχυρή προσωπικότητα, με αξία, και τονίζω, γιατί έχετε δική του σημασία αυτό που λέω, με ισχυρή προσωπική φιλοδοξία. Πώς το καταφέρατε? Απλοϊκή ερώτηση, αλλά επιδιώκω την ουσιαστική απάντηση.
8: Ναι, είναι μια ερώτηση πραγματικά έχει πολύ νόημα και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο μια ομάδα αθλητική, αλλά μπορεί να αφορά και μια ομάδα σε μια επιχείρηση κάπου ή στη ζωή γενικά. Νομίζω ότι για να πούμε για τον προπονητή που είμαι προπονητής, ο ρόλος μου δεν είναι μόνο να βελτιώσω την τεχνική του αθλητών και να κουτσάρω, αλλά βασικά να μετατρέψω. Υπάρχουν πολλά εγώ στην ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλοί κορυφαίοι αθλητές, αρκετοί. Να το μετατρέψω σε εμείς. Οι αθλητές είναι παιδιά. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν ατομικές φιλοδοξίες. Έχουν και θέλουν και την ατομική διάκριση. Αλλά η ατομική διάκριση έρχεται μέσα από την ομαδική επιτυχία. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα γι' αυτό, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στο Τόκιο, στο Ολυμπιακό Αγώνα στο Τόκιο το 2020, στο τέλος της διοργάνωσης, αφού παίξαμε στον τελικό, αναδείχθηκε η καλύτερη εφτάδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι πέντε ήταν της Εθνικής Σερβίας και οι δύο ήταν της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν από τις δύο ομάδες που παίξαν στον τελικό, που σημαίνει ότι οι δύο αθλητές δικοί μας τότε, που ήταν ο Βλαχόπουλος και ο Αργυρόπουλος, διακριθήκαν ατομικά, γιατί η ομάδα τους, η Εθνική Ελλάδος, διακρίθηκε και έφτασε στον τελικό. Είναι σίγουρο ότι υπήρχαν πολύ καλοί αθλητές, Ούγγροι, Ιταλοί, Κροάτες, που θα μπορούσαν να είναι στην τελική εφτάδα, αλλά η ομάδα δεν διακρίθηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι διακρίνεται η ομάδα, μπορεί να διακριθούν ατομικά και οι αθλητές. Αυτό βέβαια για να επιτευχθεί στο τέλος και να έχω αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία.
9: Ακριβώς, κύριε Βλάχο, συγγνώμη. Αυτή τη διαδικασία αναζητούμε ως υπόδειγμα στάση ζωής. Είπατε κι εσείς πριν ότι ό,τι λέτε για τα ποδητήρια, για το γήπεδο, ισχύουν, και θέλω να το τονίσω κι εγώ, στη θέση του προπονητή. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος στην τάξη, μπορεί να είναι ο εργοδότης στον χώρο εργασίας, μπορεί να είναι ο γονέας στο σπίτι.
8: Καταρχήν πρέπει να υπάρχει κοινό όραμα, να έχουμε κοινό στόχο. Ο ρόλος του δικός μου είναι να είμαι δίκαιος με τους αθλητές, να κατανοούμε τους ρόλους και οι αθλητές να τους αποδεχτούν. Γιατί σε ένα παιχνίδι, σε μια διαδικασία αγώνων, κάποιος θα έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο, κάποιος θα έχει ένα μικρότερο. Αρκεί και αυτός που έχει το μικρότερο να καταλάβει ότι είναι σημαντικός. Στο πρωτάθλημα του Βελιγραδίου πήραμε την πρόκριση στην τετράδα με ένα μπλοκ στην τελευταία φάση ενός αθλητή που έπαιξε 3 λεπτά σε όλο το παιχνίδι. Ήταν σημαντικός ο ρόλος του, ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Έτσι, με αυτόν όλο τον τρόπο δημιουργείται ένα περιβάλλον που ο καθένας αισθάνεται σημαντικός. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος δημιουργείται ένα ομαδικό πνεύμα. Όλοι είναι, αισθάνονται σημαντικοί, όλοι ανά πάση στιγμή ό,τι τους ζητηθεί το κάνουν, και έτσι μπορεί να έρθει, αν όλα πάνε και άλλοι παράγοντες όπως θέλουμε, μπορεί να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα. Σεβασμός, εμπιστοσύνη, αυτά είναι καθημερινές αρχές που καθημερινά πρέπει να τις σπαζόμαστε. Δηλαδή, δεν υπάρχει ομάδα που δεν σέβεται ο ένας τον άλλον, ή που δεν είμαστε ειλικρινείς, ή που δεν επικοινωνούμε.
9: Όπου ειλικρινείς, έχει σημασία αυτό.
8: Ναι, ειλικρινείς. Να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είτε είναι για ένα συμβάν στην προπόνηση, είτε είναι για ένα σημαντικό αγώνα, είτε είναι για ένα λάθος που μας φέρει στην κάρτη, είτε είναι ευθύνη του προπονητή, είτε είναι ευθύνη των αθλητών. Και ποτέ δεν κατηγορούμε σε μια ομάδα που στηρίζεται σε υγιής βάση, ποτέ δεν κατηγορούμε ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να συμβεί στον καθένα μια άτυχη στιγμή, ένα λάθος, η τελική και τα κύπελα κερδίζονται με λάθη των αντιπάλων. Οπότε, όταν εμείς βρισκόμαστε στη θέση να κάνουμε ένα λάθος, ας μην έρθει το τέλος του παίζει. Νομίζω ότι απλά πρέπει να το διαβάσουμε σωστά για να προχωρήσουμε και να, μέσα από μια αυτή η υγιή διαδικασία, να φτάσουμε στη στιγμή αυτή που φτάσαμε τώρα, που μάθαμε τα λάθη μας, να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος.
9: Υποθέτω και είναι υπόθεση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας εκ μέρους μου, ότι έχετε περάσει πολλή ώρα, πολλές ώρες σε συζητήσεις προσωπικά με κάθε από τα, σε κάθε ένα από τα χρυσά παιδιά της Εθνικής του Πόλο. Είναι έτσι?
8: Βέβαια, ναι. Η επαφή μας είναι διαρκής και έντονη. Δηλαδή, περνάω πάρα πολλές ώρες μαζί. Πρέπει να μιλάω με τα παιδιά. Το νιώθω και εγώ, το θέλω και εγώ, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τους μαθαίνω καλύτερα και Γιατί δεν είναι μόνο το αν κάποιος παίκτης αγωνίζεται καλά ή σουτάρει καλά ή αμήνεται καλά, είναι και θέμα χαρακτήρα, το πώς αισθάνεται και τι χρειάζεται. Αλλιώς πρέπει να συμπεριφερθεί στον έναν διαφορετικά στον άλλον για να του κεντρήσει έτσι το, να του βγάλει το καλύτερο του αυτό. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι και το πιο όμορφο κομμάτι της δουλειάς μου, το όμορφο από το να κοτσάρεις τη στιγμή του αγώνα.
9: Είναι πολυεπίπεδη η διαδικασία, γιατί έρχεται να κάνετε με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπορεί και είναι συνισταμένη να είναι η προσωπική φιλοδοξία, όπως είπαμε, αλλά έχετε να κάνετε με διαφορετικούς χαρακτήρες και πρέπει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την έκφραση, να τους πείσετε σε πολλές περιπτώσεις ότι θα πρέπει αυτό το εμείς να υπερκεράσει το εγώ. Ε?
8: Ναι, και πάντα τους τονίζω ότι θυμηθείτε αυτή τη στιγμή που κερδίσαμε, θυμηθείτε πόσο μεγάλη κατανόηση είχατε και θυμηθείτε ότι την αυταπάρνηση που είχαν ένας, δύο, τρεις αθλητές που δεν πήγαν να βάλουν το τέταρτο τους γκολ, αλλά μοιράσαν την μπάλα αριστερά ή καλύψαν ένα αντίπαλο ή πολλά. Ή νομίζω ότι όταν οριμάζει μια κατάσταση και οι αθλητές φτάνουν σε ένα σημείο να πλέον να νιώθουν ένα και να μην είναι ανταγωνιστικοί με την κακή έννοια με τους συμπαίκτες τους, τότε το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι κάτι πολύ θετικό.
9: Αν σκεπτόμασταν έτσι, θα είμαστε καλύτεροι ως κοινωνία, οι πολίτες, στην Ελλάδα.
8: Ναι, πάρα πολύ καλύτεροι, αλλά και αυτό είναι το τέλειο σενάριο, το τέλειο... Κοιτάξτε, συμβαίνει κι αλλού, δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Συμβαίνει και σε άλλες ομάδες, συμβαίνει και σε ομάδες εργασιακές, όπως είπατε και εσείς. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί σε πάρα πάρα πολύ μια ομάδα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αλλά κοιτάξτε, μια ομάδα που είναι καθημερινά μαζί, δένεται κιόλας. Τα παιδιά αυτά έχουν και δεσμούς φιλικούς, δηλαδή νιώθουν σαν οικογένεια. Κάθε ομάδα, και όχι μόνο η ομάδα του πόλου, μπορεί να είναι και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και ένα σωματείο, να το πω έτσι. Υπάρχει αυτό το δέσμο, φέρνει και κοντά τους αθλητές. Και αν πραγματικά έχουν αξίες και αρετές, αυτά θα βγουν στην επιφάνεια και θα έχουν αποτέλεσμα.
9: Ναι, και το δέσιμο όμως είναι επίκτητο, κατακτήθηκε, έτσι, δεν προϋπήρχε.
8: Όχι, δεν είναι. Όταν ξεκινάς μια ομάδα και ιδίως έχει καινούργια πρόσωπα, δεν είναι όλα αυτόματα, πατάς ένα κουμπί και ξαφνικά. Και μέσα από αποτυχίες και μέσα από καθημερινή κούραση και τριβή και υπάρχουν και κακές και άσχημες στιγμές. Δεν είναι όλα ρόδινα. Καθημερινά. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν στο τέλος έρχεται το αποτέλεσμα, όλοι καταλαβαίνουν ότι για κάποιο λόγο γίνανε κάποια πράγματα. Και στεναχωρηθήκαμε για κάποιες λεπτομέρειες ή για κάποιες συμπεριφορές ή για κάτι. Καταλαβαίνουν τώρα.
9: Ναι.
8: Αλλά όταν φτάνεις μέχρι το τέλος του δρόμου, νομίζω ότι μπορείς, αν έχεις έτσι σωστή κριτική και πας λίγο πιο πίσω και ξεκινήσεις από πίσω εδώ, τι έγινε, τι συνέβη, τι ξεπεράσαμε, τι προβλήματα. Πού θέλαμε να φτάσουμε και πού φτάσαμε, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι μπορεί να συγχωρήσουν και τον προπονητή κάποιες τιμές που μπορεί να είναι
9: αυστηρός
8: και άδικος και πολλά πράγματα. Και εγώ φυσικά να κατανοήσω και τους αθλητές τι παράπονα μπορεί να έχουν. Κοιτάξτε, είναι σχέσεις, είναι ανθρώπινες σχέσεις.
9: Ακριβώς. Και όλα όσα λέτε, τα λόγια σας το είπα και πριν και το τονίζω και τώρα, είναι οδοδείκτες για την κοινωνία μας, για μικρές και μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Θέλω παρακαλώ πολύ, πριν σας απευθύνω και πάλι τη ζεστή μου καλημέρα και τα συγχαρητήρια που έρχονται σαν κύματα εδώ ενώπιον μου από τους ακροατές που σας ακούν, θέλω να απευθύνετε, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε και απευθύνω εγώ το ως ερώτημα, το κίνητρο να το κάνετε, στον πατέρα, στον δάσκαλο, στον εργοδότη που μας ακούει. Τι του λέτε?
8: Πριν κάνω αυτό, θα ήθελα να απευθύνω κάτι εξίσου σημαντικό. Αυτός είναι ο λόγος, η κουβέντα που είχαμε πριν, που πρέπει τα παιδιά να έρθουν στον αθλητισμό, όχι ειδικά στο πόλο, στον αθλητισμό, για να βιώσουν αυτή τη διαδικασία και να νιώσουν κάποια στιγμή να ολοκληρώσουν μια διαδικασία και να νιώσουν όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί είναι αξίες που φέρουν από τον αθλητισμό και να τις χρησιμοποιήσουν αργότερα στην καθημερινότητά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους, με τον εργοδότη τους. Και τώρα φάνω στον εργοδότη ότι δεν υπάρχει στρατιωτικός νόμος, δεν υπάρχει αυτό, αυτό πρέπει να κάνετε. Νομίζω ότι πρέπει όσο μεγαλώνουμε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας, της νέας γενιάς, των παιδιών που συνεργαζόμαστε, που έχουν στην επίβλεψή μας και να
9: μπαίνουμε στη θέση τους.
8: Μπαίνουμε στη θέση τους και να μπορούμε να τους ακούμε καταρχήν Mm-hmm. Και να προσπαθούμε βέβαια με τον τρόπο μας, ο καθένας καλύτερα, ο καθένας χειρότερα ή με την εμπειρία που έχει ο καθένας, να τους εντάξουμε όλους σε ένα ομαδικό πνεύμα, ομαδικό κλίμα, είτε είναι ομάδα δύο ατόμων, είτε ομάδα με πιο πολλών ατόμων, γιατί έτσι θα το απολαύσουν πιο πολύ ό,τι καταφέρουν.
9: Ακριβώς, και όπως είπατε και εσείς, ο αθλητισμός είναι κατάλληλο μέσο κοινωνικοποίησης για τα παιδιά. Αυτό εννοούσατε πριν και εγώ, εγώ το τιτλοφορώ. Βέβαια, δεν είναι όλοι Θόδωρος Βλάχος, δεν είναι όλοι η Εθνική Ομάδα του Πόλο, όλοι οι προπονητές δεν είναι το ίδιο καλοί δάσκαλοι. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε. Άρα και οι γονείς που μας ακούν θα πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο σε ποιους θα εμπιστευτούν τα παιδιά τους.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Δεν είναι όλοι οι προπονητές παιδαγωγοί καλοί, γιατί πρέπει να είσαι παιδαγωγός. Είτε έχεις ένα παιδί στα χέρια σου 10 χρονών και 12 και 15, είτε έχεις έναν 25 και 30. Και σου είναι 25 και 30, παιδαγωγός πρέπει να είσαι ακόμη. Και φυσικά και άλλα πράγματα πρέπει να μπορείς να του μεταφέρεις. Ναι, έχουν βέβαια και οι γονείς πλέον πρέπει να φιλτράρουν.
9: Μαθητές σας, κύριε Βλάχο, προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Πόλου, της χρηστής αυτής ομάδας, νιώσαμε αυτό το πρωινό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και πάλι συγχαρητήρια.
8: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Χθες λοιπόν υπήρξαν αντιδράσεις κατά του σχεδίου άλωσης και πλήρους εκμετάλλευσης του παγκοσμίου κυπέλου από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, αλλά η χθεσινή ημέρα δεν θα μείνει στη μνήμη μας για αυτό το λόγο. Θα μείνει γιατί ένας σοφός παίκτης έφυγε από τη ζωή. Άλλοτε σοφός παίκτης είναι ένα από τα λίγα που μπορείς να πεις για τον Φράνκο Μπαρέζι, και υπάρχει παγκόσμια θλίψη που έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου λοιπόν, σε ηλικία μόλις 66 ετών παρακαλώ. Έφυγε χθες ο παίκτης σημαία της Μίλαν επί Σίλβιο Μπερλουσκόνη και κεντρική φυσιογνωμία της άμυνας στην Εθνική Ιταλίας για πάνω από μία δεκαετία. Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών, και αυτό που άλλαξε ήταν τον ορισμό του κεντρικού αμυντικού στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο εμβληματικός αρχηγός των Ροσονέρι δεν έπαιξε επαγγελματικό ποδόσφαιρο πουθενά αλλού εκτός από την ομάδα με την οποία κατέκτησε 3 Κύπρα πρωταθλητριών, τη Μίλαν. Και προς τιμή του να θυμίσω ότι η Μίλαν έχει αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 6. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει για να αναγνωρίσει την αξία του το σοφό παιχνίδι του. Αυτό ήταν ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας σοφός αμυντικός. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο. Αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11. Ο Τάσος Σοηλεμέζης και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Χρυσές νηριίδες, παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Εθνική Πόλο Κορασίδων, επικρατώντας της Ισπανίας με 17 στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεπ. Η Αδριάννα Κοντάκου πήρε το βραβείο για την κορυφαία τροματοφύλακα του τουρνουά. Χρυσό μετάλλιο και στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με τις αδελφές Ειρήνη Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρή να ανεβαίνουν στην ψηλότερη κορυφή στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή επιστρέφουν στην πισίνα του Olympic Aquatic Center σήμερα το απόγευμα στις 6:10 για το τελικό του ελεύθερου ντουέτου, όπου προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από το χθεσινό προκριματικό. Μάλιστα, η Βασιλική Αλεξανδρή πήρε την πρόκριση για το τελικό του ελεύθερου προγράμματος του Σόλο και προκρίθηκε στον τελικό της Δευτέρας στις 10 το πρωί, διεκδικώντας ένα μετάλλιο. Ελληνική συμμετοχή υπάρχει σήμερα και στις καταδύσεις με το Θεόφιλο Αυθίνο να αγωνίζονται στη μία μετά το μεσημέρι στον προκριματικό του τραμπολίνο, ενώ μετέχουν συνολικά 31 αθλητές με τους 12 καλύτερους να προκρίνονται στο βραδινό τελικό. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα η χειρουργική επέμβαση στον Παύλο Παντελίδη, προκειμένου να αποκατασταθεί ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στην ποδοκνημική. Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Καλλιθέα στο Κοροπή, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα της περώνης, ρήξη της κάτω κνήμο περωνιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου χωρίς να υπάρχει κάταγμα στην κνήμη. Η εκτιμόμενη διάρκεια της αποθεραπείας του κυμαίνεται από 4 έως 6 μήνες. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του 27χρονου διεθνή μέσου από τη Ζάμπια, Kings Kangwa, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 4 χρόνων. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε την πρόβα τζενεράλε της πριν από τη διπλή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, η ΤΣΣΚΑ 1948. Η προσεχής αντίπαλος των πράσινων στον τρίτο γύρο του Conference League επικράτησε 2-1 τη Σαρντά για την τρίτη αγωνιστική του βουλγαρικού πρωταθλήματος. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Διαλό και σκόρερ των δύο τερμάτων της ΤΣΣΚΑ 1948. Χρήσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τη μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς στην ΑΕΚ, μετά την πρόταση της Ένωσης για το 33χρονο Σέρβο αριστερό ακραίο να είναι καλύτερη οικονομικά από εκείνη της Αϊτχόφεν. Θλάση πέστη ο 19χρονος δεξιός αμυντικός Σπύρος Χριστακόπουλος και θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Ενίσχυση στον άξονα για τον ΠΑΟΚ, η απόκτηση του Τόμ Λουσέμε από την ΙΣ με τον 22χρονο Γάλλο Μέσον αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Με το Σόλας Ορετήρε η ανανεωμένη λίστα του δικέφαλου στο Europa για το μάτς με την Anderlecht στις 6 και 13 Αυγούστου. Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της, με τα ιταλικά μέσα να αναφέρουν πως ο διεθνής στόπερ αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο στην Ιταλική πρωτεύουσα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τον deal. Εκτός λίστας Ολυμπιακού, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ, Λουίς, Κλέιτον, ο νεαποκτηθής Στέφαν Ορτέγα, καθώς και ο μακροχρόνια τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Αϊμέγγεν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αφήνει δημοσίευμα της εφημερίδας Live Sport. Τρεις από τους 11 αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι μεταξύ ομάδων της Super League, όπως έβγαλε κληρωτήτα στη χθεσινή κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός θα αναμετρηθούν το τριήμερο 17-19 Αυγούστου σε μονά μάτς χωρίς παράταση αλλά με πέναλτι. Τα άλλα 8 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού είναι Athens Καλλιθέα νικητής ζευγαριού Τρίκαλα L, Ζάκυρθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Ήρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστρος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός Παθρακικός και Ατρόμητος Πύργος. Ντε Χαγκ Αστέρας Τρίπολης 0-0 στο τελευταίο φιλικό των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους. Τον 22χρονο αριστερό αμυντικό Βίτορ Μέρ, δανεικό από τον Αποέλ, πήρε ο Ηρακλής. Φιλικό με τον Παθρακικό έκλεισε ο Άρης στις 5 Αυγούστου στο Βικελίδης. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Cobnan. Φιλικών συνέχεια και σήμερα με τα παιχνίδια Willem Office στις 3.30, Χέρενφεν Βόλο στις 4, Πανιώνιος Πανετολικός στις 6.30. Τέλος, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της νέας σεζόν θα έχουν οι φίλοι του Πανετολικού την προσεχή Δευτέρα. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η σέντρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή του Λευτέρη Ματζούκα και του Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ του. Παράλληλα ανακοίνωσε το πέρας της συνεργασίας του με τον Χρήστο Σερέλη. Στο Μαρούσι θα συνεχίσει την καριέρα του Μιχάλης Λούτζης. Η Εθνική Νεανίδων έκανε ανατροπή στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 Β' κατηγορίας που διεξάγεται στην Τούρτσια της Ρουμανίας επικρατώντας με 68-63 της Μεγάλης Βρετανίας. Επόμενος αντίπαλος για το εθνικό μας συγκρότημα είναι τα Σκόπια, τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 το βράδυ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός στίβος. Στους Cleveland Cavaliers θα συνεχίσει ο Μάριο Χεζόνια την καριέρα του. Αρνήθηκε ο Άρνε Σλότ να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ολλανδίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε ότι δεν συζήτησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Φαντίνο, το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας να προσφέρει μερίδια σε εξωτερικούς επενδυτές. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός, μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Το ρολόι δείχνει 15 λεπτά μετά τις 12. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρο στους 101,8 πριν τη Σέντρα και πάμε να περάσουμε παρέα το επόμενο δίωρο από τώρα και μέχρι τις 2. Πίσω από το μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Λιαργόβας κρατώντας σας παρέα. Ο Τάσος Ηλιεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Να ορίσετε γιατί όχι τη θεματολογία, τι θέλετε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, μέσω mail aerasport@papakiert.gr. Ο πατροπαράδοτος τρόπος των μηνυμάτων με σπορ και νο, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ. Και ο πιο δημοφιλής έτσι, μέσω Viber στην ομάδα aerasport. Εάν δυσκολεύεστε να τη βρείτε μέσω του μεγεθυντικού φακού της μηχανής αναζήτησης, όπως θέλετε πείτε το, κατευθείαν τον αριθμό 693-007-8340, 693-007-8340, και πάμε να περάσουμε όμορφα τις επόμενες λιγότερο από 2 ώρες. Καλό μήνα να πούμε. Ένας μήνας ο οποίος έχει μπει κάθε άλλο παρά ιδανικά. Η Ελλάδα καίγεται, η Ιταλία κουνιέται. Άντε να δούμε πού θα πάει και πώς θα βγει.

το πρώτο μήνυμα έρχεται από τον φίλο τον Κώστα, τον Καβαλιώτη Πατρίδα. Κώστας Αναστασία, καλημέρα Δημήτρη Πατρίδα μου, καλό μήνα, να είσαι καλά, χαιρετισμούς από Φραγκφούρτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για το μήνυμα, για την όμορφη, τη θετική ενέργεια. Έναν καλό Αύγουστο έτσι με υγεία και χαμόγελα να έχουμε, παιδιά.

Πάμε έτσι σιγά σιγά και με το ρολόι να δείχνει 12 και 18, έτσι να ρίξουμε τι γίνεται, μια ματιά στις εξελίξεις όσον αφορά τις μεταγραφικές υποθέσεις των ομάδων της Super League, αλλά και όχι μόνο. Υπάρχει μια πρόταση για τον πρώην κιτρινόμαυρο Ρομπέρτο Περέιρα της Σαν Λορέντζο, ο οποίος ο ποδοσφαιριστής ο Αργεντινός έδωσε μια συνέντευξη και δήλωσε αιώνια ευγνώμων στον Αλμέιδα που τον έφερε στην ΑΕΚ, και αυτός είναι ο δικός του ο Μέση. Από εκεί και μετά, τις τελευταίες ώρες, το όνομα που βρίσκεται στην επικαιρότητα για τους πρωταθλητές Ελλάδος είναι αυτό του Κώστιτς, του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με την γυραιά κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Ο Κώστιτς, ο οποίος είναι στα 34, 1,84 ύψος, αριστερός χαφ, αλλά μπορεί να παίξει και εξτρέμ και μπακ. Πολυθεσή της, να καλύψει όλη την πλευρά. Διεθνής ασφαλώς με την Εθνική Σερβία, σε ένα πολύ μεγάλο όνομα. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά παραπάνω από σημαντική αναβάθμιση για την Ένωση, εφόσον καταφέρει να τον εντάξει στο ρόστερ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μετράει 249 συμμετοχές στην Bundesliga με 35 γκολ και 67 assist, 84 παρουσίες στη Serie A, 46 συμμετοχές στο Europa League, 11 στο Champions League. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο, αν πούμε, περισσεύει. Η υπερβολή είναι μία πεκτάρα. Εφόσον καταφέρει η ΑΕΚ να τον αποκτήσει, νομίζω ότι θα είναι μία εξαιρετική κίνηση. Ο Σέρβος το σκέφτεται πραγματικά και γι' αυτό κιόλας έχει βάλει στον πάγο την Eindhoven, η οποία επίσης ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Από εκεί και μετά η ΑΕΚ βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στην τελευταία προπόνηση ο Νίκολιτς στις ασκήσεις δοκίμασε τον Μάγερ στον άξονα, ενώ εκτός με θλάση τέθηκε ο Χριστακόπουλος. Οι κυτρινόμαυροι έχουν το τελευταίο προγραμματισμένο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Αντιμετωπίζουν στην πόλη Μιλ τη Σεντρούιτεν, αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί κυκλισμένων των θυρών.

Να αναφέρουμε ότι λίγο νωρίτερα είχαμε τον τελικό της Δικόπου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τους Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα να κατατάσσονται τέταρτοι. Έχασαν το μετάλλιο για 2/10 του δευτερολέπτου σε ένα πραγματικό σπουδαίο τελικό. Το ελληνικό πλήρωμα στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο 1/4 της διαδρομής, έτσι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Ήταν ξεκάθαρα το πλήρωμα που κινήθηκε πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο, κάλυψε το χαμένο έδαφος και έχασε το χάλκινο μετάλλιο στο νήμα. 6-18-78 έκαναν οι Ιταλοί που ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου, 6-19-01 οι δύο Έλληνες. Οι Ρουμάνοι Μπεράριου και Λχάτσι επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, δεύτερο το πλήρωμα της Λιθουανίας.

Καλημέρα και καλό μήνα, Παναγιώτη από Ζάκυνθο, ο φίλο του Παναγιώτη Ασημακόπουλο. Γεια σου, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή και καλό μήνα όσο μπορεί να είναι καλό, με την Ελλάδα να καίγεται από άκρη σ' άκρη. Το μήνυμα του φίλου του Κώστα του Σαριδάκη. Δεν θα διαφωνήσω, φίλε Κώστα, ελπίζω να βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση. Λένε ότι από το απόγευμα έτσι θα κοπάσουν κάπως οι άνεμοι. Να δούμε όμως, πρέπει να καταλαγιάσουν σημαντικά προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, να αποφύγουμε αναζωπηρώσεις κτλ.

καλημέρα μου και στον φίλο τον Γιώργο το Βαγκόπουλο, ο οποίος έχει επικοινωνήσει, έχει στείλει μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τον ευχαριστώ και είναι συντονισμένος και ακούει, και αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας ασφαλώς. Και λέει καλημέρα Δημήτρη, σε ακούω τώρα, ελπίζω να είσαι καλά. Όλα καλά φίλε. Θεωρείς ο Παναθηναίκος πρέπει να κινηθεί για απόκτηση δεξιού εξτρέμ τώρα μετά τον τραυματισμό και του Παντελίδη? Καλό μήνα και σε σένα Γιώργο μου. Όλες τις ομάδες θα τις πιάσουμε μία-μία να πούμε τα νέα. Ξεκίνησα με την ΑΕΚ για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, πει οποιοδήποτε οτιδήποτε. Τις έπιασα με το πώς τερμάτισαν την περσινή σεζόν. Οπότε θα πήγαινε και στον Παναθηναϊκό. Αλλά μιας και στέλνεις το όμορφο μήνυμά σου, ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε να αποκτήσει δεξί εξτρέμ. Τώρα μετά και τον τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη, η ανάγκη απόκτησης δεξιού εξτρέμ κρίνεται επιτακτική.

0: Νάτος ο φίλος ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος. Καλημέρα και καλό μήνα. Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Ακρεφνίου. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων. Λογικά κάποιο ατύχημα. Προσοχή στους οδηγούς. Φίλε Παύλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Αρχικά που επικοινωνείς, νομίζω είναι το πιο σημαντικό, αυτή η διάδραση και η παρέα. Ελπίζουμε να σου κρατάμε καλή παρέα στην διαδρομή. Υποθέτω έξοδος διακοπών, άρα να ευχηθώ και καλές διακοπές, πραγματικά να το απολαύσεις. Καθένας νομίζω, καθεμία έχει ανάγκη έτσι να ευχαριστηθεί τις μέρες αυτές, να γεμίσει μπαταρίες, έτσι να αδειάσει παράλληλα και το μυαλό από έννοιες. Και ενημερώνεις και πάρα πολύ σημαντικό για το ποια είναι η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Νομίζω θα αφορά και τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω για το τι θα αντιμετωπίσουν μπροστά τους. Έχουμε μαζί μας είδηση τελευταία στιγμής και μάλιστα πολύ σημαντική. Βασίλης Αγριτάκης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και σε όσες και όσους μας ακούν. Από όποιον μας ακούν. Στην Ελλάδα έχουμε ένα μετάλλιο ασημένιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Σκιφ Ελαφρών Βαρών πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά. Μιλένα Κοντού, Ευαγγελία Αναστασιάδου, τρομερή κούρσα, ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο που έρχεται για την Ελλάδα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Βαρέζε της Ιταλίας, στην αγαπημένη σου χώρα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πρώτη επιτυχία, έχουμε και άλλους τελικούς που θα ακολουθήσουν. Έχουμε και την πρόκριση του Στέφανο Ντούσκου πριν από περίπου μία ώρα για τον δικό του τελικό, ο οποίος βέβαια θα διεξαχθεί αύριο και θα μεταδοθεί, όπως και όλα βέβαια τα αγωνίσματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, από την ΕΡΤ 2 Sport. Περισσότερες λεπτομέρειες για την κούρσα και να τη δουν και όλα όσοι θέλουν στο ertsports.gr και στα social media βέβαια, Facebook, Instagram και Twitter.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και με αυτά τα όμορφα νέα πάμε σε διαφημισούλες, ποτάκια, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε περίπου 35 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπόρου στους 101,8. Πριν τη Σέντρα, με χαρά Γιαννοπούλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου, να αγγίζει τα πολύχρωμα κουμπάκια προκειμένου και να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να φτάνει η φωνή στα αυτιά σας. Αντικατέστησε τον Τάσο Σοηλεμέζη. Πίσω από το μικρόφωνο παραμένει ο Δημήτρης Λιαργόβας. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 2, αυτό το διωράκι της πρώτης ημέρας του Αυγούστου. Σάββατο 1 Αυγούστου 2026. 5 μήνες μείνανε για το 2026. Καλά, δεν θα μετρήσουμε και αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Ναι, για να μπει το 2027, να ολοκληρωθεί το 2026. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας, όπως έκανε εδώ ο φίλος ο Χρήστος ο Μουρτζάκης. Καλημέρα αρχηγέ μου, λέει, στο Ακρέφνιο έχει γίνει το πρωί τρακάρισμα 2 φορτηγών με τον έναν οδηγό νεκρό, δυστυχώς, πολύ άσχημη εξέλιξη. Εξού και τόσο μεγάλη κίνηση, μας είχε ενημερώσει νωρίτερα ο φίλος ο Παύλος στο ταξίδι του ότι στο ύψος του Ακρεφνίου υπάρχει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και ο φίλος ο Χρήστος μας διευκρινίζει μεταφέροντας μας έτσι μια όχι όμορφη εξέλιξη όσον αφορά την είδηση του μποτιλιαρίσματος, σε τι οφείλεται και ότι υπάρχει και άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του. Ο φίλος ο Θεοφάνης ο Παπαδόπουλος λέει καλό μήνα, κρίμα στον κόσμο από τη μια στιγμή στην άλλη, άστιγοι χάσαν τα πάντα, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις τέτοιες καταστάσεις, παραπάνω από θλιβερό.

Είχαμε αναφέρει στο πρώτο ημίωρο έτσι ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και συνεχίζουμε σύμφωνα με το πώς κατετάγησαν οι ομάδες την περσινή σεζόν στη Super League. Πάμε στον δεύτερο Ολυμπιακό. Ο Τιτραουή, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ στο ρεπορτάζ των Ερυθρολεύκων, έκλεισε στη Λανς. Εν τέλει δεν θα είναι προφανώς αυτός ο χαφ που θα ενισχύσει το ρόστερ των Πειραιωτών. Από εκεί και μετά προσπάθεια γίνεται για ενίσχυση στο αριστερό άκρο με τον Σαλάχ Εντίν να βρίσκεται στο προσκήνιο. Βέβαια θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πουλήσει κάποιον αριστερό μπακ. Έχω την αίσθηση πως το ιδανικό για το σύνολο του τεχνικού με τη Λίμπαρ θα ήταν να πουλήσει και τους δύο αριστερούς του μπακ και να πάρει δύο άλλους, καθώς αμφότεροι αυτοί που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή στο ρόστερ καταλαμβάνουν θέση ξένου και υπάρχει πρόβλημα γενικά στον Ολυμπιακό όσον αφορά τις θέσεις ξένων. Το πρόβλημα με ή χωρίς εισαγωγικά εξαρτάται νομίζω και από την οπτική. Σίγουρα για τους οπαδούς είναι ένα πρόβλημα το ότι ο Ολυμπιακός διαχειρίζει τις καταστάσεις ως αυτό που είναι, οφείλει να είναι, είναι ανώνυμη εταιρεία και κοιτάει και το συμφέρον της τσέπης του, δηλαδή δεν του αρκεί μόνο να πουλήσει, θέλει να το κάνει και στις τιμές που θέλει. Αλλιώς νομίζω δεν θα υπήρχε πρόβλημα να βρει, να ξεφορτωθεί ας το πούμε και τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο, αλλά δεν θέλει να τους χαρίσει, θέλει να τους πουλήσει στην τιμή που έχει στο μυαλό του ότι μπορούν να πιάσουν. Γι' αυτό και υπάρχει η όποια καθυστέρηση. Όπως έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε πολύ να πουλήσει και θα το επιδιώξει και τον Ταρέμι και τον Γιαρέμτσουκ. Και οι δύο αυτοί παίκτες έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια με την Nijmegen, οπότε ουσιαστικά το μοναδικό καθαρό φορ είναι ο Ελκαμπή. Ας δούμε τα ονόματα αναθέσει. Στο ένα, τερματοφύλακες ο Πόποβιτς, έμεινε εκτός και ο Φάμπιαν Ορτέγκα, ο οποίος αποκτήθηκε ως Αντιτζολάκης, προορίζεται για βασικός. Ωστόσο, στα παιχνίδια με την Nijmegen, την αιστεία αναμένεται να υπερασπιστεί ο Πόποβιτς. Επίσης, στη λίστα βρίσκονται οι Τσομπανίδης και Στουρνάρας. Αμυντική τώρα, Σάλιακας, Ορτέγκας, Μαΐλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο. Στα χαφ, Φορτούνης, Σα, μια πραγματικά πολύ ποιοτική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης. Και στη γραμμή κρούσης, επιθετικός και ακραίοι, Ελκαμπή, Ζέλσον, Μασούρας, Ζώτα Σίλβα και Ρόκα.

Έτσι με τη συντροφιά αυτού του πραγματικά όμορφου τραγουδιού να αναφέρουμε πως ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν θα διεξαχθεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την 3η 4 Αυγούστου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει στις 9 και τηλεοπτική μετάδοση θα είναι από το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική ασφαλήλως από την Era Sport. Όσον αφορά τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τον Ολλανδικό Σύλλογο, πάλι 3η 11 Αυγούστου ξεκινάει το παιχνίδι στις 8.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Μέγκα.

Και έτσι σκυτάλη για να περάσουμε από τον Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ και ακολούθως τον Παναθηναϊκό. Μια είδηση που ενώνει, συνδέει τους τρεις συλλόγους, οι διαιτητές που όρισε η UEFA στα παιχνίδια Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε τον τρίτο γύρο των προκριματικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη σε Champions League, Europa League και Conference League αντίστοιχα. Και πάμε να δούμε τους διαιτητές που όρισε η UEFA στις αναμετρήσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση των ερυθρόλευκων με την Αϊμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League είναι ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντσες με βοηθούς τους Καμπανιέρο και Λόπεθ Μίρ, τέταρτος ο Βερδούρα, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκονται Γκράδο και Ρουίζ. That's why she shies away from human affection, but somewhere in a private place she packs a bag. Ο γνωστός μας ο Χωσέ Μαρία Σάντσες, εξαιρετικά έμπειρος διαιτητής. Από την άλλη, στη συνέχεια σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται την Τετάρτη, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ να κλείσει τον κύκλο, να ολοκληρώσει τον κύκλο την Πέμπτη. Οι πράσινοι λοιπόν αντιμετωπίζουν την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30. Conference League, πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, με σφυρίχτρα τον Ιταλό Ματέο Μαρκέτη, βοηθή του η Μπάχρη και Βέκη, τέταρτος ο Σάτσι, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκονται οι Ορελιάνο και Ματζόνι.

Όπως είπαμε, τελευταία στη μάχη ρίχνονται οι ασπρόμαυροι. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ την 5η-6η Αυγούστου και διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα με βοηθούς τους Μπαρμπέρο και Μαρτίνεθ. Τέταρτος ο Φερέρ, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκονται οι Βιλανουέβα και Σαντάνα.

Να θυμίσω νωρίτερα την είδηση την οποία μας μετέφερε λίγα δευτερόλεπτα αφού συνέβη ο Βασίλης Αγρετάκης εδώ ζωντανά, ότι η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στη Λίμνη Βαρέζε, στην ομώνυμη πόλη της Ιταλίας.

έλεγα τώρα off-air στη Χαραγιανοπούλου που ρυθμίζει τον ήχο, ότι πόσο ωραία πραγματικά το ένα τραγούδι μετά το άλλο, και ότι περνάω και εγώ καλά που ακούω τόσο όμορφα κομμάτια. Ελπίζω να περνάτε όσο καλά περνάω και εγώ.

Λοιπόν, να αναφέρουμε έτσι όπως το μεταδίδουν και τα ιταλικά μέσα μια είδηση της τελευταίας στιγμής ότι αφήχθη στη Ρώμη με ιδιωτικό τζετ ο Κουλιεράκης προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρώμα. Πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται ο Έλληνας στόπερ να γίνει τζαλορόσο. Η Ρώμα, η οποία με τον Τζανπιέρο Γκασπερίνη στον Πάγκο πέρσι στην πρώτη του χρονιά, μετά από πολλά χρόνια, συναπτά χρόνια παρουσίας στην Αταλάντα, άφησε τους Μπεργκαμάσκι για να αναλάβει τους Τζαλορόσι και κατάφερε να τους οδηγήσει στο πολυπόθητο εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, για τη League Phase του Champions League. Οπότε ο Κουλιεράκης θα προστεθεί στην εξαιρετική άμυνα που διαθέτει η Ρώμα με Ντικά, με Μαντσίνη, με Ερμόζο. Να δούμε αν θα βρει χώρος βασικός, έχει τα φόντα νομίζω, αλλά νομίζω ότι κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνυματάκια, γιατί δεν θέλω πραγματικά να αφήνω μηνύματα αδιάβαστα. Άλλωστε, είμαστε εδώ για εσάς, εσείς για εμάς, και αυτή η επικοινωνία είναι, νομίζω, ό,τι πιο σημαντικό. Καλώς μεσημέρι, φίλε, ο Νίκ Πάπας εδώ, από Κοπενχάγη. Τι υπέροχο, καλή εκπομπή, θλιβερά τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις φωτιές, πραγματικά. Και επίσης λυπάμαι για τον Φράνκο Μπαρέζη, ναι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 66 ετών. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για το μήνυμά σου. Ο φίλος μας ο Πλούταρχος, καλό μεσημέρι, καλό μήνα, λόγω των, ας το πούμε, καλό μήνα, λέει, λόγω των πυρκαγιών που μακάρι να σβήσουν το συντομότερο δυνατό, πραγματικά. Ο Αύγουστος είναι και ο μήνας της Παναγιάς μας. Από αύριο Κυριακή και κάθε απόγευμα γίνονται παρεκκλήσεις στις εκκλησίες μέχρι και τις 14 Αυγούστου. Συνεχίζει το μήνυμα του φίλος ο Πλούταρχος, δίνοντας τα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ για την πρόκριση. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός, λέει, μας καρδιοχτύπησε. Νομίζω ότι τη δεδομένη στιγμή, φίλε Πλούταρχε, μετράει μόνο η πρόκριση, και αυτό είναι που μένει και θα θυμάται κάποιος. Τώρα το αν θα συνδυαστεί και με καλό ποδόσφαιρο, νομίζω είναι πραγματικά δευτερεύον. Και ναι, ο Παναθηναϊκός είναι, μπαίνει ισχυρός στις κληρώσεις. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Η ανάλυση, λέει, του Μουντιάλ που έγινε σε συνέντευξη εδώ στην Era Sport, λέει ο φίλος ο Βασίλης από την Πρέβεζα, ήταν λανθασμένη και αποδέχτηκε πλήρως με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα ζευγάρια, φίλε Βασίλη, με το πίκι θα προχωρήσουν. Γιατί νομίζω ότι μέχρι τα ημιτελικά, βγάζοντας έτσι το δεντράκι σε εισαγωγικά από την δεξιά και την αριστερή πλευρά του ταμπλό, πάνω κάτω τα πράγματα πήγαν λίγο πολύ όπως θα περίμενε κανείς μέχρι τα ημιτελικά. Στα ημιτελικά και στους δύο ημιτελικούς και στον μικρό τελικό, νομίζω ότι κέρδισε το outsider, δηλαδή στο Γαλλία, Ισπανία, οι περισσότεροι θεωρούσαν τη Γαλλία ότι είχε τον πρώτο λόγο, όπως και στον έτερο ημιτελικό, αλλά και στον μικρό τελικό πάλι η Γαλλία θεωρούσαν όλοι ότι θα δείξει έτσι ένα καλύτερο πρόσωπο για να εξηλειωθεί για τον αποκλεισμό στον ημιτελικό, επικρατώντας μιας Αγγλίας που έμοιαζε να έχει και εσωτερικές έρηδες. Ωστόσο, οι Άγγλοι κατάφεραν να ανέβουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Μετά στον τελικό, νομίζω ότι οι περισσότεροι πίστευαν ότι, ειδικά μετά την εμφάνιση της Ισπανίας στον ημιτελικό, αφού κατάφερε να σβήσει την εκπληκτική μέχρι εκείνη τη στιγμή Γαλλία, ότι θα κατάφερνε κάτι ανάλογο και με την Αργεντινή. Όντως αποδείχθηκε και επιστρέψαμε στις επικρατήσεις των φαβορί. Αυτό τώρα... Δεν ξέρω αν θες να μας ψέξεις για οτιδήποτε άλλο. Αυτό, Μουντιάλ ήταν και πάει. Ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου. Μπήκε ο Αύγουστος και πλέον κινούμαστε σε ρυθμούς προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ξεκινάνε και οι επίσημες υποχρεώσεις. Τικ-τακ, τικ-τακ, μετράμε αντίστροφα. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλό μήνα. Γιώργος από Τρίκαλα, γεια σου Γιώργο μου. Ο φίλος ο Στέφανος, καλό μήνα με υγεία, να σε καλά, φίλε Στέφανε. Ναι, ο Στέφανος ο Χανιώτης. Πες μας, σε παρακαλώ, ποιος είναι ο παίκτης Καλυθέας που πήγε να κόψει την μπάλα στον Παντελίδη. Δεν έχω ενημερωθεί και όσον αφορά την είδηση, φίλε Στέφανε. Τώρα, πώς συνέβη ακριβώς ο τραυματισμός, δεν έχω ενημερωθεί. Δηλαδή, αν προήλθε από κάποιο μαρκάρισμα, το πιο λογικό είναι αυτό, πάντως. Το κακό είναι ότι συνέβη. Τώρα, ξέρεις, καμιά φορά μπαίνει και
μπαίνει και ο παράγοντας τύχη, η κακιά στιγμή, γιατί ο Σέμος ήθελε να σακατέψει το Τζοβάνι τότε. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος ο Τάσος εδώ? Τάσος Τρίπολη Πανάθα, γεια σας, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την παρέα. Μπράβο στις ελληνικές ομάδες που προκρίθηκαν, ελπίζω να γίνει το ίδιο για ΑΕΚ και Όφη. Κρίμα για Παντελίδη. Το καλό, φίλε Τάσο, είναι ότι ό,τι και να γίνει, τόσο η ΑΕΚ όσο ο Όφη και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Όφη θα παλέψει να μπει στο Europa League, αν δεν τα καταφέρει στα playoffs θα πάει στο Conference. Η ΑΕΚ θα παίξει στα playoffs για να περάσει στη League Phase του Champions League, αν δεν το καταφέρει θα πάει στη League Phase του Europa. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί την Αιμέγγεν, μπαίνει απευθείας στη League Phase του Europa League, οπότε οι συγκεκριμένες ελληνικές ομάδες σίγουρα θα έχουν παρουσία και εξασφαλισμένα ευρωπαϊκά μάτς στη διάρκεια της σεζόν.

Παύλο, κουράγιο, σε περιμένουμε πιο δυνατό. Το μήνυμα του φίλου του 859. Προφανώς αναφέρεται στον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος τέθηκε εκτός για τους επόμενους 4 έως 6 μήνες με κάταγμα κνήμης περώνης. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση χθες το βράδυ. Όλα κύλησαν ομαλά. Από 4 έως 6 μήνες, όπως είπαμε, έτσι σε αυτό το διάστημα προσδιορίζεται ο χρόνος επιστροφής, το διάστημα αποθεραπείας. Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα. Αλεξάνδρα από Άνω Πατήσια, Εκάρα. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα. Ο φίλος ο 360 παρακαλώ επανέλαβε τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την... ναι, και ώρα, ευχαριστώ. Εννοείται φίλε, ασφαλώς, ευχαρίστως. Λοιπόν, η ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν είναι την Τρίτη. Θα σου πω αμέσως τώρα, να προλάβουμε να το πούμε πριν πάμε για διαλυματάκι. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι είπαμε είναι 4 Αυγούστου, Τρίτη 4 Αυγούστου. Η ρεβάνς του Ολυμπιακού είναι Τρίτη πάλι, 11 Αυγούστου. Με το παιχνίδι να ξεκινάει στις 8.30, είναι στην Ολλανδία το δεύτερο μάτς και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Μέγκα. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία. Διαλυματάκι, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, σποτάκι, τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport Θημία. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο Τάσος Αντωνίνης. Μέρες δόξας και στην Κοπηλασία. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού κατέξαν το αργυρό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Βαρέζε. Εδώ μεταξύ, παγκόσμια πρωταθλήτρια θεύθηκε χθες η Εθνική Πόλο Κορασίδων επικρατώντας της Ισπανίας με 11-7 στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ. Η Αδριάννα Κοντάκου πήρε το βραβείο για την κορυφαία τερματοφύλακα του τουρνουά. Χρυσό μετάλλιο και στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με τις αδελφές Ειρήνη Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρή να ανεβαίνουν στη ψηλότερη κορυφή στο αγωνισμό του τεχνικού ντουέτου. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή επιστρέφουν στην πισίνα του Olympic Aquatic Center σήμερα το απόγευμα στις 6:10 για τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, όπου προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από το χθεσινό προκριματικό. Η Βασιλική Αλεξανδρή πήρε την πρόκληση για το τελικό του ελεύθερου προγράμματος του Σόλο και προκρίθηκε στον τελικό της Δευτέρας στις 10 το πρωί διεκδικώντας ένα μετάλλιο. Ελληνική συμμετοχή υπάρχει σήμερα και στις καταδύσεις με τον Θεόφιλο Αυθίνο να αγωνίζεται αυτή την ώρα στο προκριματικό του τραμπολίνου ενός μέτρου. Μετέχουν συνολικά 31 αθλητές με τους 12 καλύτερους να προκρίνονται στο βραδινό τελικό. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα η χειρουργική επέμβαση στον Παύλο Παντελίδη προκειμένου να αποκατασταθεί ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στην ποδοκνημική. Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα στον Κοροπή έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του 27χρονου διεθνή μέσου από τη Ζάμπια, Kings Kangwa, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 4 χρόνων. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης του φιλικού της ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν χθες ο Ντιαλό και σκόρερ των δύο τερμάτων. Η ομάδα της ΤΣΣΚΑ 1948 θα έκανε την πρόβα τζενεράλε πριν από τη διπλή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Τριφυλιού στον τρίτο γύρο του Conference League για την τρίτη αγωνιστική. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τη μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς στην ΑΕΚ με την πρόταση της Ένωσης για το 33χρονο Σέρβο αριστερό ακραίο να είναι καλύτερα οικονομικά από εκείνη της Αϊντχόφεν. Θλάση υπέστη ο 19χρονος δεξιός αμυντικός Σπύρος Χριστακόπουλος και θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Ενίσχυση στον άξονα για τον ΠΑΟΚ, η απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την ΙΣ με τον 22χρονο Γάλλο μέσο να αναμένεται αύριο Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Με τον Σόλα Σορετήρε η ανανεωμένη λίστα του δικέφαλου στο Europa για το μάτς με την Άντερλεχτ στις 6 και 13 Αυγούστου. Στην Πορτογαλία η Μπενφίκα ξεκαθαρίζει πως ο Παυλίδης δεν πωλείται. Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο με τα ιταλικά μέσα να αναφέρουν πως ο διεθνής στόπερ αναμένεται να βρεθεί σήμερα στην ιταλική πρωτεύουσα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τον deal. Εκτός λίστας Ολυμπιακού, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ, Λουίς, Κλέιτον, ο νεοαποκτηθής Στέφαν Ορτέγκα καθώς και ο μακροχρόνια τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League με την Αϊμέγγεν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει στην Προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Live Sport. Ντέχα, Αστέρας Τρίπολης 0-0 στο τελευταίο φιλικό των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Ράφα Μύρ αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Φιλικό με το Μαθρακικό έκλεισε ο Άρης στις 5 Αυγούστου στο Βικελίδης. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Γυριανού Εξτρέμ Μόζος Ντέιβιντ Κομνάν. Φιλικών συνέχεια σήμερα με τα παιχνίδια Βίλε Μόφι στις 3:30, Χέρεφεν Βόλο στις 4 και Πανιόνιος Πανετολικός στις 6:30. Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της νέας σεζόν θα έχουν οι φίλοι του Πανετολικού την προσεχή Δευτέρα. Την απόκτηση του Power Forward Center Grace Engidou ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Περιστερίου, γνωστοποιώντας πως σε πρώτη φάση θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Δάφνη Δαφνίου για τη νέα σεζόν. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στον Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός Στίβος. Μετά τις προσταφερέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και των αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Στους Cleveland Cavaliers θα συνεχίσει ο Μάριο Χεζόνια την καριέρα του. Αρνήθηκε ο Άρνε Σλότ να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ολλανδίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε ότι δεν συζήτησε με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Φαντίνο, το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας να προσφέρει μερίδια σε εξωτερικούς επενδυτές. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 12 σχεδόν λεπτά μετά τη μία. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Aera Sports στους 101,8. Πριν τη Σέντρα παραμένει η Χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλα του ήχου, Δημήτρης Λιαργόβας πίσω από το μικρόφωνο, παρέα σας από τις 12 και μέχρι τις 2. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας μέσω Viber ή εντοπίζετε μέσω του φακού αναζήτησης στην ομάδα της Aera Sports. Διαφορετικά το στέλνετε κατευθείαν στον αριθμό 693-007-8340, 693-007-8340 ή παρέα 007-8340, 693-007-8340.

Είχαμε αναφέρει νωρίτερα ότι τριγυρίζει, έτσι, ότι υπάρχει γύρω από την ΑΕΚ ρεπορταζιακά. Είπαμε και τα του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε, αναφέραμε και τους διαιτητές των αγών της επόμενης εβδομάδας Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, με τη σειρά που θα ριχτούν στην μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων οι ομάδες μας. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Έτσι, μπασκετική η πρώτη είδηση από τον ΠΑΟΚ. Ο Τίμι Άλεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μανρέσα. Από εκεί και μετά η ΠΑΕ, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, ευχαρίστησε τους κατόχους διαρκείας για μία ακόμα σεζόν. Ο κόσμος του Δικεφάλου του Βορρά στέκεται κοντά στην ομάδα, την στηρίζει εμπράκτος, εκτινάσοντας τον αριθμό των καρτών διαρκείας. Ούτως ή άλλως, νομίζω αυτό είναι κάτι που, αν πραγματικά αγαπάς την ομάδα σου, δεν σε νοιάζει. Αν κυνηγά στόχους, αν θα κάνει πρωταθλητισμό ή αν αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, σίγουρα αυτά τα θέλει κάθε οπαδός για την ομάδα του. Αλλά πάνω απ' όλα θες να είσαι εκεί, γιατί γουστάρεις να βλέπεις το συγκεκριμένο χρώμα φανέλας να κουνιέται μέσα στο γρασίδι, να χειροκροτήσει την προσπάθεια ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θες να βλέπεις το σήμα αυτό, γιατί η ομάδα πάνω απ' όλα είναι η ιδέα. Το πρωτάθλημα άλλωστε ένας θα το πάρει, το κύπελλο επίσης ένας, οι διεκδικητές είναι πολλοί. Αλίμονο εάν η αγάπη προς την ομάδα μας εξαρτιόταν από τα αποτελέσματα. Ο Σορετήρε προσθέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Αύριο Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Λουσέ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Νις, προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να γίνει νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου του Βορρά. Ενώ ο ΜΕΙΤΕ περνάει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρεί και δεν τον αφήνει να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

από Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε Αθήνα και πάμε στα του Παναθηναϊκού, ο οποίος, όπως έτσι αναφερθήκαμε, στα του Τριφυλιού νωρίτερα και με το μήνυμα του φίλου του Γιώργου, καθώς πολλές φορές στη θεματολογία έτσι αλλάζουμε σειρά και κάνουμε παρενθέσεις, καθώς αυτή ορίζεται από τα δικά σας μηνύματα και τις παρεμβάσεις σας. Ο Παντελίδης, λοιπόν, για τον οποίο ρωτούσε και νωρίτερα ο φίλος ο Γιώργος, χειρουργήθηκε επιτυχημένα χθες το βράδυ προκειμένου

αντιμετωπιστεί το κάταγμα κνήμης Περώνης που υπέστη στο φιλικό των Πρασίνων με την Καλυθέα. Το διάστημα απουσίας ορίζεται μεταξύ 4 και 6 μηνών. Δεδομένου ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως στόχευε στο να αποκτήσει έναν εξτρέμ και πολύ καλά θα έκανε, διότι δεξιά και με Πελίστρη Παντελίδη, αριστερά με Αντίνο Ζαρουρί. Είδαμε κατά ανάγκη να αγωνίζεται δεξιά την επιλογή του Ζαρουρί για το δεξί άκρο στο παιχνίδι με την Πάξη. Νομίζω ότι είναι μια θέση στην οποία ο Παναθηναϊκός πάσχει, διότι ενισχύθηκε σημαντικά στα στόπερ. Ο Ντεφράι αναμφισβήτητα είναι μια κίνηση που ανεβάζει επίπεδο την ομάδα. Φάνηκε και στις δύο αναμετρήσεις, έτσι ο αέρας που έχει μπορεί να καθοδηγήσει την άμυνα. Τεράστια η εμπειρία του, πραγματικά, και η ποιότητά του. Νομίζω πως με τον Φαντρόχελεν θα δέσουν και θα συνθέσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο. Από εκεί και μετά, αριστερά, υπήρχε ούτως ή άλλως η λίστη του Κυριακόπουλου. Ο Κρίστιανσεν περιμένουμε να τον δούμε. Στα δεξιά ο Τσάπρας ήταν πρώτος σε assist πέρσι στο πρωτάθλημα, Έλληνας. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή, με τον Καλάμπρια να έχει τεθεί εκτός το διάστημα αυτό λόγω του τραυματισμού του, αλλά και εκεί υπάρχει ένα πολύ καλό δίδυμο. Τώρα στα χαφ περιμένουμε να δούμε, γιατί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρακολουθούμε τώρα με την Πάξη, δεν έχει σχέση με αυτόν ο οποίος τίνει να διαμορφωθεί. Ούτε ο Φαντρόχελεν ήταν βασικός, ούτε ο Κρίστιανσεν περιμένουμε να μπει στο πρόγραμμα, ούτε ο Κάγκουα, ο οποίος βρέθηκε στα επίσημα του Ολυμπιακού Σταδίου παρακολουθώντας με τους συμπαίκτες του που ήταν εκτός αποστολής την αναμέτρηση κόντρα στους Ούγγρους. Ο Κάγκουα, ο οποίος φέρνει ενέργεια, νομίζω είναι το βασικό στοιχείο το οποίο λείπει από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, η ένταση. Οπότε φέρνει αυτή την ένταση, τα τρεξίματα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει και assist και goal, γιατί όχι. Με assist άλλωστε αποχαιρέτησε την πρώην ομάδα του, την Χάπολ Μπερσεβά, στο παιχνίδι κόντρα στην Βίκινγκουρ για τα προκριματικά, τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, με τους Ισραηλινούς να περνάνε στον τρίτο. Επικράτησαν 2-0, με τον Κάγκουα να προσφέρει το δεύτερο goal, το οποίο σφράγισε και την νίκη για τη Χάπολ Μπερσεβά. Σίγουρα από και ο Γιάνγκουσιτς έχει δείξει πραγματικά ότι είναι ένα ταλέντο, αλλά κατέργαστο διαμάντι, έχει πολλή δουλειά να κάνει μπροστά του, αλλά σίγουρα νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ποιοτική λύση. Υπάρχει ο Ταμπόρδα, ο οποίος μπήκε και βοήθησε και τα μέγιστα. Γενικά όλες οι αλλαγές του βγήκαν τον Έστρουπ στο παιχνίδι κόντρα στην Πάξη. Μπροστά υπάρχει ο Ανδρέας Τέτε, υπάρχει και ο Ντέστερ, στον οποίο περιμένουμε να τον δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του. Ο Ράστοντερ κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του βρίσκοντας δίχτυα κόντρα στους Ούγγρους. Στα εξτρέμ όμως δεν θεωρώ ότι αρκεί ένα εξτρέμ, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ειδικά, να είναι κινητικό, να δείχνει διάθεση, ναι, να έχει σίγουρα η έκρηξη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα έχουν τα στοιχεία αυτά και ο Αντίνο και ο Πελίστρη, είναι φιλότιμοι. Το θέμα όμως είναι να πατάς περιοχή και να μπορείς να προσφέρεις ή έτοιμα γκολ βρίσκοντας τον επιθετικό, ή ακόμα περισσότερο να απειλείς κινδύνου, να δημιουργείς κινδύνους στην αντίπαλη εστία, να απειλείς τον αντίπαλο τερματοφύλακα, να βρίσκεις το κουτί, την εστία, να καταγράφεις τελικές προσπάθειες. Και νομίζω ότι στο γκολ υπάρχει θέμα. Δεν έχει τα εξτρέμ που θα βάλουν την μπάλα στα δίχτυα ο Παναθηναϊκός σε καμία από τις δύο πτέρυγες. Οπότε να δείξει έτσι υπομονή και να χτίσει σε διαφορετικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ενός παίκτη, νομίζω μπορεί να το κάνει, αλλά από τη μία μεριά. Τουλάχιστον από την άλλη, ας έχει κάποιον που βρίσκει δίχτυα. Οπότε σίγουρα θέλει έναν εξτρέμ, κυρίως δεξί εξτρέμ νομίζω, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη, ο Παναθηναϊκός. Το ιδανικό θα ήταν δηλαδή ένα Σεμπάστιαν Λέτο από τα δεξιά ή από τα αριστερά, και να πάει ο Αντίνο από τα δεξιά και να συγκλίνει. Βρε αδερφέ,

Και περνάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης πραγματικά έχει δείξει εξαιρετική εικόνα στα φιλικά. Ο Άρης, ο οποίος είναι το πρώτο από τα τελευταία αρκετά καλοκαίρια που θυμάμαι επιτέλους που δεν διώχνει όλο το ρόστερ για να φέρει, διώχνει 20 παίκτες για να πάρει καινούριους 20, και έχοντας κρατήσει μία αλφα ομοιογένεια από πέρσι, γιατί είχε ο Άρης ποιοτικούς παίκτες πραγματικά, και με έναν άνθρωπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, ο Μιχάλης Γρηγορίου, δείχνει ότι είναι σοβαρός προπονητής. Έχει κάποιες αρχές, προσπαθεί να τις εφαρμόσει. Έκανε έτσι μια πρώτη προσπάθεια εισαγωγής των αρχών του στην τελική ευθεία του περσινού πρωταθλήματος και στα play-offs, με όποιο κίνητρο υπήρχε εκεί, και με βάση αυτές τις αρχές πορεύεται και, και τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Από τη μέση και μπροστά νομίζω ότι ο Άρης είναι πολύ καλά. Το θέμα είναι να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, και το μόνο καλό έτσι σε αυτή τη μεταγραφική ένδυα που υπάρχει στους κίτρινους είναι ότι οι όποιες, γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, οι όποιες κινήσεις όταν γίνονται είναι στοχευμένες. Δηλαδή έρχονται παίκτες οι οποίοι είναι να έρθουν και πραγματικά για να βοηθήσουν. Δεν είναι ότι άιντε φέρε και θα δούμε αν θα μπει να παίξει ή θα βοηθήσει ή να δημιουργήσουμε έναν πύργο της Βαβέλ όπως άλλες χρονιές. Αλλά θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει λίγη βιασύνη όσον αφορά την ενίσχυση στα μετόπιστεν, διότι είναι κρίμα να σαμποτάρεται η εξαιρετική προσπάθεια η οποία γίνεται. Είναι και ποσοτικό το θέμα, δηλαδή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στόπερ, δεξής μπακ, αριστερός μπακ. Πρέπει να υπάρξουν προσθήκες. Τώρα οι αλχημίες που κάνει ο Γρηγορίου μέχρι τώρα του βγαίνουν. Αυτός ο Γένσεν μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει. Πραγματικά μπορεί να τον δούμε και εκεί. Ενώ τελευταία μεταγραφική έτσι εξέλιξη για τον Άρη είναι ότι τη Δευτέρα αναμένεται στην Ελλάδα ο Ράφα Μυρ,

Άρης λοιπόν περιμένει τον Ράφα Μύρη για τις τελικές διαπραγματεύσεις μαζί του. Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε προφορικό τουλάχιστον επίπεδο για συμβόλαιο διαρκείας 2 χρόνων. Οπότε περιμένουμε την άφιξη του 29χρονου επιθετικού, Ισπανού επιθετικού στην Ελλάδα την προσεχή Δευτέρα, μεθαύριο 3 Αυγούστου, για να δούμε αν όλα κυλήσουν ομαλά και ο Ράφα Μύρη αποτελέσει ένα ακόμα μεταγραφικό χτύπημα του

Να επιστρέψουμε στα της ΑΕΚ, διότι οι τελευταίες πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν μεταφέρουν πως δεδομένα η ΑΕΚ αύριο ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, υπάρχει και ένα φιλικό όπως είπαμε, το τελευταίο και κλεισμένο των θυρών θα δοθεί και στη συνέχεια η αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ λοιπόν διαπραγματεύεται και έχει βάλει στην τελική ευθεία το ζήτημα της απόκτησης ή μη, αν θα έχει ευτυχή κατάληξη ή όχι, η διαπραγμάτευση με τον Κώστιτς, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες το πολύ μέχρι την Τρίτη θα έχει ενταχθεί στο ρόστερ και ένας ακόμα χαφ μετά την απόκτηση του Μάγερ. Έχει εντοπιστεί, έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία και τρέχουν εξελίξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

Κάπως έτσι λοιπόν προσεγγίζουμε με το ρολόι να δείχνει σε λιγότερο από ένα λεπτό μία και μισή. Έχουμε αναφέρει ό,τι υπάρχει γύρω από τις στο προσκήνιο για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Άρη. Να δούμε και τι άλλο μπορούμε να αλλιεύσουμε από ό,τι κινείται. Να πούμε και για την ευρωπαϊκή αγορά και ασφαλώς στη συνέχεια φουλ μηνύματα, να μην μείνει κανένα αδιάβαστο. Να ολοκληρωθεί το τραγουδάκι, σποτάκι, έτσι, μια ανάσα και επιστρέφουμε.

Διασκευή μεν, πάντα κομματάρα δε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε χαρά Γιαννοπούλου στους ήχους και Δημήτρη Γεργόβα πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα σας για 23-24 λεπτά ακόμα βαριά. Πριν παραδώσουμε σκυτάλι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με Βασίλη Μότσι.

Λοιπόν, για πάμε σε μηνυματάκια. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα από Λίμνο, φίλε. Γεια σου, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι όμορφη πραγματικά και η Λίμνος και όλα τα νησιά μας. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ο φίλος ο Βασίλης ο Τζανάκης στείλει εδώ. Γεια σας από Ηράκλειο, Κρήτης. Θα ήθελα να μάθω πού βρίσκεται η Ελλάδα στη βαθμολογία, στο ποδόσφαιρο, σε συλλογικό επίπεδο. Βασίλη μου, είμαστε στη 12η θέση, όπως έχω στο μυαλό μου, γιατί κοίταγα την βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ, τη δεύτερη σε ισάρτημες αναμετρήσεις με την Δυναμό Κιέβου και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού. 2-2 οι προκρίσεις όμως, και γι' αυτό λάβαμε και το μπόνους από τις δύο ομάδες, γιατί είναι σημαντικό και το μπόνους της πρόκρισης ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Οπότε είμαστε στην 12η θέση και κοντά στη 10η, δηλαδή είναι ένα πολύ κοντά η μία με την άλλη ομάδα. Θα το αναζητήσω τώρα για να σου πω έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Λοιπόν, πράγματι η Ελλάδα είναι στην 12η θέση. 13η είναι η Δανία. Εμείς έχουμε 41.112 βαθμούς. Η Δανία που είναι 13η έχει 35.181, σχεδόν δηλαδή 6.000 βαθμούς διαφορά, και πιο κάτω ακόμα είναι η Νορβηγία με 33.912. Από εκεί και μετά στους πιο πάνω, στη 10η θέση που μας ενδιαφέρει, είναι η Πολωνία με 43.025 και ενδέκατη η Τσεχία με 42.425. Οπότε είμαστε λιγότερο από 2.000 βαθμούς διαφορά από τους 10 τους Πολωνούς, με τους Τσέχους να είναι στη μέση.

Ο φίλος ο Σωτήρης ο Θεοχαράτος από την ορεινή Ράχη Βέρειας. Καλησπέρα φίλε Δημήτρη, εύχομαι ολόψυχα καλό μήνα με υγεία και πολλά χαμόγελα. Να είσαι καλά Σωτήρη μου και σε σένα κάθε καλό. Ο Αύγουστος έκανε ποδορικό με πολλές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς είναι αλήθεια αυτό.

Ο φίλος ο Άγγελος, καλό μήνα με υγεία, καλό κουράγιο στους πυροσβέστες μας και καλή δύναμη για το δύσκολο έργο που αντιμετωπίζουν εδώ και μέρες. Αύγουστος, ήλιος στα μάτια, θάλασσα στην ψυχή και όνειρα στην καρδιά. Τι όμορφο μήνυμα, Άγγελέ μου, να είσαι καλά.

Αναφέραμε νωρίτερα ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ταξιδεύει για Ρώμη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρώμα. 17 εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία της η Βόλφσμπουργκ, συν 1,5 ως μπόνους σε περίπτωση επίτευξης στόχων, ενώ ο γερμανικός σύλλογος έχει διατηρήσει και ένα 20% σε μελλοντική πώληση του ποδοσφαιριστή, του Έλληνα στόπερ.

Η Paris Saint-Germain έχει καταθέσει πρόταση 60 εκατομμυρίων και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Gods από τον Ajax. Τα έχει βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή, οπότε απομένουν να ολοκληρωθεί η συμφωνία και με τον Ολλανδικό Σύλλογο. Από την άλλη, ο Έαντας κάνει δικό του τον Τζούλιαν Μπραντ, ο οποίος άφησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

προπονητής, καλό. Τερματοφύλακας της Newcastle είναι ο Τσέχος Λούκας Χόρνιτσεκ, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπράγκα. Σήμερα περιμένει η Κόμο την απάντηση της Chelsea για την απόκτηση του Σαλομπά, του Γάλλου. 35 εκατομμύρια προσφέρει το κλαμπ της Λομβαρδίας, ενώ στον Γάλλο είναι ένα συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Real Μαδρίτης, η αγαπημένη ομάδα του φίλου και συναδέλφου Λεωνίδα Κασνέτση, χτίζει ομαδάρα. Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο, αλλά υπάρχουν και αποχωρήσεις. Μία από αυτές είναι του Μασταντουόνο, ο οποίος ενημέρωσε τον Special One ότι του είπε «Μίστερ, φεύγω», και μάλιστα το αποκάλυψε ότι πηγαίνει Ιταλία. Τον έχει προσεγγίσει και θέλει να τον κάνει δικό της η Φιωρεντίνα. Ωραία, μ' αρέσει και ο τρόπος του παιχνιδιού, νομίζω ότι ταιριάζει στους Βιόλα. Να δούμε όμως εάν θα υπάρξει άλλη ομάδα που θα μπει σφήνα και θα θελήσει να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Σε τρία τέταρτα περίπου ξεκινάει η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ίντερ και τη Manchester City. Η Ίντερ η οποία θα αντιμετωπίσει και τη Μίλαν και τη Γιουβέντους τις επόμενες μέρες, 5 Αυγούστου και 8 Αυγούστου. Μέσα σε μία εβδομάδα θα δώσει τρία πολύ δυνατά φιλικά, η νταμπλούχος Ιταλίας.

η Ίντερ, η οποία έκανε δικό της τον Τζον Στόουνς, ο οποίος ήταν ελεύθερος, και νομίζω ότι ενισχύθηκε πραγματικά σημαντικά στα μετόπισθεν με την προσθήκη αυτή, ενώ δεν σταματάει εκεί. Φαίνεται να θέλει να εντάξει το δυναμικό της και τον Ρομέρο. Ο Στόουνς με τον Ρομέρο είναι μεταξύ μπορεί να γίνουν συμπαίκτες, ενώ λίγες μέρες πριν τέθηκαν αντιμέτωποι στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στη μάχη ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Η Ίντερ, η οποία ξεκινάει έτσι σε θέση φαβορή και για την κατάκτηση του νέου πρωταθλήματος στη Σέρια, που κάνει πρώτη σέντρα στις 22 Αυγούστου.

και ενισχυμένη η Ίντερ και μαθημένη να αγωνίζεται, να διεκδικεί το πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο, στο Champions League. Γιατί από εκεί και μετά νομίζω η Juventus ψάχνεται. Η Ρώμα βρήκε μετά από χρόνια το πολυπόθητο εισιτήριο για το Champions League. Επίσης αρκετές οι προσθήκες δεν νομίζω να είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Μιλάμε άλλο η τετράδα, άλλο ο τίτλος, να δείξεις συνέπεια. Η Νάπολη ξεκινάει μια νέα πορεία, νέα εποχή με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο. Η Γιουβέντους, καλά εκεί, εντάξει, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Ξέρουν τι τους γίνεται, συμπεριφέρονται σαν να μην ξέρουν. Είναι πολλά τα θέματα. Η Λάτσιο τώρα με Τζενάρο Γκατούζο ήδη υπήρχαν αψιμαχίες με κάποιους παίκτες στη χθεσινή προπόνηση. Τους μάλωσε παραπάνω από ό,τι αυτοί μπορούσαν να ανεχθούν. Και έχει δημιουργηθεί έτσι ένας μήλος εκεί. Ποια να χτυπήσει πρωτάθλημα? Μία Μίλαν, η οποία όμως και αυτή ξεκινάει μία νέα προσπάθεια με τον Αμορίμ στον πάγκο. Πήρε τον Γκοντζάλο Ράμος, πολύ σημαντική προσθήκη. Πήρε τον Χίλα από τη Λάτσιο. Νομίζω ότι καλύτερο είχε να επιδείξει η περσινή Λάτσιο. Τον Ισπανό στόπερ, πάρα πολύ σημαντική προσθήκη, ειδικά για τα μετώπιστα που είχε ανάγκη από έναν ηγέτη αμυντικό η Μίλαν. Επέστρεψε ο Τσουκουέζε από το δανεισμό του στη Φούλαμ, δείχνοντας πραγματικά ιδιαίτερα ορεξάτος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και από εκεί και μετά κοιτάει η Μίλαν, αφού δεν κατάφερε να πάρει τον Καρέτσα, διότι για να τον κάνει δικό του είχε κυκλώσει πάνω απ' όλα το δικό του όνομα ο Αμορίμ, έτσι για το 3-4-2-1 που θέλει να εφαρμόσει. Ήθελε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να κινείται πίσω από τον Γκονζάλο Ράμος. Από τη στιγμή που δεν κατέστη εφικτό να τον αποκτήσει, δεν πρόλαβε να πουλήσει τον Λεάο, να βρει τα απαραίτητα χρήματα για να δελεάσει την Γκένκ, στρέφεται αλλού. Να δούμε ποιον θα πάρει. Στο στόχαστρο υπάρχει ο Σουλέ της Ρώμα, όχι μόνο όμως. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Γιάννης Κυράπογλου αποχαιρέτησε την Nottingham Forest μετά από 3 χρόνια που την υπηρέτησε και εντάχθηκε στο τμήμα scouting της ΑΕΚ.

πάμε σε μηνυματάκια όσο... Μακάρι να τα πιστεύω θα τα προλάβουμε όλα. Καλό μήνα, Δημήτρη, ο φίλος ο Νίκος. Καλή δύναμη στους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Πολύ σωστός, σε βρίσκω, φίλε. Και μία ερώτηση, πότε επιστρέφει για ζήτηση στον Ολυμπιακό? Τα Χριστούγεννα αναμένεται η επιστροφή του Τούρκου, ο οποίος χειρουργήθηκε, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Αναμένεται να επιστρέψει καλώς εγώντων των πραγμάτων τα Χριστούγεννα. Ο φίλος ο Τάκης, τι λέει εδώ? Λοιπόν, για να τα διαβάσουμε. Καλό μήνα, Δημήτρη. Δύσκολες ώρες για πολλούς συμπολίτες σε ακραίες συνθήκες. Ώρες που χάνονται άνθρωποι στο καθήκον και κόποι ετών. Δύναμη, κουράγιο, Παναγιώτης, Νέα Σμύρνη. Πραγματικά. Όπως θα λες, και επιτυχιών συνέχεια σε Πόλο Χρυσό για τις Κορασίδες. Όλες εκπληκτικές χθες απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά σε Κοπηλασία, εξαιρετικά πληρώματα με βλέψεις για μετάλλια. Διακρίσει το ευρωπαϊκό που ξεκίνησε. Και από τα πρωταθλήματα που παρακολουθώ χθες, σέντρα στη Scottish League με την ομάδα που συμπαθώ. Προσοχή, Dundee United 1-1 με Rangers. Ο φίλος του ιστορικού, της Τωρίνο, της Μπάρτσα, της Crystal Palace και της Κολονίας. Γεια σου, φίλε Τάκη.

Ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος, Μιλανίστα κι αυτός. Καλησπέρα Δημήτρη, καλό μήνα, να σε καλά φίλε και σε σένα. Για Μίλαν αν έχουμε καμία μεταγραφή, νομίζω τώρα τα πάμε, τα αναλύσαμε έτσι. Ψάχνουμε κάτι εκεί πίσω από τον επιθετικό

Τι όμορφο μήνυμα από το φίλο το Βαγγέλη, τον Πλακιά, από την υπέροχη Κύθνο. Ισχύει, επιβεβαιώνω. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα και σας ευχόμαστε καλό μήνα με καλοσύνη και υγεία. Βαγγέλης, Χρύσα, να μου είστε καλά.

Λοιπόν, αυτό πρέπει να μεταφερθεί αυτούσιο, έτσι, το μήνυμα του φίλου του Άγγελου του Μπελχαβά. Καλημέρα, καλό μήνα. Εύχομαι να δείχνουμε όλο περισσότερη, όλη περισσότερη ενσυναίσθηση και λιγότερη στουρθοκαμιλική στάση, τόσο ως πολίτες όσο και ως φίλαθλοι. Ας κρατάμε ζωντανά τα θετικά μηνύματα, όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές, αλλά και στις εύκολες. Να μην στιμόμαστε τους πυροσβέστες μόνο όταν καίγεται ο τόπος και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε πραγματικοί φίλαθλοι, όχι μόνο όταν δεν υπάρχουν ντέρμπι. Και πολύ σημαντικό το πρώτο κομμάτι, αλλά δώστε βάση στο υστερόγραφο. Αν ακούει ο οδηγός Νταλίκας προς Καλαμάτα, να κάνει στην άκρη, είμαστε αμάξια ουρά πίσω του. Παράκληση, φίλε οδηγέ, εάν ακούσε ένα σπορ, μέριασε να διαβούν. Όπου είναι αυτό, ειδικά άμα είναι και κλειστός ο δρόμος και δεν μπορείς να προσπεράσεις και μέσα στη ζέστη τώρα και άμα έχεις πιάσει και ταχύτητα και είσαι και φορτωμένος και να κατεβάσεις και να πρέπει να κατεβάσεις ταχύτητα για να ξανανεβάσεις, να βρει ρυθμό τα μάξι να ρολάρει και να σε πηγαίνει τώρα καροτσάκι. Οχ, κουράγιο.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, τα μαζεύουμε. Η Χάρα Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Νομίζω ότι όλοι το ευχαριστηθήκαμε, το διασκεδάσαμε με τα τραγούδια που παίχθηκαν. Ο Δημήτρης Λιαρκούβας σας κράτησε παρέα πίσω από το μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τώρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Κουράγιο και δύναμη σε όλους όσους δοκιμάζονται. Να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Era Sport.

φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε βαρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Δημός στο μικρόφωνο. Θα ασχοληθούμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με τις επιτυχίες που μας φέρουν οι Έλληνες αθλητές και οι Ελληνίδες αθλήτριες, είτε στην καλλιτεχνική κολύμβηση, είτε στο πόλο, είτε στην κοπηλασία, στα πρωταθλήματα που είτε τελείωσαν είτε είναι ακόμα σε εξέλιξη, ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Καταρχάς να πω για όποιον δεν το γνωρίζει ότι χθες η εθνική μας ομάδα κάτω των 16 ετών, των Κορασίδων δηλαδή, αναδύθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Ζάγκρεμπ, νικώντας στον τελικό την Ισπανία, στο πόλο των νεαρών κοριτσιών, έτσι κάτω των 16 ετών. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ακούσετε το απόγευμα και ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Καλώς ο των πραγμάτων θα έχει και ως καλεσμένο και τον προπονητή τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο. Επίσης θα μιλήσουμε για το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο στο τεχνικό ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι οι δύο αδερφές Αλεξανδροί που φόρεσαν εκ νέου τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια που εκπροσωπούσαν την Αυστρία. Επαναπατρίστηκαν, θα το λέγαμε έτσι, και στην πρώτη συμμετοχή έτσι, με τα χρώματα της ελληνικής μας ομάδας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήραν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο και διεκδικούν ένα ακόμη μετάλλιο στον απογευματινό τελικό. Όλοι αυτοί οι αγώνες μεταδίδονται τελική από την R2 Sport και θα έχουμε και σε λίγη ώρα στην παρέα μας τον Άκιο Ακίμογλου να μιλήσουμε για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία των δύο αδερφών Αλεξανδροί, εκ των τριών. Έτσι θα πούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί. Θα σταθούμε βεβαίως και στην κοπηλασία, γιατί πριν από λίγο η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που γίνεται στη λίμνη Βαρέζε. Έτσι, αυτό είναι, χάρισαν το πρώτο μετάλλιο στην εθνική μας ομάδα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που μετέχουμε με 7 πληρώματα. Πήραν το αργυρό, από την αρχή βρέθηκαν στη δεύτερη θέση, πέρασαν τα 500 μέτρα σε χρόνο 1.39.40, τα 1000 σε 3.21.64, τα 1500 σε 5.05.15 και τερμάτισαν τα 2000 μέτρα σε 6.46.10. Και έδωσε και μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο, το οποίο εν τέλει κατέληξε στις Λευκορωσίδες. Εδώ να σας πούμε και τους χρόνους: 6.44.78 ο χρόνος της Λευκορωσίας, 6.46.10 ο χρόνος της Ελλάδας, που κατέληξε, επαναλαμβάνω, το σημαίνιο μετάλλιο με τις Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, στον τελικό, στον οποίο είχαμε εξασφαλίσει την πρόκλησή τους από χθες. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στην περσινή σεζόν, ο Στέφανος Ντούσκος, προκρίθηκε με άνεση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Βαρέζε. Τερμάτισε τρίτος στον δεύτερο ημιτελικό του σκιφ στη Λίμνη, εκεί στην Ιταλία, σημειώνοντας χρόνο 6.49.13. Δεν πιέστηκε, έκανε οικονομία δυνάμεων για να τα δώσει όλα στον αυριανό τελικό που είναι προγραμματισμένος για τη 1.52 το μεσημέρι. Σε τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport και βεβαίως ενημέρωση από την Era Sport. Εκεί ο Στέφανος Ντούσκος θα διοικήσει ένα ακόμη βάθρο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γιατί έχει 4 αργυρά στις 4 τελευταίες διοργανώσεις. Ο Στέφανος Ντούσκος, επαναλαμβάνω, χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής πέρυσι στο άθλημά του, στο αγωνισμά του, στο σκιφ. Επίσης είχαμε τους Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα να χάνουν για μόλις 2 δέκατα του δευτερολέπτου το χάλκινο μετάλλιο σε έναν σπουδαίο τελικό στο διπλό σκιφ. Το ελληνικό πλήρωμα έμεινε πίσω στο πρώτο χιλιάρι, όμως είχε ένα τρομερό ντεμαρά στη συνέχεια και ανέβηκε στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας, πίεσε τους Ιταλούς, οι οποίοι όμως άντεξαν στην διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Τερμάτισαν με 6.18.78 έναντι 6.19.01 των δύο Ελλήνων και πήραν έτσι το χάλκινο μετάλλιο. Πρώτοι ήταν οι Ρουμάνοι που κατέκτησαν και το χρυσό, ήταν το φαβορί εξ αρχής οι Ρουμάνοι. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είχαμε στη 1.32 τη συμμετοχή τον Χριστίνα Μπούρμπου, Έλενα Διαβάτη, Βάλια Λυκομήτρου, Ζωή Φίτσιου στον τελικό του τετραπλού σκιφ των γυναικών. Κατέξε το ελληνικό πλήρωμα την έκτη
θέση και στις 2 και 17, σε περίπου 5-6 λεπτά από τώρα, θα έχουμε τη συμμετοχή στο διπλό σκύφελ Αφρών Βαρών των Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλη Αλιόλιου. Με δεδομένο ότι είναι 3 τα πληρώματα, έχουμε εδώ εξασφαλισμένο το μετάλλιο, να δούμε τι χρώμα θα έχει από την Ερδιοσπόρη μετάδοση.

0: Συγχαρητήρια πάντως σε όλους τους Έλληνες αθλητές που είτε εξασφάλισαν την παρουσία τους σε τελικό, όπως ο Στέφανος Δούσου για παράδειγμα αύριο, αλλά και των υπολείπων τον έχουν εξασφαλίσει από χθες. Στις Μιλένα Κοντού και Μιρέλα Ευαγγελία Νασιάδου που πήραν το μετάλλιο και σε όλους έτσι για την μεγάλη τους προσπάθεια. Πάμε τώρα στον Άκη Ακίμογλου, ο οποίος είναι στο Παρίσι, μεταδίδει για την Ερδίο Σπορ τους τελικούς και τις ελληνικές συμμετοχές που έχουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά στην καλλιτεχνική κολύμβηση, με το πολύ δυναμικό ξεκίνημα έτσι, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου που ήταν το πρώτο στο τεχνικό ντουέτο από τις αδερφές Αλεξανδρή. Καλησπέρα Άκη.
1: Καλησπέρα Βασίλη. Πράγματι ήταν εξαιρετική η κίνηση για την ελληνική ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Την πρεμιέρα χθες της διοργάνωσης εδώ στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, μια κατάσταση η οποία φιλοξένησε αθλήματα του Υγρού Στίβου, πόλο καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση και πάλι πριν δύο χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οικείος αγωνιστικός χώρος για τις Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες ήταν παρούσες για λογαριασμό της Αυστρίας πάλι πριν δύο χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οικείος αγωνιστικός χώρος για τις Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες ήταν παρούσες για λογαριασμό

0: Είναι το πρώτο μας χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο συγκεκριμένο αγώνισμα, στο τεχνικό ντουέτο. Είχαν η καλύτερη βαθμολογία φυσικά με διαφορά από την δεύτερη χώρα και βεβαίως μιλάμε για ένα αγώνισμα στο οποίο είχαμε κατευθείαν τελικό στο τεχνικό ντουέτο, δεν υπήρχε προγραμματικός, οπότε ήταν και λίγο πιεστικό όλο αυτό για όλες τις αθλήτρες. Βέβαια δεν υπάρχει το περιθώριο λάθους του προγραμματικού που μπορεί να διορθωθεί μετά, εδώ είναι κατευθείαν τελικός. Σήμερα οι δυο τους αγωνίζονται ξανά σε τελικό, έχουμε το απόγευμα στις 6 παρα 10 τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Σε αυτόν τον τελικό προκρίθηκαν με δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το ισπανικό ντουέτο. Βέβαια δεν έχει σημασία η επίδοση και η συγκομιδή που είχαν στο προκριματικό. Αυτό το οποίο μετράει είναι το να κάνουν ένα πρόγραμμα με λιγότερα λάθη και να πάρουν την
1: πάντως δείχνει μετά, βάθρο αυτή η βαθμολογία σίγουρα, με την οποία προκρίθηκαν, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα δείχνει βάθρο. Θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ έτσι, να κάνουν κάποιο φοβερό λάθος ας πούμε, για να έχουν χαμηλή βαθμολογία και να μείνουν εκτός βάθρου. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στο βάθρο. Το θέμα είναι αν θα διορθώσουν αυτές τις ατέλειες ή τα λάθη που έγιναν στο προκριματικό για να
1: πάρουν το χρυσό.
0: Μπράβο, για να ξεπεράσουν τις Ισπανίδες που είναι επίσης και να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Το πρωί αγωνίστηκε και η Βάσο Αλεξανδρή στο σόλο, η τρίτη από τις αδερφές, η οποία αγωνίζεται στο σόλο, προκρίθηκε με την 8η καλύτερη επίδοση στον τελικό της Δευτέρας, στο ελεύθερο σόλο, και αυτή φαντάζομαι ότι θα θέλει κάτι περισσότερο, θα θέλει να διεκδικήσει βάθρο, οπότε θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο σίγουρα στον τελικό της Δευτέρας. 12 ομάδες συμμετέχουν στον τελικό, 12 παίρνουν την πρόκριση. Η Βάζο πήρε την πρόκριση με την 8η καλύτερη επίδοση και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια. Είναι η αθλήτρια που θα μας εκπροσωπήσει στο ελεύθερο και στο τεχνικό του σόλο. Και τις επόμενες μέρες βεβαίως έχουμε και το ομαδικό. Εκεί θα έχουμε να πούμε βεβαίως και άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ θετικό το ξεκίνημα. Πολύ συγκινημένη στην κερκίδα και η μαμά και η αδερφή Βάσο Αλεξανδρή που ήταν εκεί και έβλεπε τις προσπάθειες των αδερφών της. Ο Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος με δικές του προσωπικές ενέργειες επέστρεψαν στην Ελλάδα για να αγωνιστούν ελληνικά χρώματα.
1: Μετά από 14 χρόνια, έτσι.
0: Ακριβώς, από το 12 που έφυγαν, το 14 αγωνίστηκαν πρώτη φορά για λογαριασμό της Αυστρίας, μέχρι το περασμένο καλοκαίρι. Βεβαίως όλη αυτή η προσπάθεια έχει ως απότερο σκοπό την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 28 και τη διεκδίκηση εκεί ενός Ολυμπιακού μεταλλίου. Άλλωστε τα δύο κορίτσια ήταν στην τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Οπότε εκεί αποσκοπούσε στο να επιστρέψουν τα κορίτσια στην γενέτειρά τους, στην πατρίδα τους, και βεβαίως να παρουσιάσουμε και ένα ισχυρό έτσι, και ντουέτο και και σε όλες τις άλλες διοργανώσεις, αλλά το ντουέτο που θα το δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κάτι το οποίο βεβαίως μας απασχολεί.
1: Πάντως το ξεκίνημα είναι το ιδανικό, δεν το συζητάμε έτσι.
0: Το ξεκίνημα είναι ιδανικό. Ήταν πολύ ωραίες εικόνες αμέσως μετά και έξω από το κολυμπητήριο, αγκαλιές και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που έκανε και την απονομή στα κορίτσια. Ήταν ωραίες στιγμές, συγκινημένες και οι ίδιες τους γιατί. Ναι, μεν έχουν κατακτήσει και άλλα χρυσά και έχουν ανεβεί στο πρώτο σκαλί του βάθρου, αλλά άκουγαν τον Αυστριακό εθνικό ύμνο και όχι τον ελληνικό. Οπότε ήταν γενικότερα πολύ ιδιαίτερη χθεσινή στιγμή και η επιτυχία και το ότι ακολούθησε.
1: Θα τις ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκαναν έτσι, στον Νίκο Καραγιώργη, είστε μαζί στο Παρίσι. Θέλω να σου ρωτήσω απλά, Άκη, να μας πει ξανά τι ώρα περίπου, δηλαδή μάλλον ξεκινά ο τελικός και θα είναι δεύτερες από το τέλος, α πούμε, στο
0: τέλος. Ναι, είναι δεύτερες από το τέλος. Η τηλεοπτική μετάδοση αρχίζει στη 6 ώρα Ελλάδας, έχουμε πρώτα το μεικτό ντουέτο με 7 συμμετοχές αν θυμάμαι καλά, 7 χώρες παίρνουν μέρος, και στις 6 παρα 10 αρχίζει το ελεύθερο ντουέτο τεχνικό, το ελεύθερο ντουέτο στις γυναίκες που έχουμε βέβαια στην ελληνική συμμετοχή. 6 παρα 10, γύρω στα 5 λεπτά υπολογίζουμε το πρόγραμμα με την είσοδο, ναι, μέχρι να βγουν, μέχρι να βαθμολογηθούν κτλ. Δεύτερες από το τέλος, ναι. Πηγαίνουν αντίστροφως ανάλογα από την κατάταξη που πήραν στον προκριματικό.
1: Άρα κοντά στις 7 ή λίγο πριν τις 7, ίσως να. 12, ναι, 12.
0: Να πάει να ανοίξει ο κόσμος 6 παρα 10, να συνδεθεί και να το δει.
1: Έτσι, και να το δει. Σωστό, ακριβώς.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, ακριβώς. Από τις 6 παρα 10, λοιπόν, παιδιά, να συντονιστείτε στην Ερδιό Σπορ, η οποία καλύπτει από κοντά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης. Ο Άκης και ο Ακίμου κλείνει στην περιγραφή.
0: Καλλιτεχνική έχουμε καταδεί σε εξέλιξη. Σε λίγες μέρες αρχίζει το Open Water.

0: και βεβαίως στις 9 του μήνα, αν θυμάμαι καλά, γιατί θα είναι παρούσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, έχουμε και το κολύβι.
1: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγουρού Στίβου, έτσι, μπράβο, ναι, να το πω πιο σωστά εγώ λοιπόν. Πλην του πόλο, γιατί στο παγκόσμιο είναι και το πόλο μαζί ενσωματώνεται, στο ευρωπαϊκό όχι. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση, έτσι, ειδικά για την κολύμβηση υψηλού ενδιαφέρον παγκόσμιο σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδα που ενδεχομένως κάποιος να ασχολείται με το άθλημα, μην το αντιλαμβάνεται.
0: Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος που παρακολουθεί αυτά τα σπορ και παρακολουθεί και Ολυμπιακούς Αγώνες από κοντά. Εκεί αντιλαμβάνεσαι τη δυναμική που έχει πρώτα ο Στίβος. Ναι. Και να μην που έχει μετά η κολύμβηση.
1: Μετά η κολύμβηση, ναι, ναι, είναι φοβερό τους, όντως. Έχεις δίκιο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επομένως, Άκη ο Κίμογλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα συζητήσαμε. Και να σου ευχηθώ καλή περιγραφή. Καλή περιγραφή. 6 παρά 10 συντονιζόμαστε όλοι με την ΕΡΤ2 Sport, λοιπόν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να σε καλά, γεια.

0: Λοιπόν, άρα να συνοψίσουμε λέγοντας ότι η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο. Είναι το πρώτο στο συγκεκριμένο αγώνισμα, δεύτερο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συνολικά για την Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά την επιτυχία τους στην κάμερα της ΕΡΤ, στην ΕΡΔΙΟ Σπορ και στον Νίκο Καραγιώργη.
1: Άννα Μαρία και την Ειρήνη Αλεξανδρή, οι οποίες έγραψαν ιστορία εδώ κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα σε αυτό το 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδρού στίβου. Κορίτσια, συγχαρητήρια. Σε έναν αγώνα υψηλού επίπεδου, πάρα πολύ ανταγωνιστικό, το είδαμε αυτό, καταφέρατε να ανεβείτε στην κορυφή της Ευρώπης με μια εξαιρετική εμφάνιση, με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο εκτελέσατε.
2: Πάρα πολύ χαρούμενοι στις συγκεκριμένες. Ο στόχος ήταν να κολυμπήσουμε σήμερα αυτό που μπορούμε, αυτό που κολυμπάμε κάθε μέρα στην προπόνηση, γιατί είναι και η τελευταία φορά που κολυμπάμε αυτή τη χορογραφία με αυτά τα εθνικά στοιχεία, όπως είπαμε και το πρωί. Νομίζω το καταφέραμε, το απολαύσαμε πάρα πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Κερδίζουμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στον ΤΕΤ αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Ναι, και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πραγματικά χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας. Είναι και μια ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί είναι το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο κιόλας για την Ελλάδα και στον πρώτο αγώνισμα που αγωνιζόμαστε και στον πρώτο τελικό. Πραγματικά δεν έχω λόγια, θέλουμε να απολαύσουμε πάρα πολύ τη στιγμή. Ναι, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο, δηλαδή ανυπομονούμε πάρα πολύ. Γιατί το είχαμε βάλει στόχο από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το κάναμε visualization. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
1: Αυτό προφανώς ήταν κάτι το οποίο ονειρευόσασταν, δηλαδή στην πρώτη σας παρουσία, στην πρώτη σας συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση με τα ελληνικά χρώματα, να ανεβείτε στο ψηλότερο σκαλί του βάθους σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
2: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, σίγουρα να βγάλουμε αυτό που μπορούμε, αλλά εννοείται και το χρυσό μετάλλιο. Ήρθαμε στην Ελλάδα το Μάρτιο, ήταν 5 πάρα πολύ εντατικοί μήνες και δουλειά στο νερό και ψυχολογικά και όλο το κομμάτι που συμπεριλαμβάνει ο πρωταθλητισμός. Και νομίζω βγήκε σήμερα πάρα πολύ καλά, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες. Κι εγώ το ίδιο. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, και τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Κούβελο, και την Έφορο, την κυρία Δέσποινα Καράβελα. Δηλαδή, όλο τον κόσμο μας έχει αγκαλιάσει. Έχουμε πάρει πάρα πολύ.
3: Στην οικογένειά μας, στην οικογένειά μας, και χωρίς αυτούς όλους που συμβάλλαν σε αυτό, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ. Και αφιερώνουμε και αυτό το μετάλλιο μας στο θείο που χάσαμε ένα μήνα πριν το Πανευρωπαϊκό, στο θείο μας.
2: Αγωνιστήκα. Στην οικογένεια όμως, στη μανούλα μας. Δεν ξέρω, έχουμε πάρει πάρα πολύ αγάπη. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και πάρα πολύ χαρούμενες.
1: Αγωνιστήκατε 13η στην σειρά. Νωρίτερα είδαμε κάποιες πολύ καλές επιδόσεις και κάποια εξαιρετικά προγράμματα όπως ήταν της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών. Αυτό ήταν κάτι που σας άγχωσε ή σας έδωσε περισσότερο κίνητρο για μια ακόμη καλύτερη παρουσία?
2: Δεν συγκεντρωνόμαστε τόσο στο ποιος κολυμπάει μπροστά μας ή πίσω μας. Δεν βλέπουμε καν τι κάνουν εκείνοι στο νερό τις βαθμολογίες. Οπότε συγκεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς. Ήμασταν και το πρωί 13 και τώρα 13. Και πέρσι το Πανευρωπαϊκό που κερδίσαμε τα χρυσά ήμασταν πάλι 13.
3: Γιατί έχει το 13.
2: Οπότε νομίζω μας πάει καλά. Ναι, όχι. Είχαμε προετοιμαστεί γενικά πάρα πολύ καλά. Είχαμε κάνει και simulations, δηλαδή προσομοίωση του αγώνα, για να είμαστε έτοιμες να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε distraction, σαν να λέμε. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ήρεμες, παρόλο που ήταν ο πρώτος μας αγώνας. Διαχειριστήκαμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά το άγχος.
1: Είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσετε σήμερα, θα το πανηγυρίσετε. Όμως αύριο το απόγευμα θα έχετε ένα ακόμη τελικό, στο απλό ντουέτο. Ποιος είναι ο στόχος σας εκεί?
2: Θα δούμε το σημερινό, γιατί δεν το αναλύσαμε λόγω του σημερινού τελικού που είχαμε. Θα δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και να το απολαύσουμε ένα τελευταίο αγώνισμα. Πάρα πολύ συγκέντρωση, ηρεμία. Και ελπίζουμε να πάμε όλα καλά. Ναι, γενικά θα απολαύσουμε τη στιγμή τώρα της απονομής, που είναι μοναδική για εμάς. Και μετά αμέσως όμως θα κάνουμε switch και focus στον αυριανό τελικό.
3: Γιατί το ελεύθερο ντουέτο είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχουμε αγωνιστεί από το Παρίσι το 24 στην Ολυμπιάδα. Οπότε ήταν όλο καινούριο. Και καινούριο τεστ, πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο το τεχνικό, μετά από 2 χρόνια το ελεύθερο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλα πήγανε προς το παρόν καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Και ευχόμαστε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στον αυριανό δεύτερο διαδικτυακό τελικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν λοιπόν οι αδερφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, έτσι που πήραν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο και το απόγευμα μετέχουν στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, επίσης διεκδικώντας μετάλλια. Έχουν περάσει με δεύτερη καλύτερη επίδοση σε αυτόν τον τελικό και θα αγωνιστούν προτελευταίες, γιατί έτσι διαμορφώνεται η σειρά, ας πούμε, με βάση το τι κάνει στο προκριματικό. Αγωνίζεσαι και στον τελικό. Άρα, έχοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, διαγωνίζονται δεύτερες από το τέλος. Από τις 6 παρά 10 θα ξεκινήσει η μετάδοση από την ΕΤ 2 Sport. Και εδώ να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, αφού αναφερθήκαμε και στο μετάλλιο που πήραμε στην κοπηλασία. Στο διπλό σκιφ έτσι των γυναικών με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου, στην πρόκριση του Ντούσκου, στην τέταρτη θέση Πάπα Κωνσταντίνου και Μπούρκα, στην έκτη της Χριστίνας Μπούρμπου, Έλληνας Διαβάτη, Βάλιας Μικομήτρου και Ζωής Φίτσιου. Σας χρωστάμε με το τι έχει γίνει στο διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών με την Πασχαλίνα Μωρατίδου και την Γαβριέλα Λιόλου, θα σας το πούμε λίγο αργότερα. Και να πάμε τώρα να ασχοληθούμε με την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας των κορασίδων, των κοριτσιών κάτω των 16 ετών. Τα κορίτσια μας κατέκτησαν χθες το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αυτής της ηλικίας, στο πόλο που έγινε και ολοκληρώθηκε στο Ζάγκρεμ. Αναμένονται στην Ελλάδα στις 4 παρατέταρτο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, καθώς τα κορίτσια μόνο νίκες είχαν σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κατάφεραν και επικράτησαν δύο φορές της Ισπανίας, μάλιστα. Την πρώτη στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, ας το πούμε έτσι, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, γιατί άλλαξε τρόπο διεξαγωγής. Δεν έγιναν όμιλοι, αλλά κάθε ομάδα έδινε από 4 παιχνίδια με το πρόγραμμα να έχει βγει από πριν και υπήρχε μια ενιαία βαθμολογία. Πήραν την πρώτη θέση σε αυτήν την ενιαία βαθμολογία και συνέχισαν νικηφόρα και σε προημιτελικά, ημιτελικά, όπου επικράτησαν με 14-8 της Ουγγαρίας, αλλά και στον τελικό, όπου για δεύτερη φορά νίκησαν την Ισπανία με 11-7. Στον τελικό ήταν εξαιρετικά τα κορίτσια του Αργύρη Θεοδωρόπουλου. Να αναφέρω για τις αθλήτες που αγωνίστηκαν στο τελικό: Βούτσι Καλμισιάν, Μαροχλιάδου, Τσίγκα, Λαμπάτου, Μανουσάκη, Ανδρεάδη, Μουστάκα, Μπιτσάκου, Λαμπροπούλου, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου και Πλεμένου. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και για τα 15 κορίτσια. Δύο από τον Άλυμο, Λουκία Δροσοπούλου Σπάθη και Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία είναι 16 χρονών και παίζει στην Α1 των γυναικών από τα 11 της χρόνια. Και αυτό είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και ήδη από την Waterpolo League των γυναικών. Από τον Άνω Γλυφάντα ήταν η Ιωάννα Μουστάκα, από τον Εθνικό η Σοφία Νικολοπούλου, από την Αυταθλητική Ένωση Πατρών η Ανδριάνα Κοντάκου, που πήρε και τον τίτλο της κορυφαίας του τελικού. Είναι τερματοφύλακας μας που είχε 5 αποκρούσεις, 11 σουτ που πήγαν στην εστία της. Και επίσης να σας πω ότι η Αφροδίτη Μπιτσάκου ήταν η κορυφαία της διοργάνωσης, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Από την Αυταθλητική Ένωση Πατρών, λοιπόν, η Γεωργία Λαμπάτο επίσης και η Ειρήνη Τσίγκα. Από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης η Ελένη Ελμισιάν, η Άρτεμις Ανδρεάδη, η Ιφηγένεια Μανουσάκη. Από τον Πανιόνιο η Ιωάννα Βούτσικα, η Γεωργία Καραγιάννη και η Σοφία Λαμπροπούλου, όπως και η Νικολέτα Μοροχλιάδου και Ευγενία Πλεμένου. Προπονητής ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος, συνεργάτητά του η Άννα Χάτζη Γεωργάκη. Αυτά είναι τα ονόματα των ανθρώπων που έφεραν το χρυσό μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα των κορασίδων. 11-7, επαναλαμβάνω, η νίκη στον τελικό επί της Ισπανίας. Και τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των γυναικών, είτε λίγο μεγαλύτερες, βρίσκουμε μπροστά μας πάντα στον τελικό την Ισπανία. Αυτή τη φορά τις νικήσαμε τις Ισπανίδες και είναι σημαντικό ότι το κάναμε και δύο φορές στην ίδια διοργάνωση. Είναι σίγουρα μια σημαντική επιτυχία, μία ακόμη για την ελληνική δαδοσφαίριση. Αυτό το χρυσό μετάλλιο σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ηλικιακό, ήρθε και λίγες μέρες μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η εθνική μας ομάδα από όλο των ανδρών στο World Cup, στο παγκόσμιο κύπελο που η τελική του φάση έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και είναι μια ακόμα απόδειξη του υψηλού επίπεδου της ελληνικής δεδοσφαίρησης, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Και συνεχίζουν οι αθλητές μας να δουλεύουν συστηματικά με τα σωματεία τους και με τις εθνικές μας ομάδες και να φέρουν επιτυχίες με τα ελληνικά χρώματα. Συγχαρητήρια λοιπόν στα κορίτσια. Στις 4 παρατέταρτο η άφηξή τους στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έρχονται μέσω Βελιγραδίου, το χρυσό το πήραν στο Ζάγκρεπ, και θα ακούσουμε, είπαμε και περισσότερα και στις επόμενες εκπομπές της Ερασπορ. Σίγουρα θα το επιχειρήσει και αυτό και ο Δημήτρης Γιαχανατζής, να έχει μια έτσι συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα και με τον προπονητή της ομάδας μας, τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο.

0: Λοιπόν, αυτά για... νομίζω τα καλύψαμε τέλος πάντων με βάση και τις ώρες, την ώρα που έχουμε μπροστά μας. Αφιερώσαμε την πρώτη μισή ώρα σε επιτυχίες των Ελληνίδων αθλητριών και αθλητών. Πάμε σε ένα διαφημιστικό τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Ακούτε Era Sport.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή με Σιδερνή Ραδιοεφημερίδα. Πήραμε και την απαραίτητη μουσική ανάσα. Πάμε, πρωτού περάσουμε και στα ρεπορτάζ από τους φερικά, να σας πούμε τι έκαναν στον τελικό του διπλού σκιφ των ελαφρών βαρών η Λιόλιου και η Μωρατίδου, οι οποίες λίγες ημέρες μετά τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησαν στην κατηγορία κάτω των 23 ετών στο Ντουίσμπουργκ, τώρα πήραν την δεύτερη θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το αγώνισμά τους, έτσι, στο Βαρέζε της Ιταλίας.

0: Όπως συνέβη και στην κούρσα στη σειρά του καταρτισμού των διαδρομών χθες, το ελληνικό πλήρωμα πήρε την δεύτερη θέση, έτσι, των Μουραδίδου και Λιόλιου, με 7-0-3-0-9 πίσω από τις Ιταλίδες, την Σάλη και την Σκιγκιαρόλ, οι οποίες τερμάτισαν στην πρώτη θέση με 6-55-59. Την τρίτη θέση πήρε το ουκρανικό πλήρωμα, αρκετά πιο πίσω, με χρόνο 7-32-19. Δεύτερο μετάλλιο λοιπόν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζη της Ιταλίας για τα ελληνικά χρώματα, μετά από εκείνο που κατέκτησαν και στο διπλό σκιφ νωρίτερα οι Ελληνίδες αθλητρίες. Η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Πάμε τώρα να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ, γινώντας από αυτό τη ΑΕΚ, στην παρέα μας ο Νίκος Καραγιάννης, διότι τον ΧΑΦ περιμέναμε. Άλλη περίπτωση παίκτη ήρθε για την ΑΕΚ που είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί ως μεταγραφή, και είναι και μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος για άλλα δεδομένα που αφορούν στο ρεπορτάζ των Κιτρινών Μαύρων. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Καλό μεσημέρι. Αναφέρομαι στον Φίλιπ Κώστης, έτσι, που είναι αγωνίστος back half. Περισσότερο να μας πεις εσύ για το πού βρίσκεται η υπόθεση.
1: Ναι, λοιπόν, το τελευταίο διάστημα ουσιαστικά η ΑΕΚ μπήκε σφήνα στις διαπραγματεύσεις που είχε ο Κώστης με την Eindhoven. Τα μέσα από την Ολλανδία αναφέρουν ότι ουσιαστικά ο Σέρβος αριστερός back half εκεί στο περίμενε την Eindhoven μετά από την πρόταση της Ένωσης. Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ούτε συμφωνία, ούτε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι δύσκολη για την Ένωση και όλα τα ενδεχόμενα στην παρούσα στιγμή είναι ανοιχτά. Υπάρχει μια πίεση και γενικότερα καταλαβαίνεις ότι το... ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κατάγεται από την Σερβία θα, ναι, θα είναι ένα καλό περιβάλλον η Ένωση με τόσο τον προπονητή τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά και όλη την ομάδα η οποία έχει χτιστεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Φίλιπ Κώστης βρίσκεται κοντά στην Ένωση. Είναι μια υπόθεση η οποία τρέχει και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αναμένεται να κλείσει αυτή η υπόθεση μέχρι και το τέλος του Σαββατοκύριακου, ίσως τραβήξει και λίγο μέχρι την Δευτέρα πάντως.
0: Πάντως, η ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής, έτσι, επειδή αγωνίζεται ως αριστερό μπαχάβ. Δεν ξέρω βέβαια αν παίζει πιο πολύ μπροστά ο Κώστης. Και αν λέμε τώρα, πάρουμε το σενάριο ότι τον αποκτάει η Ένωση, αυτό τι μπορεί να σημαίνει για κάποιον άλλο παίκτη της ΑΕΚ, έτσι, ή όχι, καταλάβες, δηλαδή προορίζεται για αριστερό μπάκα στην ΑΕΚ, αυτή είναι επί της ουσίας η ερώτηση, ή για τα χαφ.
1: Μπακ, σίγουρα μπακ.
0: Σίγουρα μπακ.
1: Η απόκτηση του, η ουσιαστικά η προσέγγιση προς την πλευρά του Κώστητς έχει ξεκινήσει μετά και το διάστημα της κακής προετοιμασίας της οποίας έχει κάνει στην Ολλανδία ο James Penrice και έτσι ουσιαστικά πάρθηκε η απόφαση για να κινηθεί η Ένωση για την απόκτηση ενός αριστερού οπισθοφύλακα. Τώρα από εκεί και πέρα στο ξεκίνημα την εισαγωγή σου είπες για το ΧΑΦ, η αλήθεια είναι ότι και η υπόθεση του ΧΑΦ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Δεν απασχολούν τα ονόματα τα οποία είδαν το φως δημοσιότητας τις προηγούμενες ώρες, ένα δημοσίευμα που ένα Γάλλο δημοσιογράφο για τον Ακράμ Μπουράς της Λευκής Σόφιας, ούτε για τον Καουάν Μπάρος από την Βάσκο Νταγκάμα που απασχόλησε, η αλήθεια είναι, το προηγούμενο το χειμώνα την Ένωση, ωστόσο δεν προχώρησε η περίπτωσή του και ούτε θα προχωρήσει αυτή τη στιγμή. Άλλο είναι το όνομα το οποίο έχουν λοκάρει οι άνθρωποι της Ένωσης για την απόκτηση του παίκτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Θα είναι ένας ποδοσφαιριστής με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή Τάιρνεν Μάριν Μάγερ. Δηλαδή θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα βάζει περισσότερες εντάσεις στο αμυντικό κομμάτι της Ένωσης και θα δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στον Μάρκο Νίκολ να παίξει με διαφορετικά σχήματα στον άξονα. Αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε για αυτή την περίπτωση είναι ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η... ουσιαστικά πάντα στο λέω αυτό, δεν μπορούμε να πούμε εύκολα ότι υπάρχει ένα deadline στις μεταγραφές, δεν υπάρχει μια ημέρα η οποία μπορούμε να πούμε ότι εκεί θα κριθεί, αλλά αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν από την Ένωση είναι ότι η απόκτηση του ποδοσφαιριστή θα έχει τελειώσει μέχρι και την Τρίτη για τον παίκτη ο οποίος θα αγωνίζεται στον άξονα, προκειμένου να μπει στην διαδικασία της προετοιμασίας της Ένωσης Προπονήσης στην Αθήνα, οι οποίες ξεκινάνε την Πέμπτη, για να δει ο Μάρκο Νίκολης αν θα μπορεί να τον υπολογίζει τόσο για το Super Cup όσο και για τα παιχνίδια του Playoffs του Champions League. Από εκεί και πέρα, να αφήσουμε τα μεταγραφικά, να πούμε ότι η Ένωση έχει αύριο φιλικό με την...
0: Πάντως, η μόνη επισήμαση που θα ήθελα να κάνω στα μεταγραφικά είναι ότι, αν το θυμάμαι σωστά, όσες μεταγραφές έκανε αυτό το καλοκαίρι η ΑΕΚ, τα ονόματα των παικτών αποκαλύφθηκαν όταν ουσιαστικά οι μεταγραφές ήταν τελειωμένες, έτσι. Και το ένα όνομα που γράφτηκε, και ενώ ήταν σχετικά κοντά ο παίκτης, έτσι, τελικώς δεν ευωδόθηκε αυτή η περίπτωση, ήταν το Κάγκουα. Το αναφέρω για την ιστορία, εάν ισχύει κιόλας, έτσι, αυτό θυμάμαι εγώ τουλάχιστον να γίνεται αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει, το όνομα του 27χρονου μέσω από την Ζάμπια, ο οποίος εν τέλει κατέληξε στον Παναθηναϊκό, βγήκε από το Ισραήλ όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι βγήκε περισσότερο, βγήκε από το Ισραήλ, από δημοσιογράφο εκεί και ουσιαστικά από τις πηγές της ομάδας της Χάπολ Μπερσεβά, και από εκεί προκύπταν και περισσότερες πληροφορίες για τον Κάγκουα. Ναι, ήταν ένα όνομα το οποίο βγήκε, ασχολήθηκε, δεν προχώρησε. Νομίζω,
0: ναι, θέλω να τονίσω ότι κατά τα άλλα ο Ριμπάλτα τα κρατάει ως επιτασφράγης τα μυστικά τα όσα κάνει. Αυτό ήθελα να τονίσω επί της ουσίας. Θα τα δούμε λοιπόν πώς τι θα γίνει και στην πορεία. Και με τον Κώστης δηλαδή που έχει κυκλοφορήσει το όνομά του, είπε και εσύ όμως ότι δεν είναι τόσο κοντά. Όσο τέλος πάντων μπορεί να παρουσιάζεται από κάποιες πλευρές. Περιμένουμε και τον Χαφ. Άρα πάμε στα υπόλοιπα, αυτό που λες.
1: Ναι, λοιπόν, την Κυριακή έχουμε φιλικό με την Σεντρού, είναι το τελευταίο φιλικό στο επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ. Αναμένεται να δούμε μια ενδεκάδα κοντά σε αυτήν που είχε παρατάξει ο Μάρκο Νίκολης κοντά στην Τσβόλε, δηλαδή όχι με πολλές αλλαγές, και ουσιαστικά το βασικό σχήμα, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να μοντάρει όλο και περισσότερο ο Μάρκο Νίκολης για τα επίσημα παιχνίδια. Η Ένωση μετά από αυτό το φιλικό θα επιστρέψει στην Αθήνα, που θα υπάρξει ένα ρεπό, και την Πέμπτη θα ξεκινήσουν πάλι οι κυτρινόμαυροι τις προπονήσεις τους στα Σπάτα. Να πούμε φυσικά ότι χθες ολοκληρώθηκε και η περιοδία του τροπέου της Super League με μια πολύ όμορφη γιορτή στην Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν μια περιοδία η οποία, αν μη τι άλλο, είχε τεράστια επιτυχία. Δεν περίμεναν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ τόσο μεγάλη επιτυχία στην περιοδία την οποία έκανε. Το τρόπαιο πήγε από άκρη σ' άκρη, πήγε από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κύπρο, γύρισε όλη την Ελλάδα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία γενικότερα πρωτοβουλία την οποία πήρε η κυτρινόμαυρη, ο κόσμος την αγκάλιασε, είδαμε τα βίντεο, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στην... δεν μπορούν να είναι, δεν είναι στην Αθήνα ουσιαστικά για να ζουν την ΑΕΚ κάθε μέρα, και αυτή ήταν και η σκέψη που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση οι άνθρωποι της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ.
0: Η τελευταία ερώτηση, να το πω ζωντανά, να το πω στον αέρα, γιατί μ' άκουσε μόνο εσύ Νίκο, μίλαγα εκτός αέρα. Είναι στις 3 η ώρα αύριο το μεσημέρι το φιλικό, και αν είναι και κλεισμένο το θυρών.
1: Είναι στις 3 η ώρα το μεσημέρι, δεν είναι κλεισμένο το θυρών. Δεν υπάρχει κάποια
0: ενημέρωση
1: σχετικά ότι είναι κλεισμένο το θυρών. Το παιχνίδι με την Samsung Sport ήταν κλεισμένο το θυρών λόγω των... μετά από ουσιαστικά παρένεση των Ολλανδικών αρχών.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Άρα, 3 η ώρα το μεσημέρι αύριο θα τα λέμε εδώ. Θα είμαστε να μας ενημερώνεις για το πώς εξελίσσεται το φιλικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Καραγιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Στην παρέα μας ο Μπάμπης Παπάζουγλου. Ο Ολυμπιακός είναι στην τελική ευθεία πλέον για τον πρώτο αγώνα με αντίπαλο την Αϊμέγγεν. Χθες δήλωσε την ευρωπαϊκή του λίστα. Επιπλέον, έτσι συνεχίζει να κινείται στο μεταγραφικό παζάρι. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και στους ακροατές μας. Σίγουρα πλέον ο Ολυμπιακός έχει στρέψει τον ενδιαφέρον του κυρίως στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, γιατί πλησιάζει την Τρίτη, είναι το πρώτο μάτς. Και είναι και το πιο σημαντικό. Καλά τα μεταγραφικά, προφανώς. Σημαντικές οι ανάγκες έτσι όπως έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Θα είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα στόχο. Να είναι μια ομάδα καλή, να είναι μια ομάδα δυνατή και να πετυχαίνει τους στόχους της. Και ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι αυτό τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Δεν πρέπει να τα την κερδίσει, να την περάσει την Ολλανδική ομάδα, να πάει στα play-off του Champions League και εκεί να δει τι θα έχει γίνει, αν θα έχει περάσει Μπόντο, αν θα έχει περάσει Λιόν και μια από τις δύο, που είναι τα φαβορή δηλαδή στους αγώνες τους, με τη Σπάρτα και με την Ουνιόν, εάν περάσουν θα είναι μια από τις δύο αντιπάλους. Αλλά ξέρεις, Βασίλη, είναι διαφορετικά, το έχουμε δει κιόλας στην πράξη, είναι πολύ διαφορετικά ξεκίνημα σεζόν να κάνεις τη δουλειά σου, αφέντα προκληματικά να κάνεις τη δουλειά σου την περίοδο. Και είναι και διαφορετικά να σου έρθει ένας αποκλεισμός. Okay, είναι μια Ολλανδική ομάδα, τερμάτισε τρίτη στην Ολλανδία, είναι ανώτερο ποτάσμα από το ελληνικό, το Ολλανδικό. Αλλά για τον Ολυμπιακό είναι στόχος, πρέπει να περάσει αυτό το γύρο. Και ξέρεις, περνώντας αυτή τη διαδικασία, κάνεις πιο έρευνα και τις κινήσεις σου, ετοιμάζεις για το επόμενο παιχνίδι που θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αλλά θα είναι πολύ διαφορετικά και ουρά ψυχολογία. Αυτό είναι το στόχος του Ολυμπιακού και αύριο. Μεθαύριο μάλλον, τελευταία μέρα της προετοιμασίας, θα δούμε κατάσταση κάποιων παικτών, κυρίως αίσθηση ποιον, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, να είναι τουλάχιστον στον πάγκο. Αυτά είναι τα σημαντικά τώρα, γιατί έχει ξεμείνει ο Ολυμπιακός, είναι με δύο χαφ αυτή τη στιγμή, ναι. Καθαρό όμως χαφ, τον Γκαρθία και τον Μπουζακίτη. Μην γελιόμαστε, τον Γκαρθία τώρα δεν είναι για να παίζει πάνω από 60 λεπτά, έτσι όπως έχει δείξει το παιδί. Δεν είναι. Γιατί το λέω εγώ ή το λες εσύ, είναι ότι έχει δείξει στην προετοιμασία. Εκεί είναι και στα 36, και okay, σε κάποιους παίχτες φαίνεται πολύ περισσότερο η ηλικία. Άρα αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, γιατί και ο Ρέτσες που προέρχεται από τραυματισμό είναι ok στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει και τον Σμαϊλόβιτς, έχει γυρίσει και ο Κάρμο, είναι ok σε σχέση με πέρσι. Τουλάχιστον θεωρητικά είναι πολύ καλύτερος το κέντρο της άμυνας από πέρσι και όντως, δηλαδή, και για μένα είναι την τετράδα μια από τις καλύτερες που έχουμε δει στον Ολυμπιακό ποτέ. Αλλά το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει, πώς θα είναι η κατάσταση στη μεσαία γραμμή. Για μένα, καλό θυμάσαι που σου το έλεγα από τα φιλικά, ότι πήγε πολύ καλά ο Ποποβίθ. Δηλαδή, βασικά έκανε σε πολλούς εντύπωση ότι θα μπορούσε να πάρει τον Ορτέγκα να τον έχει στον πάγκο. Δεν έχει κάνει προετοιμασία το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Και είναι και στη θέση του goalkeeper. Και από τη στιγμή που είχε καθυστερήσει η ιστορία με τον Τζολάκη, αναπόφευκτα καθυστέρησε και η επιλογή του αντικαταστάτου, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Γιατί δηλαδή αυτά τα πρώτα μάτσα χρειαστούν να πάει καλά ο Ολυμπιακός, να πάνε καλά οι παίκτες του και να μπορούν να βγάλουν αυτή τη διαδικασία χωρίς πρόβλημα και να βοηθήσουν την ομάδα τους. Το άλλο που βάσει των επιλογών που έκανε με τη Λίμπαρ στην ευρωπαϊκή λίστα είναι ότι θα πάει με σύντροφο τον Ελκαμπή. Αυτή τη στιγμή, για να μην το κουράζουμε, είναι Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα, Μασούρας. Αυτή είναι η υπεύθυνη.
0: Αυτή, κατάλαβα.
1: Η θέση του σέντερ φορ.
0: Ναι, πάντως η επιλογή αυτή, τέλος πάντων, έχει προφανώς εξήγηση στο ότι μάλλον και οι δύο, ενδεχομένως και οι δύο να αποχωρήσουν, ή μπορεί και ένας εκ των δύο και το βλέπουμε.
1: Εγώ έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Το θυμάμαι, μαζί ήμασταν.
1: Ναι, και έλεγα ότι δεν είναι κάτι που ξέρω. Αλλά τι σου έλεγα, βλέπω στο τέλος και οι δύο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν κόβονται δύο παίχτες χωρίς να έχουν πρόβλημα τραυματισμού, τι σημαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Φεύγουν. Το σημαίνει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν υπολογίζονται για κάποιο λόγο. Και το εκπληκτικό είναι ότι άντε με τον Ταρέμι είχε γίνει μια κουβέντα, το παιδί, οκ, okay, το καταλαβαίνεις, το έλεγα και εγώ, δεν είναι τώρα για να παίζει δεύτερος και ξέρεις να είναι αναπληρωματικός. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Την δεν είστε. Στην Ελλάδα έχει προτάσει το παιδί, οκ, okay, το καταλαβαίνεις. Το Γιάρεμτσουκ, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω και νομίζω το ξέρω καλά. Είχε πει με τη Λίμπαρ θα παίξει προκληματικά. Είσαι εδώ, σε υπολογίζω. Το ξέρω από πέρσι ότι σε υπολογίζω. Εγώ κατανόησα κιόλας ότι okay, δεν είσαι για τρίτος και σου πήγε στη Λιόν. Σε υπολογίζω. Και η εικόνα του Γιάρεμτσουκ ήταν τραγική. Τραγική.
0: Ναι.
1: Το παιδί έχει φοβερά προσόντα. Είναι φοβερός φόρος. Μα δεν θέλει τι να κάνει τώρα. Και στο δείχνει.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά ήταν ξέρεις, έλεγα στο πρώτο φιλικό και λίγο αυτό. Το παιδί φαίνεται, δεν ξέρω, ας το λύξεις, λύσει ο Ολυμπιακός με θέμα που θα το λύσει. Δεν παίρνει το παιδί, δεν θέλει.
0: Δεν θέλει.
1: Τόσο απλό. Κρίμα κιόλας και είναι και πρόβλημα βέβαια από την άλλη πλευρά, γιατί είναι επαγγελματίας. Και αν ισχύει, το έχω πει, αν ισχύει ότι εγώ πάντα είμαστε με τους παίχτες, με αυτά έτσι, ελεύθεροι είναι επαγγελματίες, είναι να κάνουν την επιλογή τους έτσι πάντα, να σέβεσαι και αυτό που είσαι. Μπορεί να τον πάρει τώρα η Λιόν τσάμπα. Δηλαδή, αν ισχύει αυτό ότι έχει συμφωνήσει με τη Λιόν και η Λιόν δεν δίνει λεφτά στον Ολυμπιακό, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, σωστό, εντάξει. Προφανώς ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει.
1: Δεν τον πήρε ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Αν το πει, α πούμε, ελεύθερο με πείρα, ελεύθερο αυτό, ξεγίνεται μερικές φορές. Ο Ολυμπιακός έχει λεφτά για να τον πάρει. Πάντα τον πάρει κάθε Λιόν. Κάτσε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή, μην γελιόμαστε, αν μου το έλεγες πριν ένα μήνα, σου λέγω ότι μία στο εκατομμύριο να πάει μόνο με τον Ελκάδη ο Ολυμπιακός. Και όμως γίνεται.
0: Και όμως γίνεται, ναι.
1: Τι είναι η πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω για να μην ξεμπερδεύεται και ο κόσμος, είναι Ελκάδη, Ζώτα, Σίλβα, Μασούρα. Αυτή είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό υπολογίζουμε με τη Λίμπαρ. Γιατί αυτή είναι στο.
0: Στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Αλλά, με το, ναι, αλλά ο Ζώτα Σίλβα όμως δεν είναι φόρ, έτσι. Καθαρό.
1: Δεν παίξει φόρ. Κάτι να βάζει ένα παίξι που θέλει να παίξει, πάνω να παίξει που δεν θέλει να παίξει.
0: Καλά, προφανώς ο Μασούρας είναι, εντάξει, ναι. Αλλά καταλάβαινε αυτό που λες.
1: Αλλά γιατί ξέρεις, το βλέπω και στα σχόλια. Εντάξει, ο κόσμος τώρα το βλέπει διαφορετικά και μακριά.
0: Άρα και ο Ταρέμι, αντίστοιχα για εκείνους. Εντάξει, θα σφυγείς έχει προφανώς. Αλλά λέω, όσο είναι, ναι.
1: Έχει να μην είναι, τι είναι τρελός, είναι με τη Λίμπαρ. Είναι τρελός, νομίζω, είναι τρελός παλαβός, ένας προπονητής. Καταλαβαίνει αυτά που δεν ξέρουμε εμείς καθημερινά.
0: Σωστά.
1: Και σε επαναλαμβάνω, οποιοσδήποτε προπονητή στον πλανήτη, αν πάνε ρωτήσει και του πει είναι αυτό παιχταρά και τα λοιπά, αλλά το βλέπει να μην, σου πει να βάλει τον επόμενο. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό να μου παίξει τρόπο στην ομάδα, να μου τρέξει, να έχει κίνητρο. Mm-hmm. Και ο Μασούρα, α πούμε, για παράδειγμα, έχει κίνητρο. Εγώ που ήταν ένα στα φιλικά, το παιδί τρέχει. Το βλέπει, γύρισε, λέγαμε όλοι δεν θα μείνει και σου δώσει θα μείνει ο Μασούρα. Έτσι όπω πάει το πράγμα. Και δικαίω θα μείνει. Δεν είναι και Έλληνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για τα μεταγραφικά.
0: Σωστά. Και δεν έχουμε και τόσο χρόνο μπροστά μας, έχουμε αλλάξει λεπτά. Δηλαδή, επειδή έχουμε θέματα στο ρεπορτάζ.
1: Τα μεταγραφικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Ναι. Αλλά πρωτού πάμε στα μεταγραφικά, έχω καταρχάς ένα μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα, που είναι φίλος του Παναθηναϊκού και ξέρει το ήθος σου και την ευγένειά σου. Το τονίζω γιατί είναι και από φίλο του Παναθηναϊκού. Και ένα ακόμα από τον φίλο τον Νίκο, που μου λέει και κύριε Βασίλη, τέλος πάντων, Βασίλη Σκέτο, και ζητά αν μπορεί να προβλέψει μια εντεκάδα για την Τρίτη, να κάνει μια εκτίμηση, μάλλον ζητά μια πιθανή εντεκάδα για τον Ολυμπιακό για το μάτς της Τρίτης. Είμαστε πολύ νωρίς, βέβαια.
1: Θα
0: αλλά...
1: το έλεγα πολύ εύκολα την εντεκάδα, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει, ας πούμε, με τον Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Είναι να φύγει ο Ορτέγκα. Πόποβι σίγουρα. Mm-hmm. Θα δούμε Μαθαίο ή Σάγιακας. Okay, πολύ καλά ο Σάγιακας. Αριστερά Μπρούνο. Πιρόλα. Σμαϊλόβιτς, θα βάλει δύο αριστεροπόδαρους, Πιρόλα Κάρμο, και θα μπορούσε. Γκαρθία Μουζακίτης. Έλκα μπει στην κορυφή. Μάρτινς. Το αρέσει του πολιτικού, είναι και ένα κατασόρας εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω, λογικά Ζώτα.
0: Ναι.
1: Και Τσικίνιο, πραγματικά δεν μπορώ να το θυμίσω.
0: Ναι.
1: Η Ροντινέη κάπου εκεί, εκεί έχω ένα.
0: Ωραία. Εντάξει, θα το πούμε και όσο πλησιάζει του Γιώργου με την Λίμπα, πάντα έχει πλησιάσει.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Υπάρχουν συνθήκε, θα σου λέγα ιστορικό μπακ Ορτέγκα και τα λοιπά. Αλλά αυτή είναι το αντίθετα. Για να πάμε και στα μεταγραφικά.
0: Ωραία, πάμε στα μεταγραφικά.
1: Περιμένουμε εξελίξει Ορτέγκα, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή τη φορά η πληροφόρηση που υπάρχει από την Ιταλία ότι τελικά η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν Σαλάχ θα γίνει από τη Ρώμα. Τώρα βγαίνει και ένα άλλο. Που για μένα καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό, ότι θα είναι δανεικός με οψιόν 7 ή 8. Ή θα δώσει ο Ολυμπιακός ένα ενίκιο 1 εκατομμύριο. Αυτό το 7 συν 1. Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα γίνει μάλλον 1 συν 7. Και γιατί το λέω καλό. Επειδή έχει προκύψει αυτό να το δω κάνει καλύτερο πρωτάθλημα κτλ. Εγώ πάντα λέω για τις ομάδες καλό να τον έχεις να τον δεις ένα χρόνο. Γιατί καλός παίχτης είναι. Να τον δεις. Είναι, ξέρεις, και είναι και κίνητρο να πάει να παίξει καλά. Για μένα, δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις οψιόν, ειδικά όταν έχεις οψιόν αγοράς, είναι μια χαρά να τον παίρνεις δανεικό με οψιόν, ένα παίκτη. Εγώ έτσι λέω από την εμπειρία μου, ότι θα έχει κίνητρο να σου παίξει και άμα σου παίξει, θα δώσει. Άμα δεν σου παίξει, πας έναν άλλον.
0: Πας αλλού.
1: Ένα είναι αυτό. Εννοείται ότι πλέον έχουμε δει και επίσημα πλέον, γιατί αν επίσημα το ξέραμε, ότι με τις εξελίξεις του Ολυμπιακού πάει για φορ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θα μείνει, θα πάρει μόνο έναν. και θα μείνει και με Clayton και αυτό που είπα από γνώση ότι έχει και άλλους παίχτες, αλλά τουλάχιστον ένας φορ. Και θα δούμε αν θα υπάρξει κίνηση άμεσα για χαφ. Το βλέπω λίγο να πήχει πέσει τους, του χαφ για μένα λογικό. Γιατί υπάρχει και ο Γκουστάβο Σα. Δεν ξέρω πού θα τον βάλει ο Μεγκέντρο.
0: Ενδεχομένως δηλαδή να μην γίνει άλλη κίνηση μεταγραφική εννοείς στα χαφ.
1: Δεν το λέω αυτό. Λέω τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει.
1: Και για μένα, επαναλαμβάνω, έχει απόλυτη λογική. Εδώ ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος μεσοπιθετικά. Πρέπει να αρχίσει να διώχνει κιόλας. Και δεν είναι καθόλου οι μεσοπιθετικοί του να φύγουν. Τα έχουμε εξηγήσει. Είναι μεταγραφές ανανεώσεις συμβολέων. Ποιο να διώξει, αυτόν που έφερε τώρα. Για αυτόν που ανανέωσε. Δεν είναι τόσο απλό. Καλά, ποτέ δεν ξέρει το ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλό. Και βέβαια υπάρχει ένα Αντρέ Λουίς που εγώ ξέρω ότι έχει συμφωνηθεί με τα γραφεία, αλλά είναι ακόμη στο έτη. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εκτός λίστας κι αυτός, έτσι. Ναι. Μαζί με τα Ρέμι Γιάρεμ, Τσουκορτέγκα και Κλέιτον που είναι τραυματίας. Αν και θα αλλάξει η λίστα, μπορεί να αλλάξει, θυμίζω, Δευτέρα βράδυ.
0: Τώρα που πεις λίστα, η Νεϊμέγγεν έχει θέματα με τη λίστα της. Έτσι δήλωσε μόλις 22 παίκτες. Και αυτό διότι δεν έχει τους γηγενείς, ας το χαρακτηρίσω έτσι.
1: Και αυτοί που φτάσαμε, οι Ολλανδοί να μην έχουν γηγενείς.
0: Ναι.
1: Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο για τις ελληνικές ομάδες. Είδες τι γίνεται.
0: Ναι,
1: το
0: όντως,
1: έβαλε όμως. Το Ντάβιτσον έβαλε.
0: Τον Ντάβιτσον έβαλε.
1: Και αυτός δεν έχει κάνει προετοιμασία, αλλά εντάξει, δεν είναι και πολλές.
0: Άφησε εκτός τον Ιάπωνα αφού που ήταν και στο Μουντιάλ τον Ογκάβα. 9 γκολ, 4 ασίστ πέρυσι. Και εκτός έμεινε και ο Ταχάουι, έτσι, που είναι
1: έχει
0: και το νέο μεταγραφικό απόκτημα.
1: Έχει και ένα πρόβλημα στόπερ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι γενικά όσο βλέπεις πλέον. Ότι, και επαναλαμβάνω. Τώρα Ολλανδική ομάδα και ειδικά να ημέχει να μην έχει γηγενείς σου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: βέβαια.
1: Και ο Ολυμπιακός με τους ξένους πρέπει να το μαζέψει κάποια στιγμή και θα το μαζέψει προφανέστατα και δεν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα μην κοιτάμε που ήταν και τραυματίες κάνα δύο παίχτες, είναι 22 είναι. Ναι. Πάρει και μπει σε αυτή η Ορτέγκα, θα πάρει τον Εντίνα, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ή άλλη. Αλλά okay, θα δούμε. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει πάλι για Έλληνα. Αναγκαστικά κάπου σε κάποια θέση θα κοιτάξει και για Έλληνα. Αυτό. Ναι. Αν και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Τραμπζονσπορ για τον Μπρούνο. Επίσης έχω πει ότι μέχρι το καλοκαίρι μην έχουν φύγει και τα δύο αριστερά μπακ.
0: Τώρα που πες Τραμπζονσπορ προσφέρει νομίζω 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Σαλάχ για να το πάρει, να το κάνει δικό της.
1: Δεν πήγε Μπεσίκτας.
0: Όχι ακόμα. Έχει μπει και η Τραμπζονσπορ στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Τούρκοι, να χαιρετήσουμε τη Χαραγιανοπούλου που
1: προχωρεί. Τώρα, ναι. Ναι, έχει βγει τώρα και η Τραμπζονσπορ ότι θέλει και τον Αντρέ Λουίς.
0: Ναι, μάλιστα, για να δούμε. Εντάξει, οι Τούρκοι γράφουν βέβαια. Και υπάρχει μια ανάρτηση του Μολινά, του ενός δημοσιογράφου τέλος πάντων, που δείχνει τον Ντιομαντέ, το 19χρονο της Λειψίας, έτσι, ο οποίος αναμένεται να πάει στη Ρεάλ, έτσι, να δαπανίσει κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, από τη δοκιμή του στον Ολυμπιακό, με το έμβλημα του Ολυμπιακού να φωτογραφίζεται. Βέβαια και ο ίδιος είχε γράψει στο παρελθόν ότι είχε περάσει από διάφορες ομάδες ως δοκιμή, Μπόρμου, Τσέλσι, Ρέιντζερς, Ολυμπιακό, Κρίσταλ Πάλας, δεν είχε πάρει τότε έτσι. Καμία εξ αυτών ουσιαστικά. Και εντάξει, να πεις αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο, τα έχουμε δει.
1: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα επιλογών. Είναι και θέμα και παικτών και οικογενειών αναλόγως στην ηλικία. Δηλαδή, ξέρω ότι έχουν χαλάσει περιπτώσεις. Γιατί, okay, μπορεί να τους εξασφαλίσεις, πρέπει να τους βρεις δουλειά, να έρχονται από άλλη χώρα. Δεν λέω για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, ναι, αλλά γενικά.
1: Και επίσης ο ατζέντης που σου φέρνει στον Ολυμπιακό. Όταν έχει κανονίσει να τον πάει και Ντόρτμουντ και δεξιά και αριστερά, δεν είναι ότι θα κλείσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Για να το πει Ντόρτμουντ, θα πάει στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει απορρίψει εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέω, γιατί έχουν περάσει τέτοια παιδιά. Και φαντάζομαι και από άλλες ελληνικές ομάδες. Κάνουν trial, δοκιμές δηλαδή, δοκιμαστικά, και μετά του πάνε και αλλού. Και σου λέει θα μιλήσουμε.
0: Ναι, ωραία, Μπάμπη Παπάζογλου, επειδή ξεπεράσαμε έτσι και τον χρόνο κατά ένα λεπτό.
1: Καλά, Βασίλη,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Η ώρα είναι 3 και 7. Έχουμε αλλαγή έτσι, στη ρύθμιση των ήχων. Πήρε τη σκυτάλη τη Χαρά Γιαννοπούλου, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Είναι Ελίζα Φερόπουλου, παραμένει εννοείται στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 και ήρθε η ώρα να βάλουμε και στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέραν το ότι και αυτό είναι το σημαντικό, πήρε την πρόκληση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη μάλιστα, ενισχύεται, συνεχίζει την ενίσχυσή του και αναμένει αύριο έτσι και στη Θεσσαλονίκη τον Τόμ Λουσέ, τον 23χρονο, τον Γάλλο που λέγαμε, ότι ήθελε ο Λύση να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Γιάννη Βοητσίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Τόμ Λουσέ, 23χρονο Γάλλο, ένα πολυεργαλείο σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια θέση παίζει συγκεκριμένα. Γιατί πολύ απλά παίζει σε όλες. Δηλαδή στην καριέρα του στην ΝΙΣ, από την οποία θα τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια, ο Τόμ Λουσέ έχει παίξει ως επιτοπλίστων στα χαφ, αλλά έχει κάνει και παιχνίδια και ως δεξιός μπακ και ως αριστερός επιθετικός και ως δεξιός χαφ σε κάποια σχήματα 4-4-2 κλπ. Γενικά είναι ένας παίκτης προπονητή, ένας παίκτης με πολλή ενέργεια μέσα στο γήπεδο, ο οποίος όπως είπα μπορεί να βοηθήσει σε πολλές θέσεις, αλλά μπορούμε βέβαια να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ και τον αποκτά ως χαφ, έτσι, γιατί yeah. υπάρχει πλέον και το πρόβλημα με το ΜΕΙΤΕ, έτσι το είπαμε από χθες το απόγευμα, ότι ο ΜΕΙΤΕ οδεύει προς χειρουργείο, δεν έχει μπει στο πρόγραμμα της ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν, ταλαιπωρείται στο ισχύο από την περασμένη σεζόν που το πήγε συντηρητικά κάποια στιγμή και ο Λουτσέσκου από ότι τον έβγαζε αλλαγή κλπ. Δεν το ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα. Προσπάθησαν στον ΠΑΟΚ να το λύσουν συντηρητικά και τελικά όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί σε εγχείρηση. Άρα, λοιπόν,
0: και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει εκτός?
1: Τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ ναι μεν έχει ένα δίδυμο αυτή τη στιγμή με βάση την εικόνα από τα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια με τον Ζαφίρη και τον Σαντα Μαρία. Υπάρχει από πίσω και ο Καμαρά ως μια εναλλακτική λύση, αλλά σίγουρα χρειάζεται και κάποιος ακόμη μέσος.
0: Ο Καμαρά δεν είχε εκφράσει ή αν όχι εκφράσει τέλος πάντων εμφανίσει τάσεις φυγής, κάνουν λάθος τώρα προς τον Καμαρά?
1: Εντάξει, τάσεις φυγής ο Καμαρά, απλώς η συζήτηση γινόταν μήπως θα ήταν σκόπιμο να φύγει γιατί δεν είχε θέση στην ομάδα. Τώρα βλέπουμε ότι αλλάζουν κάποια δεδομένα, ότι ίσως έχει περισσότερο χώρο στην ομάδα για να αγωνιστεί. Βλέπουμε παίζει ως αλλαγή στα πρώτα παιχνίδια. Είναι λοιπόν και ο Καμαρά μια λύση πέρα από αυτό το δίδυμο του Ζαφίρη και του Σαντα Μαρία που έχει ξεκινήσει στην σεζόν. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έναν ακόμη χαφ σίγουρα. Άρα λοιπόν ο Λουσέ θα δώσει ως επιτοπλίστων λύση στα χαφ, αν χρειαστεί βέβαια να παίξει και κάπου αλλού από αυτές τις θέσεις στις οποίες τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε και στην ΝΙΣ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αύριο έρχεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Λογικά θα δηλωθεί κιόλας στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί μπορεί να γίνει μέχρι την Τετάρτη να γίνει μια αλλαγή στη λίστα. Έχει δηλωθεί βέβαια η λίστα, να πούμε ότι σε σύγκριση με τους αγώνες κόντρα στην Δυναμό Κιέβου η αλλαγή ήταν φυσιολογική. Δεν δηλώθηκε ο Γκουγκεσασβίλη, ο οποίος ως δανεικός συνεχίζει στην Τουρκία την καριέρα του, και μπήκε ο Σορετήρε, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν ήταν διαθέσιμος, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και ο Σορετήρε, ο οποίος έχει μπει πλέον κανονικά και στις προπονήσεις της ομάδας. Πιθανότατα θα γίνει και μία ακόμη αλλαγή και θα μπει ο Λουσέ για τα παιχνίδια αυτά με την Άντερλεχτ. Τώρα να πούμε βέβαια...
0: Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα ενός φίλου, γιατί παίζει και στη μισή γραμμή αν το θυμάμαι καλά, έτσι, ή άνοιξε να υπολογίζεται και σαν στόπερ. Γιατί δεν παίζει ο Θημιάνης, λέει ένας φίλος, ο 771.
1: Ο Θημιάνης είναι στην ομάδα, είναι στο ρόστερ της ομάδας. Και την περασμένη Πέμπτη ήταν στον πάγκο. Τώρα το γιατί δεν παίζει, γιατί δεν έπαιζε πέρσι, ήταν επιλογή Λουτσέσκου. Γιατί δεν παίζει φέτος, είναι επιλογή του Λύση. Θεωρείται ότι είναι πιο πίσω στην ιεραρχία και στις θέσεις των στόπερ. Γιατί όντως ο Θημιάνης μπορεί να παίξει και στόπερ, μπορεί να παίξει και αμυντικός χαφ. Θεωρείται όμως ότι είναι πιο πίσω στην ιεραρχία σε σχέση και με τους στόπερ της ομάδας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα δίδυμο Μιχαηλίδη Χατζηδιάκου, από πίσω είναι ο Ελουστόντο, είναι και ο νεαρός ο Μπαταούλας, και στα χαφ βέβαια που είπαμε το δίδυμο στο ξεκίνημα της σεζόν είναι Ζαφίρης Σανταμαρία και από πίσω ο Καμαρά. Ο Θημιάνης είναι μια εναλλακτική λύση, μπορεί να τον δούμε να αγωνίζεται σε κάποια άλλα παιχνίδια. Τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει αυτές τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ μετά την πρόκρισή του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, μια πρόκριση που ήρθε δίκαια και θα έλεγα και άνετα με συνολικό σκορ 5-2.
0: Μεσό του Κωνσταντέλια, έτσι, μέσα έξω.
1: Έχει λάμψει το άστρο του Κωνσταντέλια, όντως με πρόλαβες. Πολύ συζήτηση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια με τα τρία με

0: στο μάτς της Πολωνίας, εκείνη τη φοβερή πάσα που έκανε στο Γκένι και λοιπά. Άρα καμιά φορά μπορεί να μην βάλεις και γκολ, αλλά να θυμούνται όλοι μια ενέργεια που έκανε.
1: Αυτή η ασίστ είναι, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, είναι για highlights, highlight τέλος πάντων, σαν τρέιλ, να προβάλλεται ως τρέιλερ τέλος πάντων.
0: Δεν τη λες ασίστ, γιατί μετά άλλαξε η μπάλα κάποια πόδια, αλλά ήταν τελικά ευτύχημα το ότι κατέληξε η φάση αυτή σε γκολ, ώστε να τη θυμόμαστε και γκολ. Γιατί καμιά φορά, άμα δεν μπει γκολ, λίγο χάνεται και η φάση, η καλή πάσα κλπ. Αυτή τη φάση θα τη θυμόμαστε. Έλαμψε λοιπόν το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Γενικά θα έλεγα ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα καλό κλίμα μετά από τα πρώτα δύο παιχνίδια. Την πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου. Στο κάτω-κάτω οι προκρίσεις μετράνε το καλοκαίρι, όταν όλοι ψάχνουν να βρουν το ρυθμό τους, τα πατήματά τους. Οι προκρίσεις δίνουν όθηση για τη συνέχεια, δίνουν χρόνο και στον προπονητή να δουλέψει πάνω στα προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ σε γενικές γραμμές άφησε καλή εικόνα στους δύο πρώτους αγώνες. Προφανώς έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης με την προσθήκη και των μεταγραφών και την επιστροφή κάποιων τραυματιών, δηλαδή και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα της Πολωνίας και αυτός κάποια στιγμή θα μπει και πάλι στην ομάδα. Ο ΜΕΙΤΕ βέβαια είπαμε θα αργήσει. Ο Ντεσπότοφ είναι και αυτός σε φάση αποθεραπείας. Θα μπουν σιγά σιγά περισσότερο και ο Μπάμπα με τον Ελουστόντο. Ο Μπάμπα, γιατί είχε το Μουντιάλ, μπήκε καθυστερημένα στην προετοιμασία. Παίζει ο Τζόναθαν Γκόμες σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δούμε και τον Μπάμπα να παίζει όλο ένα και περισσότερο. Και ο Ελουστόντο, που προοριζόταν για βασικός δεξιός στόπερ, αλλά λόγω ενός τραυματισμού έχασε προπονήσεις, μπήκε ο Χατζηδιάκος, τα πήγε καλά ο Χατζηδιάκος ως δίδυμο με τον Μιχαηλίδη. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα και προφανώς υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από εκεί και πέρα, να πω κλείνοντας ότι συνεχίζεται και η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, είναι η τρίτη φάση της διαδικασίας. Έχουν απελευθερωθεί θέσεις που δεν ανανεώθηκαν από τους περσινούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Μέχρι την Τρίτη θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, γιατί από Τετάρτη θα βγουν τα απλά εισιτήρια για τον αγώνα με την Άντερλεχτ. Όλα δείχνουν, και επειδή όντως ήταν θετικό και το ξεκίνημα της ομάδας, περιμένουμε και τις μεταγραφές και γενικά έτσι φαίνεται ότι έχει μπει καλά ο ΠΑΟΚ στη σεζόν, πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία των διαρκείας θα πάει κοντά στον αριθμό 20.000, από τη στιγμή που οι ανανεώσεις ήταν 14.200.
1: Να ξεπεραστούν δηλαδή τα περίπου, λίγο πάνω από τα 18.000 που ήταν πέρυσι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, πιστεύω ότι μπορεί και να ξεπεραστεί το περσινό. Θα το δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Βοηθούσεις έτσι και αυτής της θετικής αφετηρίας που είχε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Βοτζίδη, για το ρεπορτάζ. Να σου ευχηθώ καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Να πω απλά, εντάξει, σχόλιο να κάνω. Τέλος πάντων, είναι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε τώρα στο Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να καίνε το παρθένο πευκοδάσου που υπάρχει εκεί, και δυστυχώς κινδυνεύουν και οι οικισμοί, ενώ έχουν καταστραφεί και σπίτια. Την αποκαλή δύναμη σε όσους επιχειρούν να κατασβέσουν τη φωτιά. Και γενικά σε όλη τη χώρα, έτσι, σε αυτό που επιχειρούν τέτοιου είδους προσπάθειες. Πάμε τώρα στο Χρήστο Κοντό, να το βάλουμε στην παρέα μας για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Χριστού.
2: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, εντάξει, υπήρχε αυτό το σοκ με το Παντελίδη και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το κυρίαρχο θέμα, έτσι, στα...
2: Νομίζω ναι, είναι η δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Είναι ένας τραυματισμός που από την αρχή εκτιμήθηκε σοβαρός και αποδείχθηκε στην πορεία ότι ήταν χθες το βράδυ. Με τα μεσονύχια μπήκε στο χειρουργείο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κάτι επέμβαση κάμποσο, κάτι 2-2,5 νύχτα τελείωσε. Ο τραυματισμός ήρθε στα τελευταία λεπτά ενός φιλικού αγώνα προετοιμασίας. Δηλαδή, χαλάρα όσοι δεν παίζουν, δεν θεωρούνται βασικές προς τον Παναθηναϊκό, για να ξεμουδιάζουν για να πάρουν το παιχνίδι. Ήταν ένα φιλικό με την Άθεση Καλυθέα. Ήταν διαδικαστικό, δηλαδή δεν ήταν καν 90 λεπτά, ήταν 30 συν 15.
1: Ναι, ναι.
2: 30 λεπτά το παιχνίδι και 15 το δεύτερο. Και στην σχεδόν τελευταία φάση του παιχνιδιού πήγε ο Παντελίδης στο κόρνερ εκεί να κυνηγεί στην μπάλα. Από πίσω ένα παιδί της Καλυθέας άφησε λάθη βέβαια πάνω στην φάση. Τον κλάδεψε, λέμε, τον χτύπησε πολύ άσχημα. Φάνηκε από την αρχή ότι το πρόβλημα ήταν σημαντικό και τελικά

0: Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως έχεις μια πρώτη εικόνα, αλλά όταν ανοίγεις βλέπεις τα περισσότερα. Ναι. Γιατί όταν ανοίγουν. Βλέπουν τελικά επιβεβαιώθηκε η άσχημη διάγνωση που είχαν κάνει εμπειρικά, ότι πρόκειται για ένα κατάγμα πολύ σημαντικό, συντριπτικό κατάγμα της τωρώνης, ρήξη της κάτω κνημοπερινιωαία σύμφωσης και δείξη του δεδοτοειδού συνδέσμου. Δηλαδή ένας τραυματισμός περίπου, είναι μη σου πω και λίγο πιο σοβαρός, από αυτόν και πάθει λεσό στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι περίπου ένα χρόνο έξω.
1: Ναι.
0: Βέβαια, με λίγο περίεργη προσέγγιση, με ταχυδρυτικά.
1: Σωστά, το πώς επέστρεψε ο Λεσόρ, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Έγιναν πολλά πράγματα για να πάει πάμε αρκετά πίσω. Αυτό σημαίνει σε μια πρόχειρη ανάγνωση, την καλύτερη των περιπτώσεων, όλα πάνε τέλεια, αρχές του καινούργιου χρόνου απέξει, δηλαδή Γενάρη, Φλεβάρη. Στο πιο λογικό σενάριο όμως είναι ότι θα χάσει όλη τη σεζόν.
1: Κρίμα για τον
0: Ιωάννη. Ναι, θα χρειαστεί ένα εξάμεινο να μπει προπονήσεις. Βάλε τώρα να κάνω κανένα μήνα να ετοιμαστεί, δύο. Δηλαδή τελειώνει η σεζόν. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά φέτος θα παίξει από ελάχιστα έως καθόλου. Ένα παιδί το οποίο είχε έρθει με πολύ μεγάλη φόρα. Κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Ήταν στον Παναθηναϊκό πέρυσι το Φλεβάρι. Τον πρώτο σκόρερ της Σούπερ Λίγας με 7 γκολ. Στον Παναθηναϊκό δεν βρήκε πολύ χώρο, αλήθεια είναι. Αλλά όμως ένα παιδί που γενικά δείχνει ότι έχει πράγματα. Δείχνει ότι θα μπορούσε λίγο, αν απλωθήσει λίγο το παιχνίδι, ηρεμήσει λίγο. Ξέρεις, αν ήταν, γιατί αγχωνόταν να αποδείξει πράγματα, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε υψηλό επίπεδο. Εγώ το θεωρούσα θέμα χρόνου και το είχα πει και το ίδιο, ότι μόλις λίγο ρυθμό, το φαϊό, δηλαδή το πιστεύω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν έπαιρνε 3-4 συνεχόμενα παιχνίδια. Έτσι με πολύ το χρόνο και τα δακυρεμούσε, δεν είχε αυτό το βάρος να αποδείξει κάτι. Πιστεύω ότι θα απελευθερωνόταν. Θα πέσει ακόμα καλύτερα. Δυστυχώς δεν θα έχει τώρα την ευκαιρία να το δείξει. Δεν έχουν πάρει τα χρόνια. Έτσι,
1: όχι, βέβαια, μικρός είναι, να επιστρέψει δυνατός και σε αυτό το διάστημα σίγουρα θα χρειαστεί έτσι και ψυχολογική στήριξη. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου, το έχουν περάσει πολύ αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μακάρι να επιστρέψει δυνατός. Τώρα, αυτός ο τραυματισμός μπορεί να φέρει και μεταγραφικές εξελίξεις στη θέση των εξτρέμ, ή.
0: Το πιθανότερο ναι. Το πιθανότερο είναι ναι. Ήδη υπήρχε μια σκέψη. Μήπως ψάξουμε να βρούμε κάτι παραπάνω στα άκρα, κυρίως αριστερά. Ο καθαρός αριστερός είναι ο Αντίνο.
1: Ναι.
0: Ο Ζαρουρί που έπαιζε ένα μεγάλο φεγγάρι πέρυσι αριστερά, περισσότερο δεξιά είναι η θέση του. Αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά. Οπότε δηλαδή στο μυαλό του προπονητού ήταν ότι αρχικά ξεκινάει και Αντίνο Ζαρουρί αριστερά. Δεξιά, Πελίστρη Παντελίδη. Και αν χρειαζόταν ο Τετέι, μπορούσε να παίξει και στις δύο πτέρυγες. Να χρησιμοποιηθεί σαν ανακρίσεις και στις δύο περιπτώσεις. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πάει σε μια τέτοια λογική να βρει παίχτη. Το είδαμε και με τον Νίγκανσον, εκεί που λέγανε ότι μάλλον δεν θα κάνουν, τουλάχιστον όχι άμεσα, μια μεταγραφική κίνηση. Με το που έπαθε την ρήξη πρόσωπου χειριαστού Νίγκανσον και έγινε γνωστό ότι θα απουσιάσει όλη τη σεζόν. Ανάπησε και γρήγορα στην αγορά και πάρα πολύ γρήγορα, ας πούμε σε 2-4 ώρα, είχε ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Φαντρόγκελεν, την οποία είχε κατά νου να την παρακολουθήσει, αλλά προς το τέλος της σεζόν και με πολύ καλύτερη τιμή από αυτή που τον πήρε τώρα. Καθένα έπρεπε μια υπεραξία. Πήγε λίγο πιο πάνω. Ξεκινάει για να κλείσει το θέμα και να μην πάει ο Παναθηναϊκός με λήψη στο θέμα του στόπερ. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και εδώ. Δηλαδή, μάλλον θα βγει στην αγορά αν δεν έχει βγει. Να ψάξει να βρει κάποιον παίκτη που να λειτουργήσει συντοματικά.
1: Μάλιστα, εντάξει, οκ, okay, κατανοητό αυτό. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει και πολλές μέρες στη διάθεσή του. Έχει μπροστά του την Τετάρτη το μάτς με την Τσέσκα
0: 1948. Ναι, όλα πάνε γρήγορα. Θα δει κανείς ότι για τις ομάδες που ξεκινάνε από το δεύτερο προκριματικό γύρο, είναι κάθε εβδομάδα και παιχνίδι όσο προχωράνε, δεν υπάρχει μια εβδομάδα να ψάχνουμε μια εβδομάδα ανάσα. Την επόμενη είναι κάθε εβδομάδα και παιχνίδι. Οπότε Πέμπτη έπαιξε. Τετάρτη ξαναπαίζει 6 μέρες και μετά Τρίτη.
1: Ναι,
0: τρία παιχνίδια σε 12 μέρες. Που στη διάρκεια της σεζόν είναι κάτι ψυχολογικό και θα το συναντήσουμε συνέχεια. Όλοι οι παίχτες των ομάδων που παίζουν σε δύο ταμπλό πρωτάθλημα και Ευρώπη, αλλά για καλοκαίρι, αρχή περίοδου, με μόνο δύο επίσημα παιχνίδια στα πρώτα κτλ. Αυτό το τρία παιχνίδια σε 12 μέρες είναι λίγο, εντάξει, είναι μια επιβάρυνση, ειδικά για μια νέα ομάδα. Νέο προπονητή και πάρα πολύ καινούργια, πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένος Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα να το αντιμετωπίσει. Τους αρέσει, τους αρέσει, τους δυσκολεύει, όχι, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Θα το κάνουν απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει εντελώς διαφορετικό προφίλ ναι. από την ομάδα που απέκτησε ο Παναθηναϊκός.
1: Πιο αμυντικογενές εννοείς.
0: Είναι πολύ πιο αμυντική ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν, ενώ υπάρξει, σύμφωνα με το scouting report που είχαμε από την αρχή μπροστά μας, ξέραμε, μας είχε επηρεάσει η Ελληνιόνωση που είχαμε σχεδιά με την αυτή ομάδα, είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα,
1: ναι.
0: η οποία όμως έχει πολλά κενά στην άμυνα. Η Τσέσκα είναι ακριβώς ανάποδα. Είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα, δεν βάζει εύκολα γκολ. Αμπούρι πίσω και πάει στο μισό μηδέν να πάρει τα παιχνίδια. Να βάλει ένα γκολάκι να το πάρει. Στα δύο παιχνίδια τη Παρτατνάβνα που ήταν outsider, δεν ήταν φαβορή, δεν δέχτηκε γκολ. Το πήγε το δεύτερο παιχνίδι στην παράταση και το πήρε στα πέναλτι. Yeah. Και προχθές στην τρίτη αγωνιστική του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος έπαιξε με μια ομάδα εκτός έδρας την οποία την είχε στο 2-1, πέτυχε 2 γκολ και δεύτερη ένα. Έπαιξε στα τελευταία 30 λεπτά με παίχτη λιγότερο και έπαιξε μαζική άμυνα. Γύρισε όλοι πίσω και παρότι ήταν στη μεγάλη πίεση, άντεξε. Δεν δέχτηκε τον γκολ, κέρδισε το παιχνίδι.
1: Επομένως πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός τον τρόπο
0: μια άλλη προσέγγιση,
1: να έχει άλλη προσέγγιση, όντως. Και εντάξει, είδαμε ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο ο Παναθηναϊκός. Έτσι, κατά τη γνώμη μου δηλαδή.
0: Έχει ομάδες.
1: Λογικό, βέβαια. Αλλά υπάρχουν παίχτες που δείχνουν πράγματα, έτσι, καλά πράγματα.
0: Κοίταξε, πάντα ένα νόμισμα έχει δύο όψεις. Mm-hmm. Μια καλή και μια στραβή. Είδαμε καλά πράγματα στην Παναθηναϊκό και είδαμε και κάποια στραβά. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν λειτουργήσανε. Πάλι είδαμε μια ομάδα να είναι ευάλωτη με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Είδαμε μια ομάδα που πάλι κάνει φτηνά λάθη, δεν μπορεί να τα αποφύγει.
1: Ναι.
0: Με κάποιο τρόπο, πάση που μπορεί να τη τελειώσει, δεν τη τελειώνει. Είδαμε μια ομάδα που ενώ δημιουργεί και κατοχή και πατάει περιοχή από επιπολαιότητα, δεν αξιοποιεί στο βαθμό που πρέπει αυτή την επιθετικότητα και την πίεση. Πέτυχε μεν δύο γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά αν δούμε συνολικά την εικόνα και των δύο αγώνων, με την πράξη θα μπορούσε το κοντέχνη να έχει γράψει πολύ παραπάνω, mm-hmm. θα έχει ευκαιρίες, με λίγη προσοχή θα μπορούσε να αναξιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Και γενικά δέχεται γκολ αρκετά εύκολα. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, ναι. να μην ξεχνάμε
1: πάντως τον έβγαλε τον Ντουμπά που τάκουγε και από την κερκίδα. Φαίνεται να είναι το καλά, νέο ξυλαστήριο στρίμα. Ναι, ναι,
0: ναι. Γενικά η κερκίδα σε όλη την Ελλάδα πάντα βάζει κάποιον.
1: Σωστό, χαστό.
0: Θα τον λένε Βίτρα, θα τον λένε Κοντό, θα τον λένε Μότσι. Κάποιον θα βάλει στο μάτι. Ναι. Τώρα βάλει τον Ντουμπά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ο οποίο Ντουμπά δεν έκανε κάποιο λάθος, πήγε να βγει από την μπάλα, ήρθε ο άλλος με το χέρι, του τραβάει ένα χαστούκι.
1: Ναι, ναι.
0: Και γύρισε πάλι με στην περιοχή και από εκεί πήγε το δεύτερο γκολ. Δεν φταίει ο Ντουμπά. Εγώ στην αρχή μπορούσα να διφάσει εδώ. Του μπα το λάθος. Όταν βλέπεις το πλάνο και βλέπεις ότι άλλος έχει πιτς χάντμπολ,
1: ναι.
0: δεν φταίει ο του μπα, καλά από μακριά.
1: Ναι,
0: αν δεν χρησιμοποιήσει το χέρι, ο άλλος συμπάθα και φύγει μακριά. Του χρώθηκαν και του χρώσαν όλο αυτό το γκολ πάλι ως συνήθως. Είναι με κάποιο τρόπο, άμα μπει στο μάτι της εξέδρας, δεν γλιτώνεις. Τώρα, κατά καιρούς πάντα υπάρχει ένα θύμα, ειδικά στον Παναθηναϊκό, ένα αγαπημένο σπόρο αυτό το παγόν. Με κάποιο τρόπο στοχοποιούν έναν-δύο παίχτες. Πάνε δεν πάνε καλά, ακούνε, δεν υπάρχει καμία προσαρμοστοσία. Ο του μπα έχει μπει στο μάτι της.
1: Μάλιστα. Okay, ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, Χρήστο?
0: Τίποτα. Έχουμε τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από χθες. Ο Παναθηναϊκός έκανε το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο Conference Link. Από πλευρά εισιτήριων περίπου 20.000 εισιτήρια έδωσε. Μόνο ο Άγιαξ έκοψε περισσότερα. Οι υπόλοιπες ομάδες που ήταν εμπόλικες κόψαν αρκετά λιγότερα. Εντάξει, λογικό αυτό. Αυτό το επίπεδο οι ομάδες είναι κυρίως από μικρά πρωταθλήματα και μικρά γήπεδα. Δεν είναι μεγαθύρια που γεμίζουν εύκολα, αλλά θα θυμηθούμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός πάντα πραγματικά και στις τρεις διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων και τις δύο φορές που έδωσε Europa League και μία conference ήταν στα εισιτήρια των προκριματικών νούμερο 2, νούμερο 3. Και ειδικά στο ΟΑΚΑ τις πρώτες χρονιές είχε κόψει και 59 εισιτήρια και δύο φορές και 58. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια ομάδα που έχει δυναμική, είναι ενθουσιασμένο ο κόσμο. Με βάση το όνομα του αντιπάλου, το
1: ναι.
0: ότι ήταν τελευταία μέρα του Ιουλίου, το ότι το πρώτο αγώνα έδειχνε ότι η πρόθεση είναι κοντά, που πήγαν 23.000 άνθρωποι πάλι και 4.000 που είναι κάτι χορηγή, κάτι συντήρια, παιχτών, κάτι δέλο. Δηλαδή περίπου 27.000 άνθρωποι στο γύρο. Είναι ένα ικανοποιητικό αριθμό. Η προπόληση έχει ξεκινήσει από αυτό. Καλά πάει από την Αθήνα. Όταν είναι Σαββατοκύριακο τώρα, δηλαδή εκτιμάται ότι περίπου στα ίδια νούμερα θα κοιμάθουμε και την Τετάρτη.
1: Και πάλι μόνο το κάτω διάζωμα έχει ανοίξει, δεν έχει ανοίξει
0: ναι,
1: το πάνω.
0: Αυτό κοίταξε, ναι. πάντα υπάρχει η επιφυλακή. Δηλαδή, αν με κάποιο τρόπο. Γιατί η εκτίμηση του ανθρώπου έπεσε μέσα. Περιμένει γύρω στου 25. Τόσοι ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Αν όμως οι 25 γίνουν 35, γιατί τελευταία στιγμή κάποιοι μπαίνουν στην λογική και πάνε, είναι έτοιμοι, θα ανοίξουν. Έχουν δηλαδή τον κόσμο να υποστηρίξουν την κίνηση. Θα ανοίξουν 2-3 εξέδρες από το πάνω διάζωμα. να σπρώξουν τον παραπάνω στον κόσμο εκεί. Το χθες δεν χρειάστηκε. Πιθανότητα και με την Τζέσκα και η Ακοσταντά αυτή δεν μπορεί να χρειαστεί, γιατί και αυτή δεν είναι μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα που να την πούμε εντορική ομάδα που θα αποτελέσει κράστη για τον κόσμο. Από εκεί πέρα πιθανότητα θα πλέον θα είναι μια πολύ πιο καλή ομάδα, αν ο Παναθηναϊκός περάσει και φτάσει με δίκη. Εντάξει, με την αυτά που βλέπουμε, δηλαδή, σε play-off τώρα μην το πάμε εκεί πέρα, Δευτέρα θα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μεθαύριο θα ξέρουμε πολύ καλύτερα από ποιο ζευγάρι θα προέρθει
1: ο αντίπαλος.
0: Εφόσον περάσει η Τζέσκα και το αυτό. Από το πρωί ίσως να έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα για τα ξεπάθματα τα υπογκρουπ. Είναι 19 οι ομάδες, συν τον Παναθηναϊκό 20 που θα μπουν στην πληρωτήρα. Συγγνώμη, είναι 19 και 19 είναι 48,
1: 40
0: ομάδες.
1: Ναι.
0: 38 ομάδες είναι, συγγνώμη, 38 ομάδες. 19 υποψήφια αντίπαλοι δηλαδή. Θα μάθουμε ποιοι είναι 4-5. Μπορεί να είναι μέσα η Χετάφε, μπορεί να είναι η Μπενφίκα. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες ομάδες. Αν η Μπενφίκα αποκλειστεί από τη Χάρη, με ένα παράδοξο τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Παρότι αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 στο ranking του Europa League. Αν χάσει από τη Χάρη, θα πάρει την αρνητική βαθμολογία τη Χάρη και θα έρθει με αυτήν στο κόφερο και θα είναι αδύναμη.
1: Ναι.
0: Θα ακολουθεί κάποιο χειρό που πάω στην Μπενφίκα. Θα φαντάσου τύχη, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πα και να είσαι χειρό, θα πει τι ωραία. Και ξαφνικά σου πέσει πάνω Μπενφίκα.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Είχε τάφε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σου αρέσει σίγουρα. Αλλά υπάρχει κάθε καρδιά σκαρίδι. Θα δούμε τη Δευτέρα περίπου στα πού θα κινηθεί.
1: Πολύ ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ακούτε Air Sport.

Επιστρέψαμε. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα, όπως είπαμε, μέχρι και τις 4. Πάμε να πούμε δύο νέα για τον Άρη, καταρχάς. Καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία των κίτρινων της Θεσσαλονίκης με τον Ράφα Μύρ, ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα για τις τελικές συζητήσεις. Είναι Ισπανός επιθετικός που την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Έλτσε. Γεννηθής 18 Ιουνίου του 1997, είναι στα 29 του χρόνια δηλαδή, ο Ράφα Μύρ. Τα έχει βρει σε όλα με τον Άρη. Η περίπτωσή του υπάρχει στο ρεπορτάζ των Κιτρίνων εδώ και περίπου ένα μήνα. Τότε είχε τεθεί στα υπόψη του τεχνικού διευθυντή των Κιτρίνων, του Ρούμπεν Ρέγγες. Έχει συμμετοχή στην εθνική ομάδα της χώρας του. Μετράει συνολικά 240 παιχνίδια στη Λα Λίγκα. Έχει σκοράρει 40 φορές. Μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα. Να πούμε ότι είχε καταδικαστεί σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, σε 8,5 χρόνια φυλάκισης, του είχε επιβληθεί αφαίρεση διαβατηρίου και απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Όμως το επαρχιακό δικαστήριο της Βαλένθια επέτρεψε πριν από λίγες μέρες τον Μύρ να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημά του. Θα πρέπει να παρουσιάζεται στο ισπανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη μια φορά το μήνα για να υπογράψει στους κίτρινους, για να του επιτραπεί δηλαδή η μετακόμισή του στην Ελλάδα. Ο Άρης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, είχε ζητήσει να μπει και ο όρος στο συμβόλαιό του ότι θα λυθεί αυτομάτως με υπηρετιότητα του παίκτη στην περίπτωση που καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό ο Ράφα Μύρ, ο οποίος θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, την προσεχή Δευτέρα για να υπογράψει στους κίτρινους και να αποτελέσει μια έξτρα προσθήκη στην επίθεση. Με δεδομένο ότι ο Άρης αποκτά κι άλλον επιθετικό, αυξάνονται και οι πιθανότητες αποχώρησης του Μωρόνα, αν βρεθεί βέβαια ομάδα που θα τον ζητήσει, γιατί και στον Άρη θέλουν να καρποθούν χρήματα από μια πιθανή μετακίνηση του Μωρόν, ο οποίος δεν είναι και στις πρώτες επιλογές, όπως φαίνεται στο ξεκίνημα τουλάχιστον, του Μιχάλη Γρηγορίου, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας εννοώ. Την ίδια ώρα γίνονται κινήσεις από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ώστε να αποκτηθούν δύο παίκτες στην άμυνα. Έχουν ήδη ξεχωρίσει τρεις περιπτώσεις στόπερ, με τις οποίες συζητούν εδώ και αρκετές ημέρες. Από τη Δευτέρα, με βάση το ρεπορτάζ, αναμένεται να μπουν στην τελική ευθεία για να κλείσουν άμεσα μάλιστα δύο από αυτούς. Να αποκτήσει δηλαδή ο Άρης δύο στόπερ. Θέλει βέβαια και αριστερό μπακ ο Άρης και δεξί μπακ. Έχει άμεση ανάγκη από ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή.

Πέρυσι έχει δώσει δύο φιλικά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, επί της Αταλάντα και της Μόντσα. Ξεχωρίζει σίγουρα σε αυτά και ο Ράτσιτς, ο Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος φέτος πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, και μάλιστα δήλωσε από αυτού ότι είναι αυτό πολύ καλό για μένα, είμαι χαρούμενος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τον οργανισμό του Άρη που πιστεύουν σε μένα. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να συμβαίνει αυτό σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο Άρης. Έπειτα από μόλις μια σεζόν έγινε αρχηγός και αυτό είναι πραγματικά φανταστικό. Τους ευχαριστώ όλους.

Απ' την άλλη, για τον Ηρακλή, σύμφωνα με το όσο ανέφερε χθες ο δημοσιογράφος ο Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, ο οποίος πέφτει μέσα γενικώς στις μεταγραφές, ο Ηρακλής είναι κοντά στην απόκτηση του Ντέιβιντ Μπούα, ο οποίος είναι 24 ετών, Ιταλός, αγωνίζεται στην δεξιά πλευρά τόσο ως μπακ όσο και ως εξτρέμ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ρώμα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Κοζέντσα, Τέραμο, Ρετζίνα και Κατάνια. Ενώ να πούμε ότι η κατηγορία για τις περσινές σεζόν είχε 25 συμμετοχές με την Καραρέσε στην Serie B, στην δεύτερη κατηγορία δηλαδή του τελικού πρωταθλήματος, από την οποία έμεινε ελεύθερος και αναμένεται να αποτελέσει και τη νέα προσθήκη του Ηρακλή. Αν είπα εγώ Θεσσαλονίκη τέτοιο στα δύο φιλικά ο Άρης, το έκανα εν τη ρήμη του λόγου, διορθώνει ο φίλος ο Νίκος. Όντως στην Ιταλία τα έδωσε και που βρίσκεται για προετοιμασία. Απέναντι στην Αταλάντα 123 ετών και τη Μόντσα, έτσι. Αν είπα Θεσσαλονίκη, το έκανα τελείως εν τη ρήμη του λόγου.

Λοιπόν, τώρα σε μια άλλη μεταγραφή με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ στη Ρώμη. Εκεί αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις τυπικές για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Ρώμα, στους Τζιαλορώσι. Είναι 21 ετών ο Κουλιεράκης, έτσι είχε πάρει μεταγραφή στη Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ υποβιβάστηκε, επομένως έχει και οικονομικά θέματα και είναι αναγκασμένη να πουλήσει. Το είδαμε αυτό και με την περίπτωση του Λόβρο Μάγερ, τον οποίο επέκτησε η ΑΕΚ, δίνοντας 6 εκατομμύρια ευρώ στη Βόλσμπουργκ και στον παίκτη 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τώρα είναι έτοιμος για μια μεταγραφή σε μια σπουδαία ομάδα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 21 του χρόνια μετά τη Βόλσμπουργκ πηγαίνει λοιπόν στην Ρώμα. Μάλιστα ο Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο, στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, έχει αναρτήσει και ένα βίντεο από την άφηξη του Κουλιεράκη στην Ρώμη. Να δούμε και ποιο θα είναι το ποσό στο οποίο θα φτάσει η μεταγραφή, πόσα χρήματα δηλαδή θα βάλει στα ταμεία του η Βόλσμπουργκ. Ο Κουλιεράκης πάντως είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη προοπτική, ένα μεγάλο ταλέντο, ένας ακόμη Έλληνας που θα αγωνιστεί σε ένα μεγάλο κλαμπ. Είδαμε και αυτό το καλοκαίρι τι έγινε με τη μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal, εναντί ενός ποσού που έφτασε 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και του Καρέτσα από την Γκένκ στην Ντόρτμουντ με ένα αντίστοιχο ποσό. Έχουμε σπουδαίους παίκτες στην εθνική μας ομάδα και ελπίζουμε αυτό να βγει και στο χορτάρι, να καταφέρουμε δηλαδή να πάρουμε την πρόκληση στις μεγάλες οργανώσεις που έρχονται μπροστά μας.

Λοιπόν, μια είδηση που μας έρχεται από τη Γαλλία και είναι μια είδηση μεγάλη σημασίας, διότι η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ απέρριψε το αίτημα της Μονακό να συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας χρονιάς και εννοείται στην πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Δεν έχει, με βάση αυτή την απόφαση Επιτροπής Εφέσεων, δεν έχει δικαίωμα η Μονακό συμμετοχή σε κανένα από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα στη Γαλλία. Η υπόθεση έχει πάρει παράταση να εξεταστεί μέχρι και την Παρασκευή χθες, έτσι ώστε η Μονακό να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα της επέτρεπαν να μετάσχει. Δεν τα κατάφερε να τα συγκεντρώσει η Μονακό, να τα παρουσιάσει εγκαίρως, και έτσι ήρθε η ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων. Η Μονακό έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση και μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση, στην οποία τονίζει τα εξής, ότι η Μονακό ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του Τμήματος Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, με την οποία απορρίπτεται η συμμετοχή της στην Betting League Elite για τη σεζόν 26-27. Ο σύλλογος εξετάζει αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας, προκειμένου να προσβάλλει την απόφαση αυτή και να εξασφαλίσει την έγκριση συμμετοχής του στις διοργανώσεις της LMB για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Η Μονακό επιθυμεί επίσης να εκφράσει θερμές ευχαριστίες της προς τους θεσμούς του Πριγκιπάτου Μονακό, καθώς και προς όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν διαδικασία αναδιάρθρωσης του συλλόγου και τις προσπάθειές του να συμμορφωθεί με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Άρα, προκειμένου, η Μονακό βγάζει αυτή την αντίδραση. Να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από την Αργεντινή, γιατί μας το είπε νωρίτερα και ο Μπάμπης Παπάζογλου, ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη μεταξύ της River και του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ορτέγκα, του αριστερού μπακ των Ερυθρολεύκων. Σύμφωνα τώρα με τα νέα δημοσιεύματα που υπάρχουν, η διαφορά στο οικονομικό σκέλος παρουσιάζεται αρκετά μεγάλη σε σύγκριση δηλαδή με το 1 εκατομμύριο ευρώ που παρουσιαζόταν μέχρι πρότινος τέλος πάντων, και ότι αυτό σημαίνει ότι η μεταγραφή είναι σχετικά κοντά. Τώρα αυτό που λένε από την Αργεντινή, ένας εκ των δημοσιογράφων ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αργεντινής ότι η διαφορά είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ότι η River φτάνει μέχρι τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει ένα ποσό στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Αντιστοίχως από την Όλε αναφέρεται όχι τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά ότι υπάρχει. Και δεν ξέρουμε αν αυτή είναι δυνατό να μειωθεί, τέλος πάντων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ορτέγκα στην River Plate. Δεν ξέρουμε αν το θέλει και αυτό με τη Λίμπαρ. Θα το δούμε βέβαια. Θα γίνει τις προσεχείς ημέρες. Μας το είχε πει βέβαια και ο Μπάμπης Παπάζογλου ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές οι διαπραγματεύσεις.

Πάμε τώρα στο θέμα της κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ UEFA και FIFA και εν προκειμένου μεταξύ UEFA και του Προέδρου της FIFA, του Τζιάννη Ιφαντίνο. Η UEFA εξέδωσε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση εις βάρος του Προέδρου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, χαιρετώντας πάντως την απόφαση, χαιρετίζοντας μάλλον το πιο σωστά, την απόφαση να αποσύρει το σχέδιο πώλησης μεριδίου των διοργανώσεών της, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκοσμίου Κυπέλου, σε ιδιώτες επενδυτές. Αναγκάστηκε να κάνει πίσω ο Τζιάννη Ιφαντίνο. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία χαρακτήρισε την απόσυρση νίκη για ολόκληρο το ποδόσφαιρο, ξεκαθαρίζοντας ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα. Αντίθετα, ζήτησε να διερευνηθεί σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάστηκε και επιχειρήθηκε να προωθηθεί το επίμαχο σχέδιο. Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται, είχε σημειώσει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η FIFA. Μάλιστα, είχε αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι η UEFA ζητά πλέον να εντοπιστούν όσοι είχαν την ευθύνη για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να λογοδοτήσουν, τονίζοντας η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών ακόμη μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας, δεν είναι χρήματα του Προέδρου της FIFA. Αυτό το έχει δηλώσει ο Ιφαντίνο, σύμφωνα με τα όσα είχε επενθυμίσει η UEFA. Επενθύμιζε η UEFA σε αυτήν την ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι η πρόχειρη παρασκηνιακή και διαφανή συμφωνία που σχεδίασε και προσπάθησε να επιβάλλει ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από διαφανής. Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, της UEFA, η οποία φαίνεται να μην μένει όμως μόνο στη συγκεκριμένη αφορά και γενικώς στα όσα είπε για τον Τζιάννη Ιφαντίνο, καθώς όπως μετέφερε αποκλειστικά η Telegraph σε δημοσίευμά της, τον κάλεσε να παραιτηθεί από τον προεδρικό θόκο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ξεκαθαρίζοντάς το ότι αν δεν το κάνει, τότε θα πράξει ό,τι περνά από το χέρι της UEFA, όντως ώστε να αποτελέσει παρελθόν ο Τζιάννη Ιφαντίνο από την Προεδρία της FIFA. Φρόντισε και ο Τζιάννη Ιφαντίνο να προετοιμάσει το έδαφος για να λάβει άλλο ρόλο, έτσι, βοηθούμενος και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, μια είδηση που βγαίνει τώρα, ο Σάββας Παντελίδης, είπαμε, δραματίστηκε σοβαρά, υπέστη κάταγμα Περώνης στο φιλικό με την Athens Καλλιθέα. Αναμένεται να λείψει από τη δράση κοντά στους 6 μήνες, όπως μας μετέφερε και ο Χρήστος Κοντός. Η είδηση που βγαίνει τώρα είναι ότι τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο πρόεδρος δηλαδή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για να του ευχηθεί γρήγορη ανάρρωση.

Εγώ να επαναλάβω τις διακρίσεις που είχαμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, στη δεύτερη μέρα. Διεξάγεται στο Βαρέζε, στη λίμνη του Βαρέζε, στην Ιταλία. Καταρχάς να πούμε ότι ο Γκαϊδατζής με τον καλύτερο χρόνο, αυτό έχει συμβεί από χτες και περάσει τον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών που θα γίνει αύριο. Σήμερα είχαμε το ασημένιο μετάλλιο από τη Σκοντού και Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ. Είχαν το δεύτερο καλύτερο χρόνο στον τελικό και πήραν το ασημένιο μετάλλιο. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν και η Μουρατίδου με την Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι σε αυτό το αγώνισμα μετήχαν τρία πληρώματα συνολικά, και όπως και χθες έτσι και σήμερα, χθες στον καταρτισμό των διαδρομών, σήμερα στον τελικό, η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου πήραν το ασημένιο μετάλλιο. Και να πούμε ότι αυτά τα δύο κορίτσια προέρχονται και από την επιτυχία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών στο Ντούισμπουργκ, όπου είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Στο Παγκόσμιο κάτω των 23 ετών, επαναλαμβάνω. Επιπλέον, ο Ντούσκος πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό πολύ εύκολα, θα λέγαμε, κάνοντας και οικονομία δυνάμεων αύριο στη 1:52 ώρα Ελλάδος, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ Σπορ, θα επιχειρήσει να ανέβει στο βάθρο για πέμπτο διαδοχικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει 4 αργυρά, είχε πάρει το παγκόσμιο πέρυσι, το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχε γίνει πέρυσι ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος είναι και ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Επιπλέον είχαμε σήμερα την τέταρτη θέση για Παπακοσταντίνου και Μπούρκα, για τον Αντώνη Παπακοσταντίνου και τον Ανδρέα Μπούρκα. Άγγιξαν το χάλκινο μετάλλιο, το έχασαν από το ιταλικό πλήρωμα για 0,2 του δευτερολέπτου στο διπλό, στη δίκοπο, στο Βαρέζε. Επαναλαμβάνω, Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου πήραν το αργυρό μετάλλιο, και είχαμε και την έκτη θέση στο τετραπλό σκιφ των γυναικών, με Χριστίνα Μπρούμπου, Έλληνα Διαβάτη, Βάλια Λικομήτρου και Ζωή Φίτσιου.

Όφη αυτή την ώρα δίνει φιλικό παιχνίδι και είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Τα δέχτηκε αυτά τα δύο γκολ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, τα πρώτα 13 λεπτά. Η εντεκάδα των κριτικών με την οποία ξεκίνησαν στον αγώνα είναι η εξής. Έτσι έχει κάνει δοκιμές προφανώς και ο Χρήστος Κόντης. Όφη, ο οποίος θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι στην Ελλάδα στις 12 του μηνός, 12 Αυγούστου, γιατί καλό μήνα από σήμερα είναι 1η Αυγούστου, θα το δώσει στο τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο Χριστογιώργος είναι κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα κεντρικών αμυντικών από Κοστούλα, Σχέλη και Πουγκουρά. Στην τετράδα της μισιάς γραμμής είναι η Αποστολάκη στα δεξιά, Αθανασίου αριστερά, Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη στον άξονα. Στην επίθεση Νους, Φούντας και Ισέκα. Αυτές είναι οι επιλογές του Χρήστου Κόντι. Το μάτς αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για να δροσιστούν οι παίκτες, να πιούν λίγο νερό. Είναι στο 23ο λεπτό με το σκορ να παραμένει στο 2-0 υπέρ της Βίλεμ. Φιλική αναμέτρηση, επαναλαμβάνω. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή την ώρα φτάνουν στην Ελλάδα οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες, τα κορίτσια κάτω των 16 ετών της εθνικής μας ομάδας πόλο πήραν τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, νικώντας τον τελικό την Ισπανία με 17 στο Ζάγκρεπ. Είχαν μόνο νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Κροατία. Ενώ να σας επιθυμίσω ότι οι αδερφές Αλεξανδρή, Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, πήρανε χθες το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό, στο ντουέτο, που ήταν το πρώτο για την Ελλάδα σε αυτό το αγώνισμα δεύτερο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και σήμερα διεκδικούν ένα ακόμη μετάλλιο. Μετέχουν στο τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Είχαν την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό και βεβαίως διεκδικούν την άνοδο στο βάθρο και ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο. Μακάρι να πάρουν και το χρυσό, μακάρι να ανέβουν στο βάθρο. Ούτως ή άλλως η μετάδοση της ΕΡΤ2 Sport για τα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα ξεκινήσει στις 6 παρα 10 και μπορείτε εκεί να παρακολουθήσετε και τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Ενώ θυμίζω ότι και η Βασιλική Αλεξανδρή, η τρίτη εκ των τρίδημων αδερφών, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του ελεύθερου, καθώς τον προκριματικό είχε πάρει την 8η θέση. Έκανε ένα λάθος που τη τύχησε, αλλά πήγε, είναι στον τελικό με την 8η καλύτερη βαθμολογία και θα επιδιώξει έτσι να μην κάνει αυτό το λάθος που συνέβη σήμερα στον τελικό και να έχει ακόμη καλύτερη επίδοση. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στην ολοκλήρωση της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ακούτε Era Sport.

Συντονισμένοι στην Era Sport. Αυτό το ή όλους το απόγευμα Σαββάτου. Παρέα θα πάμε ως τις 6 με μπάλα κι άλλα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντορινέος στα μικρόφωνα. Σε ένα φιλικό το οποίο μεταδίδεται και τηλεοπτικά, στο 36ο λεπτό Όφη χάνει από την Βίλεμ με 2-0, αλλά είναι και ένα διάστημα στο οποίο η ομάδα του Χρήστου Κόντι έχει αντιδράσει και προσπαθεί να μεταφέρει με συνέπεια την μπάλα προς την Ολλανδική περιοχή. Ενώ σίγουρα μας σοκάρουν οι εικόνες από πυρκαγιές, όχι, δεν είναι κάτι που το συνηθίζουμε, όχι, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στο σκάλωμα Φωκίδας. Αναζωπήρωση υπάρχει κοντά στην περιοχή της Λιβαδόστρας, στην Βιωτία. Έχετε δει τι γίνεται και στο Πόρτο Γερμενό, με εικόνες μεγάλης καταστροφής.

Αλλά ξέρετε, όλη αυτή η μάχη δυστυχώς δεν συνέβη χωρίς απώλειες. Τρεις πυροσβέστες έπεσαν στο καθήκον, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Θυμόσαστε και τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στο Ρέθυμνο.

παρακολουθώντας και το φιλικό του Όφη, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Χρήστος Κόντης θέλει να δει τις επιλογές που έχει στο μυαλό του και για το μάτς 12 Αυγούστου, για το Super Cup στο Πακρίτιο, σε 12 μέρες δηλαδή από τώρα. Είναι μία πρόβα ενδεκάδα, θυμίζω με τον Χρήστο Γιώργο κάτω από τα δοκάρια, Κοστούλα, Σιέλ και Πούγκουρα στην άμυνα, Αποστολάκη Αθανασίου στις πλευρές, Ανδρούτσο Μπουχαλάκη στον άξονα, Νους, Φούντας και Ισέκα στην επίθεση.

Και επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, έχετε δει ότι το χρήμα δεν έχει φέρει την ευτυχία στην ζωή του πρόεδρου της FIFA, του Infantino.

Αλλιώς τα σχεδίωζε, αλλιώς τα βρήκε μπροστά του. Θυμόσαστε, αν κάποιοι έχετε χάσει την διαδικασία, ειδικά μετά το παγκόσμιο κύπελο λόγω διακοπών, ο Ιφαντίνο είχε όλη την καλή καρδιά να δώσει ένα ποσοστό, να το πω μετοχών, τώρα πώς ακριβώς διαμήρασε τις μετοχές για το προϊόν, για το brand name του παγκοσμίου κυπέλου, ο Τζιάννη ξέρει. Ήθελε λοιπόν να βάλει ιδιώτες επενδυτές, Αμερικανούς, από το περιβάλλον του Τραμπ και να τους δώσει ένα ποσοστό αρκετά γενναίο που θα αποπληρωνόταν με πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στις ομοσπονδίες από την διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου, από το φιλέτο. Επειδή όμως το ποδόσφαιρο είναι μια σοβαρή ιστορία, δεν είναι όπως άλλα αθλήματα που γίνονται από δύο χωριά, χωριάτες που παίζονται με διαφορετικούς κανονισμούς σε διαφορετικές ηπείρους, αλλά υπάρχει μια ενιαία στάση και συμπεριφορά. Όχι μόνο η UEFA απείλησε με τον μποϊκοτάζ έχοντας την καθολική υποστήριξη των ομοσπονδιών της, αλλά προέκυψαν και άλλες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες όπως της Ασίας που ήταν εντελώς αντίθετες από μια τέτοια διαδικασία. Και αφού η Ιφαντίνο κατάλαβε ότι εδώ το πράγμα σοβαρεύει και απέσυρε κάθε ιδέα και σκέψη, έστω και προς το παρόν, τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσει και τον λογαριασμό, γιατί η UEFA δεν στέκεται σε αυτό. Καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση γίνεται επικίνδυνος και για τα δικά της συμφέροντα, αλλά και με τα όσα έγιναν στο παγκόσμιο κύπελο, με κορυφαίο παράδειγμα τον τρόπο που δεν τιμωρήθηκε τελικά παρά την κόκκινη κάρτα που είδε κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ο Μπαλογκάνου, διεθνής παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και πολλά πολλά άλλα που έγιναν. Η UEFA έχει αποσύρει την εμπιστοσύνη της από τον Ιφαντίνο και καλεί τον πρόεδρο της FIFA να παραιτηθεί, και με το αλλιώς, ότι αν δεν συμβεί αλλιώς θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, θα ψηφίσουν όλες οι συνομοσπονδίες. Λίγα τα ψώμια του Ιφαντίνο. Τον βλέπω. Λίγα τα ψώμια του

0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο φιλικό του Όφη με την Βίλεμ. Η Βίλεμ προηγείται 2-0 με αυτά τα γρήγορα γκολ που έβαλε στο πρώτο τέταρτο, στο 7 και 13. Είδα όμως ότι ο Όφη, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ στο παιχνίδι, αντέδρασε, προσπάθησε να πιέσει περισσότερο, να μεταφέρει την μπάλα με συχνότητα προς την περιοχή της Βίλεμ. Δεν βρήκε το τέρμα, δεν βρήκε το γκολ, οπότε παρέμεινε και το σκορ όπως διαμορφώθηκε έτσι στα πρώτα 15 λεπτά με αυτό το 2-0 εις βάρος του κυπελούχου Ελλάδας. Φιλικό έχουμε αυτή την ώρα και για την ομάδα του Βόλου με την Herenfein. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας παρακολουθεί το τι γίνεται και μας ενημερώνει. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα και καλό μήνα.
1: Επίσης σε σένα και στους ακροατές, Γιάννη. Πράγματι, όπως είπες, στο φιλικό παιχνίδι του Βόλου, που είναι το τρίτο επιλονδικού εδάφους με την Herenfein, την Ολλανδική. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Βόλος έχει δώσει άλλα δύο φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, όπου συνεχίζει και προετοιμάζεται. Να πούμε λοιπόν ότι στο σημερινό φιλικό παιχνίδι ο Κώστας Ομπράτσος επέφερε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καμπούρ, όπου ο Βόλος είχε επικρατήσει με 2-1, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν για ένα μήχρονο για 2 με 10 ποδοσφαιριστές. Είχε μια πολύ καλή εικόνα και ελπίζει

0: και στο σημερινό παιχνίδι να έχει αυτή τη δυνατότητα. Και μάλιστα να πούμε ότι αυτό που φαίνεται ότι ο ίδιος εισπράττει από την προετοιμασία είναι ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα πάμε να πούμε την ενδεκάδα με την οποία αγωνίζεται ο Βόλος κόντρα στην Χερεφέν. Σαμπάνης, Κάτσικας, Ελσαμπουή, Κάργας, Λικουρίνος, Γρόσδης, Κόμπα, Τσόκα, Φουρτάδο, Γκοντζάλες και Ουρτάδο. Αυτή είναι η 11. Ο Ουρτάδο ήταν ο παίκτης που είχε αποφληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με την ομάδα της Καμπούρ. Μόλις είχε μπει στο δεύτερο ημίχρονο και είχε γίνει αλλαγή. Τώρα να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου είχε και μια απώλεια στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι. Ο Λεκούς, ο οποίος τραυματίστηκε σε αυτό το παιχνίδι, έχει επιστρέψει και είναι στο Βόλο, ενώ η αποστολή του Βόλου θα επιστρέψει 4 Αυγούστου στην βάση της, καθώς θα ολοκληρώσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα επιστρέψει εδώ να συνεχίσει με προπονήσεις αλλά και με το φιλανθρωπικό τουρνά, το οποίο θα γίνει 10 με 12 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ολυμπιακός Β, Πανιόνιος και Καλαμάτα θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν μέρος σε αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά φέτος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Θα τα λέμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως. Αν υπάρχει κάποιο γκολ, εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε τους ακροατές.
1: Βεβαίως.

Ήταν μια εβδομάδα που ευτυχώς κάναμε το 2 στα 2 στην Ευρώπη. Και λέω ευτυχώς γιατί δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις, γιατί ο Παναθηναϊκός στο τέλος καρδιοχτύπησε, γιατί έτσι παιδιά είναι τα καλοκαιρινά προκριματικά. Δεν βοηθούν για συμπεράσματα και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Αυτό που μετράει Ιούλιο και Αύγουστο είναι να προκρίνεσαι, να βρίσκεις τρόπο, να ξεπερνάς τα εμπόδια και να φτάσεις στον στόχο που είναι η συμμετοχή στην League Phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δηλαδή τώρα δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο Παναθηναϊκός μέσα στη χρονιά σε σχέση και με τις μεταγραφές που θα συνεχίσουν να μορφοποιούν την ομάδα, επειδή βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ με την Πάξη, αλλά αντέδρασε, πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Έτσι φτιάχνεις και χαρακτήρα. Αν ξεπεράσεις δηλαδή τα καλοκαιρινά ναρκοπέδια των ευρωπαϊκών προκριματικών, μετά φτιάχνεις χαρακτήρα. Και επειδή τώρα ξεκίνησα αυτή την κουβέντα με τον Παναθηναϊκό, θυμηθείτε ότι ο Παναθηναϊκός στα καλοκαίρια έκανε μεγάλες, εντυπωσιακές και σημαντικές προκρίσεις με ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν που απέκλεισε τη Μαρσέιγ. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν που απέκλεισε τη Λανς. Θυμόσαστε τους προπονητές εκείνων των προκρίσεων. Θυμόσαστε ποια ήταν η κατάληξη εκείνων των προπονητών και εκείνων των ομάδων. Θέλω να πω ότι ακόμη και οι προκρίσεις δεν αρκούν για να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς θα κυλήσει όλη η χρονιά, αλλά είναι προαπαιτούμενο για να αυξηθούν οι πιθανότητες να κυλήσει καλά. Και με τον ΠΑΟΚ θυμόσαστε τι λέγαμε όταν τελείωσε το πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό Κίεβου, που ήταν και το πρώτο επίσημο του Λύση στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Είχαμε αναφέρει ότι έχει μια διάθεση ο νέος προπονητής να δώσει ελευθερίες στον Κωνσταντέλια. Βλέπει δηλαδή ότι έχει ένα σπάνιο ταλέντο και θέλει γύρω από αυτό το σπάνιο ταλέντο να κάνει την ομάδα του να περιστρέφεται. Να βρίσκουν οι συμπαίκτες του την ευκαιρία για να δημιουργούν χώρους και χρόνους που θα επιτρέψουν στον Κωνσταντέλια να βγάλει το ταλέντο του. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Δυναμό Κίεβου και στην Τούμπα, νικώντας με αυτό το 2-0 και τα δύο γκολ ο Κωνσταντέλιας. Αν αρκεί αυτό σε βάθος χρόνου δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι πως όταν έχεις έναν παίκτη με τέτοια χαρίσματα, δεν τον έχεις ρολίστα, δεν τον έχεις συμπληρωματικό, τον έχεις ποδοσφαιριστή πάνω στον οποίο βασίζεις τους στόχους και τις προσδοκίες της χρονιάς.

0: Όση ώρα έχουμε εκπομπή, να θυμίσω, αν και το ξέρετε γιατί βλέπω τα μήνυματά στην επικοινωνία μέσω Viber, μας βρίσκεται Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Όσοι θέλετε στέλνετε και μηνύματα στο SMS και, και στο mail του σταθμού. Απλά επειδή στέλνανε οι εξήδες από τη μία τι γίνεται με το Κώστιτς, από την άλλη τι γίνεται με το Χαφ, έχω την εντύπωση ότι για τον Χαφ θα σας καλύψουμε, γιατί υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες βγαίνουν από την Ουγγαρία και μάλιστα από σελίδα σχετική με την ομάδα από την οποία η ΑΕΚ πάει να πάρει τον κεντρικό μέσο. Νίκος Καραγιάννης είναι κοντά μας με κρίσιμη παρέμβαση. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, όπως είπες, είναι η ιστοσελίδα η οποία ασχολείται σχετικά με τα θέματα της Γκιόρ στην Ουγγαρία. Αναφέρει ότι η Ένωση είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης, 24χρονος διεθνής αμυντικός χαφ Ούγγρος. Έχει πραγματοποιήσει 8 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ήταν στα που ξεχώρισε την μεγάλη έκπληξη την οποία έκανε η Γιώργο που κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, να σου πω ότι το δημοσίευμα της ιστοσελίδας που ασχολείται με τα θέματα της Γιώργο το έρχεται να το επιβεβαιώσει και η μεγάλη ουγγρική ιστοσελίδα, η NMZ, η οποία είχε βγάλει και για τον Μπάρναμπας Βάργα όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ, όπως θυμόμαστε καλά. Είναι ένα προφίλ ποδοσφαιριστή το οποίο ταιριάζει στα θέλω του Χαβιέρη Μπάλτα, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σε καλή ηλικία, 24 χρονών θυμίζω. Προέρχεται από μια ίσω την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ήταν βασικός και αναντικατάστατος στο πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε η Γκιόρ στην Ουγγαρία, εκτρονίζοντας έτσι την παραδοσιακή δύναμη της χώρας τα τελευταία χρόνια, την Φέρεντς Βάρος. Είναι, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή όπως τον είχαμε σκιαγραφεί στο προφίλ του το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δίνει μεγαλύτερη ένταση στα αμυντικά καθήκοντα, είναι box to box, δηλαδή πατάει και στις δύο περιοχές ουσιαστικά, και ένα σημείο κλειδί σύμφωνα με ό,τι βγαίνουν, μπορούμε να λιεύσουμε τώρα από τα στατιστικά του ποδοσφαιριστή, έχει καλή μεταφορά της μπάλας, οπότε είναι κάτι το οποίο αυτό και εσύ Γιάννη το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και οι φίλοι που παρακολουθούν την Ένωση από την ημέρα που ο Μάρκο Νίκολης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, είναι ένα από τα σημεία κλειδί τα οποία θέλει ο Σέρβος τεχνικός στην ομάδα του.
0: Αναμφίβολα και φαίνεται ότι αυτός θα είναι και ο εκλεκτός. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο Μίλαν Βιτάλης δεν συγκεντρώνει μόνο αυτά που θέλει ο Νίκολης, συγκεντρώνει και αυτά που αναζητά ο Χαβιέρη Μπάλτα. Έχουμε πει ότι και οι δυο τους συνεργάζονται σε αρκετές περιπτώσεις. Βγήκε και 100% ως επιλογή μεταγραφής ο Ούγγρος Βάργα από το Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Συνηθίζει ο Ριμπάλτα να ψάχνει περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που είναι στο πικ, που έχουν βγει MVP στις ομάδες τους, που έχουν πετύχει πράγματα. Το είδατε για παράδειγμα και στην περίπτωση του Κάνγκουα που ήταν ο MVP στο Ισραήλ, και τελικά από τη στιγμή που η ΑΕΚ αποσύρθηκε λόγω της συμμετοχής του, ο παίκτης ήρθε τελικά στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν και αυτή η περίπτωση, ο Μίλαν Βιτάλης βγήκε MVP στην Γκιόρ για την κατάκτηση του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, είναι η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, είναι κεντρικός μέσος, είχε ένα ύψος 1,79-1,80, θέλει δηλαδή και τον σωματότυπο τον ανάλογο ο Μάρκο Νίκολιτς, διεθνής, έχει κάνει πρωταθλητισμό όπως είπαμε, καλές επαφές με την μπάλα, ένα box to box που καλοέβλεπαν το προηγούμενο διάστημα και οι Celtic και οι Rangers, αλλά έχει ένταση στο παιχνίδι, έχει μεγάλη συμμετοχή στο να ασκεί πίεση σε ψηλά μέτρα, έχει την ικανότητα να μεταφέρει την μπάλα και να διατηρεί την ισορροπία έτσι στην μεσαία γραμμή, με ποιότητα στην κυκλοφορία. Γενικά έχει τα στοιχεία που αρέσουν στο Μάρκο Νίκολιτς. Οχτάρια, να έχετε στο μυαλό σας οχτάρια. Δηλαδή για τον Νίκολιτς υπάρχουν τα οχτάρια που παίζουν σε ψηλότερα μέτρα, όπως ο Μάγερ, και τα οχτάρια που παίζουν σε χαμηλότερα μέτρα, όπως ο Βιτάλης ή και ο Κάιρινεν. που μπορεί να πάει εκεί. Άρα εδώ έρχεται με ένα κόστος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και κοντά δηλαδή στο οικονομικό πεδίο που είχε τεθεί από ό,τι μαθαίναμε από την ομάδα της ΑΕΚ, από την ακριβότερη μεταγραφή που έκανε στην ιστορία της με την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ. Και γενικά υπήρχαν οι πληροφορίες ότι το θέμα του ΧΑΦ είχε εξομαλυνθεί τόσο πολύ που θα μπορούσε να τελειώσει προτού κριθεί η υπόθεση του Κώστιτς.

Και αν δούμε και κάποια στοιχεία του Μίλαν Βιτάλης, του Ούγγρου ποδοσφαιριστή της πρωταθλήτριας Γκιόρ, που όπως πλέον βγαίνει από την Ουγγαρία και βγαίνει και μέσα από το περιβάλλον της ομάδας της Γκιόρ, το καταλαβαίνουμε αυτό, κλείνει στην ΑΕΚ με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει σημασία να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί από την ομάδα της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Άλλωστε, για αυτά τα παιχνίδια η ΑΕΚ έχει τον Μάγερ, τον Μαρίν, τον Κάιριν, έτσι. Τον ήθελε όμως ένα τέτοιο μέσο γενικά ο Μάρκο Νίκολιτς, και έχοντας και ο ίδιος παραδεχτεί πως παρακολουθεί το Ουγγρικό πρωτάθλημα, γιατί είχε καθίσει και στον πάγκο της Βίντι μαζί με το Ριμπάλτα, βρήκαν ένα παιδί ακριβώς όπως λέγαμε και νωρίτερα, που πληρεί τις προϋποθέσεις, σε πολύ καλή ηλικία, 24 ετών, έτσι, με μεταπολιτική δυνατότητα για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα, τι έκανε ο Βιτάλης πέρσι στο Ουγγρικό πρωτάθλημα? Με 31 συμμετοχές, έχοντας 31 εμφανίσεις στην αρχική ενδεκάδα. Μέσος όρος λεπτών ανά παιχνίδι 89 λεπτά, δηλαδή γεμάτη η παρουσία του. 6 φορές μπήκε στην ομάδα της εβδομάδας, με την δυνατότητα να έχει σημειώσει στο Ουγγρικό πρωτάθλημα, από ό,τι βλέπω, 9 γκολ.

Το ποσοστό του που αφορά την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις είναι 87%, αρκετά υψηλό. Και μάλιστα το εντυπωσιακό ποσοστό είναι οι πάσες στο επιθετικό τρίτο, οι πάσες στην επίθεση που φτάνουν στο 85%, ενώ οι πάσες προς την άμυνα είναι στο 92%. Ο Μίλαν Βιτάλης έχει πολύ καλά ποσοστά και στις μακρινές μπαγιές, ένα 63%, και στις λόμπες που επιχειρεί στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας με 63%. Έχει και υψηλό νούμερο για να κτίσεις μπάλα σαν αγώνα στο 4,9. Αναπαιχνίδι έχει επιτυχία στις τρίπλες 57%. Σε σύνολο κερδισμένων μονομαχιών παίρνει το 56%. Σε μονομαχίες εδάφους κερδίζει το 56%. Σε εναέριες μονομαχίες κερδίζει το 55%. Εντυπωσιακή έτσι, παρουσία. Και βλέποντας και τον heat map, δηλαδή τα πατήματα του ποδοσφαιριστή, είναι και πάνω από τη μεσαία γραμμή, πολύ πιο έντονο το αποτύπωμά του. Δηλαδή ένα box to box που κινείται σε όλους τους χώρους και θυμίζει κάπως το αποτύπωμα του Ορμπελίν Πινέδα. Κάπως είπα έτσι, εντάξει. Αλλά ναι, γεμίζει όλους τους χώρους, δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που έψαγαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ο Μίλαν Βιτάλης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Έρα Σπορ Μπάλα και άλλα. Πέσαμε πάνω τώρα στην αποκάλυψη που αφορά τον κεντρικό μέσο της ΑΕΚ. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, επαναλαμβάνουμε ότι όπως ανέφεραν οι Ούγγροι και μάλιστα ουγγρικές πηγές που αφορούν την πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας στην Γκιόρ, ο Μιλάν Βιτάνλης, ο διεθνής Ούγγρος χαφ στα 24 του χρόνια με ύψος 1,79, θα είναι ο χαφ, όπως όλα δείχνουν, που θα αποκτήσει η ομάδα της ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς. Νωρίτερα σας δώσαμε αρκετά στοιχεία γύρω από τις στατιστικές επιδόσεις του Βιτάλης, σε σχέση δηλαδή με όσα ψάχνει ο Νίκολιτς, σε σχέση με τους παίκτες που αρέσει και στο Ριμπάλτα να βρίσκει και να ξετρυπώνει, σε σχέση με το πώς ξεκλείδωσε αυτό το deal, αυτή η συμφωνία.

κόστος μεταγραφής για την ΑΕΚ αναφέρονται τα 2,5 εκατομμύρια. Θα δούμε και για τα έτη του συμβολίου, αλλά καταλαβαίνετε ότι στα 24 που είναι δεν μπορεί να πάει λιγότερο από μια τετραετή συμφωνία. Τώρα, επειδή βλέπω και αρκετοί να ρωτάτε για τον Κώστιτς, για τον Κώστιτς τα έχουμε πει έτσι και από χθες. No news, good news. Με ποια έννοια το λέω, ότι αυτό μου το είπε πηγή μου, ότι όσο δεν συνδέεται με την PSV, σημαίνει ότι η ΑΕΚ του έχει βάλει πολύ γερά την αμφιβολία μέσα. Μάλιστα, διάφορα δημοσιεύματα και από την Σερβία δίνουν την ΑΕΚ έτσι να υπερέχει και ως πρόταση και ως ενδιαφέρον για την περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή στα 33 του, που ήταν στην Juventus τα προηγούμενα 3 χρόνια, που μπορεί να καλύψει τη θέση του back half, ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως half extreme, που ήταν με το στυλό στο χέρι με την PSV και μπήκε σφήνα η ΑΕΚ του Νίκολιτς. Και με τον προπονητή της ΑΕΚ τα είχαμε πει από χθες να έχει μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή, κολλητό φιλαράκι του Λουκα Γιώβιτς, μαζί και με τον Γκατσίνοβιτς συνυπήρχαν στην διαδικασία έτσι τη σεζόν 18-19 με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που είμαστε σε αυτή την ιστορία, ότι η ΑΕΚ αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε, δηλαδή προσέγγισε την πλευρά του Κώστιτς, μίλησαν μαζί του, του εξήγησαν το τι τον περιμένει στην ομάδα της ΑΕΚ, ποιο είναι το αγωνιστικό σχέδιο, και αυτό πια που περιμένουμε να δούμε είναι την απάντησή του. Δηλαδή αυτό περιμένουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, την απάντηση του Κώστιτς. Δεν θα κρατήσει και αυτό το θέμα πολύ. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι ανοιχτά και από την ΑΕΚ περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτή την υπόθεση. Επίσης, να απαντήσω σε έναν φίλο. Ο Βιτάλης δεν είναι θέση Κάνγκουα. Για αυτά που ήθελε η ΑΕΚ να πετύχει με τον Κάνγκου, έφερε τον Φίλιπ Μάγερ, τον Κροάτι διεθνή της Βολφσμπουργκ. Έτσι. Ο Βιτάλης έρχεται πάνω σε αυτό το σκιαγράφημα που είχε κάνει ο Νίκολης, που μιλούσε για το χαφ, που έχει εντάσεις, που θα έχει τρεξίματα, που θα έχει δυναμισμό, το box to box. Με τα στοιχεία βεβαίως να είναι μπαλάτος, δηλαδή να έχει καλές επαφές με την μπάλα, καλές μεταβιβάσεις, και τα έχει αυτά τα στοιχεία και ο Βιτάλης. Είναι αυτά που ζητάει ο Νίκολιτς, έτσι.

Και καταλαβαίνετε, και να το κλείσουμε με την ΑΕΚ, δηλαδή έχει ήδη Μαρίν, Κάιρινεν, τον Μάγερ, και εφόσον κλείσει όπως όλα δείχνουν και ο Μιλάν Βιτάλης, φτιάχνει μια έτσι πολύ δυνατή τετράδα μέσων, έχοντας πίσω τους και τον έμπειρο Πέτρο Μάνταλο, και με παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις και στα πλάγια, γιατί ο Βιτάλης μπορεί να παίξει και προς τα αριστερά, ο Μάγερ μπορεί να παίξει παντού, τον είδατε και στο χρόνο συμμετοχής που είχε στο προηγούμενο φιλικό, είχε μπει δεξιά. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο, που είναι το πιο δυνατό τεστ για την ΑΕΚ, με τη Σέντρου Ίντερν που τερμάτισε τρίτη στο βελγικό πρωτάθλημα, πίσω από την πρωταθλήτρια Βελγίου Μπριζ, αλλά και την Union Saint-Siluaz που μετέχει στο League Path για τα προκριματικά του Champions League. Ήταν η Σέντρου Ίντερν, οπότε θα είναι ένα δυνατό τεστ για την ΑΕΚ, που μετά αύριο ολοκληρώνει την προετοιμασία της και επιστρέφει στην Αθήνα.

0: Είμαστε από ό,τι βλέπω στο 65ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ στο φιλικό του Όφη με την Βίλεμ. Η Βίλεμ προηγείται 2-0 με αυτά τα δύο γρήγορα γκολ που έβαλε στο πρώτο τέταρτο του μάτς απέναντι στον κυπελούχο Ελλάδας. Και πάμε να μάθουμε και από τον Βαγγέλη Μητρούσια πώς κύλησε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό του Όφη με την Χέρενφεν, Βαγγέλη.
1: Και εδώ, Γιάννη, η ομάδα του Βόλου χάνει με 2-0. Η Χέρενφεν πέτυχε δύο τέρματα στο 18ο λεπτό το 1-0, όταν εκμεταλλεύτηκε, θα έλεγα έτσι, κάποια δράνεια των αμυντικών της ομάδας του Βόλου. Και στο 34 επίσης κατάφερε, δηλαδή σε 16 λεπτά, να πετύχει και το δεύτερο γκολ και να προηγείται με 2-0 της ομάδας του Βόλου, που δεν είχε καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Η Χέρενφεν ήταν καλύτερη και κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα και να προηγείται του Βόλου. Τώρα, προφανώς με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο θα γίνουν και κάποιες αλλαγές από την πλευρά του Κώστα του Μπράτσου, του προπονητή της ομάδας του Βόλου, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που είναι στην αποστολή να έχουν χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε, τα φιλικά παιχνίδια, αυτός είναι ο λόγος που γίνονται, για να μπορούν οι προπονητές να βγάζουν τα συμπεράσματά τους, οι ποδοσφαιριστές να αφομοιώνουν αυτά που κάνουν στις προπονήσεις, και δίνεται όλη η ευκαιρία για να ξέρει και ο προπονητής έτσι τι μπορεί, σε ποιους μπορεί να υπολογίζει εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Βεβαίως.

0: Επίσης είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνετε ότι κάθε ομάδα έχει διαφορετικές ανάγκες, οι προπονητές παίζουν διαφορετικά και ψάχνουν παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν συγκρίνονται οι παίκτες μεταξύ τους, συγκρίνονται όμως με το τι επιδιώκει κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα πολύ καλό παίκτη, τον Kings Kangwa, έτσι. Από τη στιγμή που ήταν MVP στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και βοήθησε στην Χάπολ Μπερσεβά να πάρει τον τίτλο με πολύ καλά στατιστικά, προφανές είναι ένας ποδοσφαιριστής, προφανώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα τον ήθελε ο Νίστρουπ. Αλλά ο Παναθηναϊκός πήγε και έφερε τον Κάνγκουα αφού δεν μπόρεσε να φέρει τον Γένσεν. Άμα βάλεις κάτω να δεις τι στοιχεία έχει ο Γένσεν και τι στοιχεία έχει ο Κάνγκουα, δεν ταιριάζουν. Δηλαδή, αν θέλεις να φέρεις τον Γένσεν ή θέλεις να φέρεις έναν παίκτη με στοιχεία που έχει ο Γένσεν, σκέφτεσαι περισσότερο μετά για ποιο λόγο τελικά δεν βρήκε μια τέτοια επιλογή αλλά πήγε σε έναν πιο επιθετικό ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κάνγκουα. Αλλά έχει αξία να δούμε να διαμορφώνεται το γκρουπ ποδοσφαιριστών των ομάδων, να δούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες των προπονητών, ποιοι θα είναι σε κεντρικούς ρόλους. Η διανομή των ρόλων είναι πολύ σημαντική και ποιοι έχουν τις ξεκάθαρες ευθύνες για να τρέξουν το αγωνιστικό σχέδιο. Και αφού κυλήσουν και κάποια παιχνίδια, τώρα τι να συζητήσουμε για τα καλοκαιρινά προκριματικά. Βλέπεις κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Μετά αρχίζεις και βγάζεις συμπεράσματα. Το ζήτημα είναι η μεθοδολογία. Δηλαδή, γιατί πας σε έναν παίκτη. Και επειδή είμαι ρεπόρτερ ΑΕΚ, μπορώ να το εξηγήσω πιο εύκολα για την ΑΕΚ, επειδή ζω αυτή τη διαδικασία από μέσα. Όταν δηλαδή η ΑΕΚ πήγε στον Κάνγκουα, δεν πήγε για να βρει τον Αντιπινέδα, πήγε για να βρει αυτό που είπε ο Νίκολης, τον υβριδικό, που θα μπορούσε να παίξει ως οκτάρι ψηλά, που θα μπορούσε να πάει και στην πλευρά, που θα μπορούσε να απειλήσει, να πατήσει την αντίπαλη περιοχή, να δημιουργήσει κτλ. Δεν κάθισε ο Κάνγκουα. Ο παίκτης μετά που έφερε, ήταν ακόμη καλύτερος από τον Κάνγκουα, ως βιογραφικό. Έφερε διεθνή Κροάτη από την Bundesliga. Που του κάνει όμως αυτό. Δηλαδή, οχτάρι που είναι οργανωτικό, που παίζει σε ψηλά μέτρα, που μπορεί να παίξει σε περισσότερες θέσεις, να παίξει δηλαδή και στις πλευρές, που μπορεί να απειλήσει, που μπορεί να δημιουργήσει. Δεν έφυγε δηλαδή από τον χάρτη των αγωνιστικών χαρακτηριστικών η ΑΕΚ. Το ίδιο και τώρα με τον Μίλαν Βιτάλης, που παίρνει πάλι έναν παίκτη που είναι MVP από ένα πρωτάθλημα. Εδώ είναι MVP για την πρωταθλήτρια Γκιόρ στο Ουγγρικό πρωτάθλημα. Πάνω στα χαρακτηριστικά που μας είχε πει ο Νίκολς. Δηλαδή, παίκτης που έχει εντάσεις, παίκτης που έχει τρεξίματα, που μπορεί να οργανώσει σε χαμηλά μέτρα, που έχει ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, που έχει μακρινές μεταβιβάσεις. Και πάλι είναι μια περίπτωση που μπορείς να πεις ότι είναι value for money. Δηλαδή, δεν πάει η ΑΕΚ να πληρώσει κάποια ακραία υπεραξία. Η χρηματιστηριακή αξία από ό,τι βλέπω του Βιτάλη στον transfer market είναι 2 εκατομμύρια και η ΑΕΚ φαίνεται, όπως γράφουν οι Ούγγροι, να δίνει 2,5. Για έναν παίκτη που είναι 24 ετών και έχει και δυνατότητα εξέλιξης και να διαμορφώσει και μια μεταπολιτική αξία. Αλλά έρχεται πάνω ακριβώς στα χαρακτηριστικά στα οποία θέλει ο Νίκολιτς. Ακόμη και οι παίκτες που έβγαιναν, με το σταγονόμετρο βέβαια, από διάφορες έτσι πηγές ενημέρωσης, έβλεπες ότι υπηρετούσαν αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι διέθεταν αυτά τα χαρακτηριστικά για ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Καταλάβαινες δηλαδή ότι ναι, θα μπορούσε να ήταν, αλλά αμέσως μετά μαθαίναμε ότι κοίταζε κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά αποφασίζει το γήπεδο, ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει, ποιος θα κουμπώσει, ποιος θα ταιριάξει. Όλα παίζουν τον ρόλο τους, είναι μία αλυσίδα από λεπτομέρειες. Αλλά να ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι η μεθοδολογία, δηλαδή μία ομάδα πώς πάει να φέρει έναν παίκτη. Και αν δεν καταφέρει να κάνει τη συμφωνία με έναν παίκτη, ποιος είναι στο plan B, ποιος είναι στο plan C, έχουν τα ίδια στοιχεία, τα ίδια χαρακτηριστικά. Εμείς δεν έχουμε φύγει από αυτό που μαθαίνουμε, που λέγαμε ότι θέλει να δώσει ύψος στην ομάδα και ο Κάιρινεν ήρθε και είναι ψηλός και ο Βιτάλης τώρα που έρχεται είναι ένα παιδί ψηλό στο 1,80. Θέλει μπαλά τους παίκτες δηλαδή με την ικανότητα να χειρίζονται την μπάλα, γιατί ο Νίκολης φτιάχνει μια ομάδα που θέλει να έχει κατοχή μέσα στο γήπεδο. Θέλει να έχει η ομάδα του την ικανότητα να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και αρχίζει και την ανεβάζει και σε ψηλότερα μέτρα. Οι άλλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, θέλουν να παίξουν κάτι διαφορετικό. Οπότε εκεί πια βλέπουμε τους παίκτες σε σχέση με το σχέδιο των προπονητών. Και όχι συγκριτικά με το ότι παίκτες παίρνει η ΑΕΚ, τι παίκτες παίρνει ο Ολυμπιακός, να τους βάλουμε μαζί να τους συγκρίνουμε. Και ανάλογα και για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Επειδή συνεχίζεται να ρωτάτε, ναι, η ΑΕΚ παίρνει τον Μίλαν Βιτάλη, τον MVP της πρωταθλητρίας Ουγγαρίας Γκιόρ, τον 24χρονο, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και θα μπούμε στην διαδικασία πια των διαδικαστικών, δηλαδή να έρθει, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει. Είναι ο εκλεκτός για τη θέση του κεντρικού μέσου. Μία υπόθεση που αποκάλυψαν οι Ούγγροι και σας λέγαμε ότι είχαν πηγές μέσα από την Γκιόρ. Με ρωτάτε πολλά πράγματα. Θα σας πω το εξής. Θα αφήσω για λίγο στην άκρη τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν νέους προπονητές. Θέλουμε να δούμε το σχέδιό τους, να δούμε τις επιλογές τους. Θα μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό. Γιατί παρακολουθώ όλο αυτό το πηγενέλα, το μεταγραφικό. Δεν θα σταθώ ούτε στα εντυπωσιακά ποσά, ούτε στους εντυπωσιακούς παίκτες. Θα σταθώ και στην ευρωπαϊκή λίστα του Μεντιλίμπαρ, αλλά και στο πώς έχει γεμίσει το γκρουπ. Και είναι αρκετά έξω από αυτό που θυμόμαστε που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ. Θυμίζω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού έλεγε ότι ήθελε ένα γκρουπ 23 παίκτες και τερματοφυλάκες. Δηλαδή αυτό που λέγαμε 25, άντε και λίγο παραπάνω. Εδώ τώρα έχει μαζευτεί λαός. Και ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε, από εκεί δηλαδή που στον Ολυμπιακό έλεγαν ότι έχουμε 3 επιθετικούς που τους τρέμει όλη η γη, πάει σε προκριματικό γύρο Champions League με έναν, με τον Ελκαμπή. Άρα όχι ακριβώς τους τρέμει όλη η γη. Προτίμησε άλλους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ, ούτε Ταρέμι ούτε Γιαρέμτσουκ. Προτίμησε τους χαφ και τους εξτρέμ. Και πήρε ένα ρίσκο, γιατί η ζωή του ποδοσφαίρου έχει ρίσκο, αλλά όταν βάζεις έναν επιθετικό, τον Ελκαμπή, παίρνεις ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μια τετράδα κεντρικών αμυντικών που θα πιέζει για να παίξει. Δηλαδή, πέρσι είχε πειρόλα Ρέτσο. Πολύ σωστά κάλυψε αυτή τη τετράδα, γιατί θυμάμαι ότι πέρσι λέγαμε ότι είχε μόνο τον Μπιανκόν. Δεν καλυπτόταν δηλαδή με την ίδια ποιότητα όταν έλειπε κάποιος από το δίδυμο. Αλλά ήρθε ο Κάρμο, και ο Κάρμο έχει έρθει για να παίξει. Και ο Κάρμο είναι αριστεροπόδαρος. Θα πρέπει να αφήσει εκτός ενδεκάδας τον Πειρόλα, ο οποίος Πειρόλα είναι project και εξαιρετικός. Ήρθε ο Σμαϊλόβιτς, και αυτός δεν έχει έρθει για να κάθεται να βλέπει τα μάτσα από τον πάγκο. Δεξιά τα αλλάζει όλα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει όλη την άμυνα, παιδιά. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Έχει φύγει ο Τζολάκης, έχει τον Πόποβιτς, δεν δηλώθηκε ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας. Πάει με τον Πόποβιτς και με τα Λινόπουλα επίσης στη λίστα με τη Λίμπα. Δεξιά δύο καινούργοι. Ο Μαφέο από την Ισπανία και ο Σάγιακας. Αριστερά, έτσι προς το παρόν, δεν έχει φύγει ο Ορτέγα, δεν υπήρξε συμφωνία με τη River Plate. Είναι ο Μπρούνο, ψάχνει ο Ολυμπιακός εδώ να φέρει και αριστερό μπακ. Καταλάβατε ήδη, ξεκινώντας από τα χαμηλά, ότι η άμυνα είναι ολοκένουργια. Δεν είναι εύκολο. Στα χαφ τα πράγματα είναι αμετάβλητα, αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτες και φέρνει παίκτες. Δηλαδή, για τον Μουζακίτη που πέρσι ακούγαμε ότι γίνεται ένας χαμός, τον παρακολουθεί η Ρεάλ, έκανε δηλώσεις Τσάμπι Αλόνσο, η Μπαρτσελώνα, οι ομάδες της Αγγλίας κτλ. Με τι ποσό θα φύγει ο Μουζακίτης. Ο Μουζακίτης έχει μείνει φέτος μακριά από τα πρωτοσέλιδα και το ενδιαφέρον των πολλών εκατομμυρίων. Και πέρσι, μάλιστα, στην διαχείριση που έκανε ο Μεντιλίμπαρ, ήταν και πιο πίσω στις επιλογές. Υπάρχει ο Σιπιόνι που έχει μείνει. Υπάρχει ο Έσε. Υπάρχει ο Γκαρθία. Υπάρχει ο Μουζακίτης. Καλά τα λέω. Μπορεί να ξεχνάω και κάποιον τώρα εδώ. Και μετά στα εξτρέμ που εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια ο Ολυμπιακός ψάχνει και στο τέλος παίζει με Ροντινέ και Μάρτινς. Εκεί έχει φέρει πολλούς, γιατί έχει φέρει τον Φορτούνη που θα παίζει από τα άκρα. Έχει φέρει τον Μασούρα, ο οποίος γύρισε από τον δανεισμό. Πήρε τον Γκουστάβο Σά, ένα πολύ μεγάλο project δανεικό από την Νότιχαμ. Πήρε τον Ρόκα, εξτρέμ. Πήρε τον Ζώτα που μπορεί να παίξει και πίσω από τον Φορ. Έχει και τον Μάρτινς, έχει και τον Ροντινέι. Και για την Ελλάδα,
γιατί ακόμα δεν έχει φύγει κανείς, μέχρι στιγμής που μιλάμε. Έχει 4 φορ. Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον. Α, ξέχασα και τον Αντρέ Λουίς, που επίσης δεν έχει φύγει. Κάνατε την πρόσθεση όση ώρα σας έλεγα το γκρουπ παικτών του Ολυμπιακού. Πόσο δηλαδή απομακρύνεται από αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ. Βάλτε και τους νέους, ειδικά για τα μάτς του κυπέλου, αλλά ποια είναι η ποσόστοση χρόνου συμμετοχής για τους νέους παίκτες του Ολυμπιακού? Γιατί πέρσι τον Πνευμονίδη μόνο στα φιλικά τον είδαμε. Μετά δεν τον είδαμε στα επίσημα. Για θυμηθείτε να δείτε. Ο Τζολάκης ήτανε, μετά την εποχή Κοστούλα δηλαδή, ο Μουζακίτης. Είδατε εσείς ποιον άλλο να ανεβαίνει και να παίρνει χρόνο συμμετοχής? Εδώ βλέπω λίγο να επικρατεί μία σύγχυση. Ναι, έχουν δαπανηθεί ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Ποσά μέσα από συμφωνίες, αγοραπολισίες, άλλες που είναι στα πρόθυρα πωλήσεων ή στα πρόθυρα αγοράς. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην περίπτωση του Αντρέ Λουίς, που ακόμα δεν έχει κλείσει η υπόθεση με την Αμερικανική ομάδα, το Κάνσας. Βλέπετε και σκέφτεστε και ακούτε από το ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι θέλει κι άλλο χάφο Ολυμπιακός. Ο Σιπιόν όταν ήρθε ως μεγάλο project. Τον Γκαρθία πρέπει να τον είπα, έτσι, και ο Γκαρθία που είναι σταθερή αξία για τον Μεντιλίμπαρ. Εδώ λοιπόν ξεφεύγει πάρα πολύ η κατάσταση. Και ακούμε και πάλι όταν ο Μεντιλίμπαρ έχει 4 επιθετικούς και δηλώνει έναν, παναλαμβάνω, όχι για το conference, για προκριματικό γύρο Champions League, και διαλέγει έναν. Βλέπετε ότι πόσο πιο δύσκολο είναι για τον προπονητή να βάλει τους 17 ξένους. Έχει φύγει δηλαδή κατάσταση από αυτό που ξέραμε ότι αποτελούσε έλεγχος για τον Βάσκο προπονητή. Οπότε και εδώ έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Θα υπάρξει ξεσκαρτάρισμα, θα υπάρχουν παραχωρήσεις που θα αποσυμφορήσουν κάπως το ρόστερ του Ολυμπιακού. Θα έρθουν κι άλλοι. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι νωρίς, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να βρεθεί ένας κορμός στις ομάδες. Οι ομάδες δηλαδή που έχουν μια συνέπεια και ένα κορμό έχουν ένα πλεονέκτημα, ειδικά στα πρώτα μάτς. Και αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό να αλλάζει όλη του την άμυνα, με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές, με τον ΠΑΟΚ να θέλει και άλλες μεταγραφές για να γεμίσει το ρόστερ, για να μην επαναληφθεί μια κατάσταση όπως η περσινή. Η ομάδα η οποία έχει σταθερό κορμό από πέρσι και κάνει προσθήκες και βάζει ποιότητα και προκαλεί αναβάθμιση σε κάποιες θέσεις τουλάχιστον, αυτή είναι η ΑΕΚ. Οι πρωταθλητές.

αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, το ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς χτίζουν ο Νίστρουπ τον Παναθηναϊκό και ο Λύση τον ΠΑΟΚ. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό προκύπτει μέσα από τις δικές τους καταβολές και τις δικές τους εμπειρίες. Αν με ρωτούσατε, με ρωτάτε διάφορα λόγια αυτό, ποια ομοιότητα βλέπω στις δύο ομάδες, είναι ότι και οι δύο προπονητές θέλουν να τις κάνουν πιο επιθετικές. Δηλαδή ομάδες δημιουργίας και όχι αναμονής. Ο Νίστρουπ, για παράδειγμα, στον Παναθηναϊκό θέλει μία ομάδα που θα παίζει άμεσο παιχνίδι, που θα ανέβει μέτρα στο γήπεδο, που θα έχει τις εντάσεις για να πιέζει ψηλά. Επιδιώκει και επιζητά το συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Θέλει δηλαδή η δημιουργία του Παναθηναϊκού να γίνεται μέσα από τον συντονισμό ενεργειών.

Θυμηθείτε και τα δύο μάτς με την Πάξη. Έτσι, μπορεί η εικόνα του Παναθηναϊκού επιθετικά στην Ουγγαρία να ήταν καλύτερη από την εικόνα του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι, αλλά θυμηθείτε και το τελευταίο 20 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτα απ' όλα είχαμε έναν προπονητή που στο πρώτο δύσκολο τεστ που είχε μπροστά του, με την ομάδα του να χάνει 2-1,

και να βλέπει ότι υπάρχουν άλλα 20 λεπτά και χρειάζεται ένα γκολ για να αποφύγει την παράταση και να προκριθεί, παίρνουμε το πρώτο δείγμα πώς αντέδρασε. Επιθετικά. Γρήγορους ακραίους. Μπήκε μέσα ο Τούρμπο Πελίστρι. Άλλον έναν δημιουργικό παίκτη για να μεταφέρω μπάλα στα μεσοδιαστήματα. Μπήκε μέσα τα μπόρτα. Άλλον έναν φορ για να τους πιέσω ακόμη περισσότερο στην άμυνα, να τους μπερδέψω και να έχω κίνηση που δεν μου έβγαζε ο καταβεβλημένος ο Τετέι που έμεινε στο μάτς. Μπήκε μέσα ο Ραστόντερ. Αυτές οι κινήσεις δεν έγιναν τυχαία. Και από την εικόνα που πήρε το παιχνίδι και το πόσο καλά το διαχειρίστηκε ο Παναθηναϊκός, που άρχισε στη συνέχεια από το 70 και μετά σχεδόν μόνιμα να μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή των Ούγγρων και τελικά να βρίσκει τον γκολ στο 85, έχει την σημασία του, έχει την αξία του. Έχει την αξία του πώς πήγε ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση σε μάτς που του στραβώνει. Μία ομάδα καινούρια, μόλις στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, να σου βγάλει μία καθαρή σκέψη στην επιθετική προσέγγιση. Παρά το γεγονός ότι έβαλε και δεύτερο κυνηγό ο Νίστρουπ, δεν έψαξε τα γεμίσματα, δεν ανέβασε τα στόπερ να πάνε να κάνουν κατασκήνωση μέσα στην περιοχή. Άλλο στις στατικές φάσεις που το γκολ μπήκε με τον Ντεφράι να παίρνει την κεφαλιά, είχαν μείνει και με παίκτη λιγότερο από την γκάφα που έκαναν με την αλλαγή οι παίκτες της ουγγρικής ομάδας και ο Ράστοντερ έβαλε τον γκολ. Σημασία έχει εδώ η μεθοδολογία, δηλαδή στις δυσκολίες που είδε μπροστά του ο Νίστρουπ, πώς αναζήτησε τις λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Και τα έκανε με αυτόν τον τρόπο. Μία-μία κίνηση. Μία προώθηση πάνω στη τακτική σκακέρα. Πελίστρι. Ταχύτητα. Για το άμεσο παιχνίδι που θέλω να παίξω. Τα μπόρδα. Κράτημα μπάλας. Κίνηση στα μεσοδιαστήματα να ανέβουν και οι υπόλοιποι. Κατοχή παιχνιδιού σε ψηλά μέτρα. Ραστόντερ που είναι κινητικός, που βγαίνει μαζί με τον Τετέι να προκαλέσω αμυντική ανισορροπία, να γεμίσω και την περιοχή μου, να έχω κι άλλον παίκτη με τελειώματα. Ο φόρ της πρωταθλήτης Ελβετίας Τούν είναι ο Ραστόντερ. Έτσι γυρίσε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Δεν ήρθε τυχαία. Α, έγινε ένα λάθος εκεί, μείνανε με 10, μπήκε το γκολ. Δεν γύρισε το μάτς συμπτωματικά. Έκανε κινήσεις ο Νίστρουπ και παίρνει άριστα το μάτς. Αυτό το γυρίζει ο Νίστρουπ και είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή καινούριο σε μια ομάδα που είναι δύσκολη όπως ο Παναθηναϊκός, με μεγάλη πίεση καθώς έχουν περάσει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, να βρίσκεις προπονητή που όλο αυτό το έχει στην άκρη, δεν σκέφτεται την καταστροφή και πώς να την αποφύγει, σκέφτεται πώς μπορεί να ενισχύσει ακόμη καλύτερα με το υλικό που έχει το αγωνιστικό του σχέδιο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Προσπαθώ έτσι να διαχειρίζομαι τις απαντήσεις σας, τα ερωτήματα που μου θέτετε με τις απαντήσεις πάνω στο πώς βλέπουμε τα πράγματα για τις ελληνικές ομάδες που έχουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τελείωσε το φιλικό του Όφη με τη Βίλεμ. Έχασε 2-1 ο Όφη. Το γκολ το έβαλε ο Κοστούλας με ασίστ του Αϊτόρ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας του Όφη. Αν και θα πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσω με το σκεπτικό μου για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να καταλάβετε κάτι για τον Λύση. Ο Λύση είναι Ιταλός στο διαβατήριο, αλλά στην ποδοσφαιρική σκέψη είναι Ισπανός. Και πρέπει να καταλάβετε κάτι. Οι Ισπανοί των προηγούμενων 15-20 χρόνων έχουν ζήσει ένα πρωτάθλημα με δύο υπερστάρ του One Man Show. Ο Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχουν δηλαδή ειδικά τα νέα ποδοσφαιρικά μυαλά γαλουχηθεί με το πώς ακριβώς υποστηρίζονται οι Άσοι εκείνοι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέσα από ένα one man show. Θυμηθείτε πώς η Μπαρτσελόνα υποστήριζε όλη αυτή την αλεγρία στο παιχνίδι του Μέση με τους ρόλους που έβαζε τριγύρω για να διευκολυνθεί στην επιδίωξη, στην οριμότητα του Μέση, στην επιδίωξη ανάδειξής του και στην ποδοσφαιρική οριμότητά του. Ανάλογα και ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο βέβαια την οριμότητα τη βρήκε επί της ουσίας στη Manchester United. Μπήκε στο ισπανικό ποδόσφαιρο πολύ πιο υποψιασμένος για το τι σημαίνει πρωταθλητισμός. Δεν βγήκε από τη Μασία, δεν έμεινε για πολλά χρόνια σε μια ομάδα. Αλλά ήταν και εκείνος ένας one man show στο γήπεδο.
1: Era Sport 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

Εδώ λοιπόν είμαστε στην Era Sport. Να συνεχίσουμε αυτό που συζητούσαμε για το τι ακριβώς μου αρέσει σε αυτό που βλέπω ότι θέλει να κάνει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι ένας προπονητής καλοχημένος στην Ισπανία, γεμάτο το οπτικό του νεύρο από Λιονέλ Μέση, από Κριστιάνο Ρονάλντο, από One Man Show. Πώς όλο αυτό τώρα όμως περνάει στον ΠΑΟΚ? Δείτε, τι δίδυμο έχει στη μεσαία γραμμή ο ΠΑΟΚ? Τι εξυπηρετεί αυτό το δίδυμο που υπάρχει στη μεσαία γραμμή ετούτη την ώρα? Ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιδιά αντιστάρ, δύο ποδοσφαιριστές αντιστάρ, που στο σκληρό δίσκο της ποδοσφαιρικής σκέψης είναι η θυσία για το σύνολο. Έχει κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα ο Λύση, τα οποία έχουν βοηθήσει και έχουν απελευθερώσει τον Ζαφίρη. Πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Σάντα Μαρία είναι η κατάλληλη. Παίκτης που θα τρέξει παντού, θα κατέβει σε χαμηλά μέτρα, θα πάρει την μπάλα, δεν θα την κρατήσει, θα τη δώσει αμέσως, θα ανέβει αμέσως στο κενό, διαβάζει τα ρήγματα, θα την πάρει την μπάλα, θα την ξαναδώσει. Παίκτης δηλαδή που φτιάχνει το ρυθμό του ΠΑΟΚ είναι ο Σάντα Μαρία. Ακριβώς η παρουσία του Σάντα Μαρία απελευθερώνει το Ζαφίρη. Τι ζητά το Ζαφίρη? Να ανέβει ψηλά, να πιέσει, να κάνει την ανάκτηση κατοχής, να δημιουργήσει μαζί με τον Σάντα Μαρία και τις κινήσεις που κάνουν τον χώρο μέσα από τον οποίο ο Κωνσταντέλιας θα κάνει αυτά που έχει στα ποδοσφαιρικά του γονίδια πραγματικότητα. Ο Λύση μέσα από το παιχνίδι του Σάντα Μαρία και του Ζαφίρη θέλει να απελευθερώσει αυτά τα οποία γνωρίζει από την δική του προπονητική ενηλικίωση, το One Man Show. Το ένα αφορά τον Κωνσταντέλια. Είναι ο δικός του Μέση. Μην μου ξυνίζετε τα μούτρα. Για την Ελλάδα αυτόν έχουμε. Είναι ο Μέση του ελληνικού ποδοσφαίρου, Κωνσταντέλιας. Γι' αυτό είναι λυπηρό και μακάρι γρήγορα αυτή η απόφαση να αλλάξει, η αποχώρηση του έστω και προσωρινά από την εθνική ομάδα. Για να συμβεί αυτό, επειδή χρειάζεται και μυϊκή ενδυνάμωση, και θεωρώ ότι με αυτά έτσι που βλέπω τώρα από δύο μάτς, που τον βλέπω πιο γρήγορο, πιο αποφασιστικό, ότι έχει κάνει δουλειά μαζί του ο Λύση. Πρέπει να έχει ο Κωνσταντέλιας, για να το υπηρετήσει όλο αυτό, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη ταχύτητα στο πώς ολοκληρώνει τις ενέργειες. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο ίδιος βγάζει μεγαλύτερο κέφι, μεγάλη διάθεση. Άρα, τι κάνουν Σάντα Μαρία και Ζαφίρης μαζί? Δίνουν χώρους και κερδίζουν χρόνους για τον Τέλια. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, είναι ο μοναδικός που μπορεί να κάνει το One Man Show? Όχι. Γιατί νομίζετε ήθελε τον Άλλη? Απλά στάθηκε άτυχος με τον τραυματισμό του Άλλη. Ο Άλλη είναι άλλος ένας παίκτης που θα πάει να κάνει το One Man Show. Ας πούμε ο Κριστιάνο του Λύση. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι θέλω να πω, στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Τι θα κάνει δηλαδή ο Άλλη? Θα πάει πάνω στον αντίπαλο, στον αμυντικό. Έχει την ικανότητα όχι να παίξει μόνο στο ένας εναντίον ενός, αλλά να μαζέψει πάνω του και δεύτερο παίκτη. Τι σημαίνει αυτό που μαζεύει δεύτερο παίκτη? Όχι μόνο ότι ο ίδιος έχει την ικανότητα και το ταλέντο να ξεπεράσει και τον δεύτερο και το δεύτερο εμπόδιο, σημαίνει ένας παίκτης λιγότερος και οξυγόνο παραπάνω για τον Κωνσταντέλια. Ο Ζίβκοβιτς είναι ο αρχηγός, μπορεί να κάνει πράγματα διαβάζοντας πια το γήπεδο και τις κινήσεις και τις ενέργειες του Κωνσταντέλια. Τι λείπει από αυτό που σας περιέγραψα? Ο φορ. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει τον κατάλληλο φορ. Σε αυτό το σχέδιο του Λύση, το κατάλληλο φορ δεν είναι ο Μύθο. Ναι, είναι ένα παιδί που μπορεί να βγάλει πράγματα. Ναι, πράγματι είναι σπουδαίο project για τον ΠΑΟΚ, δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά στο ποδοσφαιρικό σχέδιο, το συγκεκριμένο του Λύση, ο Μύθο δεν είναι ο κατάλληλος. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, ούτε ο Χατζίδης πίσω από τον Ζίβκοβιτς μπορεί να το υπηρετήσει τόσο καλά. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα κλείσει το μεταγραφικό
σχεδιασμό ο ΠΑΟΚ. Αλλά για τον Λύση, στο μυαλό του η βασική προϋπόθεση είναι Σαντα Μαρία Ζαφυρής, τρέχουμε η αντιστάρ της ομάδας, κάνουμε ό,τι θέλουν οι συμπαίκτες μας, δεν κρατάμε την μπάλα και δίνουμε τους χώρους, δημιουργούμε τα μέτρα, ανοίγουμε τους διαδρόμους για το one man show του Κωνσταντέλια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, όταν έχεις ένα τέτοιο παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια, αυτό κάνεις. Δεν τον βάζεις να υπηρετήσει το σύνολο, ναι, θα το κάνει. Βρίσκεις τρόπους να τον αναδείξεις. Έτσι μεγάλωσε ο Λύση προπονητικά. Αυτό έβλεπε να κάνει η Μπαρτσελόνα με το Μέση. Το one man show του Ρονάλντου το έβλεπε. Το ψάχνει στην ικανότητα του άλλη. Το δικό του δίδυμο παικτών που απελευθέρωναν τον Μέση στην Μπαρτσελόνα και ήταν Τσάβι Νιάστα. Το αντίστοιχο δικό του, με άλλα χαρακτηριστικά τώρα, εντάξει, μην με πάρετε από τα μούτρα, είναι Ζαφύρης Σαντα Μαρία. Και δεν ξέρω εκεί πώς κολλάει ο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κολλούσε στο παιχνίδι του Λουτσέσκου. Σε αυτό που σας περιέγραψα δεν είμαι και σίγουρος ότι κολλάει ο Μεϊτέ, που βέβαια έχει και την ατυχία να κάνει το χειρουργείο και να λείψει. Άρα το πώς θα γεμίσει τώρα το ρόστερ σε αυτό το σχέδιο του Λύση είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά είναι το σχέδιο αυτό τέλειας. Γι' αυτό λέω ότι μιλάμε για διαφορετικές ομάδες που ψάχνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θέλουν να παίξουν διαφορετικά το ποδοσφαιρό τους και ίσως να είναι ένα πρωτάθλημα που να μπουν φρέσκες ιδέες μέσα. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ αυτό έψαξε όταν έδιωξε τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του για να φέρει ένα νέο προπονητή. Αυτό έψαξε. Μια άλλη ιδέα. Να αλλάξουμε. Κάτι διαφορετικό.

Και επειδή πράγματι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανεβάσει τις μετοχές του, δεν είναι μόνο οι ομάδες μας συνολικά, και αναφέρομαι τώρα στους Ευρωπαίους εκπροσώπους, ότι έχουν ανεβάσει τα δικά τους στάνταρ, τα δικά τους επίπεδα, καινούργια γήπεδα, άλλα έγιναν, άλλα γίνονται, επενδύσεις, αγωνιστικό project. Υστερούμε ακόμα στην ανάδειξη των παιδιών από τις ακαδημίες. Άλλες ομάδες το κάνουν καλύτερα, άλλες ομάδες είναι πιο πίσω.

και έχουμε κάνει βήματα πρόοδου. Ανεβαίνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Δεν είμαστε εύκολοι για κανέναν. Δεν είμαστε εύκολοι που θα μας δουν στις ευρωπαϊκές κληρώσεις. Έχει γίνει η ευρωπαϊκή στόχευση. Βλέπουμε ήδη τα ωφέλη. 2 θέσεις για το Champions League. 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η 10η θέση σου δίνει απευθεία συμμετοχή. Μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε το ranking των ομάδων ψηλά. Ήρθε το conference που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τις ελληνικές ομάδες. Τις προετοιμάζει για το ανώτερο επίπεδο. Το είδαμε πώς ανέβηκε ο Ολυμπιακός στα σκαλιά σταδιακά. Conference, Europa League, Champions League. Ο ΠΑΟΚ σταθεροποιήθηκε στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε το ranking πρώτα φτάνοντας στους 16 του conference και μετά φτάνοντας στους 16 του Europa League. Μην πάτε μακριά. Η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς play-off Champions League με μια καλή χρονιά που έφτασε στα προημιτελικά του conference. Η άλλη που μπήκε στους ομίλους του Europa League, όταν είχε στην Brighton ισοπαλία με τον Ajax, τι είχαμε, τι χάσαμε. Μια χρονιά που έφτασε στα προημιτελικά του conference ήταν αρκετή, μέσα και από συγκυρίες, να φέρει την ΑΕΚ ισχυρή στα play-off του Champions League. Γι' αυτό είναι σημαντικό το conference και είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να μπορέσει να μπει στο conference. Το δύσκολο, το λέγαμε πέρσι και με την ΑΕΚ, είναι να μπεις, να περάσεις τα 3 εμπόδια. Άμα μπεις, μετά τα πράγματα γίνονται διαφορετικά, γίνονται πιο διαχειρίσιμα και μπορούν να σου δώσουν και μια ευρωπαϊκή προοπτική που, ειδικά όταν μιλάμε για νέες ομάδες, όπως ήταν και η ΑΕΚ πέρσι, να βοηθήσουν τον προπονητή στο να βρει το κορμό, στο να φτιάξει χαρακτήρα η ομάδα. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση, ενισχύουν ακόμη την πίστη στο ποδοσφαιρικό σχέδιο. Έτσι είναι. Οπότε το στοίχημα του καλοκαιριού για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι οι 5 μεγάλες μας ομάδες να μπουν. Να μπουν. Αναφέρομαι στον Όφι. Ο Όφι είναι κυπελούχος. Ο Όφι έχει πάρει το ένα από τα 2 τρόπαια. Γι' αυτό λέω 5 μεγάλες ομάδες. Ο Όφι θα είναι στο conference, στη χειρότερη. Στη καλύτερη μπορεί να πάει στο Europa. Να κερδίσει δηλαδή μέσα από τη διαδικασία των play-off. Είναι σημαντικό που ο Όφι με ένα νέο και με ένα φιλόδοξο προπονητή όπως είναι ο Χρήστος Κόντης, που έχει ιδέες ο Κόντης, δεν τον εμπιστεύτηκαν. Στον Παναθηναϊκό θα μπορούσαν να τον είχαν εμπιστευτεί. Όχι μόνο ως μια λύση ανάγκης, όχι μόνο ως πυροσβέστη μιας κατάστασης, όχι μόνο για έναν τελικό κυπέλου που τον κέρδισε τότε στο Βόλο με τον Άρη, αλλά ως ιδέα, ως σχέδιο. Θυμάμαι μια κουβέντα που είπε ο Κόντης για το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες δεν εμπιστεύονται Έλληνες προπονητές, και είπε ότι αν οι μεγάλες ομάδες έπαιρναν μόνο Έλληνες προπονητές, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, κάθε χρόνο ένας Έλληνας προπονητής θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο ένας Έλληνας προπονητής θα μπορούσε να πάει στο Champions League, στο Europa League, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάθε χρόνο ένας Έλληνας προπονητής θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Θα μπορούσε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί και η ελληνική σχολή. Αλλά Έλληνες προπονητές δεν βρίσκουν διέξοδο. Δεν βρίσκουν την εμπιστοσύνη. Ίσως πιο εύκολα, πιο παλιά δινόταν αυτή η εμπιστοσύνη. Οπότε είναι σημαντικό που ο Κόντης με τον Όφι πήρε το κύπελο. Είναι σημαντικό που ο Κόντης με τον Όφι θα βγει στην Ευρώπη. Και είναι σημαντικό ο Όφι στο conference να πάει όσο πιο μακριά γίνεται.

Γι' αυτό λέμε ότι αν πετύχουμε το 5 στα 5, δηλαδή 5 ομάδες μας να είναι μέσα στις League Phase, και ποιες είναι αυτές οι 5? Οι 3 είναι σίγουρα, ο Όφη, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα σε League Phase. Είναι ο Παναθηναϊκός που θέλει να κάνει άλλες 2 προκρίσεις για να μπει στο conference, και είναι και ο ΠΑΟΚ που ήδη έχει κάνει την μία πρόκριση, άλλη μία θέλει και διασφαλίζει League Phase. Για να πάρουμε τη 10η θέση, για να ανοίξει ακόμη περισσότερο αυτή η προοπτική της επένδυσης, το ελληνικό πρωτάθλημα μόνο καλύτερο μπορεί να γίνει. Και από τα γήπεδα, τα καινούρια που θα κατασκευαστούν, και με το γεγονός ότι πλέον ο οπαδός έχει επιστρέψει στα γήπεδα, επιστρέφει η οικογένεια στα γήπεδα, επιστρέφουν τα μικρά παιδιά στην ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η επένδυση, αυτή είναι η δεξαμενή.

Και επειδή λέμε για το πώς περιμένουμε να βελτιωθεί ακόμη το κι άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, λίγο να το καταλάβουν οι παράγοντές μας, λίγο με την τοξικότητα, λίγο με τους υψηλούς τόνους, κάπως να το δουν διαφορετικά. Βλέπουν που πάει η κατάσταση, βλέπουν πως εξελίσσεται το άθλημα διεθνώς.

0: Προσωπικά θα ήθελα και άλλη διοργάνωση. Θα ήθελα να είχαμε το League Cup. Με άλλες συνθήκες βέβαια. Έτσι. Πώς είναι το κύπελο που έχουμε τώρα, την υποχρεωτική συμμετοχή δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, δύο ποδοσφαιριστών που θα έχουν δικαίωμα παρουσίας στην εθνική ομάδα και να είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Α, τους πούμε K22, θα τους πούμε κάτω των 22 ετών. Να γινόταν το League Cup και να ήταν υποχρεωμένες οι ομάδες να έβαζαν στην ενδεκάδα 5 Έλληνες κάτω των 23. 5 Έλληνες. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Πέρα δηλαδή από την πίεση που να έχουν οι μεγάλοι ότι όπως και να γίνει η κατάσταση θα πρέπει να έχουν ένα γκρουπ Ελλήνων ποδοσφαιριστών, έτσι, που μπορεί και εκεί να γίνει μια διαμόρφωση ώστε να γίνεται και πιο συχνό rotation σε σχέση με τις ημερομηνίες, να μην είναι knockout. Κάπως υπάρχουν φόρμες που μπορούν να τις σκεφτούν, έτσι, όπως σκέφτηκαν το format που χρησιμοποιήθηκε για το κύπελο, αν χρησιμοποιηθεί και ένα τέτοιο. Και να είναι K23 ή 5 Έλληνες, και να σου πω και κάτι, δεν είναι απαραίτητο μόνο οι μεγάλοι να κερδίζουν τα τρόπαια. Επειδή το ποδόσφαιρο τι είναι ψυχαγωγία, είναι τρόπαια, είναι χαρά. Να δίνετε με αυτόν τον τρόπο και δυνατότητα, πέρα από τους μεγάλους, μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίες επενδύουν στις ακαδημίες γιατί είναι μικρότερο το budget και δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά να παίζουν, μπορεί να εμφανιστούν πιο έτοιμες και να πάρουν League Cup και ομάδες που δεν έχουν τρόπαια. Γιατί? Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, οι Άγγλοι είναι χαζοί. Οι Άγγλοι δεν έχουν θεσπίσει μόνο για τους μεγάλους τρόπαια. Δεν κάνουν δηλαδή το League Cup μόνο για τη μεγάλη κατηγορία. Κάνουν και το EFL Trophy που αφορά τη Λίγκα 1 και τη Λίγκα 2. Κάνουν και το τρόπαιο των ερασιτεχνών. Τους δίνουν και το Wembley σε τελικούς και δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες να πάνε με χιλιάδες οπαδούς. Όποιοι και αν είναι, και έχουν όλη τη δυνατότητα, και ερασιτεχνικές ομάδες στην Αγγλία έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο Wembley και να διεκδικήσουν τρόπαιο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί λοιπόν να μην βρούμε και έναν τρόπο, να φτιάξουμε και ένα League Cup, να έχουμε, είπα εγώ τώρα μια προϋπόθεση, 5 Ελληνόπουλα που θα παίζουν σταθερά στην ενδεκάδα, και εγώ σας λέω το ανεβάζω κιόλας κάτω των 23 ετών. Να μην τους τελειώνουν οι ομάδες, α εντάξει, έφτασε η ρύθμιση για το κύπελο, πήγε ο άλλος 21 ετών, 22, δεν τον χρησιμοποιώ άλλο, ας τον δώσω δανεικό, ας τον δώσω γενικά γιατί θα φέρω τον ξένο. Με 5 Ελληνόπουλα από κάθε ομάδα. Να το δούμε αυτό με έναν τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο όπως δίνει για παράδειγμα στην Αγγλία. Τρόπαιο δείχνει. Γιατί να μην το πάρει μια άλλη ομάδα δηλαδή το τρόπαιο. Αν δεν μπορούν οι μεγάλες να το διαχειριστούν. Έτσι, που είναι πάντα τα φαβορί. Έτσι το βλέπω. Έτσι πρέπει να το δούμε. Να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Μητρούς για να μάθουμε πώς τελείωσε και το φιλικό του Βόλου με τη Χερενφέιν. Βαγγέλη.
1: Τελικό αποτέλεσμα στο τρίτο φιλικό του Βόλου, Χερενφέιν Βόλος 3-2. Η ομάδα του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να μειώσει στο 64 να κάνει το 2-1. Και στο 70 βέβαια οι Ολλανδοί πέτυχαν και τρίτο γκολ, έκαναν το 3-1. Και στο 86 ο Βόλος μείωσε σε 3-2 που είναι και το τελικό. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Στο 18 με πέναλτι ο Ντίλαν Βέντε ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για τη Χερενφέιν και έκανε το 1-0. Στο 34 ο Μασίν με σουτ μετά από σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Στο 64 ο Ουρτάδο έξω από την περιοχή μετά από σέντρα που βγήκε από τη δεξιά πλευρά στο πάρισε την μπάλα και από έξω από την περιοχή με σουτ μείωσε σε 2-1. Στο 70 με κεφαλιά πάλι ο Ντίλαν Βέρτε πέτυχε το δεύτερο προσωπικό μετά από σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Και στο 86 μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα στρώθηκε στον Τσοκάνη ο οποίος με σουτ με αριστερό την έστειλε στα δίχτυα και μείωσε σε 3-2. Ήταν το τρίτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους που έδωσε η ομάδα του Βόλου. Επιστρέφει 4 Αυγούστου στη βάση της και υπενθυμίζω ότι μετά είναι το φιλανθρωπικό τουρνουά 10 και 12 Αυγούστου με Πανιόνιο, Ολυμπιακό Β' και Καλαμάτα. Είναι οι τρεις ομάδες δηλαδή που θα παίξουν. Συγκεκριμένα τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης τη Δευτέρα είναι το πρώτο, είναι μεταξύ του Πανιωνίου και της Ολυμπιακού Β' και το δεύτερο είναι μεταξύ του Βόλου και της Καλαμάτας. Οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό τη 12 Αυγούστου στις 9 το βράδυ και η τιμένη στο μικρό τελικό στις 6.30 το απόγευμα, όπως θα είναι και το πρώτο παιχνίδι 6.30 τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, Πανιωνίου και Ολυμπιακού Β' και στις 9 το παιχνίδι του Βόλου με την Καλαμάτα και, τα δύο, και όλα τα παιχνίδια στο Πανσελικό Στάδιο. Και να πω ότι είναι για το ορφανοτροφείο του Βόλου τα έσοδα δηλαδή που θα συγκεντρωθούν από το συγκεκριμένο φιλανθρωπικό τουρνουά.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της ERASPOR.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Έξι λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Αεροσπόρ, είναι η εκπομπή Φανέλα με το 10 που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 8. Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Αεροσπόρ, ο Δημήτρης Γιαγανάτσης. Καλώς σας βρήκα και καλώς με βρήκατε. Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος, έτσι και οι διακοπές του καλοκαιριού ανήκουν, είναι πλέον μια ωραία ανάμνηση. Πλές διακοπές σε όσους πρόκειται να φύγετε αυτές τις ημέρες, σε όσους βρίσκεστε ήδη σε διακοπές, καλή συνέχεια σε όσους επιστρέψατε στην πάση.

0: Βρισκόμαστε στην αναμονή της Άννας Μαρίας Αλεξανδρή και της Ειρήνης Μαρίνας Αλεξανδρή να αγωνιστούν στο τελικό του ελεύθερου ντουέτο που γίνεται αυτή την ώρα και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Οι Ελληνίδες αθλήτριες χθες ήταν φανταστικές, ξεπέραστες στο Παρίσι, καθώς κατέκτησαν ένα ιστορικό χρυσό μετάλλιο, το πρώτο σε ευρωπαϊκό στο συγκεκριμένο αγώνισμα και δεύτερο συνολικά, αλλά και το 13ο γενικότερα στην Ελλάδα στην ιστορία του θεσμού στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στον τελικό του τεχνικού ντουέτου. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες αγωνίζονταν για χρόνια με τα χρώματα της Αυστρίας, επαναπατρίστηκαν μετά από 14 έτη, αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της Ελλάδας μας. Εκτέλεσαν άψογα το πρόγραμμα τους χθες με το αγαπημένο τους θέμα χορογραφίας «Η λίμνη των κύκλων» και βαθμολογήθηκαν με 311,43,08 βαθμούς που τις έφεραν και στο πρώτο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου. Αυτό το μετάλλιο είναι το 4ο χρυσό για τα δύο κορίτσια σε ευρωπαϊκό και 8ο συνολικά με τα προηγούμενα που τα έχουν κατακτήσει με τα χρώματα της Αυστρίας που αγωνίζονταν τα προηγούμενα χρόνια. Το ασημένιο μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Παρισιού κατέκτησαν οι Ρωσίδες Μαρία Ντορόσκο, Ελισαβέτα Μινέρβα με 302,99,50 βαθμούς και το χάλκινο Βρετανίδες Κέιτ Σόλτμαν και Ολζαμπέλ Θόρπ με 297,91,08 βαθμούς. Όπως είπα, είναι σε εξέλιξη ο τελικός του ελευθερού ντουέτου. Περιμένουμε από τις δύο Ελληνίδες αθλήτριες να εκτελέσουν άψογα το σημερινό τους πρόγραμμα στο τελικό του ελευθερού ντουέτου και να πλασαριστούν σε μία από τις τρεις θέσεις του βάθρου. Πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσαν οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες, η Άννα Ειρήνη και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν χθες στο τεχνικό ντουέτο.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και συγκινημένες. Ο στόχος ήταν να κολυμπήσουμε σήμερα αυτό που μπορούμε, αυτό που κολυμπάμε κάθε μέρα στην προπόνηση, γιατί είναι και η τελευταία φορά που κολυμπάμε αυτή τη χορογραφία με αυτά τα τεχνικά στοιχεία, όπως είπαμε και το πρωί. Νομίζω το καταφέραμε, το απολαύσαμε πάρα πολύ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κερδίζουμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στον ντουέτο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Ναι, και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πραγματικά χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας. Και είναι και μια ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί είναι το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο κιόλας για την Ελλάδα και στον πρώτο αγώνισμα που αγωνιζόμαστε και στον πρώτο τελικό. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Θέλουμε να απολαύσουμε πάρα πολύ τη στιγμή. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο, δηλαδή ανυπομονούμε πάρα πολύ. Γιατί το είχαμε βάλει στόχο από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το κάναμε visualization και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
2: Αυτό προφανώς ήταν κάτι το οποίο ονειρευόσασταν, δηλαδή στην πρώτη σας παρουσία, στην πρώτη σας συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση με τα ελληνικά χρώματα, να ανεβείτε στο ψηλότερο σκαλί του βάθους σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, σίγουρα να βγάλουμε αυτό που μπορούμε, αλλά εννοείται και το χρυσό μετάλλιο. Ήρθαμε στην Ελλάδα το Μάρτιο, ήταν 5 πάρα πολύ εντατικοί μήνες και δουλειά στο νερό και ψυχολογικά και όλο το κομμάτι που συμπεριλαμβάνει ο πρωταθλητισμός και νομίζω βγήκε σήμερα πάρα πολύ καλά, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες. Κι εγώ το ίδιο, πραγματικά δεν έχω λόγια, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιαννόπουλο και τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Κούβελο και την έφορο, την κυρία Δέσποινα Καράβελα, δηλαδή όλο τον κόσμο μας έχει αγκαλιάσει, έχουμε πάρει πάρα πολύ.
3: Έτσι μας, την οικογένειά μας και χωρίς αυτούς όλους που συμβάλλαν σε αυτό, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ και αφιερώνουμε και αυτό το μετάλλιο μας στο θείο που χάσαμε ένα μήνα πριν το πανευρωπαϊκό, στο θείο μας.
1: Αγωνιστήκα. Και σε όλη μας την οικογένεια όμως, τη μανούλα μας, δεν ξέρω, έχουμε πάρει πάρα πολύ αγάπη. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και πάρα πολύ χαρούμενες.
2: Αγωνιστήκατε 13η στην σειρά. Νωρίτερα είδαμε κάποιες πολύ καλές επιδόσεις και κάποια εξαιρετικά προγράμματα όπως ήταν της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών. Αυτό ήταν κάτι που σας άγχωσε ή σας έδωσε περισσότερο κίνητρο για μια ακόμη καλύτερη παρουσία?
1: Δεν συγκεντρωνόμαστε τόσο στο ποιο κολυμπάει μπροστά μα ή πίσω μα. Δεν βλέπουμε καν τι κάνουν εκείνοι στο νερό, τι βαθμολογίε. Οπότε συγκεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε εμεί. Ήμασταν και το πρωί 13 και τώρα 13. Και πέρσι το Πανευρωπαϊκό που κερδίσαμε τα χρυσά ήμασταν πάλι 13.
4: Γιατί έχει το 13.
1: Οπότε νομίζω μα πάει καλά.
4: Ναι, όχι. Είχαμε προετοιμαστεί γενικά πάρα πολύ καλά. Είχαμε κάνει και simulations, δηλαδή προσομοίωση του αγώνα, για να είμαστε έτοιμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε distraction, σαν να λέμε. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ήρεμε, παρόλο που ήταν ο πρώτο μα αγώνα. Διαχειριστήκαμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά το άγχος.

Αυτά δήλωσαν στην κάμερα της RTL Sport χθες η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό του τεχνικού ντουέτο. Σήμερα οι δύο αθλήτριες σε λίγο θα αγωνιστούν στο τελικό του ελεύθερου ντουέτο. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την RTL Sport.

Μετάλλια όμως δεν είχαμε μόνο χθες, είχαμε και έχουμε και σήμερα μετάλλια. Αυτή τη φορά έρχονται από την ελληνική κοπηλασία και από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέσε. Την αρχή έκαναν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου που ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στον τελικό του διπλού σκιφ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέσε, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 6:46:10. Η χώρα μας πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να πραγματοποιούν μια εκπληκτική εμφάνιση στο τελικό του διπλού σκιφ και να τερματίζουν στη δεύτερη θέση με χρόνο 6:46:10. Το ελληνικό πλήρωμα βρέθηκε από την αρχή ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες της κούρσας, διατήρησε υψηλό ρυθμό μέχρι τον τερματισμό, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση και επιβεβαιώνοντας πως συγκαταλέγεται πλέον σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία πληρώματα της Ευρώπης. Μάλιστα, οι δύο αθλήτριες λίγο πριν αγωνιστούν είχαν και ένα ατύχημα που παραλίγο να τους στοιχήσει και την συμμετοχή στον τελικό, καθώς ένα καταμαράν που αγωνιζόταν παράλληλα έπεσε πάνω στο ελληνικό πλήρωμα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του με αποτέλεσμα να τραυματίσει την Αναστασιάδου. Η Ελληνίδα αθλήτρια έσφιξε τα δόντια μαζί με την Κοντού, πήραν το μετάλλιο και μετά την κούρσα η Αναστασιάδου έβαλε πάγο στο χέρι της. Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό μετάλλιο που ήρθε σήμερα για τα ελληνικά χρώματα στην κοπηλασία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Βαρέζε, καθώς λίγο αργότερα ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου η Μουρατίδου με την Λιόλιου. Η Πασαλίνα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών, κάνοντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο τελικό με χρόνο 7:03:09, εξασφάλισαν το ασημένιο μετάλλιο, συνεχίζοντας τις επιτυχίες της χώρας μας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Ιταλία με χρόνο 6:55:95, ενώ η τρίτη που ανέβηκε στο βάθρο ήταν η ομάδα της Ουκρανίας με χρόνο 7:32:19.

Βέβαια, το πιο μεγάλο μετάλλιο ήταν αυτό που ήρθε χθες από την Εθνική Ομάδα Κορασίδων K16, η οποία πλέον είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Κέρδισε στον τελικό την Ισπανία με 11-7. Σε πολύ λίγο σας έχουμε μια έκπληξη.

0: We Are The Champions από τους Queen, εξαιρετικά αφιερωμένο στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Εθνική Ομάδα Πόλο Κορασίδων, που από χθες βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλί της, του κόσμου. Ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή Φανέλα με το 10, στην ρύθμιση των ήχων Γαβρίλ Ρεμούνδος, δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχναζής. Η Εθνική Ομάδα Κορασίδων K16 ήταν άπιαστη στον τελικό απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, την οποία εκθρόνησε. Ανέβηκε εκείνη στο θρόνο κερδίζοντας τις Ισπανίδες με 11-7 πλέον. Αυτές είναι οι βασίλισσες στην κατηγορία τους. Και εμείς στην Era Sport έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αρχιτέκτονα αυτής της πολύ μεγάλης επιτυχίας, τον ομοσπονδιακό τεχνικό Αργύρη Θεοδωρόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλό μήνα, συγχαρητήρια καταρχήν για την πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα συγχαρητήρια δεν είναι μόνο προσωπικά, είναι από όλη την οικογένεια της Era Sport.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, τώρα που αρχίζει να καταλαγιάζει η σκόνη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει καταλαγιάσει, γιατί έχουν περάσει πολύ λίγες ώρες από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και της πρώτης θέσης στον κόσμο. Συναισθήματα, εικόνες από τον τελικό, από τη διοργάνωση.
1: Εντάξει, όταν μια διοργάνωση τέτοια καταλήγει με ένα τόσο εντυπωσιακό και θετικό αποτέλεσμα, νομίζω κάθε τέτοιο γεγονός είναι μια ευτυχία, μια αγαλίαση και μια επιβράβευση.
0: Είχατε το χρυσό μετάλλιο στο στόχο όταν πήγατε στο Ζάγκρεπ ή ήταν στο βάθος του μυαλού? Ή καθόλου, ας πούμε, και πηγαίνατε παιχνίδι με παιχνίδι και βλέποντας πώς θα πάει η ιστορία?
1: Όχι, εγώ γνώριζα εξ αρχής ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Απλά ήμουνα συγκρατημένα αισιόδοξο, γιατί ήθελα λίγο να δω που βαδίζουν και άλλες ομάδες, ώστε να μπορέσω να καταλάβω κάποια πράγματα. Και ήδη από το δεύτερο παιχνίδι ήταν μια ομιλία που είχαμε κάνει κιόλας πριν από κάποιο παιχνίδι, το δεύτερο ή το τρίτο, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Και τους είπα ξεκάθαρα ότι θα τους κερδίσουν όλους. Ναι, το είπα τόσο ξεκάθαρα, γιατί ήθελα να μπω να δημιουργήσω ένα κλίμα αυτοπεποίθησης, το οποίο μας έλειπε όλα αυτά τα χρόνια, με την έννοια ότι με τις Ισπανίδες έχουμε βρεθεί κατά καιρούς πάρα πολλές, και πέρυσι στο ευρωπαϊκό αντίστοιχο πρωτάθλημα, αλλά και γενικότερα σε μεγαλύτερα ηλικιακά τμήματα, και συνήθως χάνουμε, κάτι το οποίο δεν ήθελα να ξανασυμβεί.
0: Δεν φοβηθήκατε μήπως με την ομιλία σας αυτή λίγο φουσκώσετε περισσότερο τα μυαλά των κοριτσιών και τους βγει σε άγχος και λειτουργήσει μπούμεραγκ όλη αυτή η ιστορία?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί αυτό, τώρα που το θυμάμαι, προήλθε μετά από ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα της Τουρκίας απέναντι από την Ισπανία. Δηλαδή κοντράρε πάρα πολύ η Τουρκία την Ισπανία, οπότε εκεί αναθάρισα και εγώ, και απευθύνομαι και σε κορίτσια, να ξέρετε, τα οποία έχουν παραστάσεις από την Α1 γυναικών, mm-hmm. έχουν παραστάσεις από ευρωπαϊκά κύπελα. Θέλω να πω, κάνουν προπόνηση με πολύ υψηλού επίπεδου αθλήτριες και γνωρίζω τη δυναμική μας. Απλά ήθελα να έχω και μια οπτική των ομάδων που πρόκειται να αντιμετωπίσουν.
0: Οπότε τους δώσατε περισσότερη φλόγα, έτσι, να το πω έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Στην διοργάνωση θα έλεγα ότι δεν βλέπατε μπροστά σας καμία ομάδα.
1: Όταν ήρθε η νίκη με την Ισπανία στον Όμιλο, η οποία ήταν πιο δύσκολη θεωρητικά από αυτή στον τελικό, νομίζω ότι πήραμε πολύ ψυχολογία εκεί και καταλάβανε όλες ότι είναι μονόδρομος. Για μένα το να μην κατακτούσαμε το χρυσό θα ήταν εν τέλει μια αποτυχία.
0: Οπότε και στον τελικό με τέτοιο πνεύμα μπήκατε να διεκδικήσετε το μετάλλιο στην πρώτη θέση?
1: Ναι, ναι. Δουλειά με εμένα ήταν κυρίως πνευματικά να πω ότι ως εδώ ήταν αυτή η κακοδαιμονία με τους Ισπανούς και ότι έπρεπε φέτος να το πάρουμε. Οπότε νομίζω ότι και τα κορίτσια το είχαν καταλάβει, γιατί και εκείνες δεν θέλανε να ξαναγράψουν στο βιογραφικό τους μια δεύτερη θέση. Και επειδή γενικά επαναπαυόμασταν τόσα χρόνια σε ένα απλό μετάλλιο ανεξαρτήτου χρώματος, ήθελα από την αρχή να δώσω τον τόνο ότι θα πάμε για το χρυσό. Mm-hmm. Ενώ αντιθέτως οι Ισπανίδες, ας πούμε, γαλουχούνται και μεγαλώνουν μες τη χρονιά, γιατί χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο προπονητικό από αυτόν το δικό μας, ώστε να κατακτούν εξά μετάλλια. Δηλαδή ο στόχος τους είναι αυτός εξ αρχής και όχι απλά να βρεθούν στα μετάλλια.
0: Coach, στη φανέλα με το 10, σε ποια θα τη δίνατε, στην Πιτσάκου που αναδύθηκε πολυτιμότερη του τελικού, κορυφαία της διοργάνωσης και πολυτιμότερη του τελικού, ή Κοντάκου, σε ποια από τις δύο ή σε κάποια άλλη?
1: Όχι, δικαίως νομίζω αυτά τα κορίτσια βραβεύτηκαν όσο βραβεύτηκαν. Εγώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω στον τελικό και την Ειρήνη την Τζίγκα, η οποία ήταν άριστη, ήταν η φουταριστός της ομάδας, οπότε έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Ωστόσο δεν μπορώ να αδικήσω κάποια, νομίζω όλες ήταν στη διάρκεια του τουρνουά πάρα πολύ χρήσιμες και τις συγχαίρω γι' αυτό και εύχομαι τα καλύτερα και στο μέλλον, γιατί αυτά τα κορίτσια είναι αυτές που θα στελεχώσουν ίσως κάποιες το 28 στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες και ακόμα περισσότερο του 32.
0: Mm-hmm. Αναφερθήκατε σε κορίτσια που έχουν εμπειρία, που έχουν παραστάσεις από την Water Polo League των γυναικών. Κυρίως η Μπιτσάκου είναι αυτή που παίζει περισσότερο, που έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά και κάποιες άλλες αθλητρίες. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για ένα μικρό κορίτσι να έχει τέτοιες παραστάσεις από ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έτσι?
1: Εντάξει, δικαίως και άξια τις έχει, δεν είναι ότι τις χαρίστηκε κάτι. Απλά αυτό προσδίδει περισσότερη εμπειρία, περισσότερες παραστάσεις από ανάλογες χώρες άλλες, οι οποίες δεν το έχουν. Και προφανώς η Αφροδίτη έχει μία εξτρά εμπειρία, την οποία βοηθάει όλες τις συναθλητριές της μες στο παιχνίδι.
0: Νομίζω είναι και ένα κίνητρο για τις υπόλοιπες συνομήλικες, αν θέλετε, έτσι, για να τη φτάσουν, να την ξεπεράσουν και να γίνει και καλύτερη.
1: Ασφαλώς, πάντα δημιουργεί ένα κίνητρο και πάντα είναι ένα υγιές ανταγωνιστικό κομμάτι μέσα στην ομάδα αυτό.
0: Διαχειρίζεστε εύκολα τα κορίτσια?
1: Να σας πω την αλήθεια, με το γυναικείο ασχολούμαι τώρα, είναι ο τέταρτος χρόνος που θα μπω. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν κρίνω από το αποτέλεσμα και ότι φωνάζανε το όνομά μου στο τέλος που μου δώσανε το κύπελλο να το σηκώσω, το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, μπορώ να πω, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κορίτσια εγώ δεν έχω καθημερινή τριβή, όπως δεν τα έχω στην ομάδα μου μέσα στον χρόνο. Οπότε οι 2,5 εβδομάδες, γιατί 2,5 εβδομάδες κάναμε προετοιμασία, υπήρχε πριν ηλικιακά πρωταθλήματα, ήταν εξαιρετικά λίγοι για να μπορέσω να δεθώ. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το κατάφερα. Και επειδή ακριβώς έχουν αυτή την εμπειρία και τη γνώση να αφουγκράζονται και τι ζητάει ο κάθε προπονητής, το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά λόγω των παραστάσεων τους το κατάφεραν, καταφέραμε να δείξουμε και ένα σύνολο το οποίο είχε μια ομοιογένεια και παίξαμε κάποια πράγματα τακτικά, θέλω να πω, καλά και σωστά.
0: Το Πόλο για άλλη μια φορά στην κορυφή του κόσμου, με τρομερή διάκριση, ακόμη μια τρομερή διάκριση, τελικά είναι το άθλημα που πηγαίνει στον Έλληνα?
1: Νομίζω ότι η διακρίση του Πόλο τα τελευταία χρόνια και διαχρονικά, νομίζω ότι μας ταιριάζει πάρα πολύ σαν σπορ. Το αποδεικνύουν δηλαδή όλες αυτές τις διακρίσεις και εγώ κάνω έκκληση, γιατί η αλήθεια είναι, κορίτσια, δεν υπάρχουν τόσα πολλά στον χώρο μας. Εν αντιθέσει με άλλες χώρες, π.χ. Αμερική και τα λοιπά, η Ουγγαρία που βρεθήκαμε αντίπαλοι, που έχουν πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή κοριτσιών να διαλέξουν, και κάνω έκκληση τα κορίτσια να δοκιμάζουν το άθλημα αυτό, γιατί είναι αρκετά, πώς θα το πω, το αγαπάς αρκετά γρήγορα και εστίζεσαι εισαγωγικά στο να το συνεχίσεις και να μπεις πιο βαθιά στα νερά του.
0: Και όταν είναι ένα άθλημα το οποίο συχνά πυκνά φέρνει επιτυχίες, είτε σε αντρικό επίπεδο είτε σε γυναικείο επίπεδο. Είδαμε πρόσφατα και την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού να κατακτά το πρωταθλητριών, έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα έξτρα κίνητρο, ας πούμε.
1: Ναι, προεβδομάδος και τους άντρες που πήραν το παγκόσμιο κύπελο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή υπάρχει, ναι, υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό και προφανώς κάνουμε και κάτι σωστά με τα λίγα που διαθέτουμε, η αλήθεια είναι, γιατί υπάρχουν προβλήματα, αλλά νομίζω ότι μας ταιριάζει τελικά.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση, έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια, εγώ μπορώ να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση πλέον στον χώρο του πόλο, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Μπορώ να λέω και λίγα, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Χωρίς να εξαιρέσω τις προηγούμενες γενιές, γιατί η αλήθεια είναι το άθλημά μας και στο αντρικό, η συμμετοχή και μόνο στην Ολυμπιάδα αποτελούσε παράσημο και για μένα και για προηγούμενους αθλητές από μένα. Και ήταν πάντα αυτός ο σκοπός μας να κερδίζουμε τις συμμετοχές ώστε να συμμετάσχουμε σαν ομάδες στην Ολυμπιάδα, το οποίο για μας ήταν και ένας, πώς να το πω, ένας
0: μεγάλος λογικό στόχος.
1: Ναι, όχι, ήταν ένας λόγος ύπαρξης του αθλήματός μας, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε τα συμβόλαια τα χυλά, οπότε ήταν μια επιβίωση του αθλήματος. Και οι παλιότερες γενιές δημιούργησαν αυτή την παράδοση, την παρέδωσαν στις πιο νέες και οι πιο νέες έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή να πετυχαίνουν αυτές τις διακρίσεις.
0: Επόμενη μέρα για την Εθνική Ομάδα Κορασίδων.
1: Έχουμε...
0: Γιατί, μάλλον να το πω καλύτερα, για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Αυτός είναι ο σωστός τίτλος.
1: Τα κορίτσια αυτά, όπως είπα και πριν, έχουν το ταλέντο και τις προδιαγραφές και την διάθεση από μέρους τους να δουλέψουν ακόμη πιο σκληρά και να, όπως είπα, να στελεχώσουν την Εθνική Ομάδα Γυναικών. Από πίσω οι γενιές που έρχονται, γιατί μέσα στην ομάδα αυτή υπήρχαν κορίτσια που ήταν ένα χρόνο μικρότερα, αυτό σημαίνει ότι θα συμμετάσχουν και στου χρόνου σε μια αντίστοιχη διοργάνωση και θα στελεχωθούν και θα και από προηγούμενα, από ίδιας μάλλον ηλικίας κορίτσια τα οποία υπάρχουν. Απλά εγώ ως προπονητής και ως πάντα ως το μέλλον να θέλω να υπάρχει, προτρέπω νέα κορίτσια να έρθουν στο πόλο και να δοκιμάσουν, και θεωρώ ότι εν τέλει θα τους αρέσει σαν άθλημα.
0: Προσωπική στόχη του παγκόσμιου πρωταθλητή Αργύρη Θεοδωρόπουλου.
1: Κοιτάξτε, εμένα γενικά το μετάλλιο είναι μια επιβράβευση, το καταλαβαίνω, είναι περισσότερο για τους αθλητές. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που χαίρονται εκείνοι, χαίρονται οι γονείς τους πρωτίστως, οι οποίοι κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε δύσκολα χρόνια, οικονομικά εννοώ, και στηρίζουν όλο αυτό το οικοδόμημα και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Τα κορίτσια αυτά εξίσου κάνουν μια τεράστια προσπάθεια και είναι για μένα, αποτελούν υγιή πρότυπα σε μια κοινωνία που πάσχει από αυτό, κακά τα ψέματα. Και εμένα η χαρά μου είναι, δηλαδή όταν φώναξαν το όνομά μου ρυθμικά, εμένα αυτό με χαροποιεί περισσότερο από ένα μετάλλιο, γιατί σημαίνει ότι έχω κάνει μια σωστή δουλειά ενός δεσήματος.
0: Είναι η αναγνώριση, έτσι.
1: Σε λίγο χρονικό διάστημα, το οποίο αυτό εμένα με χαροποιεί περισσότερο και με συγκινεί ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Κόουτς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη, για την παρουσία σας εδώ στην Era Sport. Και πάλι συγχαρητήρια από όλους μας. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.

Αυτό ήταν λοιπόν ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Πόλο Κορασίδων K16 της Παγκόσμιας Πρωταθλητρίας, η οποία νίκησε την Ισπανία στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Ζάγρεμπ με 11-7. Τα εξάλεπτα με πρώτη την Ισπανία 2-4, 1-4, 2-2, 2-1. Όπως καταλαβαίνετε από το πρώτο ημίχρονο, η εθνική ομάδα είχε πάρει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, καθώς προηγούνταν με 8-3. Για την ελληνική ομάδα, ένα τέρμα πετυχεί η Ελμισιάν, 2 η Τσίγκα, 1 η Λαμπάτου, 2 η Μανουσάκη, 1 η Μουστάκα, 2 η Μπιτσάκου η αρχηγός, 2 η Λαμπροπούλου. Ενώ συμμετοχή είχαν η Καραγιάννη, η Κοντάκου, η Νικολοπούλου, η Πλεμένου, η Βούτσικα, η Μοροχλιάδου και η Ανδρεάδη. Η αρχηγός της ομάδας, η Αφροδίτη Μπιτσάκου, αναδύθηκε κορυφαία παίχτρια της διοργάνωσης, λόγω βεβαίως των καταπληκτικών εμφανίσεων που πραγματοποίησε σε όλο το τουρνουά. Η Αντριάνο Κοντάκου με 5 στις 11 αποκρούσεις αναδύθηκε πολύτιμότερη παίχτρια του τελικού.

Ο τελικός στο ελεύθερο ντουέτο της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης είναι πάντα σε εξέλιξη. Ακόμα δεν έχουν αγωνιστεί η Άννα Μαρίνα Αλεξάνδρη με την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξάνδρη της Δίδυνας.

Πάμε να δούμε και κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα της Αυστρίας στην Bundesliga. Tirol Sturm Graz 1-1 στο 44ο λεπτό του αγώνα. Στις 8.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Salzburg με την Hartberg. Στην Ελβετία θα έχουμε σέντρα σε περίπου 16 λεπτά από τώρα. Στις 7 θα αρχίσουν δύο παιχνίδια για τη Super League, Βασιλεία Λοζάνη και Ζυρίχη Σερβέτ. Ενώ στις 9.30 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Τουν με την Young Boys.

Αρκετά φιλικά παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα ακούσατε από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Ο Βόλος ιτήθηκε από την Ολλανδική Χέρενφέιν με 3-2. Ήταν και για τον Όφη, επίσης από την Ολλανδική Βίλεμ με 2-1 σε φιλικό μάτς.

Παιχνίδια προετοιμασία στα περισσότερα, καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή των ανάρξεων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Στο 44ο λεπτό σε διεθνές φιλικό παιχνίδι, Αμβούργο-Εύερτον 0-1.

0: Μόλις ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους η Άννα Μαρία Αλεξάνδρου και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξάνδρου, είπαμε να ακούσουμε τη βαθμολογία τους που θα πάρουν από τους κριτές σε σύνδεση με την R2 Sport.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τις Ρωσίδες έχουν διαφορά στη δυσκολία. Οι Ρωσίδες είχαν 62,15, ενώ τα κορίτσια έχουν 65,5. Αυτό αυτόματα τους δίνει ένα leverage, μια υπεροχή. Τα ύψη τους ήταν σταθερά, ήταν αρκετά ψηλά, το βλέπουμε τώρα και στα replay. Είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι διαφορές που έχουν. Είπαμε για το μάτι του κοινού, σε αυτό το επίπεδο δεν βλέπεις διαφορές. Δυνατές μέχρι το τέλος από την αρχή, με πολύ ωραία έκφραση, δυναμικές. Το έδωσαν το θέμα.
2: Η αγωνία βεβαίως για την βαθμολογία τους, τα έψιμα από την
1: ικανοποίηση.
2: Είπαμε. Αν είναι ικανοποιημένη η προπονήτρια, τα πράγματα έχουν πάει καλά. Θα βγουν από το νερό.
1: Άννα Μαρία πρώτα. Ζωή Βουτυράκη και όλες μαζί με τη Μόντσεν. Αθλήτρια για χρόνια στις εθνικές μας ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες.
2: Με ελληνική μουσική αναμονή.
1: Γιώργος Δεμέτης στο πλάνο κάτω από τη Βάσο, μεγάλος κολυμπητής επίσης, για χρόνια με την εθνική μας ομάδα, τώρα ψυχοθεραπευτής της ομάδας μας.
2: 316,33, μια πολύ καλή βαθμολογία που όχι μόνο μας φέρνει στην πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι βάζει πολύ μεγάλη πίεση
1: στην Ισπανία. Αλλάζουν τα καρεκλάκια.
2: Αυτό ήταν δεδομένο φτάνοντας πλέον σε αυτό το σημείο. 316,38.
1: Αρκετά πιο ψηλά από τους προκριματικούς.
2: Ναι, η Ελλάδα έχει 312,70 στο προκριματικό. 316,38 είχε η Ισπανία. Στο 316,33 είμαστε εμείς. Άρα η Ισπανία πρέπει να κάνει εφάμιλη.
1: Ήταν
2: εμφάνιση.
1: Στα κορίτσια ο αγώνας του προκριματικού ήταν ο πρώτος τους αγώνας μετά από ένα χρόνο εκτός.
2: Λοιπόν, βάλετε και τι ο Κάσας για την Ισπανία.
0: 316,33 πόντους ήταν η βαθμολογία για την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή στο τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Με αυτή την βαθμολογία είναι στην πρώτη θέση και είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο.

Τελικό αποτέλεσμα στην Premiership, ο Φόλκερ Ξεντμίραν 0-2 στις 7.30 σέντρα στο Μάρτι Σαμπαρντίν με τη Χάρτς. Να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα στην Championship της Σκωτίας. Air United Arbroath 2-0, Inverness Dunfermline 0-0, Livingston Queen's Park 2-0, Morton Partick Thistle 0-1 και Raith Rovers Stehansmuir 1-1. Με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 7 για το δεύτερο κομμάτι της απόψινης εκπομπής, ύφανο, αλλά με το 10.

0: Ολοκλήρωσαν οι Ισπανίδες το αγώνισμά τους στο τελικό του ελεύθερου ντουέτου με χαμηλότερη βαθμολογία από τις Ελληνίδες, 3-15 και κάτι ψηλά. Είναι πρώτες χρυσό μετάλλιο για την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Σύνδεση με την Ερδιοσπόρ για να ακούσουμε.
1: Στις απονομές και τα κορίτσια, πολλά συγχαρητήρια στην Άννα Μαρία και την Ειρήνη, στην προπονήτρια που δούλεψε μαζί τους αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως
2: λοιπόν, Αλέξανδρος Προβολησιάνος και Σοφία Μαλκογιώργου στην κερκίδα, ο γυμναστής της εθνικής ομάδας.
1: Όπως μας έλεγαν και τα κορίτσια, λόγω όλης αυτής της διαδικασίας και μέχρι να μπουν σε ρυθμούς να αρχίσουν να δουλεύουν, ουσιαστικά είχαν ένα πεντάμινο δουλειάς. Και σε αυτό το πεντάμινο έφτιαξαν αυτό το πρόγραμμα. Εδώ είναι η τελική κατάταξη με τις βαθμολογίες. Επιβεβαιώνει και αυτό που λέγαμε, ότι ανεξάρτητα από το ότι έχει συμβεί στο προγραμματικό, στο τελικό, είναι μια άλλη μέρα. Μπορούν να υπάρξουν ανατροπές και οι αδερφές Αλεξανδρή κάνουν την ανατροπή και αφήνουν πίσω τους τις Ισπανίδες που πήραν χαμηλότερη βαθμολογία από το προγραμματικό, γιατί πολύ απλά έκαναν αυτό το λάθη.
2: Όπως είπες και εσύ, λίγο νωρίτερα η πίεση ανέβηκε με το 16.
1: Βέβαια.
2: Ανέβηκε αρκετά και για τις Ισπανίδες. Και το βλέπουν, δεν το βλέπουν, σίγουρα το έχουν ακούσει. Τάλια Δαμπάλη, Ισμήνη Καραβασίλη, Σεσίλια Χιμένες.
0: Χρυσό μετάλλιο λοιπόν στο τελικό του ελεύθερου ντουέτο για την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Δύο χρυσά μετάλλια σε δύο συνεχόμενες ημέρες για τα κορίτσια στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, συνεχίζουμε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ακούτε Ερασπόρ. Ερασπόρ, 2 λεπτά μετά τις 7 είναι η Φανέλα με το 10, με τον Γαβρίλ Μούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Χαναζής. Χρυσό μετάλλιο για την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή στο τελικό του ελεύθερου ντουέτο. Πρώτη θέση με 316,33 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η ομάδα της Ισπανίας.

Θυμίζω οι αδερφές Άννα Μαρία Αλεξάνδρη και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξάνδρη πήραν χθες βράδυ και το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του τεχνικού ντουέτο. Ένα ιστορικό χρυσό μετάλλιο, το πρώτο σε ευρωπαϊκό και στο συγκεκριμένο αγώνισμα και δεύτερο συνολικά, αλλά και το 13ο γενικότερα για την Ελλάδα στην ιστορία του θεσμού. Σήμερα ήρθε το 14ο μετάλλιο στην ιστορία. Οι δύο αθλήτριες επαναπατρίστηκαν στην χώρα μας μετά από 14 χρόνια αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας με αρκετές επιτυχίες στο παλμαρέ τους, με 4 χρυσά μετάλλια και 8 συνολικά στα προηγούμενα χρόνια που αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Τιρόλ με την Στρούμ Γκρατς. Είμαστε στο 48 λεπτό στην Bundesliga, στο πρωτάθλημα της Αυστρίας. Το σκορ παραμένει ισόπαλο, 1-1. Πάμε και πάλι να κάνουμε μια σύνδεση με την RDOSPOR.
1: Επιστροφή στην απευθείας μετάδοση της RDOSPOR. Θα άκουσουμε σε λίγο τις δύο πρωταθλήτριες Ευρώπης. Ενδεχομένως να πρέπει να ακολουθήσει πρώτο το λειτουργικό των απονομών. Βλέπουμε πάντα εικόνα από όσα προηγήθηκαν. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τις αδερφές Αλεξανδρή, την Άννα Μαρία και την Ειρήνη. Μετά το χρυσό μετάλλιο χθες στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου έρχεται και αυτό το χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο ντουέτο. Σίγουρα είναι μια διοργάνωση, Βιβίλη, θα διότι που θα την θυμούνται στην καριέρα τους και ας έχουν
2: και
1: τόσες πολλές επιτυχίες. Και εμείς βεβαίως, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Γράφεται ιστορία στο άθλημά μας για
1: αλήθεια
2: τη χώρα
1: είναι.
2: Μας. Και τι καλύτερη επιστροφή από αυτήν. Δύο χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια, ένα την πρώτη, ένα τη δεύτερη μέρα.
1: Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη, οι οποίες είχαν χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο ελεύθερο στη Βουδαπέστη το 2022. Είχαν χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο, ήταν παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο ελεύθερο πρόγραμμα στη Φουκουόκα στο παγκόσμιο το 2023. Ήταν πρωταθλήτριες Ευρώπης στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Κρακοβίας το 2023 στο ελεύθερο και στο τεχνικό. Επαναλαμβάνουν την επιτυχία της Κρακοβίας με δύο χρυσά 3 χρόνια αργότερα.
2: Αν θυμάμαι καλά, ήταν και αυτό που τους έδωσε το εισιτήριο για, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αγώνες Κρακοβίας.
1: Έχουν επίσης και μετάλλιο στο ελεύθερο ασημένιο στο ευρωπαϊκό της Ρώμης το 22. Δύο ασημένια είχαν εκεί σε ελεύθερο και τεχνικό. Αλλά αυτά τα δύο χρυσά σίγουρα επαναλαμβάνουν την προσωπική τους επιτυχία, αυτή που σημείωσαν στους αγώνες της Κρακοβίας το 23. Η διαφορά βεβαίως, θα την ξαναπούμε, είναι ότι αυτή τη φορά το επίτευγμα έρχεται με τα ελληνικά χρώματα, με την ελληνική σημαία, οπότε θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε ξανά τον ελληνικό εθνικό ύμνο.
2: Εγώ μπορώ να πω ότι χάρηκα μόλις που πέρασε δίπλα μας η Βεοζένη Διδιέ, μία από τις πιο συμμοφορημένες.
0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά η απονομή για τις Ελληνίδες αθλήτριες, την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Δύο χρυσά μετάλλια σε δύο ημέρες στους τελικούς του τεχνικού ντουέτου και του ελευθερού ντουέτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Αναμφίβολα πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση, για τα ελληνικά χρώματα. Οι αδερφές Αλεξανδρή αγωνίζονταν τα τελευταία χρόνια με τα χρώματα της Αυστρίας. Ήταν οι μεγάλες αντίπαλες των Ελληνίδων αθλητριών στις προηγούμενες διοργανώσεις. Τώρα επαναπατρίστηκαν τα δύο κορίτσια και έχουμε τη χαρά να τα βλέπουμε με τα χρώματα της γαλανόλευκης να αγωνίζονται.

Ξεκίνησαν τα μάτσα στην Super League της Ελβετίας. 8 λεπτό δεν έχουμε γκολ. Βασιλεία Λοζάνη και Ζυρίχη Σερβέτ. Στο 0-0 η σέντρα στις 9.30 στην αναμέτρηση της Τουν με την Young Boys.

Ο κακός χαμός γίνεται αυτήν την ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο, καθώς ο παδί της Μαρκό υποδέχτηκαν με συνθήματα τον Ελ Αραμπί, ο οποίος συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Μαρκό στην Super League 2. Αποθέωση από δεκάδες φιλάθλους που φωνάξαν συνθήματα για τον μαροκινό Superstar.

0: 11 λεπτά μετά τις 7 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Φαναλέμα το 10, στην ρύθμιση των ήχων ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαγαναντζής, σε αναμονή της ανάκρουσης πλέον του εθνικού μας ύμνου στο κολυμβητήριο στο Παρίσι για την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ελεύθερου ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση με 316,33 βαθμούς. Εμείς θα αλλάξουμε σελίδα, από τον υγρό στίβο θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στο Σόκα. Έχουμε μαζί μας τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Γιώργο Μπαστάκη, ο οποίος ήδη έχει κάνει τις κλήσεις του για την εθνική ομάδα η οποία θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο κύπελο Σόκα στο Έσεν της Γερμανίας. Τα παιχνίδια θα γίνουν στα τέλη Αυγούστου, 29 Αυγούστου η Ελλάδα θα παίξει με την Ιρλανδία. Δύο μέρες αργότερα, 31 Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα την Κολομβία. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα κλείσει τα παιχνίδια της στον Όμιλο κόντρα στην Συρία. Θα ακούσουμε όμως από τον ομοσπονδιακό τεχνικό περισσότερα πράγματα και για τις κλήσεις αλλά και για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, για το Μουντιάλ που έρχεται στο Έσεν της Γερμανίας. Κύριε Μπαστάκη, καλησπέρα από εμάς.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα βεβαίως. Πρώτο μήνο σήμερα. Αντίστροφη μέτρηση για την εθνική ομάδα για το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, στο Έσεν της Γερμανίας.
1: Ακριβώς. Η προετοιμασία συνήθως για μας αρχίζει με την ολοκλήρωση της κάθε προηγούμενης διοργάνωσης. Οπότε είναι κάτι για το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, περιμένουμε καιρό και ανυπομονούμε να το ζήσουμε από κοντά, ειδικά με το που είχαμε, γιατί η διοργάνωση.
0: Κάνει πάρα πολλές διακοπές στο τηλέφωνό σας. Αν μπορούμε να σας ξανακαλέσουμε ή να ξαναπείτε αυτό που είπατε, γιατί δεν ακούστηκε απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ακούτε τώρα, με συγχωρείτε.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Λέω ότι η προετοιμασία για μας αρχίζει κάθε φορά με την ολοκλήρωση κάθε προηγούμενης διοργάνωσης. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι που περιμένουμε πάρα πολύ. Ειδικά με γνώμονα το γεγονός ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Έσεν, που πριν από κάποια χρόνια το είχαμε ξαναζήσει, με την υποστηρικτικότητα των Ελλήνων Ομογενών να είναι το λιγότερο που μπορώ να πω συγκινητική. Mm-hmm.
0: Η εθνική ομάδα που έρχεται με ψηλή βαθμολογία σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, είναι πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Πώς φτάσαμε τόσο ψηλά?
1: Αυτό ξεκίνησε από την διοργάνωση που είχε γίνει το 2019 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, όπου η εθνική μας ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση, με αποτέλεσμα να ανέβουμε πάρα πολύ στο ranking, και έπειτα με την προσπάθεια που κάναμε τα επόμενα χρόνια είχαμε δύο συνεχόμενους αποκλεισμούς στα προημιτελικά. Οπότε οι πόντοι που πέραμε χρόνο με το χρόνο μας σταθεροποίησαν αρκετά ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Και αυτό είναι κάτι που μας γεμίζει με ευθύνη κάθε φορά που προσωπούμε τη χώρα μας στην διοργανώση της ΣΟΚΑ.
0: Αναμφίβολα, ο στόχος είναι πάρα πολύ ψηλός, έτσι.
1: Ακριβώς. Το όνειρο πάντα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ο μεγάλος στόχος. Αλλά θα ήταν ουτοπικό να πούμε ότι ο στόχος της επόμενης διοργάνωσης είναι αυτός, αν και υπάρχει μέσα μας μια μεγάλη φιλοδοξία για ένα μεγάλο στόχος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι να προκριθούμε πρώτα από τον όμιλο και μετά να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται τη διαδρομή μας στη διοργάνωση, προσδοκώντας αυτό το μεγάλο όνειρο που σας είπα και πριν.
0: Έχετε καλέσει στην εθνική ομάδα 14 παίχτες, αρκετούς από αυτούς τους είχατε και στην προηγούμενη διοργάνωση, οπότε ξέρετε τα παιδιά, σας ξέρουν τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει χημεία, υπάρχει χημεία στην ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, υπάρχει ο βασικός κορμός, αν και φέτος ανοίξαμε λίγο περισσότερο. Γιατί με το να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συμμετοχή σε τρεις διοργανώσεις, το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο και τη διοργάνωση που γίνεται στο Aegean στο Ρέθυμνο, μπορέσαμε να ανοίξουμε λίγο περισσότερο την αγκαλιά της εθνικής, θα μπουν περισσότεροι παίκτες από τις διοργανώσεις της ΣΟΚΑ στην Ελλάδα, παίκτες που ξεχώρισαν, και να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή για τη διοργάνωση του παγκοσμίου την καλύτερη δυνατή αποστολή.
0: Μάλιστα. Ποια ομάδα υπολογίζεται περισσότερο από τον όμιλο? Ιρλανδία, Κολομβία ή Συρία?
1: Εντάξει, η Ιρλανδία είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα στην διοργάνωση. Η Κολομβία είναι και αυτή με τη σειρά της μια ομάδα που ξεχωρίζει στη δική της Ήπειρο. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια από αυτές τις ομάδες αποτελεί φόβητρο για την εθνική μας ομάδα, αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε σοβαροί και με ταπεινότητα να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι, διεκδικώντας την κάθε στιγμή μέσα σε αυτό, γιατί το παραμικρό γκολ μπορεί να μας δώσει μία πρόκριση ή να μας κρατήσει μακριά από αυτήν.
0: Στο βάθος του μυαλού καταλαβαίνω ότι έχετε ένα μεγάλο στόχο. Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και με τους παίχτες?
1: Έτσι νομίζω.
0: Στο βάθος του μυαλού καταλαβαίνω ότι έχετε ένα μεγάλο στόχο. Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και με τους παίχτες?
1: Έτσι.

0: Επειδή μιλάτε τώρα για εθνικό ύμνο και είναι η ώρα της απονομής για τις Ελληνίδες αθλήτριες στην καλλιτεχνική κολύμβηση, προτείνω να κάνουμε μια μικρή παύση εδώ, αν θέλετε, να βάλουμε μια ανωτελεία στην κουβέντα μας, να κάνουμε σύνδεση με την Ερδιο Σπορ που οι Ελληνίδες αθλήτριες παραλαμβάνουν τα χρυσά μετάλλια και θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο στο κολυμβητήριο του Παρισιού για την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του ελεύθερου ντουέτου και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας.
1: Το συζητώ με απόλυτο σεβασμό.
2: Και περιμένουν με ανυπομονησία οι Βρετανοί, είπαμε για τον Τόμπλιν, τον Λάντο Τόμπλιν.
3: Λάντο Τόμπλιν, έλα.
2: Με τα δύο χρυσά μετάλλια ο ίδιος του, ήδη στη διοργάνωση. Τα δύο χρυσά δηλαδή έχει συμμετοχή και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό. Θα συγχαρούν και τους συναθλητές τους.
3: Η μαμά, ο μπαμπάς και η θεία της, η Ζεμπελ Θόρπ μου, τώρα παραλαμβάνει το μετάλλιο της. Την ακολουθούν σε όλους τους αγώνες σχεδόν, θέλω να σου πω.
0: Την τρίτη θέση πήρε η ομάδα της Βρετανίας, δεύτερη η ομάδα της Ισπανίας, πρωτιά χρυσό μετάλλιο για το ελληνικό δίδυμο της Άννα Μαρίας Αλεξανδρή και της Ειρήνης Μαρίνας Αλεξανδρή σε αυτό το τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε δύο συνεχόμενες ημέρες. Θες ήταν το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του τεχνικού ντουέτου. Σήμερα ήρθε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου για τις δύο Ελληνίδες αθλήτριες που επαναπατρίστηκαν στην χώρα μας μετά από 14 χρόνια αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας και πήραν σήμερα την πρώτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου με 316,33 βαθμούς. Πάντα έχουμε βεβαίως στη γραμμή μας και τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας Σόκα, τον Γιώργο Μπαστάκη. Περιμένει υπομονετικά για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Μπαστάκη, σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την διακοπή, αλλά είναι και η στιγμή τέτοια.
1: Δεν το συζητώ με απόλυτο σεβασμό. Αυτές τις στιγμές είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, είναι να απολαμβάνουμε αυτό που μας προσφέρουν.

0: Το θερμό χειροκρότημα για τους μεταλλιούχους, είτε χρυσούς, είτε ασημένιους, είτε χάλκινους. Η επιτυχία είναι μεγάλη. Θα βγουν και την αναμνηστική τους.
1: Λοιπόν, ήταν άλλη απονομή αυτή. Και όχι για τις Ελληνίδες αθλητές. Θα έχουμε σε λίγο τις δύο αθλητές στο πόντιουμ. Να συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Γιώργο Μπαστάκη. Κύριε Μπαστάκη, να ρωτήσω κάτι. Αυτή όλη η ανακατοσούρα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από τη FIFA σχετικά με την UEFA, να λέει ότι θα κάνω μποϊκοτάζ στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο και τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες να ακολουθούν, να έχουμε τελικά αυτό το πισωγύρισμα από τον Ινφαντίνο, εσάς δεν σας επηρέασε σε όλο αυτό το πράγμα, έτσι? Δεν έχει να κάνει δηλαδή η εθνική ομάδα σόκα με την FIFA για τη διοργάνωση που θα γίνει στο ΕΣΕΝ?
2: Η εθνική σόκα ανήκει στην, βρίσκεται υπό την αιγίδα της ΕΠΣΑΛΑΣ, η οποία ανήκει στην Ελληνική Ποσφαιρική Ομοσπονδία, οπότε είναι πάρα πολύ έμεση σχέση που έχουμε με όλο αυτό. Αλλά παρακολουθώντας την από μακριά, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα αυτό που θα, αν μου επιτρέπετε, θα σχολιάσω εγώ, είναι ότι η υποστηρικτικότητα και όλο αυτό το οποίο παρέχει οικονομικά και οργανωτικά ένας χορηγός και η δύναμη που έχει, σίγουρα είναι απαραίτητη για την εξέλιξη κάθε αθλήματος και ειδικά του ποδοσφαίρου, που είναι το ολοφερέστερο άθλημα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, το να περάσει σε καθεστώς ιδιοκτησίας νομίζω αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, η οποία σε μια πρώτη ανάγνωση σίγουρα δεν με βρίσκει ούτε εμένα υποστηρικτή της. Νομίζω όλο αυτό αποδεικνύεται και από την αντίδραση η οποία ήταν καθολική.
1: Καθολική, και νομίζω από, όχι μόνο από τις ομοσπονδίες, αλλά και οι ομοσπονδίες, χώρια και ο κάθε φίλαθλος, νομίζω ότι αντέδρασε σε αυτή την ιστορία, έτσι, το να δοθεί η διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Και χωρίς βέβαια να είναι γνωστά και το τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δηλαδή ήταν ένα πολύ θολό τοπίο σε ό,τι αφορά την πρόταση που έκανε ο Ινφαντίνο.
2: Νομίζω ότι η αντίδραση

0: δεν άφησε περιθώρια για περισσότερες λεπτομέρειες. Ήταν ξεκάθαρη η στάση του κόσμου και του απλού κόσμου, αλλά και των ομοσπονδιών. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό έστειλε και ένα μήνυμα, ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει πάντα αυθεντικό και έχει διαφορά, ξαναλέω, το να υποστηρίζει ένας χορηγός για να μπορέσει να μεγαλώσει όλο αυτό, από το να περάσει καθώς ιδιοκτησίας.
1: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, παρακολουθείτε βεβαίως και τα υπόλοιπα, τα όσα συμβαίνουν στον ελληνικό χώρο, έτσι, με προκρίσεις ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, στις επόμενες διοργανώσεις και του Europa και του Conference.
0: Έτσι ακριβώς. Σίγουρα μας χαροποιεί όλο αυτό. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο σενάριο για μια ελληνική ομάδα να αγωνίζεται τόσο νωρίς, με γνώμονα την αγωνιστική περίοδο. Όλο αυτό το χρονικό είναι λίγο μια διαδικασία που πρέπει να προσαρμοστούν οι ελληνικές ομάδες. Αλλά το αποτέλεσμα κρατάμε. Η πρόκριση σε μια επόμενη διοργάνωση μας χαροποιεί, δίνει πόντους στην Ελλάδα και όλο αυτό το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να μας δημιουργήσει αισιοδοξία για το μέλλον, να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Να επιστρέψουμε λίγο τώρα στα δικά σας λιμέρια, στην εθνική ομάδα ΣΟΚΑ. Δεν ξέρω από πού, πώς αντιλείται τους ποδοσφαιριστές, αν υπάρχει μεγάλη δεξαμενή, αν ασχολούνται πολλοί αθλητές επαγγελματικά πλέον με αυτό το πράγμα, για να έχετε και εσείς τη δυνατότητα αρκετών επιλογών.
0: Θα σας πω, η δυνατότητα επιλογής αφορά μόνο ελευθερινούς ποδοσφαιριστές ή πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δηλαδή αν ένας ποδοσφαιριστής στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν επαγγελματίας αλλά την τρέχουσα δεν είναι, τότε έχουμε τη δυνατότητα να τον επιλέξουμε. Η επιλογή γίνεται μέσα στη δεξαμενή των διοργανώσεων της ΣΟΚΑ που, σε όλη την Ελλάδα, που αφορά είτε το φοιτητικό πρωτάθλημα All Win Unileague, είτε τις διοργανώσεις της ΣΟΚΑ Premier που διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και τώρα κατά τόπους έχουμε τις διοργανώσεις της ΣΟΚΑ League Cup, όπου βλέπουμε και να διεξάγονται και σε νησιά της Ελλάδας, όπως είναι η Σαντορίνη, η Χίος, η Κρήτη. Και όλο αυτό νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει και σίγουρα είναι καλό για την ελληνική ομάδα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπαστάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Εύχομαι τα καλύτερα για την εθνική ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στο Έσεν. Να υπενθυμίσω εγώ ότι οι αγώνες γίνονται τέλη Αυγούστου, 29 Αυγούστου Ελλάδα-Ιρλανδία, 31 Αυγούστου Ελλάδα-Κολομβία και στις 2 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι με τη Συρία που κλείνει τα παιχνίδια του ομίλου, όχι όμως τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, η οποία θεωρώ και φαντάζομαι και υποψιάζομαι ότι θα έχει συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι στην επόμενη επικοινωνία μας να έχουμε να πούμε ακόμα σπουδαιότερες στιγμές για την εθνική ΣΟΚΑ.
1: Το εύχομαι και εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Πάμε και πάλι σύνδεση με την RDO Sport. Τώρα είναι η ώρα της απονομής στα χρυσά κορίτσια της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
2: Πολύ χαρούμενος φαίνεται.
3: Λογικό, εντάξει.
1: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, κάνει την απονομή.
4: Περιμέναμε στο βάθρο βάσει όσων έχουν δει, αλλά το να έρχεται πάλι χρυσό και δεύτερο στην επόμενο, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι και μεγάλη προσωπική του επιτυχία, όπως και του κυρίου Κούβελου, εννοείται.
4: Βεβαίως, βέβαια, το έχουμε πει. Το έχουμε πει. Το χειροκρότημα για τις Ισπανίδες που θα πάρουν το ασημένιο μετάλλιο.

0: υπομονή, λες και ο πρόεδρος. Να...
1: Έτσι νομίζω. Τον βλέπω ότι όσο περνάει η ώρα, ναι, το περιμένει και περισσότερο. Πιο μεγάλο χαμόγελο δεν θα μπορούσε να έχει. Κοντεύει να φτάσει τα αυτιά της, νομίζω.
0: Και εδώ οι Ελληνίδες αθλήτριες ασπάζονται τις συναθλήτριές τους. Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή.
1: Σήμερα... Ο Νίκος Ξυλούρης συνεχίζει να είναι πολύ συγκεντρωμένος.
0: Κάνει live, δεν υπάρχει.
1: Κάνει live σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή παραλαμβάνουν τα χρυσά μετάλλια από τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο. Είναι και πάλι πρωταθλήτριες Ευρώπης μετά το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου. Επαναλαμβάνουν την επιτυχία του σήμερα και στο ελεύθερο πρόγραμμα, στο ντουέτο. Εδώ πάρα πολλά συγχαρητήρια για το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο και ώρα για να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.

0: Πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης. Η αγκαλιά, η χαρά, τα χαμόγελα σε όλη την ελληνική αποστολή. Η ομοσπονδιακή μας προπονήτρια, η Μονκ Τσέγνη, η Ζωή Βουτυράκη δίπλα.
1: Νωρίτερα.
0: Τεράστια χαρά, τεράστια ικανοποίηση για τη δουλειά που έχουν κάνει όλοι τους για να βλέπουμε σήμερα αυτή την εικόνα και να τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται μέσα σε δύο ημέρες.
1: Νωρίτερα είδαμε και τις αθλητρές του ομαδικού, των ομαδικών μας αγωνισμάτων, Δανάη Τσαπραλή, Μαρίζα Μεραλή.
0: Και βεβαίως δεν ολοκληρώνεται εδώ η μετάδοσή μας, γιατί έχουμε και ρεπορτάζ. Έχουμε να ακούσουμε τις πρωταθλήτριες Ευρώπης. Ο Νίκος Καραγιώργης είναι στην μεικτή ζώνη και περιμένει τις αθλήτριές μας. Ολοκληρώνεται εδώ
1: η Ειρήνη, βλέπω ότι είναι πολύ συγκινημένη. Φαίνεται στα μάτια της.
0: Επειδή τις πετύχαμε και χθες βγαίνοντας από το κολυμβητήριο, ήταν κάτι το οποίο όντως το συζητήσαμε, το συγκεκριμένο, έτσι.
1: Πολύ συγκινημένο.
0: Το πόσο διαφορετικό είναι να σημειώνεται αυτή η επιτυχία και να ακούς τον εθνικό ύμνο της δικής σου χώρας και όχι της χώρας η οποία σε φιλοξενεί και γίνεται προσωρινά πατρίδα σου. Δεύτερο λοιπόν χρυσό μετάλλιο για τις αδερφές Αλεξανδρή, οι οποίες κλείνουν εδώ την παρουσία τους σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 100% επιτυχημένη παρουσία με αυτά τα δύο χρυσά μετάλλια. Ένα είχαμε στην ιστορία μας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το ομαδικό του 2024 στο Βελιγράδι, και έρχονται άλλα δύο το 2026 εδώ στο Παρίσι, στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου.
2: Λοιπόν, μέχρι να ακούσουμε τις δηλώσεις από τις Ελληνίδες αθλητές, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Ερασπόρ είναι η εκπομπή Φανελά με το 10. Έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Στην ρυθμίση του ήχου Γαβρίλ Ρεμούνδος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και τις δηλώσεις από τα χρυσά κορίτσια, από την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Πρώτη θέση με 316,33 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ομάδα της Ισπανίας, και δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε δύο ημέρες, καθώς χθες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του τεχνικού ντουέτο, παίρνοντας την πρώτη θέση με 311,4308 βαθμούς.

0: Μια γρήγορη ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και ενώ περιμένουμε τις δηλώσεις από τις δύο πρωταγωνίστριες. Στην Bundesliga της Αυστρίας, 76ο λεπτό, Tirol Sturm Graz 1-1 παραμένει το παιχνίδι. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις σύνδεση με την RDO Sport.
1: Των 24 ωρών κατακτώντας το δεύτερο χρυσό μετάλλιο της και δεύτερο για τα ελληνικά χρώματα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται εδώ στην γαλλική πρωτεύουσα. Κορίτσια, συγχαρητήρια. Μας κάνετε και πάλι όλους υπερήφανους. Φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο 24ωρο το βλέπατε στα όνειρά σας. Δύο χρυσά μετάλλια στην επανεφάνισή σας, στην επιστροφή σας με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Ήταν δύο πολύ δύσκολες μέρες γιατί έπρεπε να βγάλουμε, να κολυμπήσουμε τρεις φορές το μάξιμο. Ήταν στόχο σήμερα, είχαμε στόχο το χρυσό, πηγαίναμε για το χρυσό μας. Είπε και η προπονήτρια, go for it, τα τελευταία της λόγια. Νομίζω τα δώσαμε όλα, το ευχαριστηθήκαμε, διορθώσαμε κάποια πράγματα και από χθες. Και δεν ξέρω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
3: Ναι, και εγώ συμφωνώ. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτές τις δύο μέρες. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα. Νομίζω όμως, δεδομένου κιόλας ότι είχαμε να αγωνιστούμε και έναν ολόκληρο χρόνο και μάλιστα το ελεύθερο ντουέτο έχουμε να το κολυμπήσουμε δύο χρόνια.
2: Από την Ολυμπιάδα. Από την Ολυμπιάδα. Σε αυτό το κολυμπητήριο ήταν η τελευταία φορά που αγωνιστήκαμε.
3: Ναι, οπότε θεωρώ διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και το άγχος και τον όλο αγώνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
1: Πιστεύετε ότι θεωρείτε ότι επιβεβαιώσατε την σπουδαία κλάση σας αυτές τις 24 ώρες και μικρότερο χρονικό διάστημα με τις διαδοχικές νίκες στους δύο τελικούς, στο τεχνικό ντουέτο και στο ελεύθερο ντουέτο?
2: Πιστεύω πως ναι, είναι το τρίτο πανευρωπαϊκό μετάλλιο που φέρνουμε χρυσά μετάλλια.
3: Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
2: που φέρνουμε χρυσά μετάλλια. Τώρα πόσο μάλλον το ελεύθερο μας δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση κιόλας για το μέλλον.
3: Το ελεύθερο είναι μια τελείως καινούρια χορογραφία, δηλαδή την ολοκληρώσαμε, φανταστείτε, πριν περίπου 1,5 μήνα. Οπότε είναι πραγματικά, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλο αυτό το σημερινό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και πάρα πολύ περήφανες.
1: Είδαμε στο δεύτερο κομμάτι του τελικού, 13 δίδυμα, να αλλάζει 6 φορές η πρωτιά. Με τελευταία, βέβαια, να φτάνει στα δικά σας χέρια. Είναι αυτό ένα δείγμα του πόσο ανταγωνιστικός ήταν αυτός ο τελικός και πόσο υψηλού επίπεδου από πάρα πολύ δυνατές ομάδες?
2: Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Ανεβαίνει σε κάθε αγώνα. Έρχονται όλοι και περισσότερες χώρες και κυνηγάνε τα μετάλλια και τις θέσεις και τις επιδόσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περάσαμε και την Ισπανία και τα κορίτσια από τη Ρωσία. Γιατί είναι αυτό που είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Παίζονται σε λεπτομέρειες, σε δυσκολίες, στην καλλιτεχνικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι δουλέψαμε εμείς μαζί με την προπονήτριά μας πάρα πολύ καλά στο να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.
3: Ναι, και είχαμε ένα πολύ καλό balance ανάμεσα στην καλλιτεχνική εντύπωση και τη δυσκολία.
1: Πού θα θέλατε να αφιερώσετε αυτό το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
2: Σε όλη την Ελλάδα, στην οικογένειά μας, στις προπονήτριές μας που δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά μαζί μας. Το ξαναλέμε και σήμερα στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά και μας δίνει
3: αυτό
2: δύναμη.
3: Το θέμα και όλες θα του άρεσε ιδιαίτερα γιατί
2: αυτού
3: του στυλ, ναι.
2: Ναι. Οπότε το φερώνουμε και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας πιστέψανε και μας στηρίξανε από την αρχή μέχρι τώρα.
1: Και πλέον ο επόμενος στόχος για τις αδερφές Αλεξανδρίπιος είναι, με δεδομένο ότι το Λος Άντζελες αργεί ακόμα. Έχει άλλα δύο χρόνια γι' αυτό.
2: Αργεί. Του χρόνου έχει πάρα πολλά. Έχει παγκόσμια κύπελα, έχει European Games, έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τέλος, όπου είναι και η Ολυμπιακή πρόκριση. Θα είναι μια full σεζόν. Οπότε τώρα θα κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε, να μαζέψουμε δυνάμεις για να γυρίσουμε.
3: Δεν θα κάνουμε το πλάνο, δεν το έχουμε κάνει ακόμα.
2: Για να γυρίσουμε 100% φρέσκες και δυνατές, γιατί έρχονται δύο πολύ, πολύ δύσκολες χρονιές.
3: Και θα θέλαμε ξανά να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο, και της ΕΟΕ, τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο, και την ΕΦΟΡΟ, την κυρία Δέσποινα Καράβελα. Μας έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, μας αγαπάνε, μας δείχνουν την αγάπη τους, μας στηρίζουν και βγαίνει και στο νερό, δηλαδή μας δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο.
2: Τις προπονητριές μας και φυσικά το φερώνουμε και στην αδερφή μας, τη Βάσο. Που είναι πραγματική στο ντουέτο και μας βοηθάει, γιατί αυτό την όλη χορογραφία και το επίπεδο είναι και εκείνη μέρος αυτής της δουλειάς, δουλεύει και εκείνη και νομίζω ότι της αξίζει.
1: Έχει και τελικό μπροστά της,
2: Έχει τελικό και μπροστά
3: της. Και στη μανούλα μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται
0: αυτές
1: η σημερινή.
0: Λοιπόν, ήταν η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή που κατέκτησαν το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην καλλιτεχνική κολύμβηση, παίρνοντας σήμερα το χρυσό στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου στην πρώτη θέση με 316,33 βαθμούς. Ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

18 λεπτά πριν από τις 8 ακούτε την Αρασπόρ, είναι η Φαναλάμε το 10 με την Ολία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρη Χαναντζή στο μικρόφωνο της Αρασπόρ. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα τελικά αποτελέσματα. Στην Σκωτία, στην Premiership, είχαμε Falkirk St Mirren 0-2. Στο 10ο λεπτό Aberdeen Hearts, οι δύο ομάδες είναι στο 0-0. Τελικά αποτελέσματα από την Championship της Σκωτίας: Ayr United Arbroath 2-0, Inverness Dunfermline 0-0, Livingston Queen's Park 2-0, Morton Partick Thistle 0-1 και Raith Rovers Stehansmuir 1-1.

Σύμπουντα Λίγκα της Αυστρίας στο 86ο λεπτό. Τυρόλο Στρουμ Γκρατς παραμένει το 1-1. Στις 8.30 θα γίνει σέντρα στην αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με την Χάρτμπρεκ. Δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος στη Super League της Ελβετίας, στα δύο παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται στο 43ο λεπτό, Βασιλεία Λοζάνη στο 0-0, Ζυρίχη Σερβέτ 1-0, στις 9.30 η σέντρα στην αναμέτρηση της Τουν με την Young Boys.

σε διεθνές φιλικό παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα στο 80 λεπτό, Αμβούργο Everton 1-1. Σε άλλη διεθνή αναμέτρηση, στο 43 λεπτό, Wolves Santander 1-0. Ενώ στο 41 λεπτό, Real Madrid της Φιωρεντίνα 2-1, με τους Ιταλούς να πετυχαίνουν μόλις 4 γκολ και να μειώνουν σε 2-1. Για τους φίλους ακροατές που ακούγανε νωρίτερα τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας ΣΟΚΑ, τον Γιώργο Μπαστάκη, που κάλεσε 14 παίκτες και ρωτάνε ποιοι παίκτες είναι αυτοί που κλήθηκαν για να αγωνιστούν με τα χρώματα της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο ΣΟΚΑ που θα γίνει στο Έσεν της Γερμανίας. Οι παίκτες λοιπόν αυτοί είναι, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Γιώργος Καλαμαρίδης που θα αγωνιστεί στο πέμπτο του παγκόσμιο κύπελο και ο Μάριος Μουζάκης, ο οποίος κερδίζει την πρώτη του συμμετοχή μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έκανε στο πρόσφατο ευρωπαϊκό. Στην άμυνα παραμένουν από το προηγούμενο παγκόσμιο ο Στέφανος Αμπάρα, δεύτερη συμμετοχή σε παγκόσμιο, και ο Αλέξανδρος Μουρτζάκης, πέμπτη συμμετοχή σε παγκόσμιο, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Γιώργος Πουλιάνος, Πάρης Πρίκας και Γιάννης Λύσης που ξεχώρισαν στο ευρωπαϊκό. Στη μεσαία γραμμή κλήθηκαν ο MVP της φετινής πρώτης κατηγορίας ΣΟΚΑ, Αρμάντο Τζαφέρη, που θα αγωνιστεί στη δεύτερη μεγάλη διοργάνωσή του και τέταρτη συνολικά, μαζί με τον Ραφαήλ Τούσα, ο οποίος ετοιμάζεται για την τέταρτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο, έχοντας ήδη πετύχει 7 γκολ στα προηγούμενα. Στην επίθεση επιστρέφει ο Χρήστος Χίσος και αφορά ξανά τα γαλλονολευκά από το 2023, ενώ παρόν θα είναι και ο πρώτος σκόρερ της Ελλάδας στο τελευταίο παγκόσμιο, Αναστάσης Παπαδόπουλος. Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει ο αρχηγός Στράτος Φούσκας, που θα αγωνιστεί στο 7ο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, ο οποίος παραμένει κορυφαίος σκόρερ της χώρας μας στην ιστορία της με 14 γκολ σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Την πεντάδα ολοκληρώνουν ο Θανάσης Πατινιώτης, δεύτερη συμμετοχή σε παγκόσμιο, και ο πρωτοεμφανιζόμενος Χαραλάμπος Μουρελάτος, που έκανε μαγικές εμφανίσεις, πολύ καλές εμφανίσεις με την ΠΑΣ Νάξου στην ΣΟΚΑ Premier League. Θυμίζω το πρόγραμμα της χώρας μας στην φάση των ομίλων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιρλανδία. Δύο ημέρες αργότερα, την Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10 το βράδυ, η Ελλάδα θα παίξει με την Κολομβία και οι αγώνες θα ολοκληρωθούν στην φάση των ομίλων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Συρία. Και φυσικά θα υπάρχουν τηλεοπτικές μεταδόσεις για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας μέσα από την συνδρομητική τηλεόραση της Κοσμοτέ.

9 λεπτά πριν από τις 8 πριν ολοκληρωθεί η απόψινή εκπομπή Φανελά με το 10, θυμίζω την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, στο τελικό του Ελεύθερου Ντουέτου με την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή να παίρνουν την πρώτη θέση με 316,33 βαθμούς. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Χθες είχαμε το χρυσό μετάλλιο από τις δύο Ελληνίδες αθλήτριες στο τελικό του τεχνικού ντουέτου με 311,4308 βαθμούς. Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες που επαναπατρίστηκαν στη χώρα μας μετά από 14 χρόνια, στα οποία αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας. Θυμίζω και τα σημαίνια μετάλλια που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που γίνεται στο Βαρέζε. Η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του Βάθρου με χρόνο 6.46.10, όπου πήραν το ασημένιο μετάλλιο. Ασημένιο μετάλλιο, ευρωπαϊκή διάκριση είχαμε και για την Πασχαλίνα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες κατέκτησαν και αυτές το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ έλαφρων βαρών γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε σε χρόνο 7.03.09. Πήρε την δεύτερη θέση πίσω από την Ιταλία που ήταν πρώτη με 6.55.95 και μπροστά από τις Ουκρανές που πήραν το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 7.32.19.

Σε φιλικά παιχνίδια που είχαμε νωρίτερα, ο Βόλος ιτήθηκε από την Heerenveen με 3-2, ενώ ήταν γνώρισε και ο Όφη από την Ολλανδική Βίλεμε με 2-1, με τον Αϊτόρο να παίζει με την ομάδα της Κρήτης.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε την πολύ μεγάλη επιτυχία από την εθνική ομάδα κόρασίδων K16 στο Πόλο, από την παγκόσμια πρωταθλία χθες που νίκησε την Ισπανία στον τελικό με 11-7. Ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στον κόσμο. Παγκόσμια πρωταθλία εκθρόνησε την Ρόχα από την πρώτη θέση. Η εθνική μας ομάδα πλέον βρίσκεται στην πρώτια 11-7. Το μάτς για την εθνική ομάδα, η οποία επέστρεψε εδώ και λίγες ώρες από το Ζάγκρεμπ.

Κάπου εδώ η εκπομπή η Φανέλα με το 10 ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της Ανασπόρο για 2 ώρες ο Δημήτρης Γιαγαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο υπόλοιπο ημέρα, χαρούμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ανασπόρο. Έρχεται ο Άκης Δημακός με την ραδιοεφημερίδα από μένα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είσαστε στην αθλητική ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ, στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, και για περίπου 2 ώρες, λίγο λιγότερο, θα είμαστε συντροφιά σας με όλα τα νέα της ημέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, παρέα μας, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Σήμερα θα πούμε για πολλά πράγματα, τις φοβερές επιτυχίες που η χώρα μας κερδίζει στο πανευρωπαϊκό υγρό στίβου, χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση από τις αδερφές Ειρήνη και Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρή που ανέβηκαν στην επεισόδια κορφή στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου, αλλά επίσης χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο ντουέτο. Από χθες παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Κορασίδων, επικρατώντας της Ισπανίας με 11-7 στο τελικό. Η Ανδριάννα Κοντάκου πήρε το βραβείο για την κορυφαία τερματοφύλακα του τουρνουά. Έχουμε βέβαια επιτυχίες και στην κοπηλασία, που το πανευρωπαϊκό γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στο διπλό σκίφ γυναικών και αύριο έχουμε επίσης πολύ δυνατές συμμετοχές.

0: Θα μιλήσουμε βέβαια και για ποδόσφαιρο, ρεπορτάζ όλων των ομάδων, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για διεθνή, τι γίνεται στα διεθνή πρωταθλήματα, στις διεθνείς μεταγραφές, θα τα πούμε όλα, μείνετε συντονισμένοι στην αθλητική ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Πάμε να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, όπως σας έχω πρώην αγγείλει. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη Σαντοριναίο. Καλό μήνα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν.
0: Από χθες μας έχεις προαναγγείλει, παρότι κουβεντιάζαμε και το αριστερό μπακ, ότι μέχρι την Κυριακή θα είχαμε μεταγραφή και στον άξονα και σήμερα παίζει πολύ το όνομα του Ούγκρου του Βιτάλης.
1: Ναι, είναι άλλη μια ψαχμένη περίπτωση από το δίδυμο Ριμπάλτα Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς το έχει πει και από τη μεταγραφή του Βάργα, ότι το ουγγρικό πρωτάθλημα το παρακολουθεί ανεξάρτητα αν έφυγε από την Βίντι. Είναι ένα πρωτάθλημα που το άρεσε και είχε φυτεύσει εκεί ο προπονητής. Το Ριμπάλτα τέτοιες περιπτώσεις ψάχνει. Δηλαδή, ψάχνει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι στο prime τους, δηλαδή προέρχονται από μια εξαιρετική χρονιά και αυτό ακριβώς έχει κάνει ο Μίλαν Βιτάλης. Έχει βγει MVP του ουγγρικού πρωταθλήματος με την Γκιόρ, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο. Είναι στα 24 του χρόνια και έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του. Είναι Ούγγρος διεθνής, είναι box to box, είναι ένας κεντρικός μέσος με τα χαρακτηριστικά που έλεγε ο Νίκολιτς. Δηλαδή έχει εντάσεις, έχει τρέξιματα, ανεβαίνει και αυτό σε μέτρα ψηλά. Έχει καλή ροή με την μπάλα στα πόδια. Βλέπαμε τα ποσοστά του, έχει ψηλά ποσοστά σε μεταβιβάσεις, προωθητικές μπαλιές, σε ανακτήσεις κατοχής. Είναι δηλαδή ένας παίκτης που έρχεται να καλύψει το κενό του Πινέδα. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν έψαχνε κάποιον κλόνο του Πινέδα. Πέρσι, για παράδειγμα, είχε δύο κεντρικά χάφ επί της ουσίας, τον Πινέδα Μαρίν. Και φέτος έχει τέσσερις. Μάγερ, Κάιρινεν, Μαρίν και τον Βιτάλης περιμένουμε να τον κλειδώσει. Είναι μια υπόθεση η οποία βγήκε από τον ουγγρικό τύπο και μάλιστα από σελίδα που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Γκιόρ, μέσα δηλαδή από την ουγγρική ομάδα για την κίνηση της ΑΕΚ. Είναι μια κίνηση η οποία επιβεβαιώθηκε. Οι Ούγγροι γράφουν για μεταγραφή των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 24χρονο μέσο. Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι επαφές της ΑΕΚ με την Γκιόρ. Είναι αυτό που λέμε σε σημείο που δύσκολα περιμένεις να χαλάσεις μεταγραφή, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά εκεί. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη μέχρι να κλειδώσουν όλα, να πέσουν οι υπογραφές έτσι, και να κλειδώσει η μεταγραφή. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει προλάβει τη Celtic, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν δημοσιεύματα στην Σκωτία που λένε ότι η Celtic θέλει πολύ τον ποδοσφαιριστή για να καλύψει το κενό που αναμένεται να αφήσει ο Engels. Περιμένει όμως να κινηθεί εφόσον θα φύγει ο Engels, μάλλον δεν θα προλάβει. Τουλάχιστον φαίνεται ότι η ΑΕΚ βρήκε για άλλη μια φορά το κατάλληλο χρονικό σημείο για να εμπλακεί στην υπόθεση και να έχει ευνοϊκές συνθήκες για αυτήν. Άρα περιμένουμε να κλειδώσει αυτή η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης και να κλείσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, όπως ακριβώς περίμενε και ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Και είναι, συγγνώμη σε διακόπτω Γιάννη, μια περίπτωση αθλητή που αν κάτσει και σκεφτούμε το τι ψάχνει και αρέσει στον Ριμπάλτα και το τι ψάχνει ο Νίκολιτς, τους ικανοποιεί και τους δύο. Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά τα οποία μας είπες που τα θέλει ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα που ξέρουμε ότι του αρέσουν οι πιο νέοι ποδοσφαιριστές με εμπειρίες όμως πρωταθλητισμού, να έχουν πρωταθλητισμό και να έχουν και περιθώρια εξέλιξης.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί ότι Ριμπάλτα και Νίκολιτς συνεργάζονται πολύ στενά. Ανάλογα με το τι θέλει ο προπονητής, ψάχνει και βρίσκει και ο Ριμπάλτα, αλλά και ο Νίκολιτς κάνει ενέργειες και παίρνει πρωτοβουλίες. Πάντα σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον Καταλανό ποδοσφαιρικό διευθυντή. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στην περίπτωση του Μάγερ, ο Κροάτης διεθνής ποδοσφαιριστής της Wolfsburg είπε πως ναι, ξέρω το Βίντα, ναι, η πρόταση, ναι, η προοπτική. Αλλά αυτό που τον έπεισε ήταν ο Νίκολιτς. Γιατί ο Νίκολιτς έχει τρόπο να εξηγεί το ποδοσφαιρικό σχέδιο, εξηγεί στον ποδοσφαιριστή ποιος θα είναι ο ρόλος του, τι ακριβώς περιμένει από αυτόν και ποιες είναι και οι ευθύνες του. Δηλαδή είναι Ξεκάθαρος ο Νίκολιτς το πως παρουσιάζει το σχέδιο. Οπότε όταν ο Μάγερ λέει ότι με έπεισε ο Νίκολιτς, καταλαβαίνουμε ότι έχει ενεργό ρόλο στις μεταγραφικές υποθέσεις. Όπως και στην περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς. Ο Νίκολιτς, που είχαμε πει από χθες, μίλησε με τον Κώστιτς, το εξήγησε γιατί τον θέλει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Κώστιτς 3 χρόνια ήταν στη Γιουβέντους, ήταν έτοιμος να υπογράψει στην πρωταθλήτρια Ολλανδίας την PSV Eindhoven, η οποία έχει και διασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Champions League. Και όμως η παρέμβαση της ΑΕΚ, η παρέμβαση του Νίκολιτς, πέρα από τις καλές σχέσεις που έχει με τον Γιώβιτς, ή επειδή είχαν συνυπάρξει και με τον Γκατσίνοβιτς και με τον Γιώβιτς στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Γιατί ο Νίκολιτς δεν τον θέλει στον πληρωματικό. Ο Νίκολιτς τον θέλει βασικό, τον θέλει κυριαρχικό. Τον θέλει να έρθει και να παίξει και να κάνει την διαφορά. Να θυμηθούμε μια κουβέντα του Νίκολιτς πέρσι το καλοκαίρι, στο ξεκίνημά του με την ΑΕΚ, όταν είπε ότι εγώ δεν θέλω παίκτες που έρχονται εδώ για τα μνημεία, για τουρισμό, θέλω παίκτες που θα ιδρώσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο Κώστιτς φαίνεται ότι την έχει αυτή τη φλόγα, παρά το γεγονός ότι ακούγεται ότι υπάρχει και μεγάλη πρόταση από την Ανατολία, από Σαουδική Αραβία. Δείχνει τουλάχιστον ότι προτιμά Ευρώπη, προτιμά να παραμείνει σε ένα υψηλό επίπεδο. Από ό,τι έχει αναφερθεί και από την Σερβία, η ΑΕΚ είχε κάνει καλύτερη προσφορά από τους Ολλανδούς. Και από εκεί και πέρα, ό,τι ήταν να κάνει έχει γίνει, περιμένει την απάντηση του Κώστιτς. Εφόσον θέλει να συνεχίσει στην Ελλάδα και να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Οπότε είναι όλα ανοιχτά για την συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά για την περίπτωση του Μίλαν Βιτάλης, φαίνεται ότι αυτή η μεταγραφή έχει πάρει το δρόμο της για να ολοκληρωθεί και να έρθει ο Ούγγρος διεθνής να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Σήμερα έγινε και η τελευταία προπόνηση, να θυμίσουμε. Αύριο είναι το φιλικό παιχνίδι με το οποίο η ΑΕΚ ολοκληρώνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Άπελντον της Ολλανδίας με το πιο δυνατό τεστ, γιατί είναι η βελγική Σεντ Ρουίντεν, η οποία πέρσι τερμάτισε τρίτη στο βελγικό πρωτάθλημα πίσω από την πρωταθλήτρια Μπριζ και την Ουνιόν Σεν Σιλουάζ που είναι στο League Path του Champions League. Άρα θα είναι ένα καλό τεστ. Μετά θα επιστρέψει σε Αθήνα, θα ακολουθήσει ένα τριήμερο ρεπό και από την Πέμπτη θα μπουν οι παίκτες στην προετοιμασία. Εκεί λοιπόν θα ήθελε ο Νίκολιτς να έχει διαθέσιμο και τον Βιτάλης και αν γίνεται και τον Κώστιτς για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες κινήσεις που έχει στο μυαλό του ο Σέρβος προπονητής και το έχει αναφέρει. Και για να έχουμε μια εικόνα, επειδή είπες κάτι πολύ σωστό σε σχέση με το πώς κινούνται Ριμπάλτα και Νίκολιτς στις αγορές, με τα χρήματα φυσικά που διαθέτει ο Ηλιόπουλος, που τους δείχνει στην πράξη την εμπιστοσύνη και το έκανε την περσινή χρονιά όταν δεν είχε στα χέρια του ένα πρωτάθλημα, όσο μάλλον τώρα. Η ΑΕΚ πηγαίνει με το ελληνικό πρωτάθλημα σύμφωνα με το ranking της UEFA για τη σεζόν 26-27 να είναι στη 12η θέση και παίρνει είτε παίκτες από καλύτερα πρωταθλήματα από το δικό μας, αυτή την κατάταξη, δηλαδή τον Μάγερ από την 4η Γερμανία, τον Ζούμπκοφ από την 1η Τουρκία, τον Κάιρινεν από την 11η Τσεχία, είτε παίκτες που μπορεί να είναι σε χαμηλότερα πρωταθλήματα που έχουν κάνει τη διαφορά, που έχουν αναδειχθεί MVP, όπως τώρα από την 11η Τσεχία, είτε παίκτες που μπορεί να είναι σε χαμηλότερα πρωταθλήματα που έχουν κάνει τη διαφορά, που έχουν αναδειχθεί MVP.

0: υψηλότερο επίπεδο από το ελληνικό πρωτάθλημα, είτε παίκτες που να είναι στο prime, να είναι δηλαδή MVP, να έχουν ξεχωρίσει, να έχουν κάνει τη διαφορά. Και αυτό είναι κάτι που έχει το ρόλο του σε σχέση με την προσωπικότητα, σε σχέση με την ποιότητα, σε σχέση με την ηγετικότητα που είχε πει ο Νίκολιτς για τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους θέλει να διαμορφωθεί ένα ρόστερ ανταγωνιστικό για τις προκλήσεις που περιμένουν την ΑΕΚ, με κορυφαία βεβαίως καταλαβαίνουμε να είναι η πρόκριση για την League Phase του Champions League.
1: Και με τις κινήσεις των δύο αθλητών, αν ευδοκιμήσουν, των δύο θέσεων τέλος πάντων που μιλάμε, τους δύο αθλητές, τελειώνουν οι μεταγραφικές κινήσεις ΑΕΚ?
0: Όχι, θεωρώ ότι με τον τρόπο που μίλησε ο Νίκολιτς για κινήσεις που έρχονται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των ποδοσφαιριστών στην προετοιμασία, θεωρώ ότι η άμυνα θα μπει πια σε μια πιο λεπτομερή κουβέντα και συζήτηση. Άλλωστε και ο Κώστιτς είναι παίκτης που έρχεται για να δώσει λύσεις στο αριστερό μπακράφ. Επειδή είναι ένας παίκτης πιο δημιουργικός και θέλει ο Νίκολιτς από τον back του που είναι αριστερά να παίζει σαν εξτρέμ, να παίζει δηλαδή πάνω στη γραμμή, να δίνει το πλάτο στο γήπεδο, γιατί ο Κοϊτά που έχει μετατεθεί σε εκείνη την πλευρά θέλει να κάνει τις διαγώνιες κινήσεις και να μπαίνει μέσα εσωτερικά στα μεσοδιαστήματα, επειδή το ξέρουμε αυτό, το ζητούσε από πέρσι. Θέλει έναν παίκτη που κάνει αυτές τις κινήσεις, που πάει πάνω στον αντίπαλο, που διεισδύει, που έχει το σουτ. Ο Κοϊτά επίσης έρχεται από μια φοβερή και τρομερή χρονιά, έχοντας παίξει τα 52 από τα 53 μάτς που έπαιξε η ΑΕΚ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, πέρα από τον ταχυδυναμικό πλοίο, και ενώ βεβαίως ο Πεν Ράις δεν έκανε και καλή προετοιμασία, ο Κώστιτς έρχεται να δώσει ακριβώς αυτό. Παίκτης που παίζει στη γραμμή, που παίζει αριστερά.
1: Το ότι παίζει όλη την πλευρά, φωτογραφίζει και τρεις κεντρικούς αμυντικούς ή όχι, δεν είναι?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο για την ΑΕΚ. Δεν παίζει ρόλο, εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να διαχειριστεί ο Κώστιτς.
1: Ναι, και μπορεί να παίξει εγώ με κεντρώς που να κλείνουν προς την περιοχή πιο ρόμβο.
0: Αυτά θα τα δούμε, ξέρεις τι, μέχρι να ολοκληρωθεί το ρόστερ.
1: Το λέω γιατί συνήθως όταν διαλέγεις τόσο υψηλό επίπεδο παίχτες για όλη την πλευρά, σου καλύπτουν και το κενό που χρειάζεται για να παίξει με τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Σωστό. Η ΑΕΚ δεν θα παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, αυτό το ξέρουμε. Mm-hmm. Επίσης το είδαμε για την προετοιμασία, ότι η ΑΕΚ παίζει με δύο επιθετικούς. Mm-hmm. Είδαμε ότι ο Γιόβιτς τον έχει να κινείται πιο συχνά τώρα εκτός περιοχής, να χαμηλώνει σε μέτρα. Είδαμε την επιλογή του Μάγερ, που είναι παίκτης που μπορεί να κινηθεί κάθετα όταν θα χαμηλώνει ο Γιόβιτς τα μέτρα. Αλλά εμείς βλέπουμε κομμάτια από το σχέδιο του Νίκολιτς. Το σχέδιο του Νίκολιτς είναι στο μυαλό του Νίκολιτς. Αυτό θα αρχίσει να ξετυλίγεται όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ, οπότε θα δούμε πού θα πάει ο Μάγκερ, ποιοι παίκτες θα συνυπάρχουν, αν έρθει ο Κώστιτς, πώς θα είναι ο ρόλος του, όπως λες και εσύ, αν θα λειτουργεί μεσοεπιθετικά, αν θα λειτουργεί ως αριστερό μπακ, ανάλογα με τα ρίσκα που θα θέλει να πάρει η ΑΕΚ, ανάλογα με τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίζει. Αλλά ως ένα πρώτο συμπέρασμα από την προετοιμασία, βλέπουμε ο Νίκολιτς να ετοιμάζει μία ΑΕΚ με πολλές επιλογές ποδοσφαιριστών με χαρακτήρα, με προσωπικότητα που ενισχύουν τον γκρουπ των πρωταθλητών που υπήρχε, που θα παίζει σε ψηλότερα μέτρα με κατοχή μπάλας και με πίεση ψηλά για ανάκτηση κατοχής και για πιο άμεσο ποδόσφαιρο σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Αυτά από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Καλό μήνα, Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Καλό απόγευμα και καλό μήνα, σωστά το λες. Καλό μήνα και στους ακροατές μας. Βεβαίως, μπήκαμε στον Αύγουστο.
1: Μπήκαμε στον Αύγουστο, μπήκαμε στις υποχρεώσεις, στις επίσημες πια για τον Ολυμπιακό, με ξεκίνημα την Νέιμεγκεν.
2: Την Τρίτη. Ναι, και ξέρεις, μπορεί να είναι το ενδιαφέρον των περισσότερων στα μεταγραφικά, ποιο θα πάρουμε, ποιο θα κάνουμε. Αυτό γίνεται με όλες τις ομάδες. Αλλά υπάρχει ένα επίσημο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός μπαίνει στα προκριματικά του Champions League και είναι και πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, με την έννοια ότι κερδίζεις, αποκλείσεις την Αϊμέχεν, πας σε play-off της διοργάνωσης και εκεί θα παίξεις την πρόκριση στη League Phase. Αν αποκλειστείς, θα πας κατευθείαν στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Το μη γελιόμαστε όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι ότι αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, και ειδικά με εικόνα προβληματική και όλα αυτά, ο Ολυμπιακός είναι δύσκολη ομάδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δύσκολα τα αντέχει αυτά.
1: Καλά, ναι, αλλά μιλάς τώρα για ένα σενάριο το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό.
2: Να αποκλειστεί.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, καλύτερη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός από την Νάιμεχεν, αλλά
1: έχει για απουσίες η Νάιμεχεν.
2: Είσαι σε περίοδο Αυγούστου, αρχές Αυγούστου, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη τώρα.

0: γέλιο μας. Οπότε πρέπει όλες αυτές τις περιπτώσεις να κάνεις τη δουλειά σου και αν την κάνεις τη δουλειά σου πρέπει να είσαι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση και πνευματικά να είσαι έξυπνος για να διαχειριστείς το έναν αγώνα. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, πάντως είδα κάποια ημίχρονα των φιλικών του Ολυμπιακού που ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλός παρότι την περίοδο και αν εκμεταλλευτεί και την εμπειρία που έχει νομίζω ότι μπορεί να καθαρίσει την πρόκριση για το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Και εγώ μαζί σου δεν μετράω ότι έχανε ο Ολυμπιακός, γιατί τα γκολ όλα τα μαζί τα βλέκαμε κάποια στιγμή. Τα έχει φάει στο τελευταίο 20 λεπτό που άφηνε τους παίχτες και ήταν πια φανερά κουρασμένοι. Αλλά είναι όμως και μια κακή συγκυρία με ποια έννοια, ότι έχει σημαντικά προβλήματα ο Ολυμπιακός και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Δηλαδή, έρχονται από τραυματισμούς δύο χαφ από τους τέσσερις. Και το αν γελιόμαστε, δεν θα παίζει ο Ντάνι Γκαρθία βασικός.
1: Ναι,
0: ο Σιπιώνη και ο Μουζακίτης. Που είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ο Μουζακίτης και χρειάζεται να κάνει καλή χρονιά ο Μουζακίτης.
1: Απλά ο Ολυμπιακός σε βάθος έχει ποιοτικότερο ρόστερ που μπορεί να αντικαταστήσει αυτούς τους παίχτες. Π.χ. τώρα είναι η Μέγεν που δεν θα έρθει ο Ιάπωνας ο Γκάβα και ο Ταχαουή θα τους αντικαταστήσει με κάποια πιτσιρίκια.
0: Ναι, τίποτα δεν λέω όχι. Και βλέπεις ότι κάνει και εκείνη μεταγραφές. Πήρε τον Ντάντιτς, τον έβαλε κατευθείαν στη λίστα. Αν και δεν έχει κάνει προετοιμασία το παιδί, φαντάζομαι δεν μπορεί
1: δεν
0: να
1: έχει κάνει ούτε δεύτερη προπόνηση.
0: Ναι. Και είδες, ενώ με τη Λίμπαρ τον άφησε έξω τον Ορτέκα.
1: Μα αυτό είναι το ορθό. Λέει, το ορθό αυτό είναι.
0: Ναι, σου λέει goalkeeper είναι που δεν ξέρει την υπόλοιπη ομάδα. Εντάξει, πάντα σε αποφάσει τον προπονητή που να σου πει κάποιο ότι τον είχε στον πάγκο, δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Για τον Μεντιλίμπαρ όμως είναι ότι στο Ρνάς μου έχει πάει μια χαρά με αυτούς τους δύο θα πάω σε αυτά τα μάτς, θα ετοιμάσω και τον Ορτέγκα για τα επόμενα. Αλλά θέλω να πω ότι η άλλη πόλη μας, για παράδειγμα, που έχει υπόσχεση στην επίθεση με την έννοια ότι δεν φανταζόσουν να θα έχεις μόνο τον Ελκάμπη και έξω και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη πλευρά μην γελιόμαστε. Είναι φανερό πλέον ότι ο Γιάρεμτσουκ ενώ έχει την ευκαιρία του προφανώς στο μυαλό του είναι αλλού.
1: Στη Λιόν είναι, ναι. Αρκεί να πληρώσει Λιόν.
0: Δεν πληρώνει. Έχει δει καμιά Λιόν να πληρώνει.
1: Άρα.
0: 5 εκατομμύρια ήταν η όψιμα.
1: Νομάνι στάση εμπορίου.
0: Και εκεί, ναι, οκ, okay, αλλά και εκεί βλέπω που κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν μπορεί ένας παίκτης να θέλει να πάει σε μια ομάδα χωρίς να πληρώσει άλλη ομάδα.
1: Mm.
0: Και να τον έχει ανάγκη να του έχει πει και ο προπονητής ότι σε υπολογίζω, θα παίξει εσύ στα προβληματικά και να έχει αυτήν την εικόνα.
1: Ζώτα σύλλογα.
0: Ο Ταρέμι που είναι υπό καθώς. Τώρα μην γελιόμαστε, έχει πει κιόλας ο Ατζέντης να φέρει πρόταση. Αν κρίθηκε ανέτοιμος και ο Ελκάμπη με την διαλογική ανέτοιμος είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ο Ταρέμι, έστω αλλαγή, κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μου φαίνεται ο Ιρανός ότι δεν θα βοηθήσει αν χρειαστεί.
1: Τον παυσίπονο πάντως και αυτούς δύο πονοκεφάλους λέγεται Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, με τη Λίμπα πάει με αυτούς που βλέπει ότι είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή και που είναι φόκους στο παιχνίδι. Σου λέει καλύτερα να βάλω ένα παιδί που έχει, άμα χρειαστώ. Που έχει παίξει σε ντερφόρ, δεν είναι η κλασική του θέση, από το να βάλω κάποιον που δεν θα μου δώσει βοήθεια. Για τον άρθρο πίτα λόγο. Δεν περιμένω βοήθεια. Αυτές είναι οι επιλογές να σου έχουν πει, ούτε είναι προσωπικά, ούτε σε τίποτα. Βλέπει αυτό που βλέπει δηλαδή στο γήπεδο που δεν βλέπουμε εμείς. Αυτό που έχει σημασία εκεί είναι να δούμε μήπως Σιπιώνει πολύ λιγότερο σε μήπως μπορέσουν να βοηθήσουν Δευτέρα. Και η Τρίτη, συγγνώμη, το ξέρω αύριο, Δευτέρα. Μεθαύριο μάλλον. Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Είναι στη λίστα κανονικά. Επίσης να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο αλλαγές που θα κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, μέχρι Δευτέρα.
0: Ναι, μέχρι Δευτέρα το βράδυ. Να τα ξαναδύω με τη Λίμπα λίγο τα πράγματα, ενδεχομένως να γίνει κάποια μεταγραφή. Γιατί η αναζήτηση για χαφ συνεχίζεται. Η συζήτηση για ένα ακόμη χαφ συνεχίζεται. Και να δούμε και τι θα γίνει με τη θέση του αριστερού μπακ. Γιατί εδώ έχουμε συνεχώς σύριαλ. Και για τον παίχτη που θα πάρει ο Ολυμπιακός και για τον Ορτέγκα. Και για την Αργεντινή, ότι η διαφορά δεν είναι τελικά 1 εκατομμύριο όπως είχε βγει τις προηγούμενες μέρες. Γύρω στα 2,5. 2,5 είναι πρόβλημα, Άκη μου. Μεγάλη και βλέπω διαφορά. Επίσης, για τον Εντίν Σαλάχ, υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες. Όλες όμως συγκρίνουν στο ότι ακόμη δεν έχει πει ο παίκτης το ναι. Δεν βλέπω το λόγο να επιμένεις για να παίχτη άμα δεν θέλει για τον άνθρωπο τα λόγο.
1: Πάντως είναι καλό για να τον κάνει να πει τον ναι, τον αφήνει και η Ρώμα εκτός από την αποστολή.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Καλά, και, ναι, προφανώς, αλλά το θέμα είναι να θέλει. Πάντως επειδή θα πει κάτι, γιατί ασχολείται ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός από την πλευρά του παίχτη, οι εκπρόσωποι του, έχουν πει ότι θα είναι ο Κίνα. Δεν έχει λόγο να. Δεν είναι απειλή στον Ολυμπιακό να κατασχολούνται με ένα παιχνίδι, αν δεν θέλει να έρθει.
1: Σωστό.
0: Ήρθε με τον Τράου ή έφυγε. Τελείωσε η υπόθεση. Τακ. Μόλις είπε δεν αυτό, γεια σας. Και λογικό, αυτό είναι το λογικό. Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα γίνει και στη θέση του αριστερού μπακ. Πάντως για την ώρα έτσι πάει. Και βέβαια με ανοιχτό το θέμα της μεταγραφής, λογικό είναι να θεωρείται φαβόρη για την Τρίτη, για μισό σίγουρο, να θα παίξει ο Μπρούνο. Για τον οποίο Μπρούνο υπάρχει ενδιαφέρον από την τράπεζα σπορ, βλέπω στην Τουρκία. Και δεν είναι τωρινό. Δηλαδή υπήρχε και παλιότερα. Και έχω πει ότι στο τέλος, όπως είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, ότι να μην αποκρίσουμε στο τέλος να φύγουν και οι δύο επιθετικοί, που λέγαμε τα Ρέιμι ή Γιάρεμτσουκ, και βλέπεις τι γίνεται. Έχω πει ότι να μην αποκρίσουμε να φύγουν και οι δύο αριστεροί μπακ μέχρι το τέλος Αυγούστου.
1: Ναι, όντως, σε μένα το έχεις πει και εδώ.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν είναι, κάποια πράγματα καταλαβαίνεις πώς θα πάει το πράγμα. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις μεταγραφές. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Τα δύο μάτια στην Αϊμέγγεν, εκεί είναι όλο το ζουμί. Αποκλείσεις την Αϊμέγγεν, προχωράς, γιατί όπως και να το κάνουμε, ειδικά αν είναι καμιά λιόν αντίπαλος, θα πας εσύ ως outsider, δεν θα πας ως φαβορί πλέον, στα play-off, έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Θα πας πιο ήρεμα. Θα κάνεις και τις μεταγραφές ταυτόχρονα.
1: Θα πάρεις και τον χρόνο σου.
0: Ναι, χρόνο πολύ δεν θα έχεις, γιατί είναι μετά πάλι την επόμενη εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα μετά είναι.
0: Ναι, κατευθείαν παίζεις. Είπαμε, όταν ξεκινούν τα προκριματικά, δεν υπάρχει διακοπή.
1: Ναι, απλά θέλω να πω ότι από σήμερα που μιλάμε.
0: Έχεις
1: 20 μέρες καιρό.
0: Ναι. Σοφώς, σωστό. Ενώ αν αποκλειστείς, ναι, μεν δεν θα έχεις πλέον άλλα παιχνίδια μέχρι να μπει στο πρωτάθλημα, αλλά μην γελιόμαστε. Υπάρχει δύσκολη διαχείριση ενός αποκλεισμού. Δεν είναι εύκολος ο Ολυμπιακός καλοκαίρινος αποκλεισμός, το θυμάσαι. Όσο θυμάμαι πρόσφατα, δεν θυμάμαι να έχει αποκλειστεί από κάποιον και να μην έχει θέματα. Αμέσως μετά είναι πραγματικότητα. Δεν το λέω εγώ γιατί πάλι ότι κάτι ξέρω, προς Θεού, αλλά γιατί το έχουμε δει στην πράξη. Είναι δύσκολο.
1: Μπάμπη, για κάποιον που θέλει να πάει στο γήπεδο με την Αϊμέγγεν, τι πρέπει να κάνει?
0: Αριστείο.
1: Αυτό, πώς πάνε η διάθεση?
0: Η διάθεση μέχρι το χθες, διαρκείας πάνω από 21.000, μαζί με τα αριστεία που έχουν πουληθεί, 29. Βάλε και 1.500 και κάτι λιγότερο οι Ολλανδοί που τα πουλούσαν και αυτοί που τα πουλάνε, δηλαδή δεν έχω δει σολτά τα πουλάνε της Αϊμέγγεν, λίγαν και εισιτήρια. Αλλά
1: οπότε πάμε σχεδόν για γεμάτο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά πάντα τι θα κάνουν 20 τα διαρκείας. Είναι πολλά τα διαρκείας.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, κάποιοι είναι παραλίες. Δεν ξέρω αν θα τις αφήσουν και αν έχουν κάποιον να τις μεταβάσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί το γήπεδο από εισιτήρια θα έχει διαθέσει πάνω από 30.000.
1: Απλά μπορεί να είναι διαφορετική εικόνα, λες.
0: Άμα δεν πάνε τα διαρκείας, κάποια αρκετά διαρκείας και τα μεταβάσουν.
1: Νομίζω θα
0: είναι. Είναι διακοπές σε κανένα νησί.
1: Η μειοψηφία θα
0: είναι. Αν είναι κοντά, έρχονται.
1: Πια είναι και πιο δύσκολο πια στον κόσμο. Το βλέπουμε να πηγαίνουν στα νησιά. Όλοι προτιμούν πιο κοντινό στο νησί.
0: Εντάξει, οκ, σωστό και αυτό που λες. Αν είναι κοντά, περισσότερο έρχονται. Σε παράδειγμα, ένα ματσάκι γυρίζουμε. Ωραία. Αλλά. Εντάξει, είναι πώς θα το δείξεις, πού να ξέρεις, ο καθένας πώς το βλέπει.
1: Έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτό θέλει τη διευκρίνηση. Όχι, Άκη, περιμένουμε αύριο, θα έχουμε κυρίως όμως Δευτέρα, θα μην γελιόμαστε. Τελευταία προπόνηση να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι με τους τραυματίες, με τους προηγούμενους αγωτέρους. Να δούμε και το Ρέτσο που δεν έχει παίξει καθόλου, νομίζω ο Σμαϊλόβιτς θα παίξει. Και να δούμε αν μέχρι Σαββατοκύριακο έχουμε κάτι ουσιαστικό για το αριστερό μπακ και για το χαφ.
1: Ωραία.
0: Αυτά για την ώρα. Α, εννοείται ο Ολυμπιακός φτιάχνει ήδη και για φόρε. Μην γελιόμαστε.
1: Εννοείται. Το είπες και χθες εδώ στην εκπομπή.
0: Ναι. Ωραία. Απλά πιστεύω ότι εκεί και για το χάφαλα, ειδικά εκεί, μήπως είναι και πιο σύνθετο, πιο ψηλά να κοιτάς και να περιμένεις. Είπαμε καλός ή κακός. Κακός δηλαδή, αλλά για μας. Αλλά κάποια ονόματα σου λένε κάτσε εδώ, και αυτοί που έχουν και ακριβά κασέ, κάτσε να δω, σου λένε τι έχω. Από πού θα έχω, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Είναι αυτή μια πραγματικότητα, Άκη μου.
1: Σωστό. Πάντως να πούμε ότι ένας παλιός καλός φορ του Ολυμπιακού, ο Λαραμπή, ήρθε Ελλάδα και θα φοράει πράσινη φανέλα
0: τη νέα σεζόν.
1: Το είδα, το είδα. Το είδες. Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που κάνεις, γιατί φορούσε πράσινο κασκόλ.
1: Ναι.
0: Μαρκό.
1: Μαρκό. Λοιπόν, καλό βράδυ, Μπάμπη μου.
0: Δεν γίνεται να το έχει κάνει, αυτό το έγραψε.
1: Το είδα, τρομερή ατάκα του Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
0: Ψάχνετε, και επειδή θα ρωτήσει κανείς, ψάχνετε, αλλά δεν έχω. Δεν βλέπω για την ώρα. Θα δούμε.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Era Sport 101,8.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Era Sport 35 λεπτά πριν τις 9 και πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Καλό μήνα, Γιάννη Βοητσίδη.
1: Γεια σου Άκη, καλό μήνα σε σένα και στους ακροατές της Era Sport. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε να πούμε και αγωνιστικά και μεταγραφικά. Είναι σημαντικό βέβαια το ότι ήρθε άνετα και δίκαια αυτή η πρόκριση απέναντι στη Δυναμό Κιέβου με συνολικό σκορ 5-2 σε μια ωραία βραδιά στην Τούμπα, όπου έλαμψε βέβαια το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και μπορεί να σκέφτεται τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ την ερχόμενη Πέμπτη 9 παρατέταρτο στην Τούμπα και στη συνέχεια στις 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες. Μια Άντερλεχτ που μπορεί τα τελευταία χρόνια να είναι σε κάμψη. Από την άλλη όμως δεν μπορείς να απαξιώσεις μια ομάδα που έχει δύο κύπελα κυπελούχων, ένα κύπελο UEFA, έχει Super Cup, έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου. Μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα την αντιμετωπίσει με σεβασμό. Όχι βέβαια με φόβο, έτσι, γιατί είναι αλήθεια ότι ήταν θετική εικόνα σε αυτούς τους δύο πρώτους αγώνες και προφανώς υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, έτσι, με την προσθήκη και των μεταγραφών, την επιστροφή και κάποιων παικτών που λείπουν λόγω τραυματισμών. Για παράδειγμα ο Τάχα Άλλη που έπαιξε λίγα λεπτά στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό και τραυματίστηκε. Ο Ντεσπότοφ που είναι έξω, βέβαια για τον Μεϊτέ θα πρέπει να περιμένει περισσότερο ο Αλέσιο Λύση, γιατί όπως είπαμε από χθες στην Ερασπόρ, τελικά με συντηρητική αγωγή δεν λύθηκε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γάλλος στο ισχύο εδώ και αρκετούς μήνες. Το κουβαλά το πρόβλημα από την περασμένη σεζόν και κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 μήνες προκειμένου ο ΜΕΙΤΕ να τεθεί στη διάθεση της ομάδας. Γενικά όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αν σκεφτούμε και ότι ο Μπάμπα μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας μπήκε τις τελευταίες μέρες της προπονήσης ομάδας, γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε βασικός και έπαιξε ο Γκόμες. Ο Ελουστόντο, ο Ισπανός, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όταν λοιπόν θα υπάρχουν και περισσότερες επιλογές για τον Αλέσιο Λύση, σίγουρα τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα. Πάντως οι προκρίσεις μετράνε το καλοκαίρι, όπου όλοι ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, δίνουν όθηση οι προκρίσεις για τη συνέχεια και φυσικά δίνουν χρόνο και στον προπονητή να δουλέψει πάνω στα προβλήματα. Τώρα για την ομάδα θα υπάρχει πλέον από Δευτέρα η προετοιμασία για την πρώτη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Υπάρχουν βέβαια και τα μεταγραφικά ζητήματα στο προσκήνιο. Ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος μέσος 23 ετών, έρχεται αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Ένας παίκτης τον οποίο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει από τιμής με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αγωνίστηκε 42 αγώνες είχε πέρσι με τιμής. Γενικά ένας παίκτης και σε καλή σε παραγωγική ηλικία και ένας παίκτης που όπως λένε όλοι μπορεί να παίξει αρκετές θέσεις. Ένα πολυεργαλείο κατά κάποιο τρόπο, περισσότερο αγωνίζεται στα χαφ, έπαιζε ως δεκάρι στο ξεκίνημα της καριέρας του, στη συνέχεια περισσότερο αγωνιζόταν ως οχτάρι ή ως δεξιός μέσος, αλλά το αξιοπερίεργο είναι ότι έχει κάνει και πολλά παιχνίδια ως δεξιός αμυντικός, αλλά έχει κάνει και παιχνίδια ακόμη και ως αριστερός επιθετικός. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνει κανείς ένας παίκτης που θα δώσει βοήθεια έτσι στη διάρκεια της σεζόν σε αρκετές θέσεις.
0: Και ταχύτητα, γιατί από τα βιντεάκια Γιάννη που είδα ότι είναι πολύ ταχυδυναμικός. Παρατήρησα αυτό το οποίο είπες, ότι του αρέσει να κινείται προς τη δεξιά πλευρά, δηλαδή επειδή είπες για δεξί μπακ και δεξί χαφ. Και μάλιστα τον είδε και σε ένα βιντεάκι που έχει αγωνιστεί αριστερός εξτρέμ και δεν μπορεί να την πάρει τη γραμμή, ξεκλίνει πάλι δεξιά προς τον άξονα και είναι αυτό, ακριβώς αυτό το οποίο περιέγραψες.
1: Ναι, βέβαια περισσότερο ο ΠΑΟΚ τον θέλει για τα χαφ, όπου έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή έτσι στο ξεκίνημα της σεζόν ένα βασικό δίδυμο του Ζαφίρη με τον Σάντα Μαρία που τα πήγαν καλά στους δύο πρώτους αγώνες. Υπάρχει από πίσω ο Καμαρά, Δεν υπάρχει όμως πλέον ομεϊτέ, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, άρα σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ενίσχυση σε αυτήν την θέση. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα μεταγραφικά, έχει γίνει ήδη ένας πρώτος κύκλος μεταγραφών. Έχουν μπει και οι παίκτες σε αυτή την ομάδα, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, δηλαδή είπαμε ο Σάντα Μαρία, ο Χατζηδιάκος που έπαιξε δύο παιχνίδια στην αρχική ενδεκάδα, ο Ελουστόντο που θα έπαιζε ίσως αυτός στην αρχική ενδεκάδα αν δεν είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού από το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ομάδας στην Ολλανδία, ο Ταχάλη που μπήκε για λίγο, τραυματίστηκε, ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής και αυτός βέβαια κάποια στιγμή θα δώσει τη βοήθειά του. Αυτές ήταν οι πρώτες τέσσερις μεταγραφές. Εκτός απρόπτου λοιπόν η πέμπτη θα είναι αυτή που αναφέραμε, ο Τόμ Λουσέ, και από εκεί και πέρα.
0: Πόσες νομίζω, μετά ακόμα?
1: Νομίζω τρεις ή τέσσερις. Δηλαδή,
0: δύο μπακ πάντα, νομίζω μας έχεις πει.
1: Ναι, υπάρχει πάντα η περίπτωση του Γιαννούλη στο προσκήνιο. Μια περίπτωση που κρατάει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Έτσι έχουν γίνει συζητήσεις με την Augsburg. Δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή. Αλλά είναι δεδομένη και η επιθυμία του Γιαννούλη να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Και ότι η Augsburg δεν περιμένει πολλά από αυτόν. Άρα περισσότερο είναι ένα παιχνίδι των δύο ομάδων, έτσι, για το ποια θα υποκύψει, εν πάση περιπτώσει, στις απαιτήσεις της άλλης ή στις προτάσεις της άλλης. Ο Γιαννούλης λοιπόν είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη θέση του αριστερού μπακ. Υπάρχει το ενδιαφέρον για κάποιον ακόμη δεξιό μπακ πέρα από τον Κένι, και βέβαια είναι και ο Λίρατζης από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, αλλά δεν φαίνεται να υπολογίζεται τόσο πολύ η περίπτωση ενός άλλου Γάλλου, του Μικέλ Μπρεσί. Και αυτή έχει συζητηθεί αρκετά και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι πρόσφορο έδαφος για να προχωρήσει. Και από εκεί και πέρα βέβαια ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν σεντερφόρ πέρα από τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ που είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Ψάχνει έναν σεντερφόρ και ενδεχομένως κάποια στιγμή να κοιτάξει και για έναν ακόμη στόπερ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι οι δύο στόπερ, Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος που έπαιξαν ενδεκάδα, είναι ο Ελουστόντο, είναι δύο νεαροί αξιόλογοι, ο Μπαταούλας, ο Κοτάς, αλλά ενδεχομένως να χρειάζεται κάποιος παίκτης ακόμη προκειμένου έτσι να δώσει μια επιπλέον βοήθεια και στην θέση του στόπερ, αλλά αυτές οι κινήσεις γίνονται χωρίς άγχος από τη στιγμή που ήδη υπάρχουν επιλογές για τον προπονητή στο ξεκίνημα των αγώνων. Βέβαια, στα μεταγραφικά ισχύει και το βλέποντας και κάνοντας με τις προκρίσεις για τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη, βλέπουν και το πού θα παίξουν, σε ποια διοργάνωση θα προχωρήσουν κλπ. Και κάποια στιγμή κάνουν και τον προγραμματισμό τους μέχρι τέλος των μεταγραφών, ανάλογα και με το πώς προχωράν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα δούμε λοιπόν, νομίζω τέσσερις ή πέντε μεταγραφές ακόμη θα πρέπει σίγουρα να τις περιμένουμε. Και βέβαια να πω κλείνοντας ότι είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας, είναι η τρίτη και τελευταία περίοδος της διαδικασίας. Έχει τελειώσει η περίοδος των ανανεώσεων από την περασμένη σεζόν με έναν πολύ καλό αριθμό ανανεώσεων, 14.300 εισιτήρια περίπου. Ήδη από προχθές πολλούνται και οι θέσεις οι οποίες ελευθερώθηκαν από αυτούς που δεν ανανέωσαν. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα ο αριθμός είναι στις 16-17.000. Μέχρι την Τρίτη θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, γιατί την Τετάρτη θα βγουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια, τα απλά για τον αγώνα με την Anderlecht. Και βέβαια ως πληροφορία υπάρχει το ότι η θύρα 8 που ήταν διαθέσιμη για τους φίλους του ΠΑΟΚ στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, γιατί δεν ήρθαν οργανωμένοι φίλοι της Ουκρανικής ομάδας, μάλλον δεν θα είναι διαθέσιμη, γιατί εκεί σε αυτή τη θύρα θα φιλοξενηθούν κάποιοι φίλοι της Anderlecht οι οποίοι θα ταξιδέψουν από το Βέλγιο. Αυτά βέβαια όλα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Καλή ξεκούραση, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Αυτά και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Καλό μήνα, Χρήστο Κοντέ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, με έχει συνηθίσει να μου λες καλημέρα γι' αυτό.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλημέρα λέω πάντα. Οπότε δεν έχει σημασία. Καλό μήνα λες μια φορά στην αρχή κάθε μήνα. Οπότε καλημέρα πρώτα και καλό μήνα σε όλους.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός που περιμένει το ευρωπαϊκό του δεύτερο παιχνίδι, αλλά έχει και τα προβλήματα με τον Παντελίδη, ο οποίος...
2: Ήταν μια άσχημη είδηση. Ήταν μια είδηση δηλαδή που σοκάρει, γιατί ο τραυματισμός του παιδιού είναι πάρα πολύ σοβαρός. Για να φανταστεί κανείς με το που έγινε το ατυχές αυτό περιστατικό σε μια σύγκρουση, στα τελειώματα του αγώνα, τις μεγαλύτερες ζημιές πολλές φορές γίνονται σαν υποψία στα παιχνίδια, το αθλητικό παιχνίδι 30 λεπτών συν 15 λεπτών, έτσι μια παράταση να ξεμουδιάσουν. Και στο τελείωμα του 15 λεπτών, σε μια φάση εκεί στο κόρτερ, έγινε μια προβολή, τον πήρε ανάποδα, τον βρήκε άτσαλα και έπαθε τη ζημιά, μεγάλη ζημιά. Το καταλάβαμε στους γιατροί και να φανταστεί κανείς ότι την ίδια μέρα, λίγες ώρες μετά, πήγε χειρουργείο κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Γιατί αν έμενε η κατάσταση έτσι, θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Αμέσως από το χειρουργείο, η ενημέρωση που είχαμε εμείς αργά τη νύχτα ότι το χειρουργείο τελείωσε 2 η ώρα τα ξημερώματα. Έτσι. Σήμερα το πρωί, ξυπνώντας 2 ώρα τη νύχτα, τελείωσε το χειρουργείο. Το έκανε ο Διονύσης Χίσας μαζί με το team του. Ο Διονύσης Χίσας είναι ο υπεύθυνος επικεφαλής του ιατρικού τμήματος των Πρασίνων. Αυτά που είδανε στο αποκλειστικό έλεγχο τα βρήκανε και όταν άνοιξαν και το πόδι. Γιατί συνήθως το ψάχνουν να δουν τι ακριβώς γίνεται. Τα βλέπεις στην ανακοινητική, αλλά καταλαβαίνεις καλύτερα όταν μπαίνεις μέσα για να αποκαταστήσεις μια χειρουργικά. Διαπιστώθηκε λοιπόν το παιδί έχει συντριπτικό κάταγμα περώνης, ρήξη της κάτω κτημοπερινιωέας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου, δηλαδή ζημιά και μυϊκή, αλλά και το κάταγμα το συντριπτικό της περώνης. Θυμίζω ένα περίπου τέτοιο τραυματισμό είχε ο Ματίας Λεσόρ, περίπου, και ουσιαστικά έψε ένα μήνα, ένα χρόνο. Έκανε ένα χρόνο να επανέλθει. Σχεδόν ένα χρόνο. Είναι δύσκολη περίπτωση, έγινε το χειρουργείο, πήγε καλά. Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών ήταν η πρώτη ενημέρωση που είχαμε ότι θα λείψει 4-6 μήνες. Τελικά το πρωί, σε νότερη ενημέρωση που είχαμε από το ιατρικό μου του Παναθηναϊκού, ανέβηκε προς τα πάνω.
0: Ναι.
2: Η εκτίμηση 6-7 μήνες, δηλαδή ουσιαστικά τέλος σεζόν.
0: Τέλος, ναι, γιατί μετά ώσπου να βρει τα πατήματά του, να ξεκινήσει σιγά σιγά την προπόνηση, να το τελειώσει.
2: Αν δηλαδή στην καλύτερη πρέπει να γυρίσει Μάρτι μήνα και πρέπει να μπει προπονήσεις.
0: Ο τραυματισμός αυτός, Χρήστο, δημιουργεί ανάγκη και για νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού και σε αυτή τη θέση.
2: Λογικά ναι. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός ψιλοκοίταγε την αγορά. Ο Παναθηναϊκός είχε ενημερωθεί, το είχαμε πει και τις προάλλες, έχει ενημερωθεί και ο Κοτσόλης και ο προπονητής από τον κύριο Λαφούζο ότι υπάρχει διαθέσιμο, δηλαδή την παίρνει, να το πούμε έτσι λαϊκά, την ομάδα να κάνει μια καλή μεταγραφή. Και ήταν δουλειά του τεχνικού διευθυντή μαζί με τον προπονητή να αποφασίσουν πού θα κινηθούν για να κάνουν αυτή τη μεταγραφή. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι σε φάση αναμονής. Δηλαδή λέγανε να κρατηθούμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τον Τέσσερις. Θα γυρίσει καλά, θα έχει καλά πατήματα, το περιμένουν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αν δείξει ότι έχει πρόβλημα, μήπως θα δώσουμε τα λεφτά αυτά για σεντερφόρ. Μετά σκεφτόταν να δούμε τι θα γίνει με τον Παλμέρο Μπράουν. Άλλη περίπτωση αντίστοιχη. Θα γυρίσει ή δεν θα γυρίσει. Και αν δεν γυρίσει καλά, ή αργήσει να γυρίσει, μήπως να πάρουμε ακόμα ένα center back. Τώρα θα φύγουμε Βαντελίδη. Αναγκαστικά τώρα θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει παίχτη. Δηλαδή ένα κομμάτι του budget διαθέσιμου θα πάει για παίχτη στα άκρα. Η ακραία του Παναθηναϊκού ποιοι είναι. Θεωρητικά έχει λύσεις. Κάποιος βέβαια είναι ημιτασιών. Δηλαδή θεωρητικά έχει καθαρό αιμο αριστερό ακραίο τον Αντίνο και βάζει σε αυτή την κατηγορία και τον Ζαρουζή που πέρυσι σχεδόν όλη τη χρονιά έπαιξε αριστερά. Δεξιά είχε Πελίστρη και Παντελίδη. Πάντα με την προϋπόθεση ότι ο Τετέι εύκολα μπορεί να παίξει είτε δεξιά είτε αριστερά, αν και εφόσον γυρίσει ο Τέσσερς και πάρει θέση βασικού, πολύ εύκολα μπορεί να παίξει στα άκρα ο Τετέι. Το έχει αυτό, ειδικά σε παιχνίδια αντεπιθέσεων. Και από εκεί πέρα έχει και ημιτασιών λύσεις, δηλαδή τα μπόρδα. Έχει παίξει και δεξιά, πολύ πέρυσι, και αριστερά κάποιες φορές. Αριστερός ακραίος. Γιάνκουσιτς. Πέρυσι ο Μπενίτες τον χρησιμοποίησε μονίμως δεξιά. Δεν τον είχε βάλει ποτέ δεκάρι.
0: Γι' αυτό το παιδί δεν μπορούσε να αποδώσει και δεν τον είχε στα πλάνα του.
2: Καλά, τι πρόλαβε. Να αποδώσει 5 λεπτά έπαιζε. 7 λεπτά.
0: Ναι, ναι. Και σε άλλη θέση το παιδί.
2: Ναι, όπου και να τον έβαζε, τώρα σε 7 λεπτά τα σου δείξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι εύκολο. Οπότε θεωρητικά Λες, παιδί μου, ότι έχω, αλλά νομίζω θα πάει. Θα πάει να κινηθεί στην αγορά, να ψάξει να βρει μια λύση. Και να δούμε τι θα γίνει μετά με Σεντερφόρ, τι θα γίνει με Σεντερμπάκ, αν και όσο χρειάζεται.
0: Και στον άξονα δεν ψάχνει.
2: Στον άξονα πολύ γεμάτος.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, έχεις για τη θέση 6, έχεις τον Καμαρά, έχεις τον Κοντούρη, έχεις τον Τσιριβέγια. Για τη θέση 8 έχεις τον Κίνγκ Χαογκουά που πήρες τώρα, έχεις τον Τζέριν, μπορεί να παίξει και ο Κοντούρης και ο Τσιριβέγια. Μπορεί να παίξει και ο Γιάνγκουτσης, οχτάρι. Δηλαδή, για δεκάρι έχεις καθαρό αίμα και τον Ταμπόρβα και τον Γιάνγκουτσης. Δηλαδή, είναι υπερβολή να πάει να πάρεις κι άλλο παίχτη.
0: Εκτός και αν φύγει κάποιος.
2: Εκτός και αν φύγει κάποιος. Αν φύγει κάποιος είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά θεωρητικά είσαι πολύ καλυμμένος σε αυτές τις θέσεις. Έχεις δηλαδή τη δυνατότητα να κινηθείς και να νιώθεις ίσχυρος ότι και ό,τι και να γίνει, τραυματισμός να γίνει και με τιμωρία να γίνει και δεφορμάρισμα να γίνει, έχεις λύσεις. Να ξέρεις, και αυτό είναι άποψη και εσύ να ξέρεις γιατί πολλά χρόνια γύρω από ομάδες και βλέπεις πώς λειτουργούν. Οι προπονητές δεν θέλουν να έχουν πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Όχι βέβαια.
2: Πονοκέφαλος είναι. Γκρίνια είναι στα αποδυτήρια. Άμα είσαι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι, είχα ζήσει η εποχή του Παναθηναϊκού που είχε τόσους πολλούς παίχτες, στην πλειοψηφία τους τότε ήταν όλοι διεθνείς. Δεν ήταν στην Εθνική Βραζιλία, στην Εθνική Αργεντινή, αλλά όλοι όταν ερχόταν διεθνείς ημερομηνία, μέναν 5 πίσω και φεύγανε 25 εκείνα τα χρόνια, πριν μισή χρονιά. Και ήταν πρόβλημα γιατί έπαιζαν προπονητικό διπλό 11 εναντίον 11 και ήταν άλλοι 15 απ' έξω και κοιτάγανε. Διεθνείς τώρα.
0: Μα εδώ θα θυμίσω το ότι είχε τυχοκολλήσει στα αποδυτήρια της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Σιμεώνε ένα χαρτί που έλεγε: τα πρωταθλήματα και τους τίτλους δεν τους παίρνουν αυτοί που παίζουν, αλλά αυτοί που δεν παίζουν με τη στάση τους.
2: Ακριβώς. Να μην δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα. Γιατί όταν γκρινιάζει ο άλλος, είναι σαν το σάπιο μήλο. Άμα βάλεις το καφάσι ένα σάπιο μήλο, θα πιούσουν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν έχεις ένα στα αποδυτήρια που μουρμουράει, ξυνίζει τη μούρη, ο προπονητής δεν με βάζει, δεν με θέλει διοίκηση, με σαμποτάρουν. Βοηθάει καμιά φορά για κανένα κολλητήλικη με κάνει δημοσιογράφο, δίνει κανένα δύο πύρινα άρθρα, πλακώνει και τα social. Άντε, μετά μαζεύσε αυτό το πράγμα.
0: Δεν μαζεύεται, δεν μαζεύεται.
2: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτό που έλεγε πέρυσι ο Μπένιτεθ είναι σωστό. 26 άτομα, 26 επαγγελματίες και 3-4 παιδιά. 18, 17, όπου βρω την ευκαιρία να του χώσω λίγο μέσα. Αλλά οι 26 βγάλε του 3 που είναι τερματοφυλάκη είναι ουσιαστικά 23 επαγγελματίες. Με βολεύει και ειδικά όταν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι περισσότεροι παίχτες είναι διπλοθεσίτες. Δηλαδή μπορεί να σου παίξει και μια άλλη θέση, να παίξει και στο περάκι ο δεξιός μπακ. Παίξει και ο στόπερ.
0: Ναι, εντάξει, και όταν στον άξονα παίζεις με τρεις, δηλαδή έναν στο 6 και δύο πιο μπροστά, είτε δύο και ένας, θες maximum 6 παίχτες εκεί. Δεν θες παραπάνω.
2: Ναι, μια χαρά είσαι. Δηλαδή τώρα γιατί να φορτώσεις κι άλλο ένα στον ανταγωνισμό.
0: Mm-hmm.
2: Και έχει κάνει τώρα και ο Γιάνγκουσιτς ακριβά. Και πέρσι, δηλαδή, αν σκεφτείτε, Γιάνγκουσιτς και τα Μπόρδα φτάσαν κοντά τα 12 εκατομμύρια η αγορά τους και των δύο. Τώρα ο Κίνγκ Κάγκουα. Στήχησε ένα σκασμό λεφτά του, στήχησε και ο Καμαρά.
0: Ο οποίος διάβασε στη συνέντευξη που έχει δώσει.
2: Ναι, ναι, την έδωσε σήμερα.
0: Ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που είχα πει κάποτε στην αρχή που κάναμε κομπή και κάποιοι με κορεδεύανε, το Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης, όχι ο Παναθηναϊκός. Μιλάει σχεδόν 4-5 μήνες με το ποδοσφαιριστή αυτόν.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός μας.
0: Επειδή είχαν γράψει ότι ο Παναθηναϊκός ακολουθεί τις κινήσεις κλπ. Και είχα βγει, εγώ είχα πει ότι μιλάει ο Κοτσόλης μαζί του, το ήξερα εδώ και 4-5 μήνες με το παλικάρι.
2: Μα και α πούμε, χαζό καταρχά, ξέρει ο κόσμο. Τους ίδιους προσφυγητές προτείνουν όλοι οι μάζες σε όλες τις ομάδες. Νομίζω δηλαδή έχει καμία συμπάθεια στον Παναθηναϊκό και τον προτείνει. Έρχεται φαξάκι σε όλους. Το ανάλογα τι ανάγκες έχει ο καθένας. Τι αν ταιριάζει το προφίλ, αν είναι στα οικονομικά του. Αν πώς τον παίρνει και ο προπονητής ή ο τεχνικός. Προχωράνε κάποιες υποθέσεις, κάποιοι τις αγνοούν. Πολλές φορές μεταγιώνουν. Πολλές φορές έχω ακούσει εγώ στο ποδόσφαιρο, τον είχαμε στα κίνητρα μας και δεν απλώσαμε το χέρι να τον πάρουμε. Τι φυλακία κάναμε. Τον πήραμε, βιαστήκαμε και την πατήσαμε γιατί. Μετά από δύο εβδομάδες βγήκε στην αγορά άλλος πολύ καλύτερος. Αυτά συμβαίνουν. Πάντα όταν ψωνίζεις νωρίς, μπορεί να προλάβεις κάποιους, μπορεί όμως να πάρεις και το παλτό νωρίς. Γιατί μετά στην αγορά πάβουν πολύ καλύτεροι παίχτες. Στα χρήματα που έχεις δώσει. Σε διάφορες θέσεις το λέω αυτό, έτσι μην παρεξηγείται κανένας. Ο κ. Κάγκουα λοιπόν επιβεβαίωσε ότι μίλησε πάρα πολύ καιρό με τον Παναθηναϊκό, ότι είχε μιλήσει με τον Κοτσόλη για πολύ καιρό. Είχε δηλαδή συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Του είχε εξηγήσει ο Κοτσόλης το project του Παναθηναϊκού. Πώς ακριβώς σκέφτεται να τον αξιοποιήσει, τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα κτλ. Μετά είπε ότι μίλησα και με τον προπονητή. Μου άρεσε ότι μου είπε και αυτό τα ίδια πράγματα. Δηλαδή δεν άκουσα μίλα από τον ένα πρωτοκάλι από τον άλλον. Άκουσα δηλαδή πράγματα που οδηγούσαν στην εντύπωση ότι είναι μια σοβαρή ομάδα που έχει πλάνο, ξέρει τι θέλει να κάνει.
0: Είχαν μια λογική συνέχεια.
2: Ακριβώς. Mm. Ήρθε έτσι αυτή η ιστορία, ήρθε στον Παναθηναϊκό και είπε, όταν ρώτησαν τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος από αυτό, είπε να περιμένει ένα πολύ ποιοτικό παίχτη που θα παίξει με την καρδιά του και να τον αγαπήσει η εξέδρα και να τον αγαπήσει και η ομάδα. Το λέω έτσι, δεν το λέω ακριβώς με τα λόγια του. Η ουσία όμως είναι αυτή, ότι θα δει ο κόσμος ένα παίχτη ποιότητας που θα δώσει την ψυχή του για την ομάδα, που θα παίξει με την εξέδρα, θα δεχτεί με την ομάδα, θα θυσιαστεί για την ομάδα. Δεν θα έρθει να περάσει να πάρει τα λεφτά και να φύγει. Που καμιά φορά ξέρει είναι στο μυαλό πολλών, ας πούμε. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, ένα παιδί που από ό,τι φαίνεται έρχεται με όρεξη, με διάθεση. Το ότι ήταν πέρυσι MVP σε ένα πρωτάθλημα, εντάξει, μπορεί να μην είναι το κορυφαίο της Ευρώπης, αλλά σίγουρα είναι αξιοπρόσεκτο, όπως είναι το πρωτάθλημα της Ισραήλ. Υπάρχουν δηλαδή καλοί παίχτες εκεί και καλές ομάδες. Ένα MVP του ήταν ο Λιβάη Γκαρσία. Δύο χρόνια νωρίτερα, τρία πώς ήταν, που έκανε πολύ καλή καριέρα στην ΑΕΚ και υποσκοπουλήθηκε. Έτσι.
0: Ισχύει.
2: Να πω δηλαδή ότι βγαίνουν καλοί παίχτες εκεί πέρα, δεν είναι παίχτες β' διαλογής. Οπότε θεωρητικά τώρα στον άξονα δεν περιμένω, εγώ προσωπικά δεν νομίζω. Οπότε μένουμε ακραίο κατά πάσα πιθανότητα αυτό το πάρει και να δούμε τι θα γίνει με τέσσερις και πάνω με μπρο, μήπως χρειαστεί κάτι και στις δύο ή στη μία από τις δύο, ή αν μπουν καλά τα παιδιά, καμία στις δύο. Να μείνουν έτσι όσο έχουν τα πράγματα. Για να κλείσουμε το θέμα του Παντελίδη, να πούμε ότι όλη η ομάδα βρέθηκε κοντά του. Πήγε τον ίδιο ο Αλαφούζος, πήγε τον ίδιο ο Κοτσόλης, πήγαν πάρα πολλοί συμπαίκτες του. Πήγαν άνθρωποι της Κηφισιάς.
0: Έτσι, για να πω πόσο αγαπητός είναι, έχει επικρατήσει ένα σοκ στην Κηφισιά. Υπήρξαν άνθρωποι που κλαίγανε κιόλας. Και εκτός από την ανακοίνωση, βρέθηκαν πάρα πολλοί στο πλάι του ποδοσφαιριστή.
2: Ναι. Η Καλυθέα έβγαλε ανακοίνωση και ξέφρασε τα συλληπιτήριά της, που ήταν μια άτυχη στιγμή, γιατί ξέρεις, στα social media τους δικάζουν όλους. Και επειδή έγινε τώρα μια άτυχη φάση, αυτά τα παιδιά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Τραυματισμός είμαι στο παιδί, πολλές φορές ο άλλος περπατάει και πέφτει μόνο στο κάτω. Γιατί βρήκε μια λακκούβα ή παντικοποιεί ο τέντας χωρίς να καταλάβει να τον κουμπίσει άνθρωπος. Δεν το θέλει το παιδί τώρα. Έγινε μια διεκδίκηση και πέρα, εντάξει, αν πει φιλικό ξεφιλικό, πάντα ένας ποδοσφαιριστής να τον δει και ο αντίπαλος, όπως λέει, να εντυπωσιάσουν λίγο. Έκανε τώρα λίγο ένα ξόφαλτσο.
0: Εντάξει, κακιά στιγμή τώρα ήταν.
2: Κακιά στιγμή τώρα. Μην αρχίσουμε τώρα και σχέδιο εδώ. Βάλαμε, διάβασα διάφορα, πάλι πλησκώθηκε τρίχα. Λέω, τι να πω τώρα.
0: Καλά, το κυνήγι των φαντασμάτων στην Ελλάδα είναι το πρώτο σπόρο, έτσι.
2: Ναι, μην το συζητάμε. Και έβγαλε και ανακοίνωση Καλυθέα, λοιπόν, και ξέχασα τη συμπαράσταση στο παιδί, τα συλληπιτήριά τη, δηλαδή τα χώρια τη για την ιστορία. Εντάξει, τι να σα πω κάτι, δεν ήταν. Πάνω τώρα που πάει να κάνει το ξεπέταγμα να παίξει αυτή την ηλικία, είναι πισωγύρισμα. Αλλά δεν τελειώνει η καριέρα του, δεν είναι μικρός. Πάρα πολλοί παίχτες έχουν γυρίσει και έχουν κάνει ακόμα καλύτερη καριέρα μετά από τέτοιες ιστορίες. Χολεσός, ταλαιπωρήθηκε και τώρα όμως γυρνάει και είναι βράχος. Με περίπου ίδιο τραυματισμό. Τι να θυμηθούμε, να σου πω πολλούς παίχτες που κάναν χιαστό, λείψαν ένα χρόνο, γυρίσαν και κάνανε καριέρα. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι βέβαια μπορεί να τελειώσουν μια καριέρα και μια απλή θλάση. Συμβαίνει και αυτό, έχει συμβεί. Αλλά σε γενικές γραμμές το παιδί δύναμη να έχει, να μην τον επηρεάσει ψυχολογικά και να δουλέψει σωστά. Αν δουλέψει σωστά, και με τις κρυσοθεραπείες, με τα μηχανήματα, την ενδυνάμωση κτλ. Και δεν το φοβηθεί, θα γυρίσει ατσάλι. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Ωραία.
2: Θα χάσει απλά ένα χρόνο.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, προπόληση εισιτηρίων για το μάτς έχει ξεκινήσει από χθες το μεσημέρι. Για το μάτς με την Τσέσκα 1948, 9.30 το βράδυ.
0: Της Τετάρτης.
2: Τετάρτης Ολυμπιακός Στάσης. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σε λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα δείξει 9. Έχουμε ένα μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, 9 και 3 από τα λεπτά. Για 57 περίπου λεπτά θα είμαστε παρέα σας με την Αθλητική Ραδιοεφημερίδα. Έχουμε μιλήσει για τα περισσότερα ρεπορτάζ. Ήρθε η ώρα του Ηρακλή και στο Γιώργο Μαυρόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καράκι.
0: Ξέρω ότι σ' αρέσει η ροκ μουσική, γι' αυτό σε βάλαμε ροκάκι.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Πάμε να μιλήσουμε τα του Ηρακλή.
1: Βεβαίως.
0: Διαβάζω, κλείνει τον David Μπουάουρα κλείσει. Ο Ηρακλής, ο οποίος μέχρι τώρα έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, έτσι, ερχόμενος από την κάτω κατηγορία για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει.
1: Όχι. Αναμένονται άλλες τέσσερις κινήσεις τουλάχιστον. Και μιλάμε για ένα φορ, δύο μεσοεπιθετικούς, ένα δεξιμπακχάφ, ο οποίος λογικά θα είναι ο Μπουά. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, είναι ένας παίκτης που τον ξέρει καλά ο Ματζάρη, από τις παρουσίες του σε ομάδες κυρίως β' εθνικής της Ιταλίας.
0: Προϊόν των εξαιρετικών ακαδημιών της Ρώμα, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτό το στυλ που θέλει, δηλαδή ούτε back ακριβώς ούτε half extreme, έχει όλη την πλευρά. Ο Ματζάρη, ο οποίος θέλει να παίξει με τρεις πίσω, αυτό συνεπάγεται δύο παίκτες στα πλάγια, ένας δεξιά και ένας αριστερά,
0: που θα έχουν όλη,
1: όλη τη γραμμή. Είναι βέβαια ένα σύστημα που συνηθίζεται πάρα πολύ στην Ιταλία. Αυτή είναι η επιδίωξή του, να φτιάξει μια ομάδα τέτοια που είτε να παίζει σε 3-5-2, είτε θα πω τον όρο έτσι όπως τον λένε και εγώ πάντα λέω, ότι τρεις είναι οι γραμμές. Το 3-4-2-1, δηλαδή οι δύο πλάγοι συν δύο ας πούμε αμυντικά χαφ, δύο μεσοεπιθετικοί μπροστά τους και ένα center for.
0: Έχεις προσθέσει μια γραμμή ακόμα.
1: Ναι. Είναι αυτό. Είναι ένας όρος που εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Απλά επειδή το χρησιμοποιούν πολύ, εγώ για
0: σωστά,
1: μένα 3-5-2,
0: ναι.
1: 4-4-2, 4-3-3, αυτά είναι.
0: Σε μια μετάδοση, ειδικά όταν βλέπεις το γήπεδο ανοιχτό, πρέπει να εξηγήσεις και στον τηλεθεατή ή στον ακροατή που παίζει ο κάθε ποδοσφαιριστής, οπότε αναγκαστικά προσθέτεις γραμμές.
1: Ακριβώς. Βέβαια, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη που λένε, και ο Ματζάρη βλέπει σιγά σιγά τι έχει στα χέρια του, γιατί κακά τα ψέματα πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές, φυσικά πριν από λίγο καιρό δεν γνωρίζονταν καν μεταξύ τους, είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν απομείνει από το περσινό ρόστερ, και θα έλεγα ότι ακόμα και αυτοί δύσκολα θα βρίσκονται στη βασική ενδεκάδα. Αλλά η ομάδα πρέπει να δέσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί έρχεται και ένα παιχνίδι κυπέλου με τον Βόλο, που ακόμα δεν ξέρουμε το γήπεδο, το Καφατζόγλιο ετοιμάζεται, αλλά σίγουρα δεν θα είναι έτοιμο τότε.
0: Ναι, μα ο Ηρακλής ξέρω ότι είχε δηλώσει και το Πανθεσσαλικό σαν δεύτερη επιλογή.
1: Αυτό δεν ισχύει όμως για το κύπελο, ισχύει μόνο για το πρωτάθλημα, και η επιδίωξη των ανθρώπων του Ηρακλή είναι να βρεθεί ένα γήπεδο στη Θεσσαλονίκη να φιλοξενήσει αυτό το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται και VAR. Είναι πιθανό να γίνει στο γήπεδο της Πολύχνης του Μακεδονικού. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε είναι ευκαρπία.
0: Ναι.
1: Είναι στα όρια κυρίως του Δήμου Πολύχνης. Είναι αυτό μία λύση. Είναι αυτή μία λύση. Δεν αποκλείεται ίσως και στου Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα φανεί στη συνέχεια. Αυτό που ακούγεται περισσότερο τώρα είναι της Πολύχνης, και για τον Ηρακλή είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θέλει να έχει και τον κόσμο δίπλα του. Θα είναι πρόβα τζανερά, θα έχει σίγουρα αρκετό κόσμο. Θα θέλουν όλοι να δουν την ομάδα που φτιάχνεται. Έχουμε πάρει μια ιδέα, μια εικόνα από τα δύο φιλικά που έχει παίξει.
0: Και μην γελιόμαστε, Γιώργο. Υπάρχει δίψα στον κόσμο του Ηρακλή στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, για να δει και με έναν παράγοντα ευκατάστατο, ο οποίος μπορεί να διαθέσει και χρήματα όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα, για να δει τον Ηρακλή, έτσι. Υπάρχει δίψα.
1: Βέβαια, και υπάρχει δίψα κυρίως γιατί βλέπει ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια με έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας, με έναν άνθρωπο που έχει έρθει. Δεν θα σταθώ τόσο πολύ βέβαια στους Γιαννόπουλο και Στάθη, οι οποίοι μπήκαν τώρα στη θέση του τεχνικού και του αθλητικού διευθυντή, αλλά πήραν τις θέσεις των Άγγελο Μπασινά και του Γιάννη Αμανατίδη. Αυτό που έχει σημασία είναι να προχωρήσει ο Ηρακλής και ακούει πάρα πολύ τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος έχει την εμπειρία του βέβαια από τον Άρη και έχει πολύ καλά διαβασμένο το σημερινό ποδόσφαιρο, ο οποίος θέλει να...
0: Και τρομερές άκρες στη Λατινική Αμερική, ε.
1: Λατινική Αμερική, Ισπανία...
0: Έτσι, όπως και, όπως και ο Τάκης ο Γιαννόπουλος στην Αργεντινή έχει πάρα πολλές ονομαίες. Ναι.
1: Βεβαίως, ακούγεται και ένα σενάριο για Αργεντινό επιθετικό. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στη συνέχεια, γιατί δεν θέλω να στέκομαι σε φήμες. Πολλές φορές μπορεί να ακούγονται πράγματα μέσω των μάνατζερ. Αλλά σημασία έχει ότι έχει έρθει ένας μεγάλος αριθμός παικτών. Θα έλεγα ότι η πιο καλή μεταγραφή, η πιο δυνατή, είναι αυτή του Ήβι Λόπεθ, που έχει παίξει πολύ καλά και σε Ισπανία και σε Πολωνία, ειδικά στην πενταετία του στη Ράκοφ Πολωνίας ήταν ο ηγέτης της ομάδας και δημιουργικά και εκτελεστικά. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που άρεσε περισσότερο από όλες στον κόσμο του Ηρακλή.
0: Ναι, γιατί έχει το πιο, το πιο ελκυστικό βιογραφικό, έτσι.
1: Βεβαίως. Σίγουρα ένας παίκτης ο οποίος αρέσει και στον κόσμο, γιατί ξέρεις, το πιο σημαντικό είναι η ουσία, αλλά και από θέμα εντυπωσιασμού αυτή η μεταγραφή ήταν αρκετά σημαντική, ένας παίκτης ποιητικός με φαντασία που σίγουρα αρέσει στον κόσμο του Ηρακλή, που έχει μάθει και στο καλό ποδόσφαιρο από τις προηγούμενες δεκαετίες με Χατζηπαναγή, Παπαϊωάννου.
0: Εσύ τώρα μιλάς για τιτανοτεράσιους αθλητές.
1: Βεβαίως, μετά ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή στον κόσμο του Ηρακλή αρέσουν οι παίκτες που θα κάνουν και την τρίπλα παραπάνω και θα δώσουν και λίγο θέαμα παραπάνω σε σχέση με την ουσία που είναι πάντα σημαντική, αλλά όχι θα έλεγα πάντα αυτή που φέρνει και πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ο Μύρ ήταν ο Βίτορ Μύρ από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ήταν τελευταία προσθήκη, ένας παίκτης που κυρίως παίζει στη θέση του αριστερού μπακ. Βέβαια δεν ξέρω ακριβώς σε ποια θέση θα χρειαστεί, καθώς εκεί υπάρχουν και άλλοι δύο, τόσο ο Μνιάθο όσο και ο Νιζέτ, ο οποίος πάει εξαιρετικά, αλλά πρέπει να πω ότι ο Νιζέτ, αν και αποκτήθηκε και σαν αριστερό back-half, καλύτερα παίζει σαν δεξί back-half. Και στο μάτς με την Πολώνια και με την Παλέρμο ήταν ο κορυφαίος όταν πήγε στη δεξιά πτέρυγα, και δεν ξέρω αν θα αλλάξουν και τα σχέδια του προπονητή, που βέβαια πολλές φορές χρησιμοποιεί παίκτες με ανάποδο πόδι στην ανάποδη πλευρά. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει στη συνέχεια. Και το πιο σημαντικό τώρα, το αυριανό παιχνίδι με την Πάρμα, μια πραγματικά πάρα πολύ δυνατή ομάδα που είναι η κλασική ιταλική με πολύ καλό έμψυχο υλικό και σίγουρα είναι ένα τεστ πάρα πολύ δυνατό για να δει και την ετοιμότητα των τελευταίων που ήρθαν, γιατί ακόμα είμαστε σε εποχή που μαθαίνουν ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, το ζητούμενο είναι η ομοιογένεια τώρα. Το ζητούμενο αυτό είναι πώς θα γίνει ομοιογενής η ομάδα, γιατί είναι διαφορετικοί ποδοσφαιριστές πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και πιέζει και ο χρόνος. Νομίζω ότι ο στόχος δεν είναι τόσο πολύ το κύπελο. Ναι, μεν θέλει ο Ηρακλής να περάσει, να παίξει και στη Face League, γιατί το κύπελο πάντα ήταν μια διοργάνωση που έδινε βαρύτητα ο Ηρακλής. Όμως το πιο σημαντικό είναι να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος, όσο μπορεί βέβαια, όσο το δυνατόν. Γιατί τα κάθε ψέματα, όταν είναι μια ομάδα με τόσους νέους παίκτες, χρειάζονται το χρόνο τους να δέσουν, να βρίσκονται μεταξύ τους, να βγάλουν αυτοματισμούς, που όλα αυτά θα γίνονται σιγά σιγά και δεν είναι φυσιολογικό να γίνουν από την μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, νομίζω εδώ είμαστε. Απλά να πω λέγοντας για το γήπεδο ότι θα παίξει στην Πολύχνη. Αν υπάρξει συμφωνία στο Καφταντζόγλιο, πάντως δεν θα γίνει. Το Καφταντζόγλιο προχωράει, γίνονται τα έργα με χρήματα από την ΠΑΗ Ηρακλής και είναι ένα παράπονο που έχει ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, που ακούει υποσχέσεις τόσο καιρό και συνέχεια πληρώνει μόνος του για ό,τι φτιάχνεται σε ένα γήπεδο που δεν είναι και δικό του, είναι του κράτους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Να πούμε ότι η ομάδα έχει κάνει μια αλλαγή. Έχουμε παρέα μας τον Γαβριήλ Ρεμούνδο, ο οποίος θα είναι συντροφιά μας μέχρι τις 10. Να πω και μια καλησπέρα στο φίλο το Στράτο που μου έχει στείλει τα καλά του λόγια. Ευχαριστούμε Στράτο και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και την Σταυρούλα, γιαγιά και εγγονή, οι οποίες μας ακούνε. Πάμε στα του Άρη, ο οποίος ο Άρης είναι κοντά στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής καλής που συμφώνησε με τον Ράφα Μύρ. Είναι ένας Ισπανός επιθετικός, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί την Δευτέρα, την αρχή της εβδομάδας, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να έχει και τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας. Οι δύο πλευρές, οι διοίκηση του Άρη και ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στα διαδικαστικά και στις εξετάσεις που θα περάσει ο ποδοσφαιριστής, ο Ισπανός επιθετικός θα φορέσει τα κεντρινόμαυρα ενισχύοντας τη γραμμή κρούσης του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο 29χρονος αθλητής ανήκει στη Σεβίλη, έχει σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του Ισπανικού ποδοσφαίρου, έχει αγωνιστεί τόσο στη Λα Λίγκα όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και να πούμε ότι ο κόσμος του Άρη περιμένει μια ιδιαίτερα σημαντική και χειρή προσθήκη για τη νέα περίοδο. Πώς και πώς λοιπόν για τον νέο φόρο, αν όλα πάνε καλά, της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει και την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, που ουσιαστικά είναι ο νέος σύμβουλος της Κοινό Βασιπαέ, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο νέος σύμβουλος διοίκησης θα πιάσει δουλειά και θα έρθει στη Θεσσαλονίκη με την Ειρήνη Καρυπίδη. Σκοπός και επίσκεψή του στην πόλη είναι υπό τη γνωριμία με τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ και να το ξεναγήσουν σε καταστάσεις της ομάδας. Θα μείνει 15-20 μέρες και αναμένεται να συζητήσει μαζί με την διοικησία του Άρη για θέματα που αφορούν όλα τα επίπεδα για την ενίσχυσή του σε εξαγωνιστικά θέματα. Λοιπόν, ποδόσφαιρο δεν έχουμε μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και Πελοπόννησος με δύο ομάδες και όλα στη Super League. Πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Γεια σου, Βασίλη μου, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, Άκη. Καλό μήνα σε σένα και στους ακροατές μας. Φυσικά υπάρχει ποδόσφαιρο και στην Πελοπόννησο και στην περιφέρεια γενικά. Και νομίζω η περιφέρεια πρέπει να είναι δυνατή πάντα για να μπορεί και ο κόσμος και να βλέπει θέαμα αλλά και να πηγαίνει και στο γήπεδο. Γιατί τελευταία δεν είναι και τόσο προσφυλές το να πηγαίνει στο γήπεδο και νομίζω πρέπει να επανέλθουμε όπως παλαιότερες εποχές. Και μακάρι να έρθει και η στιγμή που θα έχουμε και από τις δύο πλευρές οπαδούς ή φιλάθλους, αν θέλεις. Οπαδούοι θα είναι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Αστέρας Άκρος,
0: Βασίλη,
1: λοιπόν,
0: μου βάλε μια νοτελεία, γιατί ο Γιάννης Βοητσίδης μας έχει καλέσει. Υπάρχει κάτι νεότερο από τον ΠΑΟΚ. Του δίνουμε το μικρόφωνο και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Γιάννη.
2: Ναι, καλησπέρα και πάλι λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Σε συνέχεια όσων λέγαμε νωρίτερα και επειδή ο ΠΑΟΚ μάλλον θέλει να δώσει έμφαση στην γαλλική αγορά, να πούμε ότι το είχαμε αναφέρει νωρίτερα μια περίπτωση του Βίλιαμ Μικελμπρενσί, η οποία απασχόλησε τις προηγούμενες μέρες, παίκτης που αγωνίστηκε 22 ετών, στο Αμβούργο αγωνίστηκε τα προηγούμενα 4 χρόνια, μάλιστα η περσινή ήταν γεμάτη χρονιά. Σύμφωνα λοιπόν με την πληροφόρηση που έρχεται από τον Πάμενα 4 χρόνια, μάλιστα η περσινή ήταν γεμάτη χρονιά, σύμφωνα λοιπόν με την πληροφόρηση

0: βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Κένι ως βασικό δεξιό μπακ και από εκεί και πέρα είπαμε ότι είναι και ο Λίρατζης, αλλά δεν φαίνεται να υπολογίζεται τόσο πολύ. Για το Λίρατζη υπάρχει μια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως να συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν βλέπω ότι ο Λίρατζης, ειδικά τώρα που κλείνει η περίπτωση του Γάλλου, άρα λοιπόν ο Λίρατζης φαίνεται ότι μάλλον θα συνεχίσει στον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν περιμένει έναν Γάλλο αύριο, τον Τόμ Λουσέ, και από εκεί και πέρα είπαμε θα περιμένουμε ίσως από εβδομάδα να έρθει και ο Μικέλ Μπρεσί. Δύο νεαροί παίκτες, έτσι ο Λουσέ 23 ετών, ο Μικέλ Μπρεσί 22 ετών. Κάτι σημαίνει και αυτό, έτσι, ότι προφανώς ο Λύση θέλει παίκτες που να είναι νέοι, να είναι σε παραγωγική ηλικία, παίκτες που να μπορούν να δώσουν ίσως και το κάτι παραπάνω και να έχουν και ένα επιπλέον κίνητρο για την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά μια νεότερη πληροφόρηση, σε συνέχεια όσων είπαμε νωρίτερα.
1: Ετοιμάσου, Γιάννη μου, τα μπονζούρ και αυτά, και θα έχεις πολλούς Γάλλους στον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ναι, έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Άρα περιμένουμε και το Λουσέ και είπαμε λογικά από εβδομάδα θα έρθει και ο Μικέλ Μπρέσι, και από εκεί και πέρα να δούμε βέβαια η συνέχεια ποια θα είναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Εμείς μένουμε στα του ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη, ο οποίος ξεκίνησε να μας λέει για τα του Αστέρα Τρίπολης, όμως τον διακόψαμε.
2: Εδώ είμαστε, Άκη. Να πούμε λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ ότι ουσιαστικά ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, αύριο επιστρέφει, 2 Αυγούστου, στην Ελλάδα από την Ολλανδία, έπαιξε τα 4 φιλικά. Το τελευταίο με την De Hang ήταν από τα καλύτερα, θα έλεγα, που έπαιξε εκεί στα φιλικά της Ολλανδίας.
1: Και είχε και δοκάρι ο Αστέρας.
2: Και δοκάρι και τετατέτ με τον Κιτέρσο, και γενικά δεν απειλήθηκε. Και νομίζω ότι αυτό που είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχει δει, ότι η ομάδα δουλεύει χωρίς την μπάλα. Αναφέρεται στην αμυντική λειτουργία εμέσως πιθαφώς, ότι η ομάδα τρέχει, καλύπτει χώρους, αλλά αναφέρεται και σε χώρους που καλύπτει στη μετάβαση, στο transition, όταν βγαίνει μπροστά είτε αμήνεται, και αυτό νομίζω ότι τον έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ, ότι μπορεί η ομάδα και δουλεύει χωρίς την μπάλα. Έτσι ανέφερε συγκεκριμένα, και βέβαια δήλωσε και ικανοποιημένος όχι μόνο από το συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν το καλύτερο, την καλύτερη παρουσία του Αστέρα Άκτορ στα φιλικά, από τη γενική περίοδο της προετοιμασίας στο δεύτερο κομμάτι, το βασικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι όπως λέμε και εμείς, που γίνεται με τα φιλικά παιχνίδια, για να μπορέσει να αφομοιώσει και η ομάδα και ο ίδιος να περάσει κάποια πράγματα στον Αστέρα Άκτορ. Επιστροφή λοιπόν αύριο, 2 Αυγούστου στην Ελλάδα, επικεντρώνεται στο παιχνίδι κυπέλου με το Λεβαδιακό που είναι εκτός έδρας. Είδαμε τον ντεμπούτο του Μπρόρσον, λίγα λεπτά, αλλά έκανε ένα ανεπίσημο ντεμπούτο ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός. Ο Παπακανέλος δεν χρησιμοποιήθηκε, όμως αν θέλει τη γνώμη μου, νομίζω ότι ο Τσίκο, που τον είδα έτσι κάποια λεπτά που έπαιξε στο φιλικό με την De Hand, είναι και θα είναι μια νέα μεταγραφή, παρότι είναι από πέρυσι τον Ιανουάριο. Ήταν τραυματίας ο Ισπανός, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είδαμε λίγα στοιχεία στο φιλικό, πολύ λίγο χρόνο πήρε, αλλά αν είναι εντάξει, νομίζω θα είναι μια καινούρια μεταγραφή που θα μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης ακόμα δεν έχει ενταχθεί για να παίξει και σε φιλικά, κάνει ένα δικό του πρόγραμμα και με την ομάδα αλλά και ατομικό, για να είναι έτοιμος και να μπορέσει στα επίσημα παιχνίδια να μπει κανονικά. Και βέβαια έχουμε και τον Τελιγιαννίδη που έχει μείνει στην Τρίπολη, δεν ακολούθησε την προετοιμασία γιατί είχε ένα πρόβλημα με την Περόνη, σύντομα και αυτός θα είναι εντάξει. Ο Μακέντα που έχει πάθει τη θλάση και αυτός είναι μια πολύ σημαντική απουσία, άρα θα έχει πολλούς παίκτες ο Γιώργος Αντωνόπουλος στη διάθεσή του, ένα οπλοστάσιο και κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα, και από εκεί και πέρα θα δούμε τη διαχείριση και πώς θα καταφέρει να φτιάξει ένα σύνολο ανταγωνιστικό ώστε να είναι στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Και ξεκινώντας από το κύπελο, όσο και αν είναι πολύ νωρίς, δεν νομίζω ότι ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας θέλουν να αποκλειστούν από τη δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος, άρα θα γίνει μια μεγάλη μάχη εκεί και ο Αστέρας πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Κάποιο φιλικό δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί με την επιστροφή του Αστέρας.

0: Τεράκτορ, περιμένουμε να δούμε όταν θα έρθει αύριο η ομάδα, αν θα μας ανακοινώσουν και κάποιο φιλικό ενδιάμεσα πριν από το πρώτο επίσημο που είναι με τον Λεβαδιακό για το κύπελο εκτός έδρας. 17 ως 19 Αυγούστου, θυμίζω, σε αυτό το διάστημα θα οριστούν τα παιχνίδια του κυπέλου για τη δεύτερη φάση. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ, κάτι μεταγραφικό δεν υπάρχει, Άκη.
1: Για Καλαμάτα έχεις κάτι?
0: Φυσικά, έχουμε και την Καλαμάτα να επιστρέφει αύριο, 2 Αυγούστου, από τον Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Έπαιξε με την ομάδα από το Κόσοβο, την Τζιλάνη, στο τελευταίο φιλικό. Ήταν πρωινό το φιλικό σήμερα, κέρδισε με 1-0. Τον γκολ το πέτυχε ο Βάργκας. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δήλωσε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από πράγματα που έβγαλε η ομάδα του στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι και από όλο το διάστημα της προετοιμασίας και τα υπόλοιπα φιλικά, και είπε ότι αυτά τα παιδιά που έχουμε εδώ, τους παίκτες εννοεί, έχουν πολύ ταλέντο και περιμένουμε να το βγάλουν στα επίσημα παιχνίδια και στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Άρα και στην Καλαμάτα είναι ικανοποιημένη από την περίοδο της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια. Περιμένουμε έναν επιθετικό σίγουρα ακόμα να συμπληρωθεί έτσι το ρόστερ. Έχουν πάρει ήδη 14 παίκτες, θα πάμε στους 15 και 16. Έπαιξε και ο Λιατσικούρας, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του και σιγά σιγά θέλουν και οι παίκτες αλλά και ο προπονητής να προσαρμοστούν στη μεγάλη κατηγορία της Super League 1 όπου θα επιστρέψουν και θα παίξουν μετά από 26 χρόνια.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, όπως μας είπε νωρίτερα και ο Γιάννης Βοητσίδης, μια αποχώρηση, ο Λίρατζης πάει στον Ατρόμητο για τον ΠΑΟΚ και συμφωνία με τον Μίκελ Μπρενσί για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα έρθει και θα φορέσει τα σώμαυρα.

0: Λοιπόν, και τον φίλο που ρωτάει για τα νέα της Κηφισιάς. Η Κηφισιά δεν έχει νέα. Η Κηφισιά στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ με τον τραυματισμό του Παντελίδη. Η Κηφισιά, η οποία έχει βγάλει και τα διαρκεία της για την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οπότε νομίζω ότι, όχι νομίζω, τη Δευτέρα επιστρέφει από την Ολλανδία και συνεχίζει προετοιμασία στην Αθήνα. Πάμε στα του Βόλου, πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό μήνα κιόλας.
1: Λοιπόν, ο Βόλος ολοκλήρωσε τα φιλικά παιχνίδια, αυτά που είχε προγραμματισμένα επί Ολλανδικού εδάφους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στο σημερινό φιλικό η ομάδα του Βόλου γνώρισε την ήττα με 3-2. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που ξεκίνησε να έχει την πρώτη ευκαιρία και να προηγηθεί, δεν το κατάφερε και αμέσως μετά έρθε το γκολ με πέναλτι. Ένα πέναλτι στο οποίο πέψε ο Κάτσικας, το εξέλιξε ο Βέρτε για λογαριασμό της Χερεφέν και έκανε το 1-0 και στο 34, εκεί από μια δράνεια, ο Σολίν πέτυχε το 2-0. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Βόλου ξαναμπήκε τελικά στο παιχνίδι και μείωσε το σκορ με τον Ορτάδο στο 62 λεπτό μετά από ασίστα του Λάμπρου. Αλλά εκεί που είχε άλλες δύο ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, ήρθε στο 70 πάλι με τον Βέρτε να πετυχαίνει το τρίτο γκολ για την ομάδα της Ολλανδίας και να βρίσκεται πίσω με 3-1. Όμως στη συνέχεια στο 86 με τον Τσοκάνη που είχε πάρει τη θέση του Κάργα με την έρθει δεύτερο ήδη χρόνου, μείωσε σε 3-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Απολογισμός του Βόλου σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε περιλαντικού εδάφους είναι μία ήττα, μία νίκη και μία ισοπαλία. Να θυμίσουμε την Groningen το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι, νίκη με 1-2 επί της Καμπούρ στο δεύτερο φιλικό και το σημερινό 3-2. Η ομάδα του Βόλου την ερχόμενη Τρίτη έρχεται, επιστρέφει στη βάση της, ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και θα συνεχίσει εδώ με προπονήσεις αλλά και φιλικά παιχνίδια στα πλαίσια του φιλαθροπικού τουρνουά που θα γίνει 10 με 12 Αυγούστου στο πανεπιστημιακό στάδιο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά, όπως έτσι έχουμε γνωρίσει τα παιχνίδια, την Καλαμάτα. Και το άλλο παιχνίδι είναι μεταξύ του Πανεπιστημίου και της ομάδας Ολυμπιακού Β. Οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 η ώρα και οι τυπένοι θα παίξουν την ίδια ημέρα στις 18:30 πάλι και όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στο πανσαλικό στάδιο. Με τα γραφικά, η ομάδα του Βόλου κινείται για την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών, κυρίως στην μεσαία γραμμή αλλά και στην επίθεση. Εκεί αναζητεί ποδοσφαιριστές προκειμένου να ενισχυθεί και να είναι πλήρες σε όλες τις γραμμές. Αυτά έτσι εν ολίγη. Βέβαια να πούμε ότι και στο σημερινό παιχνίδι, όπως και σε όλα, ο Κώστας Μπράτσος έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους προσιτές που είχε στην διάθεσή του. Να πούμε ότι δεν είναι ο Λεκούς, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με την Καμπούρ και επέστρεψε νωρίτερα στην βάση, στο Βόλο και ακολουθεί θεραπεία μέχρι να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να τεθεί πάλι ξανά στην διάθεση του Βολιώτη Τεχνικού για την συνέχεια του των υποχρεώσεων, των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αλλά και εν ώψη του προνομιού πρωταθλήματος. Όπως γνωστόν, η ομάδα του Βόλου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Όφη. Ενώ στο κύπελο, όπως το γνωρίζεις πολύ καλά, είναι με τον Ηρακλή. Και εδώ νομίζω ότι ο Βόλος θέλει και στο πρωτάθλημα έχει υψηλούς στόχους, να τερματίσει πιο ψηλά από πέρυσι, αλλά και στο κύπελο να συνεχίσει να φτάσει ακόμη και μέχρι και το τελικό.
0: Ωραία. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να πούμε ότι σε φιλικό παιχνίδι η Real Madrid ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Φιωρεντίνα. Δεν κατάφερε η ομάδα του Μουρίνιο να κάμψει την αντίσταση Φιωρεντίνα που σε αγώνα που έγινε στην Αυστρία. Προηγήθηκε η Real με τον Έντριξ στο 10ο λεπτό. Πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων με τον Σύρια στο 24. Όμως η ομάδα της Φιωρεντίνας δεν το έβαλε κάτω. Με γκολ του Πίκολ και του Κέν έγραψε το τελικό 2-2.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της αθλητικής ραδιοεφημερίδας. Η ώρα είναι 33 λεπτά πριν το ρολόι της 10. Θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί σας. Παρέα έχω και τον Γιάννη Ροζή. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Γεια σου, Άκη, τι κάνεις?
0: Σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ να κάνουμε παρεούλα. Καλό μήνα κιόλα.
1: Καλό μήνα. Τίποτα.
0: Δεν θα κάνουμε όλο το μήνα κουβές παρέα?
1: Γιατί όχι.
0: Για κάμου καμπανάκι.
1: Γιατί όχι. Η αλήθεια, όταν ήρθε πριν ο Γιαχανατζής δίπλα μου, είπε: δεν έχεις πάρει χρώμα, δεν έχεις πάει πουθενά. Λέω: όχι. Ήταν το Μουντιάλ, είχαμε υποχρεώσει. Πιστεύω 10 του μήνα θα φύγω. Έτσι πιστεύω.
0: Άντε με το καλό, εγώ δεν θα φύγω. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά και για το μπάσκετ και όλα. Εμείς πάμε να μιλήσουμε για παγκόσμιου αθλητές. Η εθνική ομάδα των κορασίδων, το K16, ήταν άπιαστη και συνέδρισε την Ισπανία στο Ζάγκρεπ. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής φιλοξένησε τον coach της ομάδας, τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μίλησε για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Να πούμε ότι και στην διοργάνωση αυτή κορυφαία ήταν η πολυτιμότερη του υλικού, η Κοντάκου. Πάμε να ακούσουμε τον coach Αργύρη Θεοδωρόπουλο.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τα συγχαρητήρια δεν είναι μόνο προσωπικά, είναι από όλη την οικογένεια της Eraspor.
2: Ευχαριστούμε.
3: Τώρα που αρχίζει να καταλαγιάζει η σκόνη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει καταλαγιάσει, γιατί έχουν περάσει πολύ λίγες ώρες από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και της πρώτης θέσης στον κόσμο. Συναισθήματα, εικόνες από το τελικό, από τη διοργάνωση.
2: Εντάξει, όταν μια διοργάνωση τέτοια καταλήγει με ένα τόσο εντυπωσιακό και θετικό αποτέλεσμα, νομίζω κάθε τέτοιο γεγονός είναι μια ευτυχία, μια αγαλίαση και μια επιβράβευση.
3: Είχατε το χρυσό μετάλλιο στο στόχο όταν πήγατε στο Ζάγκρεπ ή ήταν στο βάθος του μυαλού? Ή καθόλου, ας πούμε, και πηγαίνατε παιχνίδι με παιχνίδι και βλέποντας πώς θα πάει η ιστορία?
2: Όχι, εγώ γνώριζα εξ αρχής ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Απλά ήμουνα συγκρατημένα αισιόδοξο, γιατί ήθελα λίγο να δω που βαδίζουν και άλλες ομάδες, ώστε να μπορέσω να καταλάβω κάποια πράγματα. Και ήδη από το δεύτερο παιχνίδι ήταν μια ομιλία που είχαμε κάνει κιόλας πριν από κάποιο παιχνίδι, το δεύτερο ή το τρίτο δεν θυμάμαι, mm-hmm. και τους είπα ξεκάθαρα ότι θα τους κερδίσουν όλους. Ναι, το είπα τόσο ξεκάθαρα, γιατί ήθελα να δημιουργήσω ένα κλίμα αυτοπεποίθησης το οποίο μας έλειπε όλα αυτά τα χρόνια, με την έννοια ότι με τις Ισπανίδες έχουμε βρεθεί κατά καιρούς πάρα πολλές, και πέρυσι στο ευρωπαϊκό αντίστοιχο πρωτάθλημα, αλλά και γενικότερα σε μεγαλύτερα ηλικιακά τμήματα, και συνήθως χάνουμε, κάτι το οποίο δεν ήθελα να ξανασυμβεί.
3: Δεν φοβηθήκατε μήπως με την ομιλία σας αυτή λίγο φουσκώσετε περισσότερο τα μυαλά των κοριτσιών και τους βγει σε άγχος και λειτουργήσει μπούμεραν όλη αυτή η ιστορία?
2: Όχι ιδιαίτερα, γιατί αυτό τώρα που το θυμάμαι προήλθε μετά από ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα της Τουρκίας απέναντι από την Ισπανία. Δηλαδή κοντράρε πάρα πολύ η Τουρκία την Ισπανία, οπότε και αναθάρισα και εγώ και απευθύνομαι και σε κορίτσια, να ξέρετε, τα οποία έχουν παραστάσεις από την Α1 γυναικών, mm-hmm. έχουν παραστάσεις από ευρωπαϊκά κύπελα. Θέλω να πω, κάνουν προπόνηση με πολύ υψηλό επίπεδο αθλήτριες και γνωρίζω τη δυναμική μας. Απλά ήθελα να έχω και μια οπτική των ομάδων που πρόκειται να αντιμετωπίσουν.
0: Αυτά από τον coach. Συγχαρητήρια και από εμάς για την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία. Γιάννη, πάμε και σε άλλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα κορίτσια μας στην καλλιτεχνική κολύμβηση, οι αδερφές Αλεξανδρή, Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρία Αλεξανδρή, δεν αρκέστηκαν στο χθεσινό χρυσό μετάλλιο, κατέκτησαν και σήμερα το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο ντουέτο, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο λαμβάνει η χώρα στο Παρίσι. Μας έκαναν υπερήφανους γιατί ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο και την απονομή και μετά τις δηλώσεις της Άννας Μαρίας Αλεξανδρή και της Ειρήνης Μαρίας Αλεξανδρή στο μικρόφωνο.
4: Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή παραλαμβάνουν τα χρυσά μετάλλια από τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο. Είναι και πάλι πρωταθλήτριες Ευρώπης μετά το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου. Επαναλαμβάνουν την επιτυχία του σήμερα και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο. Εδώ πάρα πολλά συγχαρητήρια για το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο και ώρα για να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.

0: Πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης. Η αγκαλιά, η χαρά, τα χαμόγελα σε όλη την ελληνική αποστολή. Η ομοσπονδιακή μας προπονήτρια, η Μονκ Τσέγνη, η Ζωή Βουτυράκη δίπλα.
1: Νωρίτερα.
0: Τεράστια χαρά, τεράστια ικανοποίηση για τη δουλειά που έχουν κάνει όλοι τους για να βλέπουμε σήμερα αυτή την εικόνα.
2: Κορίτσια, συγχαρητήρια. Μας κάνετε και πάλι όλους υπερήφανους. Φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο 24ωρο το βλέπατε στα όνειρά σας. Δύο χρυσά μετάλλια στην επανεφάνισή σας, στην επιστροφή σας με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Ήταν δύο πολύ δύσκολες μέρες γιατί έπρεπε να βγάλουμε να κολυμπήσουμε τρεις φορές το maximum. Ήταν στόχο σήμερα. Είχαμε στόχο το χρυσό, πηγαίναμε για το χρυσό. Μας είπε και η προπονήτρια, go for it, τα τελευταία της λόγια. Νομίζω τα δώσαμε όλα. Το ευχαριστηθήκαμε, διορθώσαμε κάποια πράγματα και από χθες. Και δεν ξέρω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
3: Ναι, και εγώ συμφωνώ. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτές τις δύο μέρες. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα. Νομίζω όμως, δεδομένου κιόλας ότι είχαμε να αγωνιστούμε και έναν ολόκληρο χρόνο και μάλιστα το ελεύθερο ντουέτο έχουμε να το κολυμπήσουμε δύο χρόνια
1: από την Ολυμπιάδα. Από την Ολυμπιάδα. Σε αυτό το κολυμπητήριο ήταν η τελευταία φορά που αγωνιστήκαμε.
3: Ναι, οπότε θεωρώ διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και το άγχος και τον όλο αγώνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
2: Πιστεύετε ότι θεωρείτε ότι επιβεβαιώσατε την σπουδαία κλάση σας αυτές τις 24 ώρες και μικρότερο χρονικό διάστημα με τις διαδοχικές νίκες στους δύο τελικούς, στο τεχνικό ντουέτο και στο ελεύθερο ντουέτο?
1: Πιστεύω πως ναι, είναι το τρίτο πανευρωπαϊκό μετάλλιο που φέρνουμε χρυσά μετάλλια.
3: Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
1: που φέρνουμε χρυσά μετάλλια. Τώρα πόσο μάλλον στο ελεύθερο μας δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση κιόλας για το μέλλον.
3: Το ελεύθερο είναι μια τελείως καινούρια χορογραφία, δηλαδή την ολοκληρώσαμε, φανταστείτε, πριν περίπου 1,5 μήνα. Οπότε είναι πραγματικά, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλο αυτό το σημερινό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και πάρα πολύ περήφανες.
2: Είδαμε στο δεύτερο κομμάτι του τελικού, 13 δίδυμα, να αλλάζει 6 φορές η πρωτιά. Με τελευταία, βέβαια, να φτάνει στα δικά σας χέρια. Είναι αυτό ένα δείγμα του πόσο ανταγωνιστικός ήταν αυτός ο τελικός και πόσο υψηλού επίπεδου από πάρα πολύ δυνατές ομάδες?
1: Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Ανεβαίνει σε κάθε αγώνα. Έρχονται όλοι και περισσότερες χώρες και κυνηγάνε τα μετάλλια και τις θέσεις και τις επιδόσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περάσαμε και την Ισπανία και τα κορίτσια από τη Ρωσία. Γιατί είναι. Αυτό που είπατε και εσείς είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Παίζονται σε λεπτομέρειες, σε δυσκολίες, στην καλλιτεχνικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι δουλέψαμε εμείς μαζί με την προπονήτριά μας πάρα πολύ καλά στο να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.
3: Ναι, και είχαμε ένα πολύ καλό balance ανάμεσα στην καλλιτεχνική εντύπωση και τη δυσκολία.
2: Πού θα θέλατε να αφιερώσετε αυτό το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
1: Σε όλη την Ελλάδα, στην οικογένειά μας, στις προπονήτριές μας που δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά μαζί μας. Το ξαναλέμε και σήμερα στο θείο μας που μας βλέπει ψηλά και μας δίνει
3: αυτό το θέμα και όλες θα του άρεσε ιδιαίτερα γιατί αυτού του στυλ, ναι.
1: Οπότε το φερώνουμε και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας πιστέψανε και μας στηρίξανε από την αρχή μέχρι τώρα.
2: Και πλέον ο επόμενος στόχος για τις αδερφές Αλεξανδρίπιος είναι με δεδομένο ότι το Λος Άντζελες αργεί ακόμα. Έχει άλλα δύο χρόνια γι' αυτό.
1: Αργεί. Του χρόνου έχει πάρα πολλά. Έχει παγκόσμια κύπελα, έχει European Games, έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τέλος όπου είναι και η Ολυμπιακή πρόκριση. Θα είναι μια full season. Οπότε τώρα θα κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε, να μαζέψουμε δυνάμεις για να γυρίσουμε.
3: Θα κάνουμε το πλάνο, δεν το έχουμε κάνει ακόμα.
1: Για να γυρίσουμε 100% φρέσκες και δυνατές, γιατί έρχονται δύο πολύ πολύ δύσκολες χρονιές.
3: Και θα θέλαμε ξανά να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο, και της ΕΟΕ, τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο, και την ΕΦΟΡΟ, την κυρία Δέσποινα Καράβελα. Μας έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, μας αγαπάνε, μας δείχνουν την αγάπη τους, μας στηρίζουν και βγαίνει και στο νερό, δηλαδή μας δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο.
1: Τις προπονητριές μας και φυσικά το φερώνουμε και στην αδερφή μας, τη Βάσο. Που είναι αναπληρωματική στο ντουέτο και μας βοηθάει γιατί αυτό την όλη χορογραφία και το επίπεδο είναι και εκείνη μέρος αυτής της δουλειάς. Δουλεύει και εκείνη και νομίζω ότι της αξίζει.
2: Και έχει και τελικό μπροστά της.
1: Έχει και τελικό μπροστά της.
3: Και στη μανούλα μας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
4: Μπράβο στα κορίτσια, οικογενειακή υπόθεση. Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε στον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Καραγιώργη, που ήταν για την μετάδοση της ΕΡΤ2. Να πάνε όλα καλά, να τις έχουμε δυνατές, γερές, υγιείς, για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε και κάποιο Ολυμπιακό μετάλλιο. Πολύ μεγάλες επιτυχίες βέβαια είχαμε, όπως είπα νωρίτερα, και στην Κοπηλασία. Δύο ασημένια για τα ελληνικά κουπιά στο Βαρέζι της Ιταλίας. Δύο ασημένια μετάλλια. Ένα πήρανε στο διπλό σκιφ γυναικών η Ευαγγελία Νασιάδου και η Μιλένη Κοντού. Και βέβαια νέο μετάλλιο στο σκίφ ελαφροβαρών των γυναικών, όπου η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου τερμάτισαν δεύτερες. Αύριο, εκτός από το τελικό του Ντούσκου, που είπαμε νωρίτερα, ο Ντούσκος που θα πάει για το χρυσό είναι στις 1 παρά 5, 1 παρά 10 περίπου, ζωντανά από την R2. Εκτός από το τελικό του Ντούσκου, θα έχουμε ακόμα δύο τελικούς με ελληνικό ενδιαφέρον, του Πέτρου Γκαϊτατζή στο σκίφ ελαφροβαρών και της Γαβριέλας Λιόλου στο αντίστοιχο αγωνίσμα των γυναικών. Από τη 1 παρά 20 μέχρι περίπου τις 2, μείνετε συντονισμένοι για να δείτε live τις κούρσες και τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στην R2 Sport. Η ώρα έχει φτάσει 10 παρατέταρτο, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για μπάσκετ, γι' αυτό δίπλα μου είναι και ο Γιάννης Ροζής. Ο κόσμος έχει στείλει μηνύματα, περιμένει να ακούσει τα τελευταία νέα, οπότε Γιάννη, εσύ θα μας ενημερώσεις και θα μας πεις τα καθέκαστα.
5: Να πάμε στα πιο φρέσκα έτσι, κουλούρια που έχουμε τώρα, γιατί το είπαμε πριν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή παίζει η εθνική μας ομάδα στην δεύτερη κατηγορία, είναι η εθνική ομάδα νεανίδων για το Ευρωμπάσκετ απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Από ό,τι είδα στην πρώτη περίοδο, γιατί έχουμε αυτά τα θεματάκια τώρα με τη FIBA, τώρα ξέρεις τι κάνει, βάζει κάτι συνδρομές, κάτι περίεργα στα live των μικρών κατηγοριών και δεν μπορούμε να δούμε με την ίδια άνεση τα παιχνίδια. Κερδίζει αυτή τη στιγμή 20-32 προς τα τέλη της δεύτερης περίοδου, πάμε για ημίχρονο δηλαδή εκεί. Είχαμε την εθνική ομάδα εφήβων, η οποία έμαθε τον αντίπαλό της, θα είναι η Γερμανία για τις θέσεις 5 και 6 για το Ευρωμπάσκετ. Σε περίπτωση που τα παιδιά κερδίσουν τη Γερμανία, θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν και είναι ο απόλυτος στόχος αυτός της εθνικής ομάδας. Και αυτά ήταν από πλευράς εθνικού ενδιαφέροντος και τώρα πάμε στα εντός συνόρων και στα εκτός τα οποία απασχολούν για Ευρωλίγκες και ελληνικό πρωτάθλημάκι.
4: Ναι, νομίζω από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εκκρεμότητα υπάρχει μόνο στον Ολυμπιακό στη θέση 4,
5: ναι,
4: τα γραφικά, και δεν ξέρω τι γίνεται στα του Άρη και του ΠΑΟΚ, τι ενίσχυση έξτρα θα πάρει. Και μετά να μιλήσουμε και για τα νέα του Παναθηναϊκού.
5: Ναι, σε πρώτη φάση, έτσι όπως βλέπει κάποιος το ρόστερ π.χ. του Παναθηναϊκού, θεωρείται, ας πούμε, ότι έχουν κλείσει κάποια πράγματα έως οριστικά. Δηλαδή, δεν βρίσκω κάποιον άλλον τρόπο να προσθεθεί κάποιος παίκτης πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Ό,τι γίνει μέσα στη σεζόν προφανώς είναι ευπρόσδεκτο. Όλες οι ομάδες κάνουν αλλαγές στη μέση σεζόν. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι στον Παναθηναϊκό. Ο πλευράς Ολυμπιακού, όπως είπε σωστά, αναζητείται ένας παίκτης στο 4, ο οποίος θα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία έχει αυτή τη στιγμή ο Βεζένκοφ.
4: Ναι, γι' αυτό και νομίζω είναι και η αλλαγή του Πίτερς που μοιάζαν τα χαρακτηριστικά με τον Βεζένκοφ.
5: Ναι, ναι. Οπότε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι συνεργάτες του ψάχνουν να βρουν ένα τέλειο fit, το οποίο έχουν μια ατζέντα από το Las Vegas όπου είχαν πάει, είδαν παίκτες και προφανώς κάθε σεζόν για τον Ολυμπιακό στη μεταγραφική περίοδο είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς βρίσκουν παίκτες κλειδιά πολλές φορές. Προφανώς σε μεταγραφικές περιόδους δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για αυτό το οποίο θα φέρεις, αλλά έχουμε δει ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και το παράδειγμα, για παράδειγμα του Άρη, για εμένα φέτος ο Άρης είναι ο νικητής στο μεταγραφικό παζάρι, άσχετα με τη βόμβα του Όσμαν. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει κάνει τις πιο σωστές προσθήκες και προς τα αφαιρέσεις γενικά στο ρόστερ του, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ σε
4: ονόματα.
5: Κράχτες.
4: Ναι. Να, αλλά το χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ αυτό. Γιατί ο Άρης έχει ξεκινήσει από πέρσι με έναν επενδυτή, έχει ξεκινήσει με Σπανούλη, έχει ξεκινήσει κάτι. Ο ΠΑΟΚ το ξεκινάει τώρα.
5: Ισχύει. Και το γεγονός ότι με τέτοια άνεση, γιατί μιλάμε για άνεση, να δοθεί ένα τόσο μεγάλο ποσό, 11 εκατομμυρίων, 2 στον buyout και 9 στον Όσμαν για 3 χρόνια, είναι μια. Όχι απλά. Δεν είναι, η λέξη υπέρβαση είναι λίγη για να την σχολιάσουμε, καθώς καμία από τις δύο ομάδες αυτές δεν μπορούσε να φτάσει σε αυτά τα πορτοφόλια που είχαν οι Ιόνιοι, και τώρα δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να χτυπήσει τέτοιους παίκτες. Για τον Άρη, νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα γίνει από πλευράς Ελλήνων παικτών. Διότι τώρα με την αποχώρηση του Νούα και εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο αν θα μείνει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Mm-hmm. Όλα αυτά εξετάζονται. Ο Ηρακλής έψαχνε να βρει παίκτη στον Άσο. Ένας από τους παίκτες που έχει κοιτάξει ήταν ο Μιχάλης Λούντης, ο οποίος έκλεισε στο Μαρούσι. Είναι μια δύσκολη περίοδο αυτή για τον Ηρακλή που ψάχνει να βρει έναν παίκτη. Ακούγεται πάντως για τον Μουράτο από το Περιστέρι.
4: Μουράτο, ναι. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό πολύ ενδιαφέρον έχει και το τι θα γίνει με την υπόθεση του Όκοπ και τον Τόρση.
5: νομίζω ότι για να έχει αργήσει τόσο πολύ.
4: Δύο αθλητές με ελληνικό διαβατήριο.
5: Ναι.
4: Το οποίο θα λείψουν, ειδικά άμα δεν μπορέσει να τους κρατήσει.
5: Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι έχει αργήσει και ο χρόνος τώρα είναι σύμμαχος για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, άμα το λέγαμε αυτό πριν από δύο εβδομάδες, προφανώς θα λέγαμε ότι.
4: Καλά, αγορά... δεν είναι και οι ίδιες περιπτώσεις. Ο Ντόρσεϊ έχει και συμβόλαιο. Έτσι.
5: Ναι.
4: Δηλαδή δεν μπορεί να πει, θα πείτε, παίζω, δεν γίνεται.
5: Ναι. Και στην αναπροσαρμογή που ζητάει ο Γόκαπ, νομίζω ότι θα την πάρει, αλλά όχι με αυτό το βαθμό τον οποίο τη ζητάει ο παίκτης.
4: Εκεί δεν έχει σπάσει το γυαλί όμως με αυτά που έχουν υποθεί.
5: Μια κινέζικη παροιμία δεν λέει, άμα σπάσει να βάζω, δεν το. Δεν. Πώς το λένε, δεν το κολλάς με. Δεν το μαζεύεις με χρυσάφι και το ξανακολλάς. Ναι, αλλά ναι, μετά δεν ξέρω αν σφίγγουν οι σχέσεις. Δεν ξέρω αν έχει ραγίσει το γυαλί. Πάντως τα ποσά τα οποία δίνει η Ντουμπάι είναι αστεία για το Γόκαπ. Λέει αυτά τα buyout, ξέρεις τώρα, 600.000, 300 δόσεις, 300.000 μπροστά, 300 πίσω τον επόμενο χρόνο. Νομίζω είναι αστείο όταν λες ότι ο παίκτης θα έρθει σε εμάς με 2,8-2,9.
4: Ναι.
5: Δεν μου κάθονται καλά εμένα αυτά.
4: Δεν υπάρχει εξέλιξη πάντως εκεί, περιμένουμε.
5: Στην αναμονή είμαστε σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που είπες πολύ σωστά, να δούμε τι θα γίνει και με την αγορά, καθώς η Μονακό σήμερα, μπράβο, αυτό κοιτούσες, είχε βγει ένα πόρισμα, μια απόφαση από την αντίστοιχη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γαλλίας, όπου δεν επέτρεπε στη Μονακό με τα δεδομένα τα οποία έχει θέσει στο τραπέζι να αγωνιστεί. Και αυτό πήγε στις εφέσεις.
4: Εκεί υπάρχουν και νόμοι, έτσι.
5: Ναι, εντάξει. Μετά λοιπόν η Επιτροπή Εφέσεων τελικά δεν έκανε δεκτή την ένσταση της Μονακό να αγωνιστεί. Και δεν την αφήνει να αγωνιστεί όχι απλά στην πρώτη κατηγορία της χώρας.
4: Σε οποιαδήποτε επαγγελματική.
5: Ούτε καν στη δεύτερη κατηγορία δεν την αφήνει. Και πριν κάποιες ώρες, πριν βγήκε η απόφαση, νομίζω, ανακοινώσανε και παίκτη. Δηλαδή η ομάδα ανακοινούν οι παίκτες, όπου δεν ξέρει πού θα παίξει. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και με το Eurocup. Σήμερα είχα και μια συζήτηση με έναν συνάδελφο, ο οποίος μου έλεγε ότι όταν είσαι ομάδα μέτοχος, λέω για παράδειγμα η Villarban. Γιατί και αυτή τώρα, βλέπεις τώρα, έχει ρίξει κανόνι τώρα και εκείνοι φεύγουν οι παίκτες από εδώ και από εκεί.
4: Όχι ακριβώς κανόνι, απλά δεν της βγήκε το πλάνο. Βέβαια, η αλήθεια είναι, ξέρεις, ότι πριν ξεκινήσεις να κάνεις μεταγραφές, ανακοινώσεις, να ξεσηκώνεις τον κόσμο, θα πρέπει να έχεις οριστικοποιήσει και το πλάνο.
5: Μα ναι. Αλλά νομίζω ότι το πιο σωστό αυτό που λέμε ότι για κανόνι είναι ότι όταν λες τον Φρανσίσκο, έλα για τριετές πλάνο με 5 εκατομμύρια και ο παίκτης σου φεύγει στο 1,5 μήνα, νομίζω είναι ο ορισμός της λέξης κανόνι για μια ομάδα. Αυτό. Μου είπε λοιπόν ότι δεν υπτίθεται θέμα, γιατί τώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορεί να τρίβουν τα χέρια τους, να λένε «Α, να μια ευκαιρία τώρα
4: θα
5: που...»
4: Θα μείνουν ελεύθεροι πρωτοκλασσά.
5: Θα μείνουν ελεύθεροι και μήπως δεν υπάρχει και η Villarban την επόμενη σεζόν αυτή που τρέχουμε. Αλλά το ξεκαθάρισε και ο ίδιος που μου το είπε, γιατί το έχει ψάξει, ότι ακόμα κι αν είσαι μέτοχος και απλά είσαι σάκος του box μέσα στη σεζόν, δεν σε διώχνει η Ευρωλίγκα.
4: Μα δεν μπορεί, υπάρχουν ρήτρες.
5: Οπότε ο ΠΑΟΚ θα κάνει υπομονή.
4: Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, όσες ομάδες ωραίγονται αθλητές από τη Villarban.
5: Ναι. Αλλά ναι, στο τέλος της μέρας πιστεύω ότι δύσκολα ο ΠΑΟΚ να πάρει έναν ακόμα παίκτη στη front line. Γιατί διαβάζω και αυτά τώρα που γίνονται στο Twitter. Τώρα ξέρεις, στο Twitter ο καθένας γράφει ότι του κατέβει, προφανώς. Αλλά έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ, για παράδειγμα.
4: Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Τι λέτε τώρα. Όπως εγώ δεν πιστεύω ποτέ για τον Οσμάν ότι θα πέσει τέτοια. Ότι θα πέσει δηλαδή από την EuroLeague σε χαμηλότερη διοργάνωση. Το έκανε. Αλλά δεν είναι εύκολο να προσελκύσεις τέτοιου είδους αθλητές, όσα λεφτά και να τους δίνεις. Μία ερώτηση.
5: Ναι.
4: Που κυκλοφορεί πολύ στις ερωτήσεις του κόσμου και των φίλων του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί. Θα του λείψουν οι πόντοι του Οσμάν? Γιατί ειδικά όσον αφορά το αμυντικό του παιχνίδι, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Στο επιθετικό του?
5: Στο επιθετικό σίγουρα από τον Οσμάν αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός χάνει το παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Το χτύπημα στην close out άμυνα, γιατί το έχει πάρα πολύ αυτό ο Τούρκος. Μια αξιόπιστη επιλογή του 30% στο τρίποντο από έναν forward. Κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα έχει πληγωθεί από τους forward των αντίπαλων ομάδων. Βλέπω, όπως είπες πριν, Βεζέκοφ, Πίτερς. Οπότε, αν έχεις ένα forward ο οποίος έχει μια έφεση στο σκοράρισμα πίσω από τη γραμμή, ανοίγει και τις άμυνες. Σίγουρα θα του λείψουν αυτοί οι πόντοι. Μπορεί να τους βρει από το χτίσιμο στην άμυνα. Αν χτίσει από την άμυνα το Παναθηναϊκός, μπορεί να βρει πόντους μπροστά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Όσμαν είναι ένα υπερόπλο. Μπορούσε να βρει σκορ με οποιονδήποτε τρόπο. Έχει όμως παίκτες ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπεις και εσύ. Έχει πάρα πολλούς παίκτες πλέον.
4: Ναι, εντάξει, εγώ ρωτάω τώρα. Εγώ σου φέρνω την ερώτηση πολλών φίλων του Παναθηναϊκού που με ρωτάνε.
5: Που αγχώνονται, τι θα γίνει.
4: Ναι, γιατί σου λέω ότι ναι, μεν, αλλά. Και σου μου φέρνουν να θυμηθώ, που βέβαια δεν τα θυμάμαι, τα ξεχνάω, ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι σε πάρα πολλούς αγώνες είχε πρόβλημα και επιθετικά, όχι μόνο αμυντικά.
5: Ναι, κάποιες φορές κολούσε και το σύστημα το οποίο υπήρχε πέρσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός έγινε αρκετά προβλέψιμος με τον Άταμαν. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, πολλά συστήματα τα οποία βγαίνανε στο παρκέ ήταν ήδη διαβασμένα από τις αντίπαλες άμυνες και αυτό το πλήρωσε και στον τρόπο που αντιμετώπιζε τις αντίπαλες άμυνες, αλλά και τις επιθέσεις. Δηλαδή, είχε θέμα και στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Μπρος-πίσω είχε το ζήτημα. Εν αναμονή, όλα αυτά θα φανούν στο παρκέ γιατί. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα των φίλων του Παναθηναϊκού, το μεγάλο ζήτημα είναι η σύγκριση του παρελθόντος με το σήμερα απέναντι στον Ομπράντοβιτς.
4: Και το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν το να γίνει ομάδα και όχι με ατομικά χαρακτηριστικά μόνο.
5: Ναι.
4: Ωραία, λοιπόν, μένεις για να πάμε να ακούσουμε σε λίγο και Νίκο Καραγιάννη.
5: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, έχω αφήσει τελευταίο έναν φίλο μου, καλό συνάδελφο μου.
1: Το γλυκό.
0: Τα λέμε κάθε μέρα. Ποιον?
1: Το γλυκό, άφησε το τέλος.
0: Το γλυκό. Έτσι. Ναι. Νίκο Καραγιάννη, γεια σου, Νίκο μου.
2: Καλησπέρα, Άγγι, τι κάνεις?
0: Εδώ με τον Γιάννη Ροζή, είπαμε αφήσουμε το γλυκό στο τέλος.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι για γλυκό, εγώ ήταν ψαριάνι.
0: Λοιπόν, θα τους τρελάνει ο Τζόλης για να κάνουμε και την πρώτη πάσα.
2: Δεν είναι λογαριασμό. Δύο παιχνίδια έχει παίξει, δύο φιλικά. Ένα με τη Milton Keynes Dons, ένα με την Χιρόνα. Το πρώτο έδωσε assist με τη Milton Keynes Dons, με τη Χιρόνα. Στο έκανε το 2-0 μέσα σε ένα μισάωρο. Δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Δείχνει ότι είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Δείχνει ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα το οποίο είναι η αλήθεια μια τεράστια μετάβαση στην καριέρα του, γιατί από την Club Bridge να αγωνίζεσαι στην Arsenal πλέον και στην πρωταθλήτρια Arsenal, θα το λέω πάντα αυτό για να το καταλάβω.
0: Καλά κάνεις και να σου πω και τι μου έκανε εντύπωση, ότι ήταν πρωτοσέλιδο στην αφίσα της Arsenal, στην κεντρική φωτογραφία για την ενδεκάδα του φιλικού με τη Ζιρόνα.
2: Ναι, σε μια ενδεκάδα στην οποία υπήρχαν έτσι και μεγάλα ονόματα. Δεν ήταν ότι ήταν μια ενδεκάδα όπου είχε μέσα μόνο αναπληρωματικούς. Παραδείγματος χάρη, μέσα σε αυτήν την αφίσα την οποία λες, μέσα στην ενδεκάδα, υπήρχε και ο Καλαφιόρη, ο οποίος είναι και περισσότερα χρόνια στην Arsenal. Ωστόσο, φαίνεται γενικότερα ότι τον πιστεύουν. Δεν είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, είναι project.
2: Είναι ένα project και πώς να μην ήταν. Άλλωστε με μια σεζόν την οποία τα έσπασε στο Βέλγιο με την Club Brugge. Από εκεί και πέρα να πούμε όμως ότι η Arsenal είναι και έτοιμη να ταράξει και ακόμα περισσότερο τα νερά στις μεταγραφές το καλοκαίρι, καθώς φαίνεται ότι ετοιμάζεται να κάνει μια τεράστια πρόταση στη Real Madrid για την απόκτηση του Vinicius Junior. Ένα Vinicius Junior ο οποίος, όπως έχουμε πει, μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Υπάρχει το πρόβλημα σχετικά με την ρήτρα που υπάρχει σε περίπτωση που μείνει την φετινή χρονιά και θα έχει να πάρει κάποια περισσότερα χρήματα από την Real Madrid της. Και έρχεται η Μάρκα μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα πληροφοριών και γενικότερα μέσα στις διαπραγματεύσεις να αποκαλύψει ότι η Real Madrid της έχει δώσει τελεσίγραφο στον Βραζιλιάνο Εκστρέμ, τονίζοντας ότι είτε ανανεώνεις είτε πωλήσει άμεσα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχεις μαζέψει?
2: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, κοίταξε, καταλαβαίνεις ότι ξεχωρίζει η μεταγραφή του Κουλιεράκη στη Ρώμα, η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, ακόμα μια κίνηση η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν ταλέντο, κάνουν το επόμενο βήμα. Ελπίζουμε, όπως λέμε πάντοτε, αυτό να το δούμε και στην εθνική μας ομάδα.
0: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τα διεθνή?
2: Έχουμε σε λίγο διάστημα, φυσικά, το φιλικό, ένα ακόμα φιλικό του Χρήστου Ντόλι με την Μπορούσια Ντόρμουντ. Αν μέχρι τότε έχει ανακοινωθεί και ο Καρέτας, θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο να δούμε έναν εμφύλιο, έναν ελληνικό εμφύλιο. Να πούμε κάτι ακόμα ότι για τον Διομαντέ, ένα ακόμα άτομο, ένα ακόμα ποδοσφαιριστή, ο οποίος απασχόλησε την μεταγραφική επικαιρότητα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την Real Madrid, παρότι έχουν γίνει τα κλασικά, ξέρετε, τα γνωστά του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τα Here We Go. Δεν έχει ανακοινωθεί, δεν ακολούθησε παρόλα αυτά την αποστολή στην Αυστρία και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα thriller διαπραγματεύσεων κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα σε Real Madrid και Λειψία για να καταλήξει ο ποδοσφαιριστής στην Real Madrid. Πάντως, παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα φαινόταν κάτι το οποίο είναι τελειωμένο, ακόμα δεν είναι. Η λογική λέει ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και ο Ιβουριανός εξτρέμ θα καταλήξει στην Madrid.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου. Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώσαμε. Να πούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Από την Ειρήνη Παπαζήση, τον Γαβρίλη Ρημούδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Άκη Δημακό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί ο Άγγελος Τίμος.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: Vibes.
1: Καλησπέρα σας, 12 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα τη ρίξει τα μεσάνυχτα. Με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα σε όλα τα μέσα, το γκολ του Τζιόλι, το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Άρσεναλ. Συστήθηκε ως κανονιέρης με το καλημέρα, σκόραρε για το 2-0 των πρωταθλητών Αγγλίας, κόντρα στη Χιρόνα νωρίτερα, όχι στο σημερινό παιχνίδι, έχει δώσει ήδη και την πρώτη του assist. Μια μεταγραφική είδηση, ο Ατρόμητος έκλεισε το Λίρατζι με ελεύθερη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ και εμείς ξεκινάμε δυναμικά και μπασκετικά με Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
2: Γεια σου, Βαγγέλη, τι γίνεται.
1: Καλό μήνα, βεβαίως, πρώτη. Πρώτο γκολ κιόλας για Τζόλι, έτσι, με φανέλα Άρσεναλ.
2: Βέβαια. Δεν χρειάστηκε να. Δεν του πήρε πολύ, δηλαδή.
1: Μία assist, ένα γκολ. Ανεπίσημα μένα, αλλά είναι τα πρώτα.
2: Ναι, πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Μπαίνει, παίζει, σκοράρει. Έτοιμος δηλαδή, mm-hmm. αλλά δικαιώνει και την επιλογή των πρωταθλητών Αγγλίας και το τεράστιο ποσό 41 εκατομμυρίων
1: Βεβαίως.
2: Που δαπάνησαν για να τον αποκτήσουν. Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο.
2: Και πιστεύουμε στα ίδια χνάρια, στα ίδια βήματα, στον ίδιο δρόμο να βαδίσει και ο Καρέτσας που έκανε και αυτός μια μεγάλη μεταγραφή και όλα τα παιδιά μας που παίρνουν στο εξωτερικό. Είδες πως ξεκίνησε ο Παυλίδης.
1: Μια χαρά ξεκίνησε. Τον φλερτάρει Μπάρτσα.
2: Βέβαια, θα φουλάρει η Μπαρσελόνα.
1: Λοιπόν, μακάρι και ο Καρέτσας και είμαι και σίγουρο. Εγώ πιστεύω 100% ότι ο Καρέτσας θα έχει ανάλογο ξεκίνημα και θα έχει ανάλογη πορεία εξίσου καλή με αυτή που θα έχει και ο Τζόλης. Πιστεύω ότι θα διακριθούν στις ομάδες τους.
2: Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε τα παιδιά.
1: Βέβαια.
2: Όλα τα παιδιά μας που παίζουν και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Εσύ θες να μιλήσουμε περισσότερο μπασκετικά.
1: Μπασκετικά, εντάξει, απλά επειδή είναι πρώτο θέμα τώρα τον γκολ του Τζόλι, γι' αυτό είπα.
2: Αυτό είναι πρώτο θέμα και βεβαίως δεύτερο θέμα η διεθνή επικαιρότητα, γιατί και ο Τζόλις ανήκει στη διεθνή επικαιρότητα.
1: Λέω, ναι.
2: Αν εμείς επειδή είμαστε Έλληνες, ασχολούμαστε λίγο παραπάνω.
1: Η Μονακό.
2: Δεύτερο θέμα. Όχι. Τρίτο, τέταρτο η Μονακό. Δεύτερο θέμα είναι η παναχώρηση του Ινφαντίνο, το Φαντ. Με Φαντ λέξη και όχι με το.
1: Παναχώρησε και νομίζω ότι η UEFA ψήνει τον Ελ Κελαΐφι.
2: Ετοιμάζονται.
1: Ναι, ετοιμάζονται. Η UEFA δεν τον
2: να τον καθαρίσουν. Διότι του είπαν ότι το ποδόσφαιρο δεν σου ανήκει. Και βεβαίως μετά από αυτά που είδαν και είδαμε όλοι μας. Δηλαδή όσοι είναι αντικειμενικοί παρατηρητές και δεν είναι χωρατατζίδες και διασκεδαστές, κατάλαβαν τι έγινε στο Μουντιάλ. Και βεβαίως η UEFA το κατάλαβε καλύτερα από όλους, τι έγινε με συγκεκριμένες ομάδες, με συγκεκριμένους διαιτητές κτλ. Ειδικά όταν ήρθε, θυμάσαι την ιστορία, την πρωτοφανή, την πρωτόγνωρη, με την κάρτα του Μπάλογκαν, έτσι.
1: Ναι, παρέμβαση πρόεδρε.
2: Όταν ήρθε και αυτό, έγινε απολύτως κατανοητό. Απλά το επισφράγισμα ήταν η κωμωδία στην απονομή. Στον τελικό. Μετά κατάλαβαν πού το πήγαινε ο Ινφαντίνο.
1: Ο Ινφαντίνο, αυτό ήθελε Μουντιάλ ανά δύο χρόνια, Βαγγέλη.
2: Όπως γράφονται τα Φαντ. Ναι, ανάμεσα.
1: Ο Ινφαντίνο, θυμάσαι πριν από καιρό, ήθελε διετία το Μουντιάλ, αναδιετία.
2: Αναδιετία, είχε ξεκινήσει και το προχωρούσε, είχε πάρει την σύμφωνη γνώμη των περισσότερων της πλειοψηφίας από 48-64 ομάδες για το 30. Άλλο πάλι κι αυτό. Σε λίγο θα παίζουν όλοι.
1: Ναι,
2: και,
1: ναι.
2: Και μετά έφτασε στο σημείο να πει πουλάει το 20%, σκεφτόταν το 30%.
1: Και η Κονκακάφ εναντίον του.
2: Οι πάντες. Που σέβονται τον εαυτό τους και σέβονται το άθλημα, είναι εναντίον του. Διότι εύλογα μπορεί να σκεφτεί κάποιος, όταν κάποιος επενδύει τόσα πολλά δισεκατομμύρια σε ένα ποδοσφαιρικό event όπως είναι το Μουντιάλ, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό event του πλανήτη, μάλιστα δεν περιμένει ακόμη περισσότερες αποδόσεις. Δηλαδή βάζεις εσύ 100 ευρώ, δεν περιμένεις τουλάχιστον 101, 105, 110 ευρώ.
1: 150 περιμένω εγώ βασικά. Περιμένω
2: πού?
1: Πολλά
2: από
1: όχι
2: πού?
1: Εγώ, όλοι περιμένουν
2: όλοι. Από πού? Από πού? Αν δεν σου αρκούν δηλαδή τα έσοδα από τους χορηγούς και τα εισιτήρια, από πού είναι το ερώτημα. Και ήταν το ερώτημα που έβαλε και η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Ένωση των Αθλητικών Συντακτών. Άμεσα, πριν να αρχίσουν οι αντιδράσεις του Τσέφεριν, του πρώην Προέδρου της FIFA, του Ζεπ Πλάτερ, της Γαλλικής και της Αγγλικής Ομοσπονδίας, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και τα λοιπά. Από πού θα περιμένεις μεγαλύτερες αποδόσεις? Και επειδή μιλάμε για αποδόσεις, οι συνειρμοί ήταν αναπόφευκτοι. Από πού θα περιμένεις μεγαλύτερες αποδόσεις? Και επειδή μιλάμε για αποδόσεις, οι συνειρμοί ήταν αναπόφευκτοι.

0: Είναι
1: θα
0: πολύ
1: έχουμε
0: πιθανό.
1: Διαβουλεύσεις.
0: Είναι πολύ πιθανό, ακόμα και αν πάει μέχρι τις εκλογές, να χάσει τις εκλογές. Είναι πολύ πιθανό. Εκτός αν καταφέρει και γυρίσει το κλίμα, εξηγώντας τι θέλει να κάνει, πείθοντας τις μεγάλες ομοσπονδίες κτλ. Και βασικά την Ευρωπαϊκή.
1: Δηλαδή, την UEFA πρέπει να πεις.
0: Την υπηρετική, την πιο σημαντική υπηρετική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, την UEFA. Όλα αυτά τα δούμε στην πορεία. Εκείνο που έκανε μπαμ και εξόργησε τους πάντες είναι αυτή η άκρατη εμπορευματοποίηση που ήθελε να κάνει. Και γι' αυτό υπήρξαν όλες οι αντιδράσεις. Κανένας δεν θα έλεγε όχι στα χρήματα.
1: Κανένας δεν είπε όχι στα
0: έγινε
1: χρήματα.
0: Με τέτοιο τρόπο, με τέτοια σπουδή και με τόσο κοινικό τρόπο που προκάλεσε αυτά τα όχι, τα απανωτά όχι.
1: Και ήταν λογικό, εντάξει. Με το ζόρι δεχτήκανε και το cooling break. Αλλά δεν βαριέσαι το cooling break.
0: Σου λέει εντάξει, να το καταπιούμε αυτό, να βγάλει και το κανάλι που έδειχνε τους αγώνες και είχε τα πληρώσει πανάκριβα τα δικαιώματα, να βγάλει τα χρήματά του, να βγάλει και ο Μπέκαμ, να βγάλουν και όλοι όσοι ήταν εμπλεκόμενοι. Αυτό το δέχτηκαν. Αλλά εδώ πήγαινε να ξεπουληθεί το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό του είπαν δεν σου ανήκει το ποδόσφαιρο για να κάνεις τέτοια εμπορική συμφωνία εσύ. Και περισσότερο έδειξαν, πέρα και πάνω από την εμπορική συμφωνία, έδειξαν ότι δεν μπορεί η πολιτική να μπαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό να μπαίνει μέσα στο ποδόσφαιρο, να μπαίνει μέσα στον αθλητισμό.
1: Γενικά μέσα στον αθλητισμό η πολιτική δεν είναι καλό να μπαίνει. Πρέπει να είναι ξεχωριστές, ξεχωριστά πράγματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, για η Μονακό τι έγινε, Βαγγέλη, να αρχίσουμε και λίγο μπασκετικά. Εκτός Γαλλικής Λίγκα.
0: Η Μονακό ως επαγγελματικό σωματείο διαλύεται. Ως επαγγελματικό σωματείο, όπως το ξέραμε, διαλύεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν εγγυητές για τους προϋπολογισμούς της. Έχει χρέη από το παρελθόν. Δεν την αφήνει το γαλλικό κράτος να δημιουργήσει νέα χρέη και έτσι δεν μπορεί να παίζει τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα λειτουργήσει ως ερασιτεχνικό σωματείο μέχρι να αποπληρώσει τις οφειλές προς παίκτες, εκπροσώπους παικτών, προμηθευτές και τρίτους γενικότερα και μετά, εάν έχει εγγυημένα έσοδα, να φτιάξει έναν προϋπολογισμό για να προσπαθήσει να ανέβει πάλι τα σκαλοπάτια και να μπορέσει να παίξει καταρχάς το γαλλικό πρωτάθλημα και μετά σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Μονακό που ξέραμε έχει τελειώσει.
1: Υπάρχει. Έχει τελειώσει. Άρα δεν θα μείνει και παίκτηση προφανώς, έτσι.
0: Δεν μένει
1: τίποτα.
0: Τίποτα όρθιο στη Μονακό. Υπάρχουν συμβόλαια βεβαίως, αλλά και αυτά τα συμβόλαια θα λυθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, γιατί και αυτοί οι παίκτες που είχαν μείνει, τώρα καταλαβαίνουν ότι μόνοι τους, ακόμα και αν είχαν προπληρωθεί τα χρήματα για την επόμενη χρονιά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μόνοι τους. Τι να κάνουν, να παίζουν με τον εαυτό τους.
1: Σωστό.
0: Να παίζουν και να περιφέρονται ως θείασος σε μια μικρή κατηγορία χωρίς να συμμετέχουν στη μεγάλη σκηνή. Είναι δύσκολο.
1: Ακριβώς. Και πρώτος από όλους εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Φρανσίσκο.
0: Ναι. Όχι βεβαίως από τη Μονακό, ο Παναθηναϊκός
1: εκμεταλλεύτηκε
0: το πρόβλημα
1: της Βιλερμπάν. Ναι.
0: Ο εκπρόσωπος, ο Έλληνας εκπρόσωπος του Φρανσίσκο γνώριζε πολύ καλά το κενό που υπήρχε στο θέμα το οικονομικό του προϋπολογισμού, δηλαδή της Βιλερμπάν, άρα και της εμπλοκής με την αποπληρωμή της Ζαλγκύρης για τον buyout του Φρανσίσκο από τη Ζαλγκύρης στη Βιλερμπάν. Συνεπώς ήξερε τις ημερομηνίες που θα έπρεπε να καταβληθούν χρήματα και να εγγυηθούν άλλα για το συμβόλαιο που είχε υπογράψει 15 εκατομμυρίων για 3 χρόνια με τη Βιλερμπάν ο Φρανσίσκο. Και όταν είδε ότι υπάρχουν τέτοιες εμπλοκές και προβλήματα, επειδή πάλι θα ξαναπώ ότι το γαλλικό κράτος δεν δεχόταν να επενδυθούν τόσα πολλά, περίπου 60 εκατομμύρια στη Βιλερμπάν χωρίς να υπάρχουν οι εγγυήσεις και οι διευκρινήσεις για αυτά τα κεφάλαια από την Ασία, τότε κατάλαβε ότι υπάρχει περιθώριο η μεταγραφή να μην ισχύσει, ο παίκτης

0: να μείνει ελεύθερος όπως και συνέβη και να πάρει την πρόταση του Παναθηναϊκού που τον κυνηγούσε εξ αρχής. Και έτσι έκλεισε η μεταγραφή. Παρά το γεγονός ότι εκείνα τα 24 ώρα που πεζόταν αυτό, το που θα καταλήξει δηλαδή ο Φρανσίσκο, υπήρχαν δημοσιεύματα κυρίως από ξένους συναδέλφους ότι ο Παναθηναϊκός κοίταζε την περίπτωση του Νικ Βάιλερ Μπαμπ, ότι κοίταζε την περίπτωση του Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος από την Ζαλγκίρις. Η αλήθεια ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε πολλά μέτωπα, αλλά ο πρώτος του στόχος ήταν ο Φρανσίσκο, είχε συμφωνήσει μαζί του και έμενε να μπει στο χώρο που άφηνε η οικονομική δυσπραγία της Βιλερμπάν και να εκμεταλλευτεί την περίσταση για να τον αποκτήσει, όπως και συνέβη όχι μόνο με την περίπτωση του Φρανσίσκου για τον Παναθηναϊκό και άλλων παικτών της Βιλερμπάν που θα καταλήξουν σε άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας.
1: Η Βιλερμπάν δεν διαλύεται όπως η Μονακό. Η Βιλερμπάν θα συνεχίσει.
0: Ο Πάρκερ το πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή. Μάλιστα τη μέρα που έκλεισε ο Φρανσίσκο έλεγε μέχρι και μια ώρα πριν ότι ο Φρανσίσκο έχει συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν και η Βιλερμπάν θα το τιμήσει, προσπαθώντας μέχρι και τελευταία στιγμή να κρατήσει με νύχια και με δόντια τον συμπατριώτη του στη Βιλερμπάν, γιατί είχε στηρίξει πάρα πολλά πάνω του. Playmaker ήταν και αυτός άλλωστε και ξέρει ως προπονητής πια τι σημαίνει να έχει έναν τέτοιο playmaker, όπως ο ίδιος ήταν πολύ σπουδαίος playmaker. Αλλά το management της Μονακό του ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσαν με τίποτα να παραβούν τους νόμους του γαλλικού κράτους, άρα δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την επένδυση, δεν μπορούσαν να εγγυηθούν τα συμβόλαια, έπρεπε να περιορίσουν, να αναθεωρήσουν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους, όπως και έκαναν, και να επιστρέψουν σε γήινα επίπεδα, δηλαδή να ξεχάσουν τα 55 και τα 60 εκατομμύρια και να γυρίσουν σε φυσιολογικά για τη Βιλερμπάν ποσά της τάξης των 10, 12, 15 εκατομμυρίων συνολικά.
1: Συνολικά.
0: Για τη νέα χρονιά, όχι αγωνιστικό μπάτζετ, συνολικά για τη νέα χρονιά. Βεβαίως αυξημένος προϋπολογισμός σε σχέση με αυτόν που έκλεισε τη σεζόν η Βιλερμπάν, αλλά σε καμία περίπτωση
1: τα 50 εκατομμύρια πλάς.
0: Τα 50 εκατομμύρια που θα την έκαναν πρωταγωνίστρια ενδεχομένως. Ή τέλος πάντων θα της έδιναν πιθανότητες να μπει στο κλαμπ, στο γκρούπο, όπως θέλετε πείτε το, των μεγάλων. Τώρα η Βιλερμπάν με έναν προϋπολογισμό συνολικό 15-16 εκατομμυρίων δεν μπορεί να μπει στο κλαμπ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της Φενέρ, της Ρεάλ, της Ντουμπάι και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να μπει.
1: Λοιπόν,
0: θα είναι μια ομάδα που θα παίξει για να παίξει. Εάν δεν αποβληθεί κάποια στιγμή από την διοργάνωση, διότι δεν σου κρύβω,
1: ναι,
0: ότι αυτό που συνέβη με τους συγκεκριμένους παίκτες που είχαν υπογράψει αλλά τελικά δεν θα αγωνιστούν με τη φανέλα της Βιλερμπάν τη νέα χρονιά έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τα υψηλά κλιμάκια της Ευρωλίγκας, διότι κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ένα τσίρκο το όλο θέμα και ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί η Ευρωλίγκα τώρα που εκτοξεύονται τα ποσά, τώρα που μεγαλώνει ο τζίρος, τώρα που έρχεται το NBA Europe, θέλει να μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός. Άρα ήθελε την Βιλερμπάν, το είδε με καλό μάτι αυτό το project του Πάρκερ. Και τελικά, ενώ φεύγει και η Μονακό, βλέπει ότι και η Βιλερμπάν προσγειώνεται ανώμαλα, ενώ είχε φτάσει στον ουρανό. Με τα λόγια, ναι, είχαν χτίσει ανώγια και κατώγια, ναι. Προσγειώνεται ανώμαλα και η γαλλική εκπροσώπηση δεν είναι τόσο ισχυρή. Και η Παρή δεν θα έχει πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Η Μονακό έχει διαλυθεί, όπως την ξέραμε. Η Βιλερμπάν θα είναι απλά μια καλή ομάδα που θα παίξει. Η Παρή δεν θα μπορέσει να κοντράρει πάλι τους μεγάλους. Άρα η αγορά της Γαλλίας, μιλάμε τώρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, υποχωρεί. Υποχωρεί. Και αυτό δεν ήταν καλό για την εικόνα του πρωταθλήματος τη νέα χρονιά. Δηλαδή ήταν ένα πισωγύρισμα. Μιλάμε τώρα καθαρά για τα στενά γαλλικά σύνορα, έτσι.
1: Ναι.
0: Χωρίς Μονακό, με την Παρή αδύναμη και με τη Βιλερμπάν μια συμβατική κατάσταση.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκλεισε τις μεταγραφές ή κάτι έχει ακόμα?
0: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ακόμα και αν κάνει μια προσθήκη θα την κάνει με πολύ υπομονή και προσοχή και θα την κάνει αργά. Δεν έχει λόγο τώρα να βιαστεί. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός τελείωσε.
1: Ναι, η αλήθεια
0: όπως,
1: είναι ότι...
0: Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπουμε το ρόστερ τώρα, οι κινήσεις έχουν ολοκληρωθεί, οι βασικές. Τώρα αν χρειαστεί κάτι και το δει ο Μπράντοβιτς στην προετοιμασία ή στο ξεκίνημα της σεζόν και πρέπει να κάνει μια προσαφαίρεση, το θεωρώ βέβαια δύσκολο να το κάνει νωρίς, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτι που θα το περιμένουμε αργότερα και αφού ξεκινήσει η σεζόν. Έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω ότι... Εκτός αν φύγει κάποιος. Προσοχή εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ προσοχή. Με ρωτάς με βάση τα συμβόλαια που υπάρχουν αυτή
1: όπως
0: τη στιγμή.
1: Όπως είμαστε τώρα.
0: Ναι, με τα συμβόλαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όχι, δεν χρειάζεται καμία άλλη κίνηση ο Παναθηναϊκός και ούτε έχει ανάγκη να την κάνει τώρα. Θα περιμένει να δει πώς θα κλείσει η Φενέρ αν έκλεισε, πώς θα κλείσει ο Ολυμπιακός αν έκλεισε, πώς θα κλείσει η Ρεάλ αν έκλεισε και ούτω καθεξής. Πώς θα κλείσει η Ντουμπάι αν έκλεισε και ούτω καθεξής. Άρα νομίζω ότι μια έξυπνη τακτική, μια έξυπνη στρατηγική είναι, αν θες να κάνεις μια ακόμα κίνηση, να περιμένεις τους βασικούς ανταγωνιστές σου για να δεις αν χρειάζεται να κάνεις άλλη κίνηση. Κατά την άποψή μου, ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, νομίζω πως είναι
0: έχει γεμίσει. Τώρα, άμα φύγει κάποιος, αλλάζει τη συζήτηση. Θα αλλάξουμε και εμείς τη συζήτηση. Δηλαδή, άμα μου πεις ότι βγάζεις κάποιον από την περιφέρεια, ας πούμε τον Γκραντ, ή αν μου πεις ότι βγάζεις κάποιον από τους ψηλούς, πες εσύ ένα όνομα, τότε αλλάζει η συζήτηση μας.
1: Δεν θα, ας μην πούμε ονόματα, αλλά όπως είμαστε τώρα...
0: Με αυτούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να γίνει καμία άλλη κίνηση. Είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός σε όλες τις θέσεις και θα παίξει τον μπάσκετ του Μπράντοβιτς. Δηλαδή, μπορεί να λείπει ένας παίκτης τύπου Μιλουτίνοφ. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά η front line του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω ότι ο Μπραντόβιτς μας έχει δείξει όλα τα χρόνια ότι παίζει με σέντερ τύπου Λεσόρου, ότι παίζει με 4-5 τύπου Γιαμπουσέλε, ότι μπορεί να βάλει εκεί και τον Ερναν Γκόμεθ και το 4 και το 5 εννοώ και το Μίτογλου. Άρα έχει γεμίσει. Διότι αν κοιτάξουμε κάτι, θα κοιτάζαμε καταρχάς αν θα φύγει κάποιος από την περιφέρεια για να έρθει κάποιος άλλος ή αν θα φύγει κάποιος από τους ψηλούς για να έρθει κάποιος άλλος. Άρα έκλεισε ο Παναθηναϊκός. Αν ζητάς την άποψή μου, μέχρι να δούμε τα παιχνίδια προετοιμασίας και κυρίως τα πρώτα επίσημα.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει κλείσει. Έχει ανοιχτό το ζήτημα του Ντόρσεϊ, έχει ανοιχτό το ζήτημα του Γόκαπ και ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει, διότι έχει ένα κενό έτσι κι αλλιώς, αντικειμενικά, να το πούμε τώρα. Πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Από εκεί ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Άκουσα τι είπες. Όμως δεν βιάζεται, γιατί η ομάδα του, με εξαίρεση τις δύο προσθήκες, τις πολύ σημαντικές δύο προσθήκες στην θέση του playmaker, του Μοντέρο και του Μακιντάερ, είναι ίδια. Ο Ολυμπιακός κράτησε την ίδια ομάδα. Άρα είναι πιο μπροστά από όλους τους άλλους και από τον Παναθηναϊκό. Έχει κρατήσει την ίδια ομάδα. Θέλει έναν παίκτη αντιστάρ για backup του Βεζένκοφ. Αυτό το παίκτη τώρα, επειδή οι διαθέσιμοι από την Ευρώπη δεν κολούσαν στη χημεία του Ολυμπιακού, αυτό έκρινε ο προπονητής, αυτό το παίκτη θα τον περιμένει από το NBA και έχει έναν και δύο μήνες. Μπορεί να τον πάρει αύριο αν υπάρξει διαθεσιμότητα. Γιατί έχει συγκεκριμένους παίκτες στη μικρή λίστα του ο Γιώργος Μπατζόκας. Αλλά μπορεί να περιμένει και ένα μήνα, μπορεί να περιμένει και δύο μήνες. Δεν είναι πρόβλημα για τον Ολυμπιακό να περιμένει για τον αντιπίτερς. Η βασική του ομάδα είναι εκεί. Τα σχήματά του μπορούν να λειτουργήσουν με τους υπάρχοντες. Και αν προκύψει, όπως λέγαμε και για τον Παναθηναϊκό, ισχύει το ίδιο και για τον Ολυμπιακό, κάποια ανάγκη και φανεί κάποια ανάγκη στα φιλικά ή στα πρώτα επίσημα, μπορεί να γίνει διορθωτική κίνηση. Όμως, ναι, ο Ολυμπιακός αναζητά ακόμα έναν παίκτη, σίγουρα, για τη δωδεκάδα του, όχι απλώς για τη 16άδα, 17άδα, 18άδα. Αναζητά σίγουρα έναν παίκτη και φυσικά, πάμε και στην άλλη υπόθεσή του, έχει ανοιχτό το ζήτημα του Τόμας Γόκαπ. Αυτό θα κριθεί τις επόμενες μέρες, μπορεί και τις επόμενες δύο εβδομάδες το αργότερο. Κατά την άποψή μου δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στις 24 Αυγούστου. Κατά την άποψή μου μέσα σε λίγες μέρες θα ξέρουμε τι ισχύει με την περίπτωση Ολυμπιακού και Γόκαπ, Ολυμπιακού και Ντουμπάι, Γόκαπ και Ντουμπάι.
1: Λοιπόν, για Ντόρσεϊ τα πράγματα πώς είναι? Είναι οι δύο πλευρές, νομίζω τα έχουν πει.
0: Αφού πω ότι η πρόθεση του Ολυμπιακού να τους κρατήσει όλους.
1: Βεβαίως.
0: Τους έχει κάτω από συμβόλαιο και ασφαλώς μιλάω για αυτούς τους δύο. Mm-hmm. Αφού πω και το ξεκαθαρίσω αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Να πω ότι ο Ντόρσεϊ δεν έχει φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό από κάποια άλλη ομάδα για να εξαγοράσει το συμβόλαιό του. Και επίσης ο Ντόρσεϊ δεν έχει πει στον Ολυμπιακό ότι θέλει να φύγει. Ενώ ο Γουόκαπ έχει πει στον Ολυμπιακό ότι θέλει να φύγει. Ενώ ο Γουόκαπ έχει φέρει πρόταση από άλλη ομάδα στον Ολυμπιακό. Άρα είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Και για την περίπτωση του Ντόρσεϊ, επειδή με ρωτάς, Άγγελε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που ανανέωσε πέρυσι και έδωσε επέκταση συμβολέου με αύξηση αποδοχών ο Ολυμπιακός στο Φουρνιέ, είναι υποχρεωμένος εντός ή εκτός εισαγωγικών, ο καθένας μπορεί να το βάλει όπως θέλει, mm-hmm. να δώσει και αύξηση αποδοχών στον παίκτη που τον κουβάλισε όλη τη σεζόν μέχρι την μέρα που τραυματίστηκε πριν από το Final Four δηλαδή και του τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, και θα το κάνει. Διότι αυτή είναι η πρόθεση όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Άρα ο Ντόρσεϊ θα πάρει ένα συμβόλαιο και αυτός Φουρνιέ. Και νομίζω ότι θα επεκτείνει το συμβόλαιό του προώρα και αυτός με τον Ολυμπιακό, γιατί διαφορετικά θα έχουν ακολουθηθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά για δύο παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση. Και όπως είδαμε, βασικός είναι ο Ντόρσεϊ, δεν είναι ο Φουρνιέ. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν ο Φουρνιέ ήταν ο καλύτερος παίκτης στον τελικό της Ευρωλίγκας και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, με τον Ντόρσεϊ τραυματία. Δεν ήταν MVP στο Final Four, ήταν MVP του τελικού. MVP στο Final Four ήταν ο Πίτερς.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό.
0: Πραγματικός MVP εννοώ, γιατί αναδείχθηκε από την ψηφοφορία MVP ο Φουρνιέ, αλλά ο Πίτερς είχε χάσει μόνο ένα σουτ Παρασκευή Κυριακή.
1: Ναι, έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια πριν φύγει.
0: Φυσικά. Έκανε φανταστικό Final Four και το εξαργύρωσε με το μεγάλο συμβόλαιο και με την μεγάλη διάρκεια που πήρε από το Μιλάνο, σχεδόν διπλασιασμό αποδοχών σε σχέση με αυτά που έπαιρνε από τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει τριάρι. Για τριάρι θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός ή είναι εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή που με ρωτάς, όχι.
1: Όχι.
0: Αν θες την εκτίμησή μου, κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί να το κάνει. Εκτίμηση κάνω αυτή τη στιγμή, στο μέσο της σεζόν. Διότι ο Παπα-Νικολάου μεγαλώνει ένα χρόνο, το ρόλο του θα τον κάνει 100%, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα του ο Ward σε αυτό που θα θέλει ο ανταγωνισμός που θα έχουν οι πρωταθλητές Ευρώπης την χρονιά. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή. Όταν είσαι στην κορυφή όλοι θέλουν να σε κερδίσουν. Όταν είσαι στην κορυφή, με το παραμικρό στραβοπάτημα θα υπάρχει μουρμούρα. Στο 3, ο Ολυμπιακός δεν έχει έναν φωνιά αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ακούγεται ότι όπως είχε δοκιμαστεί μέχρι και πέρυσι στις 16 Δεκεμβρίου η επιλογή να ανέβει μια θέση ο Φουρνιέ, όπως είχε γίνει, αλλά δεν απέδωσε, ότι μπορεί να του ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία να παίξει περισσότερη ώρα στο 3, αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι άλλοι δύο εκεί. Και αυτό είναι πιθανό να συμβεί, θα το δούμε στην πορεία. Η εκτίμησή μου είναι ότι κάποια στιγμή θα κοιτάξει για κάποιον παίκτη με χαρακτηριστικά 3D, όπως λέμε, και καλού σουτέρ τριών πόντων και καλού αμυντικού, μιας βελτιωμένης έκδοσης World Ολυμπιακός, αλλά όχι τώρα. Τώρα ψάχνει απλά τον Αντι Πίτερς, τον backup του Βεζέκοφ. Όλες οι άλλες θέσεις είναι κλεισμένες και μάλιστα με παίκτες, με πλειάδα παικτών. Δηλαδή, αν δεν φύγει ο walk-up, δεν λέω ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να μείνει, λέω εάν δεν φύγει απλά. Mm-hmm. Εάν δεν φύγει ο walk-up, έχει 4 άσους. Έχει 4 διάρκεια. Που 2 από αυτούς μπορούν να παίξουν και στο 3. Μαζί δηλαδή με τον Γουόρντο και τον Παπα-Νικολάου που μπορούν να ανέβουν και στο 4. Άρα γι' αυτό δεν βιάζεται και ο Ολυμπιακός να πάρει οπωσδήποτε έναν παίκτη τώρα για τον backup του Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ παίζει συνήθως 25-30 λεπτά. Εύκολα μπορούν να παίξουν 5 λεπτά στο 4 και ο Παπα-Νικολάου και ο Γουόρντ. Και να ανέβει και στο 3 ο Φουρνιέ ή ο Λαρετζάκης. Δηλαδή αυτό είναι πολύ εύκολο να συμβεί. Έχει 3 πεντάρια. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος. Άρα θα τα δοκιμάσει όλα αυτά χωρίς βιασύνες. Και όπως είπαμε και νωρίτερα για την περίπτωση του Παναθηναϊκού, αν χρειαστεί προσπάθεια θα την κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμένει να του δώσει η αγορά ένα τεσάρι αντιστάρ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Βεζένκοφ. Και επειδή φαντάζομαι ότι το επόμενο ερώτημά σου θα είναι τι σημαίνει αντιστάρ, σημαίνει ότι δεν θέλει ένα παίκτη σαν το Χεζόνια ή σαν το Σενκέλια που να πρέπει να παίξει 20-25 λεπτά και να βάλει 15-20 πόντους. Δεν θέλει έναν ακόμη πρωταγωνιστή σε αυτή τη θέση. Θέλει έναν παίκτη που θα ξεκουράζει το Βεζένκοφ και θα παίζει και καλύτερη άμυνα από το Βεζένκοφ. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, ενώ είχε τις επιλογές κυρίως του Σενκέλια, δεν την κυνήγησε την περίπτωση καθόλου του Γεωργιανού που προτάθηκε μετεπιτάσιο στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
0: Και άλλοι παίκτες. Και άλλοι παίκτες βέβαια με τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν θέλει τέτοιο παίκτη ο Μπαρτζόκας.
1: Ωραία. Ας φύγουμε και από τον Ολυμπιακό λοιπόν και να πάμε στις άλλες ομάδες. Η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστεί με τις μεταγραφές που κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, έτσι.
0: Κοίταξε. Έφτιαξαν πολύ καλές, πολύ δυνατές ομάδες για να διεκδικήσουν το EuroCup.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό πρωτάθλημα ξέρουν ότι δεν μπορούν να το διεκδικήσουν με αξιώσεις όπως θα διεκδικήσουν το EuroCup. Βεβαίως δεν είναι μόνο τους το EuroCup. Υπάρχουν και οι ομάδες από την Τουρκία, υπάρχουν και οι ομάδες από τις άλλες προηγμένες μπασκετικά χώρες. Θα υπάρχει και εκεί ανταγωνισμός, αλλά έφτιαξαν ομάδες για να το διεκδικήσουν, δηλαδή να το κερδίσουν για να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα για να πάρεις τον τίτλο, πρέπει σε σειρά αγώνων να κερδίσεις τα φαβορί, που είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί αυτό, να κερδίσεις τα φαβορί σε σειρά αγώνων. Μπορούν όμως να διεκδικήσουν το κύπελο. Αν τους δοθεί ευκαιρία είτε του Άρη είτε του ΠΑΟΚ, μπορούν να κερδίζουν στην έδρα τους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Άλλο αυτό και άλλο να πάρει στο πρωτάθλημα. Με το σκεπτικό αυτό ότι μπορείς να διεκδικήσεις ένα τρόπαιο σε ένα μοναδικό παιχνίδι, θα πορευτούν για να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές αυτές οι ομάδες από τη νέα σεζόν, από την επόμενη μάλλον. Σεζόν,
1: από 27-28.
0: Από την επόμενη.
1: Ναι, 27-28.
0: Για να μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις και το ελληνικό πρωτάθλημα. Φέτος θα κερδίζουν τους υπόλοιπους. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικοί μέσα έξω με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να τους κερδίσουν. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολο να τους πάρεις το πρωτάθλημα. Καθόλου εύκολο να πάρεις ακόμη το πρωτάθλημα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Γιατί πρέπει να είσαι καλύτερος σε σειρά αγώνων. Όμως μπορείς να τους πάρεις ένα κύπελο. Αν οι διασταυρώσεις σε ευνοήσουν και φτάσεις μέχρι τον τελικό ή παίξουν μεταξύ τους οι αιώνιοι νωρίτερα και φύγει ο ένας από τη μέση και φτάσει ας πούμε ή το Άρης ή το ΠΑΟΚ με έναν από τους δύο αιωνίους στον τελικό του κυπέλου, μπορείς να το πάρουν σε ένα μοναδικό παιχνίδι. Δεν ξέρεις, εκεί όλα συμβαίνουν. Άρα έχουν φτιάξει πολύ καλές ομάδες. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι περίπου ισοδύναμες. Αν με ρωτάς μπασκετικά, βλέπω λίγο πιο μπροστά μπασκετικά. Λίγο πιο μπροστά τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πιο ηχηρές κινήσεις γιατί πήρε με τα πολλά λεφτά τον Όσμαν που ταρακούνησε λίγο το σύστημα του ελληνικού μπάσκετ και κυρίως προκάλεσε άλλο και στην ευρωπαϊκή αγορά του μπάσκετ με τα 11 εκατομμύρια, 2 στον Παναθηναϊκό και 9 για 3 χρόνια στον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Αλλά ήταν μια μεταγραφή αεροδρομίου δηλαδή. Αλλά νομίζω πιο μπασκετικές κινήσεις έχει κάνει ο Άρης. Όλα αυτά θα φανούν στο παρκέ. Δεν σημαίνει ότι η απόσταση τους είναι πολύ μεγάλη. Είναι κοντά οι δύο ομάδες. Περίπου ισοδύναμες, ξαναλέω. Και βεβαίως περιμένουμε να τις δούμε. Τι χημεία θα έχουν. Πόσο καλά θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, γιατί εκεί θα δοκιμαστούν και ο ΠΑΟΚ του Τονικέρη και ο Άρης του Σπανούλη. Βεβαίως τι αντανακλαστικά θα έχουν όταν, και τι χαρακτήρα θα δείξουν όταν μπορεί να χάσουν και με διαφορά από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό στην έδρα τους. Δεν θα είναι περίεργο αν συμβεί. Δεν θα είναι και εύκολο βέβαια θα μου πεις. Ναι, αλλά δεν θα είναι και περίεργο. Και εκεί θα δούμε πόσο υπομονή έχουν οι φίλοι της κάθε ομάδας, οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, για αυτό το πολύ μεγάλο που χτίζεται και στη μία και στην άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, πάμε και στους κυτρινόμαυρους της Αθήνας, όπου η ΑΕΚ φαίνεται ότι επενδύει στο μέλλον, έτσι.
0: Ναι, όλες οι ομάδες.
1: Όλες
0: οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πήρε μικρούς, ο Ολυμπιακός πήρε ένα μικρό, ο ΠΑΟΚ αγόρασε ολόκληρη την Ακαδημία του Χατζιβρέτα, για παράδειγμα, τη 10, αν δεν είναι γνωστό το λέμε. Πήρε και έναν πολύ σπουδαίο παίκτη, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Άρα όλες ο Άρης έχει, Για παράδειγμα, τώρα στην ομάδα των 18 έκανε παπάδες, έκανε απίστευτα πράγματα ο Χατζηλάμπρου. Είναι παίκτης του Άρη με τετραετές συμβόλαιο. Άρα όλες οι ομάδες έχουν κάνει τέτοιες κινήσεις. Καμιά δεν εξαιρείται. Και η ΑΕΚ φυσικά, επειδή το ανέφερες. Όμως εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο την ΑΕΚ είναι τι θα γίνει με το γήπεδό της που το πήρε για τα επόμενα 49 χρόνια και θα το δώσει, ουσιαστικά θα δώσει τη συγκατάθεσή της για να παίζει το Ολυμπιακός εκεί, επειδή υπάρχει κόντρα με τους οργανωμένους οπαδούς για αυτή την απόφαση. Εναντί ενοικίου ασφαλώς, που το δώσει τον Ολυμπιακό για να παίξει παιχνίδια της Ευρωλίγκας και όχι μόνο. Και τι θα κάνει με τη βασική της ομάδα, όχι με την επένδυση στο μέλλον, γιατί η ΑΕΚ δεν θέλει να παίζει για την πέμπτη και την έκτη θέση. Τώρα που δυνάμωσαν τόσο πολύ ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τις δικές της κινήσεις για να είναι δυνατά στη διεκδίκηση και πάλι της τρίτης θέσης. Αν δεν μπορέσει να μπει και αυτή ανάμεσα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπως θέλουν να κάνουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Άρα να δούμε και τις επόμενες κινήσεις και τα βασικά συμβόλαια για τους βασικούς παίκτες. Η μικρή που αποκτάει η μία και η άλλη και η τρίτη και η τέταρτη και η πέμπτη και η έκτη ομάδα, εντάξει, είναι επενδύσεις για το μέλλον, αλλά αυτά θα φανούν πόση αξία έχουν τα επόμενα 2-3, μπορεί και 5 χρόνια, όχι τώρα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις άλλες ομάδες, να πω ότι η ομάδα Under 18 κέρδισε και το Ισραήλ, έτσι, με 20 πόντους για το Euro.
0: Βεβαίως, αυτή η ομάδα που είχε πάρα πολλές δυνατότητες μας απογοήτευσε για τον τρόπο με τον οποίο έχασε το παιχνίδι από την Ισπανία. Και επειδή η ίδια γενιά, όπως και άλλες γενιές και φουρνιές παικτών, έχουν ξαναχάσει τέτοια παιχνίδια από τους Σέρβους, κυρίως Ισπανούς, όπως και πριν από 2 χρόνια στην Κρήτη από τους Ισπανούς αυτή η γενιά. Και κέρδισε με 29 πόντους το κρίσιμο παιχνίδι, το κρίσιμο προημιτελικό, το κρίσιμο χιαστή παιχνίδι. Και όμως ιτήθηκε. Στο ημίχρονο είχε προηγηθεί 48-26, νωρίτερα είχε προηγηθεί 48-19, συγγνώμη. Είχε πριν από το ημίχρονο δηλαδή προηγηθεί με 29 πόντους διαφορά και στο 23ο λεπτό εκείνου του αγώνα είχε προηγηθεί με 57-30, 27 πόντους μετά το 48-19, δηλαδή με 57-30, και όμως έχασε με 69-66, σκόραρε δηλαδή μόλις 18 πόντους στο δεύτερο, σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχε βάλει 48 στο πρώτο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η Ομοσπονδία, που στελεχώνει και τα τεχνικά team των μικρών ηλικιακά εθνικών ομάδων, διότι υπάρχει ένα έλλειμμα, δεν ξέρω αν είναι έλλειμμα παραστάσεων, πάντως υπάρχει ένα έλλειμμα καθοδήγησης, αντιμετώπισης κάποιων ζητημάτων την ώρα των αγώνων. Υπάρχει και βεβαίως θέμα εμπειριών των παικτών, υπάρχει και θέμα ψυχολογίας, αλλά το βασικό είναι το θέμα της νοοτροπίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό, γιατί γίνεται συχνό το φαινόμενο, δεν είναι μεμονωμένο το σκηνικό, γίνεται όλο και πιο συχνά αυτό σε αυτές τις κατηγορίες των αγώνων και σε αυτές τις ηλικίες των παιδιών, και νομίζω ότι και αυτό το πάθημα, επειδή ήταν σκληρό αυτό που συνέβη, ότι θα γίνει ένα καλό μάθημα. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς μια ήττα όταν προηγείσαι στο 23ο λεπτό με 29 πόντους διαφορά ή με 27, όπως συνέβη, με 27 στο 23ο, με 29 λίγο πριν από το ημίχρονο. Κάτι δεν πάει καλά εκεί, χρειάζεται καλύτερη δουλειά, καλύτερη καθοδήγηση των παιδιών. Πάντως ταλέντα υπάρχουν και υπάρχουν πολλά. Σε αυτή την ομάδα έπαιζε ο Χατζηλάμπρου, που ανέφερε νωρίτερα το όνομα, του παίκτη δηλαδή, του Άρη. Σουτάρει με το αριστερό, είναι καταπληκτικός, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο και είναι και δεινός σουτέρ και σκόρερ. Άρα λοιπόν υπάρχει το υλικό, επειδή πολλές φορές συζητάμε για το αν βγαίνουν νέα ταλέντα. Βγαίνουν νέα ταλέντα, πρέπει να δουλευτούν καλύτερα. Και το λέω αυτό γιατί πριν φύγω από την Αθήνα, γιατί τώρα είμαι εκτός Αθηνών για το Σαββατοκύριακο, συνάντησα τυχαία τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, έξω από το Ολυμπιακό στάδιο. Έχει έρθει για διακοπές, όπως και ο Αβδάλλας. Είναι μαζί στο North Carolina και οι δυο τους. Και Και τον ρώτησα αν θα παίξει στην εθνική ομάδα στο τέλος του μήνα.
1: Τι απάντηση σου έδωσε?
0: Και μου απάντησε ότι το πιο πιθανό είναι να έχει υποχρεώσεις με το πανεπιστήμιο. Με το σχολείο του, με το κολέγιο του. Και αυτός και ο Αβδάλλας. Και μου προκάλεσε έκπληξη, γιατί εγώ θεωρούσα ότι θα είναι στις κλήσεις και οι δύο και ότι θα εξασφαλιστεί άδεια από τον North Carolina και για τους δύο. Το λέω αυτό γιατί είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται και είναι επέκταση της προηγούμενης και συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε για αυτά τα παιδιά της κάτω των 18. Δηλαδή τώρα βλέπεις ότι ακόμη και οι εθνικές ομάδες στα παράθυρα του καλοκαιριού δεν μπορούν να έχουν τους παίκτες που έχουν πάει στα κολέγια στην Αμερική. Διότι μου είπε το παιδί ανοιχτά ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ. Περιμένω να μου πούν από το North Carolina. Είναι μια είδηση αυτό που σου δίνω τώρα, Άγγελε. Είναι σημαντική η πληροφορία αυτή, γιατί έχει να κάνει με την προσπάθειά μας κόντρα στην Ουκρανία 28 του μήνα στο ουδέτερο της Τυφλίδας, στη Γεωργία, και εντός έδρας 31 του μήνα στο T-Center με την Ισπανία. Αν δεν παίξει ο Αβδάλλας και ο Σαμοντούροφ, παράδειγμα λέω, και κανένα από τα άλλα παιδιά, ο Ζούβης είναι και τραυματίας νομίζω, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε, και δεν παίξει και ο Γιάννης, αν δεν λυθεί το θέμα με την ασφάλειά του, πάλι θα πάμε, όχι βεβαίως με τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα που πήγαμε στο κλείσιμο του προηγούμενου παραθύρου, στα δύο παιχνίδια που χάσαμε από Ρουμανία και Πορτογαλία, αλλά και πάλι θα πάμε με μια σύνθεση που δεν θα περιλαμβάνει όλους τους παίκτες που θα ήθελε ο Σπανούλης να έχει στη διάθεσή του. Θα έχει τους περισσότερους μένα, αλλά δεν θα τους έχει όλους πάλι. Και αυτό είναι πρόβλημα τώρα που θέλουμε 5 στα 6 όπως έχουμε αναλύσει. Και βεβαίως δεν υπάρχει περιθώριο να χάσουμε ένα από τα δύο παιχνίδια, πόσο μάλλον και τα δύο, στο ξεκίνημα τώρα του δεύτερου παραθύρου, της δεύτερης φάσης και τελευταίας, πριν από το παγκόσμιο του χρόνου στο Κατάρ. Το λέω αυτό λοιπόν, για να το βάλουμε στη συζήτησή μας, να το βάλουμε στο μυαλό μας, να μην μας διαφεύγει για το τι μπορεί να ισχύσει τις επόμενες εβδομάδες. Και γενικώς για το τι ισχύει για τα νέα παιδιά που δεν παίζουν τους συλλόγους με τους οποίους υπογράφουν τεράστια συμβολία, από οικονομικής πλευράς εννοώ και από χρονικής διάρκειας. Μετά φεύγουν γιατί παίρνουν πάρα πολλά χρήματα στα κολέγια στην Αμερική, όπως έχει κάνει ο Αβδάλλας και ο Σαμοντούροφ, και τους χάνει ακόμη και η εθνική ομάδα. Είναι ζητήματα αυτά.
1: Θα τα δούμε. Λοιπόν, στις άλλες ομάδες, Βαγγέλη, έχουμε κάτι?
0: Όχι, κάτι πολύ μεγάλο δεν έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Κάνουμε κινήσεις, το Περιστέρι διαβάζω, προσθέτει παίκτες στο ρόστερ του, αλλά πέρα από τους 4-5, άντε 6, οι υπόλοιποι μέχρι τις 14 ομάδες που θα περιλαμβάνει το νέο πρωτάθλημα, μην φανταστείς ότι θα έχουν τρομερές διαφορές σε σχέση με τη σεζόν που πέρασε. Η βιτρίνα είναι που ανεβάζει πολύ την εικόνα. Οι επενδύσεις του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Άρη, του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε ότι θα κάνει και η ΑΕΚ που ανεβάζουν την εικόνα του πρωταθλήματος. Οι υπόλοιποι πάνω κάτω στα ίδια γράδα θα κινηθούν.
1: Περίπου στα ίδια επίπεδα τα περσίνα.
0: Ναι, δεν θα υπάρξουν μεγάλες διαφορές. Ήδη δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι και κάποιες ομάδες ήταν και πιο αδύναμες, παρότι αυξήσανε όλες τον προϋπολογισμό τους. Μην περιμένεις πολλά πράγματα από εκεί και κάτω. Θα είναι ένα πρωτάθλημα 4, 5, άντε 6 ομάδων πάλι. Απλά δεν θα είναι ένα πρωτάθλημα 2 ομάδων και όλων των υπολείπων. Δηλαδή δύο τεράστιων επιπέδων από πλευράς δυναμικότητας, διαφορετικών επιπέδων από πλευράς δυναμικότητας του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και όλων των υπολείπων. Τώρα οι αποστάσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού από ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ έχουν μειωθεί.
1: Ναι, εντάξει, έχουν μειωθεί, αλλά νομίζω ότι όλοι οι αιώνιοι μάλλον έχουν ακόμα τον πρώτο λόγο.
0: Έχουν τον πρώτο λόγο, απλά οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Ναι. Και τώρα δεν μιλάμε, όπως λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, από τη δεκαετία του 90 και μετά, ότι είναι ένα πρωτάθλημα που παίζεται για τους δύο και στο τέλος απλά περιμένουμε να δούμε στη μεταξύ τους κόντρα ποιος θα υπερισχύσει. Δεν είναι έτσι τώρα πια. Εντάξει, δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι στις παρενθέσεις. Όταν δεν έκανε επενδύσεις ο Ολυμπιακός αρχές του 2000, της δεκαετίας του 2000.
1: Λέμε, για τώρα που κάνουν.
0: Ή όταν απουσίασε για 2,5 χρόνια για τους γνωστούς λόγους. Λέμε όταν παίξανε με σοβαρές επενδύσεις και οι δύο το παιχνίδι και διεκδίκησαν τον τίτλο με όλες τις δυνάμεις. Ήταν ένα πρωτάθλημα για τους δυο τους και ένα άλλο πρωτάθλημα για όλους τους υπόλοιπους. Και λόγω των κλειστών συμβολέων. Τώρα όλο αυτό το δεδομένο ανατρέπεται. Γενικώς ανατρέπονται πράγματα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Εξελίσσεται η διαδικασία. Και κυρίως αυτή η κοσμογονία που συντελείται, διωγγώνεται και τονίζεται επειδή έρχεται και το NBA στην Ευρώπη. Και αναγκαστικά θα αλλάξουν πάρα πολλές ισορροπίες. Θα αναφέρω μόνο ένα νούμερο για να κλείσουμε. Όταν το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας δαπανά περίπου 5 εκατομμύρια για το marketing, για τη διαφήμισή του δηλαδή στα media, mm-hmm. σε όλα τα media της Ευρώπης, 5 εκατομμύρια ευρώ. Και το NBA Europe προβλέπει με την έκθεση που έχουμε δει από την JP Morgan 243 εκατομμύρια μόνο για το marketing, καταλαβαίνεις πόσο θα πλημμυρίσει ο μηδιακός κόσμος από προβολή του νέου πρωταθλήματος.
1: Αυτό είναι το όμως.
0: Η απόσταση είναι από τη γη στο φεγγάρι. Μόνο για το marketing μιλάω.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: τη διαφήμιση του προϊόντος δηλαδή. 5 εκατομμύρια η μία διοργάνωση όπως την ξέρουμε μέχρι και σήμερα. Η Ευρωλίγκα που είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο επίπεδο των συλλόγων. 243 προβλέπει στο ξεκίνημά της η διοργάνωση του NBA Europe. Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί αποστάσεις και γιατί ποσά και γιατί επιρροή μιλάμε που θα συναντήσουμε, που θα διαπιστώσουμε και θα αντιληφθούμε ότι θα γίνει πράξη, θα λάβει σάρκα και οσά, θα πάρει σάρκα και οσά σε περίπου 14-15 μήνες από τώρα.
1: Ωραία, όλα αυτά θα τα δούμε τότε. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Να κλείνοντας να σου πω ότι η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουλιεράκη πριν από λίγο.
0: Ναι, είχα δει την ωραία φωτογραφία.
1: Πλέον είναι και επίσημο.
0: Είδα την ωραία φωτογραφία με τον Πασχάλη του Ντουρί, τον Έλληνα εκπρόσωπο του Κούλιε, από το ιδιωτικό αεροπλάνο με το οποίο έκαναν την πτήση για να πάνε στην Ιταλία και να υπογράψουν το νέο του συμβόλαιο.
1: Το υπέγραψε, φωτογραφίστηκε.
0: Να πούμε συγχαρητήρια και σε αυτόν τον Έλληνα διεθνή άσο, γιατί όπως είπαμε για τον Τζόλι και τον Καρέτσα, ισχύουν αντίστοιχα και ανάλογα τα ίδια για τον Κουλιεράκη και για όλα τα παιδιά μας.
1: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Άγγελε. Γεια.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανάτζη.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Γαβρίλης Ραμούνδος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν στο τελικό του ελεύθερου ντουέτου στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι η Άννα Μαρία Αλεξανδρή με την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, παίρνοντας την πρώτη θέση με 316,33 βαθμούς. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε διαδοχικές ημέρες μετά το χρυσό στο τεχνικό ντουέτο για τις Ελληνίδες πρωταθλήτριες. Στο τελικό στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο το πρωί της Δευτέρας θα αγωνιστεί η Βασιλική Αλεξανδρή που κατέλαβε την 8η θέση στα προκριματικά. Δύο ασημένια μετάλλια για τα ελληνικά κουπιά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε. Στο δεύτερο σκαλί του Βάθρου ανέβηκαν η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου που πήραν τη δεύτερη θέση στο διπλό σκύφι με χρόνο 6:46:10, ενώ ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν και η Πασχαλίνα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκύφι ελαφρών βαρών που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με χρόνο 7:03:09. Στο τελικό του σκύφ θα αγωνιστεί αύριο το μεσημέρι στις 2:10 ο Στέφανος Ντούσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε. Όταν κερδίσαμε την Ισπανία στον Όμιλο, καταλάβαμε όλοι ότι το χρυσό είναι μονόδρομος και αν δεν το παίρναμε θα ήταν μια αποτυχία. Δήλωσε στην Era Sport όμως ο Διευθυντής Τεχνικός Αργύρης Θεοδωρόπουλος της Εθνικής Ομάδας Πόλο Κορασίδων K16 που στέθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Ζάγκρεπ. Προβάρει τη φανέλα της ΑΕΚ ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης, καθώς η Ένωση είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ. Τη βελγική Σίντε Τρούιντεν θα αντιμετωπίσει αύριο το μεσημέρι σε στρες η ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον Γάλλο δεξιό αμυντικό Γουίλιαμ Μίκελ Μπρενσί που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. 6 με 7 μήνες μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους θα μείνει ο μεσοδυτικός Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης μετά τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε. Την απόκτηση του 26χρονου Αργεντινού εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγκες ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά παιχνίδια, Βίλεμ Όφι 2-1, Χέρενφεν Βόλος 3-2 και Πανιόνιος Πανετολικός 0-1. Τη Ρολανδική Βαλβάικ θα αντιμετωπίσει στις 3 και η Φυσιά σε φιλικό μάτς, ενώ στις 6 σε φιλικό παιχνίδι θα παίξουν η Πάρμα με τον Ηρακλή. Θερμή υποδοχή έτυχε ο Έλγα Αραμπή από φίλους της Μαρκός στο Ελευθέρης Βενιζέλος, καθώς ο Μαροκινός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μαρκόπουλου. Τη Γερμανία θα αντιμετωπίσει αύριο στις 2 το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων με στόχο την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας και παράλληλα τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Under 19 που θα γίνει του χρόνου στη Τσεχία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε σήμερα του Ισραήλ με 84-64. Βρήκε δίκτυα ο Χρήστος Τζόλης στο πρώτο του φιλικό με την Άρσεναλ στη νίκη των Κανονιέριδων με 4-1 επί τη Ζιρόνα. Την απόσυρση του αμφιλεγόμενου σχεδίου της FIFA για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από τις νομοσπονδίες που αντέδρασαν στην πώληση του παγκοσμίου κυπέλλου σε ιδιώτες. Η UEFA χαιρέτησε την απόσυρση του σχεδίου της FIFA για ιδιώτες επενδυτές και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στη διοίκηση Infantino, αναφέροντας ότι το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη FIFA έχει μόλις αρχίσει. Εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων της Γαλλίας για την νέα σεζόν έμεινε η Μονακό μετά την απόρριψη της έφεσής της από την αρμόδια επιτροπή της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Σε θέλω τόσο

0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση να παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε με τα θέματα του μπάσκετ, όμως ήρθε η ώρα να στραφούμε στο ποδόσφαιρο και καλησπερίζω το μέλος της εκτελεστικής της ΕΠΟ και πρόεδρο της ΕΠΣ Γρεβενών, τον κύριο Δημοσθένη Κουπτσίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουπτσίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Πώς είστε, είστε καλά, κύριε Κουπτσίδη?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Δόξα τον Θεό κι εμείς. Εντάξει. Εσείς στην πόλη των ονείρων και εμείς στη δική μας πόλη των ονείρων.
1: Ο καθένας στην πόλη. Στην πόλη των ονείρων που δροσίζει.
0: Ναι, εμείς δεν το έχουμε ακόμα αυτό. Εντάξει, τέτοια ώρα είναι καλά εκεί.
1: Είναι πολύ καλά και θέλει μπουφάν.
0: Α, ναι, θέλει τέτοια ώρα μπουφάν.
1: Θέλει. Σιγά-σιγά αρχίζει να μπαίνει το μπουφάν.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαίρου. Το πρώτο πράγμα βεβαίως είναι η σημερινή εξέλιξη. Η FIFA έκανε πίσω. Πήγε να πουλήσει το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο γενικά, στα ιδιωτικά φάουντ και σιγά σιγά τα μάζεψε η Φαντίνο μετά την καρτακραυγή που άκουσε από όλες τις ομοσπονδίες. Μόνο το Κατάρ στάθηκε στο πλευρό του.
1: Νομίζω ότι ήταν ατυχής η σκέψη. Εξάλλου η UEFA αντέδρασε άμεσα και οι 55 ομοσπονδίες της UEFA ομόφωνα ήταν αντίθετες σε αυτό το σενάριο και νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει εμπορευματοποίηση, αλλά στον αθλητισμό δεν χωράνε αυτά τα ζητήματα και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρομαντικοί, λίγο πιο κοντά στον αθλητισμό όπως πρέπει να είμαστε.
0: Άρα η πίεση της UEFA προς τη FIFA ήταν σωστή κατά την άκρη, κατά τη δική μου σωστή ήταν.
1: Νομίζω ότι
0: και όλων των ομοσπονδιών.
1: Συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών όλου του κόσμου και των ασχολούμενων με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, η άποψη είναι αυτή.
0: Πιστεύετε ότι πλέον μπορεί να έχουμε εξελίξεις εκεί?
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Είναι πολύ πιθανό,
1: αλλά δεν μπορούμε να το προδικάσουμε.
0: Όχι, δεν προδικάζουμε, την άποψή σας ζητάω.
1: Η άποψή μου είναι αυτή και αυτό διαφαίνεται. Νομίζω είναι διάχυτο πλέον ότι πλέον ο Ιφαντίνο έχει πρόβλημα.
0: Ωραία, λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν να συζητηθεί στην ΕΠΟ το θέμα για τους Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια, τα ντέρμπι. Τι έγινε και δεν ήρθε τελικά το θέμα προς συζήτηση?
1: Καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, δεν είναι τόσο απλό. Εδώ και χρόνια είμαστε σε μια ειδική κατάσταση. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει ένας χρόνος περισσότερος στις τέσσερις ομάδες του Big Four να το δουν καλύτερα, να το συζητήσουν, να το εξαντλήσουν το θέμα. Η πρόθεση της Ομοσπονδίας μετά από την πρόταση του Λανουά ήταν και βέβαια και νομίζω επιθυμία και των Ελλήνων διαιτητών, ναι, ήταν να χρησιμοποιηθούν Έλληνες διαιτητές. Πλην όμως είναι μια απόφαση που ανήκει στο Big Four, σε αυτές τις ομάδες που στα ντέρμπι μπαίνουν αυτοί οι ξένοι διαιτητές. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνένεση, αν όχι ομοφωνία, τουλάχιστον να υπάρξει πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Άρα δόθηκε ένας εύλογος χρόνος, έτσι ώστε να μπορούν καλύτερα να το δουν, να το σκεφτούν, να προηγηθεί μια επιτροπή επαγγελματικού όπως προβλέπετε και ανάλογα με το τι θα αποφασιστεί και τι θα προτείνουν οι ομάδες του Big Four, θα κινηθεί και εκτελεστική. Η κατεύθυνση δική μας του αρχιδιαιτητή επίσης είναι αυτήν. Νομίζω και οι περισσότεροι φίλαθλοι, οι διαιτητές το επιθυμούν σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες διαιτητές. Άρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την πρόταση των ομάδων.
0: Οι ομάδες βέβαια, άμα συμφωνήσουν, υπάρχει συνένεση. Μετά, άμα υπάρχουν πιθανά λάθη που μπορεί να γίνουν, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, έτσι?
1: Ανθρώπινο είναι, μπορεί να υπάρξουν.
0: Θα υπάρχουν 100%. Δεν
1: γίνεται. Αλίμονο, εντάξει, αλίμονο. Και μα και οι ξένοι διαιτητές που ερχόταν, υπήρχαν στιγμές που αμφισβητήθηκαν, που υπήρχαν λάθη, απλά δεν υπήρχε καχυποψία. Ας δούμε λοιπόν, ας δώσουμε ευκαιρία και στους Έλληνες διαιτητές, αλλά είναι κάτι που πρέπει να οριμάσει, πρέπει κάτι να συζητηθεί και να το αποφασίσουν οι ίδιες οι ομάδες. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί αυτοί είναι οι συνιστώσεις των αγώνων. Οι ομάδες, οι διαιτητές μπαίνουν στα ντέρμπι και συνιστώ σε σένα οι ομάδες αυτές του Big Four.
0: Σε λίγες ημέρες θα αρχίσει το πρωτάθλημα, στις 22 του μήνα. Άρα λοιπόν μέχρι τότε πρέπει να έχουμε λάβει απόφαση, έτσι.
1: Προφανώς. Δεν ξέρω, την πρώτη αγωνιστική δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Όχι, δεν έχει ντέρμπι.
1: Άρα εντάξει, υπάρχει ένα περιθώριο.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε ένα μήνα περιθώριο. Γιατί μετά θα υπάρχει.
1: Και στο αποφασίσουν. Θα πρέπει να, είναι, πρέπει να συζητηθεί, πρέπει να υπάρξει μια πιο όρημη σκέψη από όλους και να πρετανέψει το καλύτερο δυνατό.
0: Μακάρι. Δεν θα ήταν άσχημα πάντως να τους βλέπαμε με βαρ ξένους.
1: Γιατί όχι.
0: Ως μια δοκιμή το λέω κι εγώ, έτσι.
1: Εγώ το λέω χρόνια αυτό. Να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές μέσα και ξένοι στο βαρ. Για να μην υπάρχει η όποια σκέψη ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω.
0: Συμφωνώ κι εγώ. Πάμε στα της Ομοσπονδίας. Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος? Φυσικά έχουμε το κύπελο που είναι υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Εδώ τι περιμένουμε από εσάς τώρα μέχρι την...
1: Έχουμε το Super Cup.
0: Ναι, είναι και το Super Cup. Το ξέχασα. Το Super Cup, βέβαια, 12 του μήνα. 12, βέβαια.
1: Ένα αγώνα, ένα κύπελο.
0: Και τι αγώνα, έτσι, πρωταθλητή εναντίον κυπελούχου. Πανάξι, εκεί δύο.
1: Είναι σημαντικό να ξεκινάει μια αγωνιστική περίοδο με το Super Cup, γιατί πέρυσι δεν μπορέσαμε, δεν βόλεψαν οι ημερομηνίες με τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και πήγε τον
0: Ιανουάριο.
1: Οπότε φέτος νομίζω ξεκινάμε ομαλά, ορθόδοξα, με το Super Cup που ουσιαστικά ανοίγει την νέα χρονιά, κλείνει την προηγούμενη και ανοίγει τη νέα. Και όλοι ευχόμαστε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, ο καλύτερος να κερδίσει και βεβαίως να πάνε όλα ομαλά και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα και κυρίως να πάνε ακόμη καλύτερα για τις ομάδες μας στην Ευρώπη, που είχαμε θαρρυντικά μηνύματα από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς, να ανεβούμε σε επίπεδο συλλόγων ακόμη πιο ψηλά, να έχουμε καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στην Ευρώπη, καλύτερα πλασαρίσματα. Όλα αυτά ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και το κάνουν πιο ανταγωνιστικό.
0: Νομίζω ότι φέτος είναι χρυσή ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει 5 ομάδες στη League Phase των διοργανώσεων.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Οι τρεις είναι εξασφαλισμένες.
1: Να γίνει. Να γίνει όπως πρέπει και του χρόνου να είμαστε ακόμη πιο ψηλά.
0: Ναι, γιατί φέτος είναι ευκαιρία να μπούμε στη δεκάδα. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία.
1: Φαίνεται ότι είναι εφικτό. Φαίνεται πλέον ότι είναι εφικτό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι αυτό το Super Cup, είναι το κύπελο, γίνανε οι κληρώσεις. Το κύπελο θα γίνει 17-19 του μήνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα από ό,τι βλέπω στα ζευγάρια που έχω μπροστά μου, έχουμε κάποια παιχνίδια που είναι σχετικά έτσι. Αναγέννηση Καρδίτσα Άρης, Ηρακλής Βόλος, βλέπω Καλαμάτα Πανετολικός. Είναι κάποια παιχνίδια. Λεβαδιακός Αστέρας, μην το ξεχάσουμε.
1: Υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια και θα δούμε πώς θα καταλήξουν για να πάμε στην επόμενη φάση.
0: Που είναι η Link Face πλέον, έτσι.
1: Ναι, με τη Link Face, ναι.
0: Το περσινό φορμάτ εγώ μένα μου άρεσε, το θεωρώ επιτυχημένο. Το ίδιο θα είναι και φέτος, δεν αλλάζει τίποτα, έτσι.
1: Έτσι θέλω να πιστεύω και ότι θα προκύψουν και εκπλήξεις εισαγωγικά, γιατί ο θεσμός του κυπέλου είναι συνυφασμένος με την έκπληξη και το περιμένουν όλοι.
0: Ο τελικός
1: και
0: το...
1: δίνει και την ευκαιρία, συγγνώμη, στις
0: ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Χαμηλού βαθμολογικού επίπεδου ομάδες να μπορούν να διεκδικούν από μεγαλύτερες με τον τρόπο που γίνεται και να μπορούν να πλασάρουν

0: Είναι ορισμένος για το ΆΚΑ, ναι.
1: Είναι ορισμένος για το ΆΚΑ, οπότε πάει και το κύπελο. Τα πρώτα πράγματα που θα κοιτάξει η ΕΠΟ τώρα με τη νέα αγωνιστική περίοδο, εκτός από το θέμα των διαιτητών, να συμφωνήσουν οι τέσσερις ομάδες κλπ. Ποια θα είναι? Ποια έχετε προτεραιότητα για φέτος στην ατζέντα σας?
0: Πρώτα απ' όλα το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το καθαρό, να μην αμφισβητηθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Η Ομοσπονδία παίζει με καθαρούς όρους. Mm-hmm. Δεν έχει λόγο να και δεν μπορεί να το κάνει, να βοηθήσει κάποιον με κανένα τρόπο. Θέλουμε όμως επίσης και ένα κομμάτι το οποίο ασχολούμαι και μας ενδιαφέρει πολύ, να μην υπάρχει βία. Να μην υπάρχουν φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς όχι, άλλες περιόδους, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε κάνει σεμινάρια με την UEFA, έχουμε προχωρήσει με το πρόγραμμα Πρόμαχος την εκπαίδευση τελεχών και των εταιριών security αλλά και των υπευθύνων ασφαλείας των ομάδων. Mm-hmm. Περιμένουμε το νομοσχέδιο για τους steward που έχει να κάνει με τους παρκαδόρους, τους ταξιθέτες, τις ειδικές αυτές θέσεις. Επίσης την εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται σε επαφή τους, SLO, τους supporter που έρχονται σε επαφή με τους οργανωμένους των ομάδων. Όλα αυτά είναι μοντέλα που εφαρμόζονται στην UEFA. Τα υιοθετούμε, τα εφαρμόζουμε και έχουμε πρωτοπορήσει στο θέμα αυτής της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού ελέγχου με τον Πρόμαχο, μια πρακτική η οποία έγινε αποδεκτή.
1: Θέλετε να μας την εξηγήσετε αυτή την πρακτική? Θέλετε να το εξηγήσουμε στους φίλους μας τι ακριβώς είναι αυτό που αναφέρεστε?
0: Βεβαίως. Είναι μια εφαρμογή η οποία θα παρουσιαστεί πολύ αναλυτικά στην έναρξη της χρονιάς. Ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη παρουσίαση του πώς θα γινόταν. Τώρα πλέον είμαστε to the point. Το εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Μας βοήθησε πολύ το Υπουργείο Ψηφιακής που μας έδωσε τη δυνατότητα στην πρόσβαση στο Gov που μπορούμε και ταυτοποιούμε πολλά πράγματα και θα βοηθήσει και στην πλατφόρμα που δημιουργείται από την Ομοσπονδία. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε μια εφαρμογή όπου περνάνε όλα τα στελέχη των εταιριών security σε μια εφαρμογή όπου μπορούμε με ένα κινητό τηλέφωνο να ελέγχουμε ποιοι είναι εντάξει, ποιοι έχουν εκπαιδευτεί, σε ποια θέση βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, πού μπορούν να κινηθούν και πού πρέπει να κινηθούν με ένα σήμα που θα δίνεται κεντρικά, και αυτό θα το γνωρίζει και ο υπεύθυνος ασφαλείας ομάδος και ο υπεύθυνος της Ομοσπονδίας που είναι για τον έλεγχο, αλλά και ο υπεύθυνος αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής, ο υπεύθυνος των μέτρων τάξης που θα βρίσκεται στο γήπεδο. Είναι μια ευρία εφαρμογή που βοηθάει όλους μέσα στο γήπεδο, τους εμπλεκόμενους με την ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορούν να συντονίζονται και να μπορούν εύκολα και γρήγορα να δίνονται κάποιες οδηγίες για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός, είτε εκένωση είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Να χρειαστεί εκένωση θα σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
0: Αυτό είναι ένα ακραίο.
1: Ναι, αλλά είναι ακραίο αυτό. Θέλω
0: θα να υπάρχει ένα συντονισμό και θα ξέρει κάθε στιγμή που βρίσκεται το κάθε στέλεχο τι πρόβλημα υπάρχει, το οποίο θα μπορεί να το μεταφέρει με ένα μήνυμα σε όλου. Θα πηγαίνει η εφαρμογή, να πηγαίνει σε όλου. Και βεβαίω το σημαντικότερο όλων είναι, πέρα από τα ταυτοποιημένα γυλαίκα με του αριθμού που έχουν, υπάρχει και η μοναδική εφαρμογή τη κάρτα ελέγχου στο κινητό που δεν μπορεί να μπει ένας περαστικός, ένας οποιοσδήποτε, ένας στέλεχος που δεν είναι εκπαιδευμένο να φορέσει ένα γυλαίκο και να είναι security στο γήπεδο. Πλέον ξέρουμε προσωποποιημένα 2 ώρες πριν τον αγώνα ποιοι είναι, εάν έχουν περάσει εκπαίδευση και αν πρέπει να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Σημαντικότατο, όχι απλά σημαντικό.
0: Οι οποίοι δεν είναι περιστασιακοί, δεν βρέθηκαν τυχαία, έχουν εκπαιδευτεί και ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν κάθε γεγονός. Και βεβαίως το σημαντικότερο από όλα, τους ξέρουμε και εμείς ξέρουμε πού βρίσκονται

0: κάθε στιγμή μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτό είναι ισχύει για όλα τα γήπεδα, έτσι, θα ισχύει για όλα τα γήπεδα παντού, για όλα τα παιχνίδια.
0: Και τη Super League 1 και τη Super League 2.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν.
0: Την εφαρμογή του πρόμαχου, την οποία δίνουμε τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, και στον υπεύθυνο ασφαλείας της ΠΑΕ, αλλά και στον υπεύθυνο το μέτρο εντάξει της αστυνομίας, να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μας.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό που μας...
0: Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ούτε έχουμε και κάτι διαφορετικό. Είμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση.
1: Ωραία, και αυτό είναι σημαντικό. Η ίδια κατεύθυνση και το ότι δεν έχει... Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό τέλος πάντων. Να ξέρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος είναι που.
0: Μέχρι τώρα δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα δεν εφαρμοζόταν. Εφαρμοζόταν με άλλους τρόπους, αλλά όχι με τέτοια αποτελεσματικότητα και με τέτοια ταχύτητα που γίνεται σε αυτή τη φάση.
1: Αυτό θα γίνει με την έναρξη του πρωταθλήματος, έτσι.
0: Ναι, ήδη το έχουμε εφαρμόσει. Ήδη έχουμε κάνει πιλωτικά στα play-off της αγωνιστικής περίοδου που έληξε, στον τελικό κυπέλλο και βεβαίως και στο Super Cup θα υπάρξει πλήρη εφαρμογή.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το ένα που θέλει η Ομοσπονδία.
0: Επίσης, ένα σημαντικό είναι και στην αδειοδότηση.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και στην αδειοδότηση, δηλαδή μια ομάδα που δεν πληρεί αυτές τις προδιαγραφές έχει πρόβλημα και με την αδειοδότηση. Συνεπώς έχουν συμμορφωθεί όλοι και με τις κάμερες που έχουν μπει στα γήπεδα και με όλα αυτά τα θέματα ασφαλείας έχουν εκλείψει.
1: Εντάξει, τουλάχιστον μέσα στα γήπεδα όντως δεν έχουμε θέματα, από ότι έχουμε είναι εκτός γήπεδων ό,τι έχει γίνει.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν
1: καλά,
0: να
1: προφανώς.
0: Είναι υπεύθυνο στην ΠΑΕ, είναι θέμα δημόσια τάξη, είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά εμείς οφείλαμε να έχουμε βάλει μια σειρά, μια τάξη και να έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό, και αυτό κάναμε αυτό το διάστημα.
1: Και πολύ καλά κάνατε, τουλάχιστον να μην έχουμε έκτροπα. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εθνική ομάδα, πώς τη βλέπουμε?
0: Εθνική ομάδα, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Περιμένουμε τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Να δείξουμε ότι πλέον είμαστε έτοιμοι και μπορούμε. Καταρχήν να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Για πρώτη φορά παίζουμε σε τόσο υψηλό επίπεδο στο Νάσκινς με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία.
1: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Νομίζω ο εφικτός στόχος είναι να περάσουμε τη Σερβία.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να παραμείνουμε και στην κατηγορία.
1: Νομίζω
0: και
1: πως
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση και να δείξουμε ότι να έχουμε και το πλεονέκτημα στις κληρώσεις και σε όλα αυτά και να πάμε στο Euro πλέον, που δεν έχουμε νομίζω ευκαιρία να μην πάμε. Πρέπει να πάμε.
1: Το ευχόμαστε όλοι και είμαστε και...
0: Άλλη επιλογή. Θεωρώ ότι πρέπει και θα πάμε.
1: Το ευχόμαστε όλοι και το θέλουμε όλοι. Και νομίζω ότι το τρένο έχει μπει ήδη στις ράγες, απλά μένει το ταξίδι.
0: Ήταν και άδικο σε μια καλή συγκυρία παικτών.
1: Που παίρνουν μεταγραφές σε Arsenal, Dortmund, Ρώμα, έτσι.
0: Βέβαια, σε υψηλό επίπεδο που έχουμε αυτή την πολύ καλή φουρνιά, να την κεφαλαιοποιήσουμε και με συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά και με πολύ καλή πορεία.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας, πάμε και στην ΕΠΣ Γρεβενών. Εκεί τι έχουμε, πώς είμαστε τώρα, φέτος με τη νέα χρονιά που περιμένουμε να αρχίσει?
0: Είμαστε έτοιμοι από όλες τις απόψεις. Έχουμε μία ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, τον Βατόλακο, μία ομάδα στην ΑΛΦΑ Εθνική των γυναικών και τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο τοπικό πρωτάθλημα. Έχει γίνει μια προσπάθεια μεγάλη ανανέωσης και κυρίως με παιδιά που έχουν βγει από τις ακαδημίες που είναι υπό την εποπτεία της Ένωσης, από τρεις ακαδημίες που δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος θα έχουμε πολλές ομάδες ανταγωνιστικές με πολύ καλό επίπεδο και με νέα παιδιά με ηλικίες 17-22 που θα είναι η πλειονότητα των ομάδων.
1: Και το ποδόσφαιρο γυναικών, εδώ πέρα που είμαστε?
0: Στο ποδόσφαιρο γυναικών έχουμε την ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Στόχος είναι να παραμείνουμε και νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατεύθυνση. Έχουν γίνει μεταγραφικές κινήσεις και επίσης υπάρχει και μια πολύ καλή δουλειά που γίνεται σε επίπεδο νέων ηλικιών και από ό,τι θυμάμαι, γιατί σήμερα το συζητούσαμε, έχουμε οι 5 ή 6 παίκτρες της ομάδας που παίζουν στις Εθνικές Νεανίδων και Κορασίδων. Που σημαίνει ότι υπάρχει βάθος από ταλέντα από κάτω που έρχονται.
1: Το ποδόσφαιρο γυναικών πιστεύετε ότι φέτος θα κάνει ένα βήμα πιο μπροστά?
0: Νομίζω ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει.
0: Εξάλλου πλέον μπήκαν όλες οι ΠΑΕ, του χρόνου ανεβαίνει και ο Ολυμπιακός. Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή που την πορεία και τις κινήσεις που γίνονται, οπότε θα έχουμε και εκεί Big Four σιγά σιγά.
1: Ναι, νομίζω ότι το πάμε και για εκεί.
0: Εντάξει, ήταν ομοτελειακό ότι θα γίνει.
1: Αφού το θέλει η Ομοσπονδία.
0: Η δική μας ομάδα είναι υποχρεωτικό να έχει και ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε οι μικρότερες, γιατί έχουμε πλέον αρκετές αθλήτρες, θα παίζουν, θα έχει και δεύτερη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Πολύ ωραία. Οικονομικά ξέρω ότι είστε καλά. Οπότε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε.
0: Οικονομικά βοηθάει ο κόσμος.
1: Πάντως είστε καλά.
0: Πραγματικά βοηθάει ο κόσμος και οι παράγοντες από το υστέρημά τους. Μία μεγάλη προσπάθεια γίνεται και από την ομάδα του Βατουλάκου στη ΓΑΜΑ Εθνική και από την ομάδα του Σιρήνων. Υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται δίπλα, οι απανταχού γραμμενιώτες είναι κοντά μας και οι άνθρωποι που είναι στο επιχειρήν, και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα.
1: Σας το εύχομαι, καλή συνέχεια κύριε Κουπτσίδη, και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, στρέφουμε το βλέμμα μας πλέον στα σπορ, στα υγρά σπορ και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος στον Δημήτρη Γιαχανατζή. Είναι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων κάτω K16 που είναι πλέον πατάνε στην κορυφή του κόσμου.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τα συγχαρητήρια δεν είναι μόνο προσωπικά, είναι από όλη την οικογένεια της Ερασπορ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Τώρα που αρχίζει να καταλαγιάζει η σκόνη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει καταλαγιάσει, γιατί έχουν περάσει πολύ λίγες ώρες από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και της πρώτης θέσης στον κόσμο. Συναισθήματα, εικόνες από τον τελικό, από τη διοργάνωση.
1: Εντάξει, όταν μια διοργάνωση τέτοια καταλήγει με ένα τόσο εντυπωσιακό και θετικό αποτέλεσμα, νομίζω κάθε τέτοιο γεγονός είναι μια ευτυχία, μια αγαλίαση και μια επιβράβευση.
2: Είχατε το χρυσό μετάλλιο στο στόχο όταν πήγατε στο Ζάγκρεπ ή ήταν στο βάθος του μυαλού? Ή καθόλου, ας πούμε, και πηγαίνατε παιχνίδι με παιχνίδι και βλέποντας πώς θα πάει η ιστορία?
1: Όχι, εγώ γνώριζα εξ αρχής ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Απλά ήμουνα συγκρατημένα αισιόδοξο, γιατί ήθελα λίγο να δω που βαδίζουν και άλλες ομάδες, ώστε να μπορέσω να καταλάβω κάποια πράγματα. Και ήδη από το δεύτερο παιχνίδι ήταν μια ομιλία που είχαμε κάνει κιόλας πριν από κάποιο παιχνίδι, το δεύτερο ή το τρίτο δεν θυμάμαι, και τους είπα ξεκάθαρα ότι θα τους κερδίσουμε όλους. Ναι, το είπα τόσο ξεκάθαρα, γιατί ήθελα να δημιουργήσω ένα κλίμα αυτοπεποίθησης το οποίο μας έλειπε όλα αυτά τα χρόνια, με την έννοια ότι με τις Ισπανίδες έχουμε βρεθεί κατά καιρούς πάρα πολλές, και πέρυσι στο ευρωπαϊκό αντίστοιχο πρωτάθλημα, αλλά και γενικότερα σε μεγαλύτερα ηλικιακά τμήματα, και συνήθως χάνουμε, κάτι το οποίο δεν ήθελα να ξανασυμβεί.
2: Δεν φοβηθήκατε μήπως με την ομιλία σας αυτή λίγο φουσκώσετε περισσότερο τα μυαλά των κοριτσιών και τους βγει σε άγχος και λειτουργήσει μπούμεραν όλη αυτή η ιστορία?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί αυτό τώρα που το θυμάμαι προήλθε μετά από ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα της Τουρκίας απέναντι από την Ισπανία. Δηλαδή κοντράρε πάρα πολύ η Τουρκία την Ισπανία, οπότε και αναθάρισα και εγώ και απευθύνομαι και σε κορίτσια, να ξέρετε, τα οποία έχουν παραστάσεις από την Α1 γυναικών, έχουν παραστάσεις από ευρωπαϊκά κύπελα. Θέλω να πω, κάνουν προπόνηση με πολύ υψηλού επίπεδου αθλήτριες και γνωρίζω τη δυναμική μας. Απλά ήθελα να έχω και μια οπτική των ομάδων που πρόκειται να αντιμετωπίσουν.
0: Να πάμε και στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, όπου είχαμε double στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης από τις αδελφές Αλεξανδρή. Είναι η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρία Αλεξανδρή. Τις ακούμε. Και αυτές στο Δημήτρη Γιαχανατζή.
3: Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Αλεξανδρή παραλαμβάνουν τα χρυσά μετάλλια από τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο. Είναι και πάλι πρωταθλήτριες Ευρώπης μετά το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου. Επαναλαμβάνουν την επιτυχία του σήμερα και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο. Εδώ πάρα πολλά συγχαρητήρια για το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο και ώρα για να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.

0: Πολλά συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης. Η αγκαλιά, η χαρά, τα χαμόγελα σε όλη την ελληνική αποστολή. Η ομοσπονδιακή μας προπονήτρια, η Μονκ Τσέγν, η Ζωή Βουτυράκη δίπλα.
1: Νωρίτερα.
0: Τεράστια χαρά, τεράστια ικανοποίηση για τη δουλειά που έχουν κάνει όλοι τους για να βλέπουμε σήμερα αυτή την εικόνα.
2: Κορίτσια, συγχαρητήρια. Μας κάνετε και πάλι όλους υπερήφανους. Φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο 24ωρο το βλέπατε στα όνειρά σας. Δύο χρυσά μετάλλια στην επανεφάνισή σας, στην επιστροφή σας με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Ήταν δύο πολύ δύσκολες μέρες γιατί έπρεπε να βγάλουμε, να κολυμπήσουμε τρεις φορές το maximum. Ήταν στόχο σήμερα. Είχαμε στόχο το χρυσό, πηγαίναμε για το χρυσό. Μας είπε και η προπονήτρια, go for it, τα τελευταία της λόγια. Νομίζω τα δώσαμε όλα. Το ευχαριστηθήκαμε, διορθώσαμε κάποια πράγματα και από χθες. Και δεν ξέρω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
3: Ναι, και εγώ συμφωνώ. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτές τις δύο μέρες. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα. Νομίζω όμως, δεδομένου κιόλας ότι είχαμε να αγωνιστούμε και έναν ολόκληρο χρόνο και μάλιστα το ελεύθερο ντουέτο έχουμε να το κολυμπήσουμε δύο χρόνια
1: από την Ολυμπιάδα. Από την Ολυμπιάδα. Σε αυτό το κολυμπητήριο ήταν η τελευταία φορά που αγωνιστήκαμε.
3: Ναι, οπότε θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και το άγχος και τον όλο αγώνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
2: Πιστεύετε ότι θεωρείτε ότι επιβεβαιώσατε την σπουδαία κλάση σας αυτές τις 24 ώρες και μικρότερο χρονικό διάστημα με τις διαδοχικές νίκες στους δύο τελικούς, στο τεχνικό ντουέτο και στο ελεύθερο ντουέτο?
1: Πιστεύω πως ναι, είναι το τρίτο πανευρωπαϊκό μετάλλιο που φέρνουμε χρυσά μετάλλια.
3: Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
1: που φέρνουμε χρυσά μετάλλια. Τώρα πόσο μάλλον το ελεύθερο μας δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση κιόλας για το μέλλον.
3: Το ελεύθερο είναι μια τελείως καινούρια χορογραφία, δηλαδή την ολοκληρώσαμε, φανταστείτε, πριν περίπου 1,5 μήνα. Οπότε είναι πραγματικά, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλο αυτό το σημερινό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και πάρα πολύ περήφανες.
2: Είδαμε στο δεύτερο κομμάτι του τελικού, 13 δίδυμα, να αλλάζει 6 φορές η πρωτιά. Με τελευταία βέβαια να φτάνει στα δικά σας χέρια. Είναι αυτό ένα δείγμα του πόσο ανταγωνιστικός ήταν αυτός ο τελικός και πόσο υψηλού επίπεδου από πάρα πολύ δυνατές ομάδες?
1: Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Ανεβαίνει σε κάθε αγώνα. Έρχονται όλοι και περισσότερες χώρες και κυνηγάνε τα μετάλλια και τις θέσεις και τις επιδόσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περάσαμε και την Ισπανία και τα κορίτσια από τη Ρωσία. Γιατί είναι. Αυτό που είπατε και εσείς είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Παίζονται σε λεπτομέρειες, σε δυσκολίες, στην καλλιτεχνικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι δουλέψαμε εμείς μαζί με την προπονήτριά μας πάρα πολύ καλά στο να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.
3: Ναι, και είχαμε ένα πολύ καλό balance ανάμεσα στην καλλιτεχνική εντύπωση και τη δυσκολία.
2: Πού θα θέλατε να αφιερώσετε αυτό το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
1: Σε όλη την Ελλάδα, στην οικογένειά μας, στις προπονήτριές μας που δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά μαζί μας. Το ξαναλέμε και σήμερα στο θείο μας που μας βλέπει ψηλά και μας δίνει
3: αυτό το θέμα και όλες θα το άρεσε ιδιαίτερα γιατί
1: αυτού του στυλ,
3: ναι.
1: Οπότε το φερώνουμε και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας πιστέψανε και μας στηρίξανε από την αρχή μέχρι τώρα.
2: Και πλέον ο επόμενος στόχος για τις αδερφές Αλεξανδρίπιος είναι με δεδομένο ότι το Λος Άντζελες αργεί ακόμα. Έχει άλλα δύο χρόνια γι' αυτό.
1: Αργεί. Του χρόνου έχει πάρα πολλά. Έχει παγκόσμια κύπελα, έχει European Games, έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τέλος, όπου είναι και η Ολυμπιακή πρόκριση. Θα είναι μια full season. Οπότε τώρα θα κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε, να μαζέψουμε δυνάμεις για να γυρίσουμε.
3: Θα κάνουμε το πλάνο, δεν το έχουμε κάνει ακόμα.
1: Για να γυρίσουμε 100% φρέσκες και δυνατές, γιατί έρχονται δύο πολύ πολύ δύσκολες χρονιές.
3: Και θα θέλαμε ξανά να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο, και της ΕΟΕ, τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο, και την ΕΦΟΡΟ, την κυρία Δέσποινα Καράβελα. Μας έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, μας αγαπάνε, μας δείχνουν την αγάπη τους, μας στηρίζουν και βγαίνει και στο νερό, δηλαδή μας δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο.
1: Τις προπονητριές μας και φυσικά το φερώνουμε και στην αδερφή μας, τη Βάσο. Που είναι αναπληρωματική στο ντουέτο και μας βοηθάει γιατί αυτό την όλη χορογραφία και το επίπεδο είναι και εκείνη μέρος αυτής της δουλειάς. Δουλεύει και εκείνη και νομίζω ότι της αξίζει.
2: Και έχει και τελικό μπροστά της.
1: Έχει τελικό μπροστά της.
3: Και στη μανούλα μας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
4: Ακούτε Era Sport.

0: μυαλό.
1: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από το φινάλε, ο Γαβρίλ Ρεμούντος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και εμείς στρέφουμε το βλέμμα μας στη διεθνή επικαιρότητα. Καλησπερίζω τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Χορχέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, Γιώργο.
2: Σε όλα τα παιδιά εκεί και στους ακροατές. Το θέμα που κυριαρχεί, όπως λίγο πολύ ξέρουμε από την αρχή του τελευταίου τριημέρου και από την αρχή μου της εκπομπής, έχει να κάνει με την FIFA και τον Ιφαντίνο.
1: Ναι, εντάξει. Αναδιπλώθηκε, έτσι. Αναδιπλώθηκε. Μόνο το Κατάρ το στηρίζει.
2: Ναι, έχουν υποθεί πολλά και διάφορα. Πιστεύω ότι πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, διαβάζοντας ένα μικρό κομμάτι από την τελευταία ανακοίνωση της UEFA, που στην πραγματικότητα χαίρεται που η FIFA εγκατέλειψε τα σχέδιά της για την πώληση μερίδιου στον παγκόσμιο κύπελο. Και λέει χαρακτηριστικά, μπορούμε να καταλάβουμε, πιστεύω, πολλά σε αυτήν την παράγραφο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, με μυστικά σχέδια που επινοούνται βιαστικά από ανώνυμα άτομα, των οποίων το όφελος για το άθλημα είναι αμφισβητήσιμο. Πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Είναι λογικό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες η UEFA να συνεργαστεί με τις ομοσπονδίες μέλη της και σε στενή συνεργασία με άλλες συνομοσπονδίες να αναλύσουν πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό και να αναπτύξουν ένα σχέδιο για να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί ξανά. Αυτή η αναθεώρηση πρέπει να είναι διεξοδική και ολοκληρωμένη. Δεν πρέπει να αποκλειστεί καμία επιλογή. Η νύνη ηγεσία της FIFA έχει χάσει όχι μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και πολλών άλλων μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Οπότε καταλαβαίνεις, Άγγελε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή τη στιγμή στον τοίχο, με γυρισμένη ή όχι γυρισμένη την πλάτη, κάθεται ο Ιφαντίνο, ο σημερινός πρόεδρος της FIFA.
1: Πάντως το Κατάρ, Γιώργο, εμένα μου έκανε έκπληξη, βέβαια, αλλά το Κατάρ τώρα είναι το Κατάρ, έτσι. Το στηρίζει. Το βρήκε σωστό.
2: Το Κατάρ το στηρίζει και πολύ εύκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί ο Ιφαντίνο για πολλούς και διάφορους προσωπικούς και όχι μόνο λόγους να στήριξε την προσπάθεια να διοργανώσει το Κατάρ ένα μουντιάλ. Το οποίο Κατάρ έκανε τα πάντα ώστε να γίνει γνωστό στον κόσμο. Όταν λέμε στον κόσμο, στον κόσμο του αθλητισμού, γενικότερα στον κόσμο. Και το κατάφερε, πιστεύω, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα από το μουντιάλ που διοργάνωσε. Τώρα, όσον αφορά τον Ιφαντίνο, θεωρώ ότι το λάθος του είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, ότι παρουσίασε το Μουντιάλ που μόλις ολοκληρώθηκε ως το κορυφαίο όλων των εποχών, αλλά όχι με τα επιχειρήματα που καταθέτει ο ίδιος. Και αυτό γιατί χρεώνεται αυτή η βλακεία που έκανε χωρίς να ενημερώσει κανέναν, δηλαδή η πώληση του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων και μάλιστα σε άτομο που έχει άμεση σχέση με την οικογένεια Τραμπ.
1: Ναι.
2: Μετά πάμε, χρεώθηκε το βραβείο ειρήνης που δόθηκε στον Τραμπ. Από πού έως πού δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει. Μετά η προβολή του γεγονότος της κόκκινης κάρτας στον ποδοσφαιριστή της Εθνικής ΗΠΑ, που ναι μεν, να ξέρεις, είναι σωστή η απόφαση του άρθρου 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, που λέει αναστολή της τιμωρίας και τα λοιπά από 1-4 χρόνια, αλλά όπως παρουσιάστηκε με τον Τραμπ να δείχνει κόκκινη κάρτα στον Ιφαντίνο και τα λοιπά, δεν ήταν φάουλ και όλα αυτά, σίγουρα μειώνει το κύρος του ίδιου του Προέδρου της FIFA. Επίσης το πανό για τα Falklands που σήκωσαν οι παίκτες της Αργεντινής, η απαράδεκτη συμπεριφορά μελών της αποστολής της Αργεντινής στον τελικό απέναντι στην Ισπανία. Βλέπεις ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα ναι μεν συνέβησαν εκεί που συνέβησαν, αλλά όλα δείχνουν Ιφαντίνο. Όλα δείχνουν ότι εσύ φέρεις, φίλε, την ευθύνη. Εσύ άλλα μας έλεγες για τα χρήματα. Έχει 5 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή η FIFA σε έναν λογαριασμό και αναρωτιούνται όλοι στην UEFA, που είναι αυτή που είναι πιο ισχυρή από τις άλλες συνομοσπονδίες, γιατί μένουν αυτά κλειστά, γιατί θέλει να επενδύσει κάπου, μας ρώτησε. Κάπου κυκλοφόρησε ότι προσπάθησε να πάρει το OK από τις ομοσπονδίες, δίνοντας αρχικά 20 εκατομμύρια και στη συνέχεια διπλασίασε το ποσό, 40 εκατομμύρια. Και όλα σαφώς αυτά εμφανίζονται λίγους μήνες πριν έχουμε την γενική, εκλογική γενική συνέλευση, τον Μάρτιο, στο Μαρόκο. Εδώ που πολύ σωστά είπες, Λονίτερα, ο Αλ Κελαΐφι, mm-hmm. σαν πρόεδρο τη Παρίσι Σερμέν, έχει αυτή ότι παίζει μπάλα για την Προεδρία τη.
1: Παίζει, έτσι, παίζει.
2: Επίση όμω υπάρχει και ο Μιοντόσκι, mm-hmm. ο οποίο είναι Πολωνό, πρόεδρο και ιδρυτή, συγγνώμη, ιδιοκτήτη Λέγκια Βαρσοβία. Είναι δύο ονόματα που παίζουν. Δύο ονόματα τα οποία στηρίζει με τον ΑΒ τρόπο, λιγότερο περισσότερο, η ίδια η UEFA. Και μιλάμε και επίσης υπάρχουν από πίσω ομοσπονδίες που είναι αρκετά ισχυρές, όπως η Γερμανική, όπως η Αγγλική.
1: Βέβαια.
2: Μεταξύ άλλων. Και η Νορβηγία, είναι και η Σουηδία, είναι και η Ισπανία. Κάποια στιγμή είχε γραφτεί, αλλά εξαφανίστηκε το όνομά της για πολλούς και διάφορους τρόπους. Καταλαβαίνεις, το παρακολουθούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έκανε το λάθος, το μεγάλο λάθος ο Φαντίνο. Και αν μου επιτρέπεις να κάνω μια μικρή πρόβλεψη, η μεγάλη, δεν ξέρω πώς τη χαρακτηρίζει κανένας από εμάς, δεν θα αρχίσει, είναι πρόεδρος.
1: Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
2: Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ, Άγγελ, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Και εγώ αυτό που νομίζω.
2: Τα λάθη πληρώνονται. Ξεκίνησαν τα Super Cups που θα γίνουν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ήδη έχουμε το πρώτο στην Πορτογαλία, Πόρτο. Το Ρένσε 1-0. Super Cup Πορτογαλία, το καταχτά. Η Πόρτο.
1: Είναι στο 75 ακόμα ή τελείωσε?
2: Ποιο?
1: Το...
2: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
2: Ναι, τελείωσε. Τελείωσε.
1: 1-0, Γιώργο.
2: 1-0 η Πόρτο.
1: 1-0 η Πόρτο.
2: Τώρα, στην Τσέλσι έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Έχουμε ποινή από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας. Χρηματική ποινή 11,5 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση του Financial Fair Play το διάστημα 2011-2018. Θυμίζω ότι από το 3 μέχρι το 22 πρόεδρος στην Τσέλσι ήταν ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς, που στη συνέχεια αναγκάστηκε να φύγει λόγω του πολέμου ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία. Παρ' όλα αυτά η Τσέλσι συνεχίζει και μάλιστα κατάφερε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ζωάου Πέδρου, του Βραζιλιάνου, έως το 2033, παρακαλώ. Mm-hmm. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος παίρνει 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και από ό,τι λέγεται θα πάρει λίγα παραπάνω χρήματα, εκτιμώ 9-10 εκατομμύρια ευρώ, για αυτό το σαμπόνους, για αυτό το ναι που είπε στην ανανέωση του συμβόλαιου του. Εντάξει, υπάρχουν και πολλά θέματα άλλα, Άγγελε, θα τα πούμε και αύριο.
1: Ωραία.
2: Με θέματα που μας έρχονται και από την Βραζιλία και από την Αργεντινή και γενικότερα.
1: Ωραία.
2: Από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Κράτα ατζέντα για αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα, Γιώργο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Γαβρίλ Ρεμούντο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Καϊμάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Ερασπόρ και Μπαλαδόρη του Σαββάτου, καλά το βρήκα, 2 Αυγούστου. Στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι όπως πάντα, τι χάσαμε με τις φωτιές να καίνε την Ελλάδα. Αυτές τις μέρες καίγεται η Αττικοβιωτία. Από χτες μέχρι σήμερα και στο Πόρτο Κυρμένο, και όχι μόνο, έχει φτάσει μέχρι την Ψάθα η φωτιά. Έχει κάψει τα πάντα. Οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν από το πρωί να έχουν αρκετές πτήσεις αεροπλάνων και ελικοπτέρων, οπότε μόνο οι πυροσβέστες δεν αρκούν. Θα κάνουμε και συνδέσεις έτσι σιγά σιγά και με το Earth News, γιατί αρκετοί από εσάς είσαστε έξω και θέλετε να έχετε ενημέρωση τι ακριβώς γίνεται. Απανωτά 112 δεκάδες 112 από χτες, σχεδόν 30 ώρες κατακαίνε την ευρύτερη περιοχή, και καίγεται ανεξέλεκτα έτσι το Πευκοδάσος, ένα δάσος, ένα σημαντικό μέρος του δάσους δεν είχε καεί, Παρθένο όπως λένε, αλλά ήρθε η ώρα του δυστυχώς να καεί. Έτσι ελπίζω αύριο με το καλό να θα πέσουν, όχι πολύ, θα είναι πάλι 7-8 μποφόρ, γιατί το έλεγα μέχρι σήμερα και χτες ήταν συναγερμός το 5 για την Αττικοβιωτία και Εύβοια, με ανέμους από 8 και πάνω. Τώρα θα φτάνουν τους 8 και όσο περνάει η ώρα θα θεαμειώνονται οι ρηπές των ανέμων. Αλλά όπως και να έχει, ήδη η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το Earth News από όλη μέρα σχεδόν έχει συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή. Είναι δυστυχώς και άλλα τα μέτωπα και εκτός Αττικής. Είδαμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο, που ακόμη και τώρα δεν έχει σβήσει τελείως η φωτιά, και σε διάφορες άλλες περιοχές. Στη Φωκίδα πάλι και εκεί είχαμε έτσι ένα δυνατό μέτωπο πυρκαγιάς. Τα έχουμε αυτά καλοκαίρι δυστυχώς. Έτσι, δυστυχώς, όσο δεν πάει. Και όσοι έχουν ζήσει να είναι κοντά στα μέρη τους η φωτιά, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολα είναι εδώ από την τηλεόραση, τα βλέπεις και πονάει η ψυχή σου. Πόσο περισσότερο να τα ζεις, να είσαι κοντά, να έρχεται το 112 στο κινητό σου, ή και παλαιότερα χωρίς 112 να ακούς ότι είναι κοντά, πλησιάζει, να τα βλέπεις, να μαζεύεις τα παιδιά, να τα στέλνεις στον παππού και στη γιαγιά, και εσύ να παλεύεις και εσύ με το λάστιχο να μπορέσεις να σώσεις το βιό σου, μικρό ή μεγάλο. Είναι πολλές φορές που είμαστε λιλιπούτοι και νάνοι μπροστά στη φύση, δεν μπορέσουμε, πολλές φορές δύσκολα την κερδίζουμε, ή την κερδίζουμε όταν έχει χαθεί, στην περίπτωση μας, πάρα πολύ δάσος. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε και γίνεται πάντα τα ίδια, υπάρχουν οι φωτιές. Πέρυσι ήταν μία, λέγεται Γίγα αυτή η φωτιά, γιατί ήταν και για μέρες ολόκληρες στον Εύρο απάνω, Παρθένο δάσος, για μέρες έκυγε, και δεν υπήρχε περίπτωση να τη σβήσουν. Στα λέγα και χτες, αλλά πάλι ξέχασα να βρω την κυρία που το έλεγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι, και μάλιστα δεν το είπα ακόμη, σε επόμενες μέρες ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Νότια Ευρώπη, ό,τι κάτι ξέρει από το κλίμα, καταλαβαίνει, βλέπει τις φωτιές, τους ανέμους, τις θερμοκρασίες, οπότε αφουγκράζεται, και έλεγε ότι θα καεί όλη η Ευρώπη, έλεγε η συγκεκριμένη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά, είμαστε περισσότερο στις μέρες προετοιμασίας, αλλά από την άλλη όμως έχουμε γιγαντία οικογένεια, τις αδερφές Αλεξανδρή, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη, που κατέκτησαν μέσα σε 2 μέρες 2 χρυσά μετάλλια στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Χτες το πρώτο μετάλλιο και σήμερα το δεύτερο. Σήμερα ήταν στο ελεύθερο ντουέτο. Τι να πεις έτσι για αυτά τα κορίτσια. Και μάλιστα υπάρχει και η τρίτη αδερφή, είναι τρίδυμες, αν δεν κάνω λάθος. Τρίδυμες σίγουρα. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη είναι δίδυμες, νομίζω όλα και η Βασιλική είναι τρίδυμες. Πήρε μέρος στον ημιτελικό, στο ελεύθερο πρόγραμμα, και θα αγωνιστεί τη Δευτέρα το πρωί στο τελικό
της Δευτέρας, έτσι, σούπερ ντουπερ οικογένεια, έτσι, γεμάτο μετάλλια το σπίτι, έτσι, μπράβο σε μαμά και μπαμπά, γιατί εδώ που τα λέμε, μέχρι οι αθλητές να πάρουν τα πάνω τους και να έχουν τα μετάλλια σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια, οι Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η μεγάλη χορηγή, χωρίς τη συνδρομή του μπαμπά και της μαμάς, ή την ψυχολογική, είτε και της τσέπης, έτσι, γιατί οι αθλητές χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για τη διατροφή τους καταρχήν, έτσι. Είναι, αν ένα παιδί 17 χρόνων θέλει ένα ποσό 100 ευρώ, ας πούμε, για την διατροφή του, ένας αθλητής που κάνει πρωταθλητισμό θέλει σίγουρα παραπάνω χρήματα, θέλει να κάνει παραπάνω προγράμματα, τον προπονητή που πολλές φορές τον πληρώνει ο ίδιος, κάποια ταξίδια για αγώνες μέχρι, δεν λέω τώρα σε αυτό το ευρωπαϊκό, αλλά μέχρι να γίνουν κορυφαίοι αθλητές, κάποιος πληρώνει τα ταξίδια στην Ευρώπη, που θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει μέρος για να έχει συμμετοχή σε αγώνες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα αυτά είναι χορηγός, ακόμα οι αποθεραπείες, έτσι, που θα κάνεις φυσικοθεραπείες, και εκεί πολλές φορές τις πληρώνει ο μπαμπάς και η μαμά, αν όχι όλα, αρκετά από αυτά. Οπότε γι' αυτό λέω, είναι ο μεγάλος χορηγός το σπίτι, ο μπαμπάς, η μαμά, οι παππούδες, οι θείες, οι θείοι πολλές φορές που είναι έτσι στο ευρύτερο οικογενειακό περίγυρο, αυτή είναι η μεγάλη χορηγή μέχρι να πάρει τα πάρει του. Και να τα πάρει, πάρα πολλοί εγκαταλείπουνε, ακούγα νομίζω και το Μαμουζέλο προχτές, είχε απόλυτο δίκαιο σε αυτά που έλεγε ο παλαιός συνάδελφος, συνταξίουχος πλέον, έτσι, βετεράνος, θα το πούμε καλύτερα, όχι συνταξίουχος, που πάρα πολλοί αθλητές εγκαταλείπουν εκεί στα 18, 19, είτε περάσει το πανεπιστήμιο, είτε όχι, κάτι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους, οπότε εκεί εγκαταλείπουν. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, αν ο αθλητής έχει ελπίδες να κάνει κάτι, να βρει έναν τρόπο να τον κρατήσεις.

Όμως μετάλλια είχαμε και στην κοπηλασία, ένα από τα εθνικά μας αθλήματα εδώ που τα λέμε. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου πήραν τη δεύτερη θέση στο διπλό skip στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Βαρέζι, ένα σημαίνιο και η Πασχαλίδη Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό skip ελαφραίων βαρών. Δύο η ώρα, 2:10 την Κυριακή, ο γίγαντας ο Ντούσκος είναι στον τελικό, οπότε νομίζω ένα ακόμη μεταλλιάκι εκεί στο τελικό το σκιφ, ο γίγαντας Ντούσκος θα το κατακτήσει νομίζω και το χρυσό. Στην Ευρώπη μάλλον ευρωπαϊκό δεν είναι και εύκολο, είναι σχεδόν Ολυμπιακοί αγώνες, οπότε νομίζω ο Ντούσκος σίγουρα θα είναι στο βάθρο. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Αύριο 2:10 θα είναι η κούρσα του. Πάμε όμως για άσμα, ξένο, θα πάμε και ελληνικά και ξένα σε καλοκαινούς ρυθμούς, οπότε παραγγείλτε ή ποτάκι από το μπαρ του σπιτιού με παγάκι και τα λέμε εδώ.

Σας είπα, πάρτε ποτάκι, γιατί κάπως έτσι θα πάμε. Το είπαμε, πρώτες μέρες του Αυγούστου, έτσι, ένας μήνας που και έχει αδειάσει, κύριε Γιώργο Σκεύη, έτσι, η Αθήνα, και δεν έχει αδειάσει, έτσι. Είναι έτσι και έτσι, ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολλοί αδειούχοι που δεν έχουν να πάνε κάπου, οπότε είναι αραχτή και λάει στο σπίτι, πάρε μια βολτίτσα, έτσι, ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, είμαστε πέρα, μάλλον προηγήθηκε η δεύτερη εβδομάδα. Ουσιαστικά τελείωσε ο προκριματικός γύρος για τα ευρωπαϊκά κύπελα, που ήταν η πρώτη συμμετοχή υλικών ομάδων Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια ήταν super duper, έκανε δύο νίκες και προκρίθηκε. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε μεν, ίδρωσε λίγο, αλλά νομίζω το βασικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κερδίζεις μέσα στο καλοκαίρι, το Δεκέμβρη, όταν θα είσαι σε full ρυθμούς και μπορεί να είσαι και σε καλή κατάσταση, και στην Ευρώπη εννοώ. Κανείς δεν θυμάται αν, ας πούμε, την οποιαδήποτε πάξη δεν μπορούσες να την κερδίσεις ή δυσκολεύτηκες να την κερδίσεις. Τώρα είναι, κερδίζεις υδρώνοντας αρκετά. Αρκετά δεν έχει σημασία, η πρόκριση είναι και όλα τα υπόλοιπα θα βρεθούν.

0: Τώρα βλέπω στο Earth News εκενώθηκε η Ψάθα προς Μέγαρα πανεκάτοικη. Ας ακούσουμε όμως λίγο Earth News.
1: Είναι κατά διαστήματα που δυναμώνουν οι φλόγες, που μας δείχνει ότι υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη σε κάποια σημεία και πιο εύκολη ενδεχομένως καύσιμη ύλη από ό,τι από άλλα σημεία, όπως αυτό που βλέπετε τώρα στην πλευρά του Κυθερώνα και πάλι όμως στην κορυφογραμμή, δεν είναι χαμηλά.
2: Ναι.
1: Είναι σε αρκετή απόσταση.
2: Ευτυχώς λοιπόν δεν έχουμε εκεί καταβάτες ανέμους να κατεβάζουν τη φωτιά προς την παραλία και το χωριό, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που
1: δεν
2: μιλάμε.
1: Έχουμε, όχι, δεν έχουμε.
2: Και βέβαια η εικόνα που μας δίνεται, Πέγγι, είναι συγκλονιστική. Οι φωτιές καταπίνουν τα πάντα και ξέρουμε ότι η περιοχή ήταν πευκόφυτη, ιδιαίτερου κάλους. Γι' αυτό και την προτιμούσαν οι Αθηναίοι, ακόμη και στις μικρές εξόδους τους το Σαββατοκύριακο, η Ψάθα και το

0: Υποχώρησαν δύο προσφυλείς παραλίες, δύο περιοχές που σε κανονικές συνθήκες αυτό το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, θα έσυβηζαν από ζωή. Δυστυχώς τώρα είναι αντιμέτωπες με μια πολύ μεγάλη καταστροφή και με ερημιά και φόβο.
1: Ακριβώς, και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι από το πρωί, αφού βεβαίως μπορέσουν και επιχειρήσουν τα εναέρια, να μπορέσουν να βοηθήσουν έτσι ώστε να μην έχουμε την περαιτέρω, αν θες έτσι, επέκταση αυτής της φωτιάς και την καταστροφή πλέον και σπιτιών, αλλά και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να γίνει. Το σίγουρο είναι ότι χάθηκε ένα κομμάτι, ένα τμήμα του Κυθερώνα, ένα πευκοδάσος, απείρου κάλους όπως λες και εσύ, απίστευτης ομορφιάς, ένας τόπος προορισμού, όχι μόνο για τους Αθηναίους και για τους Πελοποννήσιους, θα σου πω εγώ,
0: έτσι,
1: αλλά και για έτσι μια εύκολη και όμορφη εκδρομή, που και σήμερα νομίζω είχε αρκετό κόσμο το πρωί. Χρειάστηκε να εκενωθούν, γιατί όταν φτάσαμε εμείς εδώ, είδαμε και έτσι, να έχουν μείνει στην παραλία πράγματα.
0: Κολυμβητές και παραθεριστές.
1: Οι άνθρωποι προκειμένου να τα σώσουν, ακριβώς, και παραθεριστές ακριβώς.
0: Λοιπόν, Πέγγι μου, σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα, το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας έδωσες. Ας ελπίσουμε ότι οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι νότιοι, δεν θα αλλάξουν κατεύθυνση. Εντάξει, καίγεται ένα απείρου κάλους πευκοδάσος, πολύ πολύτιμο και για την περιοχή και για την Αττική. Ωστόσο, έχει μία σημασία να σωθούν και οι περιουσίες των ανθρώπων, γιατί πραγματικά, όταν καίγονται περιουσίες, όταν καταστρέφονται περιουσίες, καταστρέφονται και ζωές. Θα σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε στη Βαλέρια τη Δολαψάκη. Είναι σε ένα άλλο σημείο αυτού του μετόπου, το οποίο εκτείνεται σε πάρα πολλά χιλιόμετρα, όπως είπαμε. Είναι στο Κρύο Πηγάδι. Καλησπέρα και σε σένα, Βαλέρια.
2: Καλησπέρα. Στο Κρύο Πηγάδι, πολύ κοντά και στην Αγία Παρασκευή που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα σήμερα, το πύρινο μέτωπο δυστυχώς συνεχίζει ακάθεκτο και ειδικά τώρα τη νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να συνδράμουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα σε αυτές τις χαράδρες, μέσα σε αυτά τα πολύ δύσβατα σημεία. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά εδώ, είναι ένα από τα πιο πυκνά δάση που δυστυχώς το βλέπουμε να καταστρέφεται. Είπατε κι εσείς πολύ σωστά για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα αφήσει. Θα είναι σίγουρα δυσβάστακτο. Πυκνό δάσος, το οποίο δυστυχώς το καταπίνουν οι φλόγες όλες αυτές τις ώρες. Μπορούμε βέβαια, το μόνο θετικό προς το παρόν να διακρίνουμε είναι ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα με τον μικρό οικισμό που βλέπετε με την βοήθεια του Νίκου Καραμπέτσου. Λογικά διακρίνεται τα φώτα. Η φωτιά κατευθύνεται αντίστροφα.
0: Αντίθετα από τον οικισμό, ναι.
2: Αντίθετα, ναι. Με συγχωρείτε. Ωστόσο, οι φλόγες εντείνονται. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν πολύ κοντά στο πεδίο. Κάποιοι προσπαθούν και έχουν μπει σε πολύ δυσπρόσιτα, σε πολύ δύσκολα σημεία μέσα στο δάσος. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό όλες οι δυνάμεις να πέσουν πάνω από αυτό το μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ουσιαστικά είναι ανεξέλεγκτο και δεν γίνεται.
0: Η κατεύθυνσή του τώρα, Βαλέρια, είναι αντίθετα με τον οικισμό του Κρύου Πηγαδιού και κατευθύνεται προς τα πού? Κατευθύνεται προς τις πλαγιές του Κυθερώνα ή έχει...
2: Ναι. Όχι, προς Βένιζα, αυτό είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, Βενίζα είναι η μεγαλύτερη.
0: Βένιζα, κατεβαίνει λοιπόν. Κατεβαίνει προς τα κάτω, με λίγα λόγια. Ναι.
2: Ναι. Είναι η περιοχή που ανησυχεί ιδιαιτέρως τις αρχές. Εν τω μεταξύ, βεβαίως όλοι αυτοί οι οικισμοί έχουν εκενωθεί. Εδώ βρίσκονται μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, πάρα πολλοί εθελοντές και οι υδροφόρες βέβαια από το Δήμο και ο στρατός έχει συνδράμει ως προς την προσπάθεια να δημιουργηθούν ζώνες που θα προστατέψουν τις αντιπυρικές ζώνες, που θα προστατέψουν κάποιες εκτάσεις, ουσιαστικά είτε με εξκαφείς και ειδικά βαρέα οχήματα προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, είτε κόβοντας στοχευμένα κάποια συγκεκριμένα δέντρα, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μία περίμετρο προστασίας. Νωρίτερα ήμασταν στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Ναι, ήταν μία περιοχή που επίσης κινδύνεψε, Βαλέρια, κινδύνεψε σοβαρά το απόγευμα. Για πες μας, ναι.
3: Είδαμε τις φλόγες μας. Μία δόση να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Όπως και να είναι, έγινε δύσκολα τα πράγματα εκεί που λες ότι τώρα πάει από εδώ η φωτιά, αλλάζει η φορά και μέσα σε 5 λεπτά γίνεται χαμός. Έχουμε δει πλέον μέσω των social πάρα πολλά βίντεο που να βλέπουμε ακόμη και με πυροσβέστες. Είδα ένα, νομίζω το έλεγα χθες πάλι, είχε σε ένα άλλο παράδειγμα. Ήταν ένα πυροσβεστικό που εκεί που περιμένανε ότι θα παλέψουν και το σβήνουνε, ξαφνικά δυναμώνουν οι άνεμοι και εγκατέλειψαν το όχημα, φύγανε. Μάλλον πήρανε και το όχημα τρέχοντας. Ήταν 3-4 πυροσβέστες και ανέβηκαν 2 στο όχημα και μπόρεσαν και ξέφυγαν από εκεί. Εντάξει, την πορεία μετά από λίγα μέτρα φαντάζομαι ανέβηκαν και οι υπόλοιποι, αλλά αυτό ήταν το σχέδιο. Βλέπουμε ειδικότερα και μόνο με τις φωτιές διάφορα πλάνα, όχι από τα κανάλια απαραίτητα, από πολίτες που είναι σχετικά κοντά και μεταφέρουν μετά σε εμάς πλάνα από τις φωτιές που είναι, χτυπάς ξύλο και λες μακριά από εμάς. Και είναι άλλο ένα ζήτημα, το 112 που σου λέει σηκωφύγε, κατανοητό απόλυτα, αλλά από την άλλη και άλλος όμως που έχει εκεί το σπίτι του, δύσκολα φεύγει. Έχουμε δει, ήμουν νωρίτερα στο Earth News, κάτω στο άλλο ραδιόφωνο, που μίλαγα με εθελοντές, ότι λέει είναι δύσκολο άλλος να φύγει. Εκεί μετά αναλαμβάνει, λέει, η αστυνομία για να μπορέσει να τους πείσει ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το σπίτι. Γιατί όταν είσαι με παντόφλες, έλεγε, και με το σορτσάκι και με ένα λάστιχο που μπορεί να μην έχει σε 10 λεπτά νερό, τίποτα δεν θα κάνεις. Και επίσης άλλο ένα πρόβλημα, αυτό δεν είχε περάσει από το μυαλό μου, με πυροσβέστη που τα λέγαμε, όχι με δήμαρχο ήταν, που λέει είναι σε αυτές τις περιοχές, έχουμε δει περιπτώσεις που να είναι ο παππούς με τη γιαγιά και με τα εγγόνια που τα αφήνουν για λίγες μέρες οι γονείς, καθώς δεν έχουν ακόμα μία άδεια, δουλεύουν, και εκεί είναι το ζήτημά μας ότι θα πρέπει να έχουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε μαζί μας και τα παιδιά και τους παππούδες με απόλυτη ασφαλεία. Είναι έτσι αυτό, και γιατί αυτό που λέμε δεν είναι μόνο ο προβληματισμός και η δυναμική, το πώς θα σβήσουμε τη φωτιά, το πώς θα σωθούν και οι ανθρώπινες, και να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Η Λίτσα Παυλονάρη λέει σε λίγες μέρες θα έχει στην περιοχή μου συναυλία με Pix Lux και θέλει την πηξίδα, θα την ακούσει και την πηξίδα αργότερα. Λίτσα, ο Χρήστος καταρχήν ευχαριστώ για τις ευχές. Ο Τάσος όντως βρίσκεται σε άδεια. Την εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο ουσιαστικά μπαίνουμε στην αγωνιστική σεζόν 22-23, έχουμε πρωτάθλημα. Ζεσταίνονται οι μηχανές εκεί την εβδομάδα με ευρωπαϊκά μάτς πριν και μετά. 20-27 παίζουν όλοι, και τον Παναθηναϊκό να μην έχει περιθώρια λάθους, έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να κάνει προκρίσεις αν θέλει τον Σεπτέμβριο να παίζει στην Ευρώπη. Ενώ ας πούμε χτυπά ξύλο ΠΑΟΚ και έχει περιθώριο για αποκλεισμό, γιατί απλά από το Europa θα παίζει στο Conference League. Δηλαδή χαμηλότερο κύπελο, αλλά θα είναι σίγουρα Ευρωπαίος.

Στέλνα και μηνυματάκια από το Viber είτε από το SMS. Καλό μήνα από Πελασγία. Αγγέλα, καλά ή άσημο. Λέω Κώστας, θα δούμε στην πορεία. Κάτι από τα δύο θα παίξουμε. Εγώ έφυγα, ήρθα και θα ξαναφύγω. Άγγελε, να είσαι καλά πάντως, να περνάς καλά. Λοιπόν, έχουμε και μεταγραφούλες. Καθώς ο Ούγκρος μέσος Μίλαν Βίταλιτς φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, πάντα για την ΑΕΚ, αγωνίζεται στην Γκιόρ, οπότε φαίνεται ότι είναι σε μια ακόμα καλή μεταγραφή, ή μάλλον καλή, σε μια ακόμα μεταγραφή η ΑΕΚ, γιατί οι καλές ή κακές φαίνονται στο γήπεδο. Ο παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και ο Γουίλιαμ, ο Γάλλος, είναι δεξιός αμυντικός, έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Παντελίδης Παύλος, σοβαρός τραυματισμός, 7 μήνες θα μείνει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Μετά να δούμε πώς θα επιστρέψει το παιδί. Είναι όταν έχεις ένα σοβαρό τραυματισμό, μετά υπάρχει και ο φόβος μέσα σου, το πώς θα επανέλθεις, έτσι. Όλοι ελπίζουμε, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις να επιστρέψει ο άλλος πιο δυνατός από ό,τι ήταν πριν. Pixlax ήθελε η φίλη μας, Pixlax ακούσει αμέσως τώρα.

Νίκος, καλό μήνα να έχουμε από το όμορφο Ρέθυμνο. Ένα Ρέθυμνο που και αυτό ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές. Καλησπέριζουμε και τον Κωστάκη από την Καλαμάτα.

Ένα από τα ωραία του καλοκαιριού, του ποδοσφαιρικού καλοκαιριού, είναι ότι πάρα πολλοί Έλληνες νεαροί και εμείς που παίζουν στο εξωτερικό έχουν μετακομίσει και μάλιστα πήγαν από το κέντρο στα βόρεια προάστια που λέει ο λόγος. Κουλιαρέξα, ας πούμε, στη Ρώμα με το κοντένα γράφει 16,5 εκατομμύρια, παρακαλώ. Τι να πούμε για τον γίγαντα τον Τζόλι που μεταγραφή κόστησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος άλλος, ο Καρέτσας 33 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης το παιχνίδι είναι η Μαυροπάνος και Παυλίδης, που με τον Παυλίδη μπορεί να τυναχτεί η μπάνκα στον αέρα. Έχει από πέρσι συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπάς. Προχτές πέτυχε 4 γκολ. Η Μπαρτσελόνα θέλει να τον αποκτήσει. Η ΑΕΤ λένε δεν τον πουλάμε. Όμως νομίζω με μια ωραία 50-60 εύκολα θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Μαυροπάνος επίσης είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει για καλύτερα, οπότε να βγάλει και χρήματα και εγώ στη ΓΑΜΑ αλλά και ο ίδιος επίσης περισσότερα, και νομίζω θα έρθει κάποια στιγμή που θα χτυπήσουν την πόρτα του ΠΑΟΚ και του Κωνσταντέλια και εκεί θα πέσει από κάτω από την καρέκλα με τα χρήματα που θα, ακόμη και να μην γίνει αυτή η μεταγραφή, να μην θέλει το παιδί να φύγει, με το ποσό που θα ακούσουμε θα πέσουμε κάτω από τις καρέκλες και καλώς θα πέσουμε, έτσι, για καλό λόγο θα τρενταχτούμε, γιατί όπως τα δίνουμε σε ξένους, σε μεγάλους, γιατί να με δοθούν και σε αξιόλογους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έτσι είναι, βοηθάει ένας τον άλλον, ανεβαίνουν τα κασέ και οι Έλληνες γίνονται περιζήτητοι. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ τώρα εξημερώνει Κυριακή, είναι ήδη Κυριακή νομίζω, 20 βαθμούς, μια χαρά είσαι, έτσι, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Βέβαια, έχουμε το εξής τώρα, πλέον υπάρχουν και τα social, γιατί γίνεται, μπορεί να περάσεις ώρες χαζεύοντας διάφορες ωραία και διάφορες χαζομάρες, και αυτό που γίνεται χαμός είναι με τους χειμωνάκηδες. Ούτε δεν είπα να είσαι και φανατικός καλοκαίρι να θέλεις να έχει 49 βαθμούς επί 11 μήνες, αλλά όχι όμως και να έχει συνέχεια κρύο. Ωραίο και το κοντομάνικο, ωραίο να πληρώνουμε και πετρέλαιο, ωραίο είναι να μην να μην νυχτώνει νωρίς. Όλες οι εποχές χρειάζονται, και ο χειμώνα και το φθινόπωρο και το καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι πάμε τα μπάνια. Κάποιοι άλλοι που τους αρέσει η θάλασσα, κατανοητό, τράβα στο βουνό. Τι σημαίνει, δεν σας αρέσει η θάλασσα, πρέπει να έχουμε κι εμείς συνέχεια χειμώνα. Πήγαινε στο Όσλο. Να μείνεις, μια χαρά είναι ωραία. Εκεί θα πληρώνεις και περισσότερα από ό,τι πληρώνεις εδώ. Να πας στο Όσλο να μείνεις. Και εσύ μου πεις τράβα στο Κάιρο, δεν θέλω καύσωνα. Θέλω ό,τι έχουμε εδώ. Το είπα και εγώ. Μόνο δεν με έχεις πει ακόμη, σύντροφε Τέλη, αν θα έρθεις φέτος το καλοκαίρι Αθήνα, νομίζω πέρυσι, Αθήνα, Ελλάδα, πέρυσι νομίζω η πρόπερση είχες έρθει, δεν είναι και θα πάει πολύ ακριβά τα ταξίδια εδώ που τα λέμε Αυστραλία, Ελλάδα και οικογενειακός ακόμα περισσότερο, ένα εστιριάκι λες, κουτσά στραβά θα το βγάλουμε, αν πρέπει 2+, τότε πουλάς νεφρό.

Ναι, για το φίλο που ρωτάει, το φιλικό κόντρα στην Σετ Ρούιντεν είναι αύριο στις 3. Φίλε Γιώργο, τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ στη Φιλανδία, τα δεύτερα φιλικά, το δεύτερο στάδιο. Και μετά επάρχεται στην Αθήνα 4 μέρες ρεπό από ό,τι έχω ακούσει. Από εδώ από τα παιδιά και μετά φουλ προπονήσεις. Είναι μία παραπέντε. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγουδάκι, ξένα αυτή τη φορά. Και θα επιστρέψουμε μετά για την υπόλοιπη μία ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε 1 και 5 πρώτα λεπτά. Η Art News έχει συνεχίσει, δεν έχει σταματήσει λεπτό ενημέρωση για την πυρκαγιά. Πάμε να δούμε και εμείς όμως, να πάρουμε μια ακόμα γεύση, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει φόβος το πού θα κατευθυνθεί ανάλογα με τις εναλλαγές της κατεύθυνσης των ανέμων. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι αλλάζει και η φορά του όσο βρίσκεται μέσα στο πύρινο μέτωπο. Προσπαθούμε με τον Χριστόφορο το Δαίμο να σας δείξουμε λίγο την εικόνα πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση. Τα καντιλάκια τα οποία υπάρχουν στον Κυθερώνα, για να σας δείξουμε λίγο μία εικόνα πώς δηλαδή έχει το πύρινο αυτό μέτωπο, αυτή η νοητή γραμμή έχει χτενίσει όλο τον Κυθερώνα και έχει αφήσει από καΐδια πίσω της και συνεχίζει αυτό το καταστροφικό έργο με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα. Βρίσκει άκαυτη ύλη συνεχώς. Υπάρχουν στο σημείο πάρα πολλές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν διάσπαρες κατοικίες.
2: Εκεί όμως έχει ένα πολύ ισχυρό και έντονο μέτωπο συνεχώς στην άκρη της. Σε αυτό που επικεντρώνει τώρα ο Χριστόφορος ο Δέμος, είναι ένα μέτωπο το οποίο το βλέπουμε να έχει μεγάλη ένταση, Κώστα. Και αυτό είναι η άκρη αυτού της γραμμής, του μετώπου που μας περιγράφεις, που φαίνεται ότι εκεί κάτι το ενισχύει.
1: Υπάρχει συνεχώς άκαυτη ύλη, είναι η άκρη της πυρκαγιάς, του μετώπου αυτού. Αν πιάσει κάποιος προς τα πάνω, συνεχίζει προς τα πάνω, προς τον Κυθερώνα, προς την κορυφή του Κυθερώνα, και συνεχίζει και σαρώνει ό,τι βρίσκει. Στο σημείο εκείνο έχει βρει άκαυτη ύλη. Βλέπετε ότι συνεχώς δυναμώνει σε εκείνα τα σημεία, ναι, όπου βρίσκει πευκοδάσος και δυναμώνει. Αν μπορείτε να δείτε εκεί που είναι αυτές οι πύρινες γλώσσες, οι τεράστιες πύρινες γλώσσες, υπάρχει και η γραμμή άμυνας των πυροσβεστικών δυνάμεων.
2: Πολύ φάρη, τους είδαμε προηγουμένως. Ναι, αν πλησιάζει ο συνάδελφος ο Χριστόφορος, είναι πύρινη φάρη των πυροσβεστικών που είναι ακριβώς ακροβολισμένη μπροστά από αυτή την πυρκαγιά η οποία μένεται τώρα, από αυτό το μέτωπο που μένεται.
1: Ακριβώς. Εκεί επικεντρώνεται όλη η προσοχή των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Βεβαίως, για να διευκολύνουν και την δουλειά τους των πυροσβεστών και των εθελοντών, έχουν κλείσει τον δρόμο εδώ οι αστυνομικοί στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, στον επαρχιακό δρόμο Μεγάρων Αλεποχωρίου, εδώ στην διασταύρωση για την Βένιζα. Υπάρχει σε δύο μέτωπα αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Βεβαίως, εκεί που σας δείχνει ο Χριστόφορος, που θα σας δείξει ο Χριστόφορος, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, και βεβαίως διότι υπάρχουν και πάρα πολύ άκαυτο, υπάρχουν και κατοικίες διάσπαρτες, υπάρχουν και επιχειρήσεις, και άλλες δυνάμεις είναι από τα αριστερά τους, από τα αριστερά, σε ένα σημείο το οποίο μας λέγαν νωρίτερα ότι είχε σβήσει, είχε αποκοπεί από το μεγάλο αυτό μέτωπο. Και υπάρχει και μία αναζωπήρωση την τελευταία ώρα ουσιαστικά, και επιχειρούν και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βεβαίως στην άλλη πλευρά, στα δεξιά, όπου συνεχίζει να χτενίζει και να πηγαίνει προς τα Μέγαρα, είναι αυτό το οποίο προβληματίζει τους πυροσβέστες και έχουν ρίξει όλες τους τις
2: δυνάμεις. Προφανώς, γιατί εκεί είναι πολλά σπίτια, πολύ κοντά.
0: Είναι ο μέγεθος που έχουν οι φλόγες αυτή τη στιγμή, είναι το κάτι άλλο. Είναι άλλο, ας το αφέρω εγώ από το ραδιοφωνό, και αν να βλέπετε, όταν κάνει zoom η κάμερα, που φαίνεται ότι υπάρχουν εκεί πυροσβεστικά, είναι τα πυροσβεστικά, είναι σαν να έχεις ένα παπάκι και κόντρα σε μια πολυόροφη πολυκατοικία. Αυτή είναι έχουμε μια συσχέτιση αυτοκινήτου με πυρκαγιάς. Δηλαδή το πυροσβεστικό, που δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο όχημα. Είναι τεράστιες οι φλόγες. Δηλαδή σε πιάνει δέος αυτό το πράγμα, και λέω σε αυτό πώς μπορεί να σβήσει μόνο με τις μάνικες. Δηλαδή μπορεί να είναι μόνο με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, που και πάλι οι φλόγες είναι τεράστιες. Έτσι. Είναι τώρα, αν παρακολουθείτε ή να δείτε, να παρατήσετε μένα και να δείτε Earth News, που το κάνουμε καλύτερα έτσι, ώστε να έχετε και μία ενημέρωση το τι συμβαίνει και να περνάει και λίγο πιο ευχάριστα, ας πούμε, η ώρα σας έτσι, με λίγο μουσική και αθλητικά. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, που είναι και ο Χρήστος, ο Δέμος, ο καμεραμάν, ο Χριστόφορος, ο Δέμος της ΕΡΤ, μαζί με τον Κώστα, τον Ούση, τον δημοσιογράφο, αυτόν που ακούγαμε νωρίτερα. Είναι αφιαλτικό αυτό που βλέπουμε και δεν είναι αυτά, όπως τα λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μεγάλες εκφράσεις για να διοργούμε δέος. Είναι δέος αυτό που βλέπουμε τώρα, δυστυχώς, όχι από την ΕΡΤ News. Η κάμερα αυτό που δείχνει είναι παντού, παντού όπου τα πλάνα που δείχνει η ΕΡΤ είναι σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή, είναι παντού τεράστιες ή μεγάλες φλόγες. Αυτό, τεράστιες ή μεγάλες φλόγες. Ό,τι θέλετε, βάτε κόλαση του δάντη, ό,τι γουστάρετε, ταιριάζει στα μάμψη αυτό που συμβαίνει αυτήν ώρα στην ευρύτερη περιοχή.

Πάντως, Σωτήρη, σιγά μην κλάψω. Εδώ και δεκαετίες, εδώ και 15 χρόνια. Απλά για χρόνια δεν ήμουν εδώ. Θα να άκουγες οπότε γι' αυτό. Ίσως και ήταν και άλλες ζώνες. Μόνο τώρα έχω γίνει πιο light και εγώ να βάζουμε και άλλα πραγματάκια, έτσι. Λιγότερο, ας πούμε, ροκ. Αλλά τα χρόνια εκείνα οι τρύπες έδιναν εκπομπή παρακομπή, που λέει ο λόγος.

Ο Τεό ρωτάει για την Ρεάλ, πώς το βλέπεις για Ζωζέ, και τα ξένας προπονητής που τα τελευταία χρόνια, εντάξει, δεν έχει και ιδιαίτερες επιτυχίες, χωρίς σημαίνει ότι πλέον δεν είναι προπονητής. Πάντα όταν είσαι προπονητής της Ρεάλ, έτσι, με ιδιαίτερη δοκιμασία, εγώ θεωρώ ότι μάλλον θα πετύχει και ο ίδιος και η Ρεάλ θα είναι καλύτερη σε σχέση. Θα μου πεις πόσα χειρότερα είναι από αυτή τη χρονιά. Εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Άλλο νομίζω ότι είναι καλή λύση για τη Ρεάλ ο Μουρίνιο. Πότε ξεκινάει το μπάσκετ της Α1? Λογικά, χωρίς το έχω μπροστά μου, τον Οκτώβριο. Έτσι. Αρχές Οκτώβρη, τέλη Σεπτέμβρη και πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Εκεί λογικά θα ξεκινήσει η Basket League. With a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Γεια σου και σε ένα Κώστα.

Έγινε και ένας μικρός χαμούλης σήμερα στο αεροδρόμιο, στο Βενιζέλος, καθώς έσκασε με τη Όλα Ραμπή και τη Μαρκό, έτσι. Αρκετοί φίλοι της Μαρκό βρέθηκαν στο αεροδρόμιο. Για μένα ίσως είναι η κορυφαία μεταγραφή για την δεύτερη κατηγορία όλων των εποχών. Είναι σε ετοιμότητα, δεν είναι και στα πρώτα του νιάτα, αλλά νομίζω θα έρθει και θα παστελώνει και στην δεύτερη κατηγορία. Μεγάλη μορφή, έτσι, για τον Ολυμπιακό. 225 συμμετοχές, 94 γκολ και 25 συμμετοχές. Πρόπερση ήταν στην Κύπρο, πέρυσι έπαιξε στη Νίση, στην Αντ, στη Γαλλία ήτανε. Δεν έπαιξε βασικός, αλλά είχε εκεί συμμετοχές αρκετές με 4 γκολ. Και νομίζω έτσι η Μαρκό, με την που θα κάνει και άλλες μεταγραφές, ενισχύεται ιδιαίτερα και ήταν και θα είναι, νομίζω, ένα από τα φαβορί για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Πάμε τραγουδάκι σε ξένους ρυθμούς και τώρα, μετά θα ακούσουμε κάποια ελληνικά. Πάμε τώρα ένα διπλό τραγουδάκι από τα δεκαετία του 90, οπότε νομίζω θα γουστάρετε ή της γενιάς μου.

Μετά τους Pet Shop Boys που πριν από λίγες μέρες ήταν στην Αθήνα, νομίζω ήταν το βράδυ που έπαιζε η Αγγλία. Ήταν ένα παιχνίδι, ήταν προημιτελικός της Αγγλίας νομίζω, και ήρθαν οι θεοί Pet Shop Boys και τώρα ακούμε Cure, έτσι. Και αυτοί νομίζω από την Βρετανική, από τη σκηνή της Βρετανίας, την Βρετανική pop, νομίζω μεγάλες μορφές δεκαετίας του 90. Πάμε να τους ακούσουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 1 και 25 πρώτα λεπτά. Οι Άγγλοι έχουν τρελαθεί με τον Τζόλι. Έπαιξε στο πρώτο φιλικό της Arsenal κοντά στην Τζιρόνα, σκόραρε στο 30 λεπτό. Και μάλιστα είναι και αυτή λίγο γραφική εδώ που τα λέμε, δημοσιογραφικά μιλάω. Θα γίνει legend, είναι ο αθόρυβος, ο νέος Έλληνας θεός και κάτι διάφορα τέτοια ήταν στα social media μετά τα ατομικά highlights του Χρήστου Τζόλι. Φαντάζομαι ότι όταν θα αρχίσει σε επίσημα παιχνίδια να σκοράρει, γενικότερα να παίζει καλά, τι...

Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Ράις και προκρίθηκε στο κυρίω ταμπλό του Μόντριαλ. Συνήθως τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάρα πολύ, όταν είναι στο προσκήνιο ο Τσιτσιπάς, έπαιζε πάντα στο κυρίω ταμπλό. Τώρα βρέθηκε να παίζει προκριματικά για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια. Κέρδισε, έκανε το καθήκον του, κέρδισε τον Καναδό 2-0. Οπότε από εδώ και πέρα θα περιμένει την κλήρωση, την αυριανή κλήρωση ή της Δευτέρας, θα γίνει ή Κυριακή ή Δευτέρα, για να μάθει με ποιον αντίπαλο, ποιος θα είναι ο πρώτος του αντίπαλο στο κυρίο ταμπλό στο Masters του Καναδά. Σωτήρι μου, όλοι το κάνουν αυτό, έτσι. Δεν μπορείς σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο, στο καλύτερο ραδιόφωνο του κόσμου, όλες οι εκπομπές να σου αρέσουν. Είτε είναι αθλητικό, είτε είναι δισκογραφικό, είτε είναι μουσικό, σε ένα ροκ ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να ακούς όλους. Αν υπάρχουν παραγωγή, γιατί πλέον στις μέρες μας είναι και playlist, αλλά ας υποθέσουμε να υπάρχει ένα ροκ ραδιόφωνο, επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι ροκάς, σε ένα ροκ ραδιόφωνο να σου αρέσουν όλη η παραγωγή. Έτσι, δεν είναι κάτι που λες το μεταξύ μας. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας, και έτσι είναι και το σωστό, έτσι. Είναι, το θεωρώ, κάτι παραπάνω από, μάλλον θα ήταν περίεργο αν μας αρέσουν όλοι οι παραγωγοί. Σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο του κόσμου, στο καλύτερο ραδιόφωνο του κόσμου, να μας αρέσουν όλοι οι παραγωγοί. Άλλο το να εγώ να πω ότι μου αρέσουν όλοι και τους ακούω όλους τους δικούς μου, και άλλο ένας ακροατής να πει ότι μου αρέσουν όλοι. Δεν γίνεται.

59 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο, red code για την Κυριακή, για Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Είναι κατηγορία 4, σήμερα είχαμε κατηγορία 5, έτσι, στην, εδώ στην Αττική. Τώρα πάμε μια κατηγορία κάτω, αλλά και 4 είναι άστε να πάνε, έτσι, γι' αυτό υπάρχει red code ακόμα και σήμερα Κυριακή. 66.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Υπάρχει νέα φωτιά στην Πάστρα και Φαλονιάς, μάλιστα υπάρχει και 112 πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Παραμένετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Ελπίζουμε να μην υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το 112, αλλά να μην υπάρχει δηλαδή μετακίνηση των κατοίκων. 31 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου, έτσι, βρίσκονται στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Κεφαλονιά.

Και να ξέρετε, αυτές τις περιπτώσεις και οι εθελοντές είναι γιγαντιές μορφές, γίγαντες, καθώς για τους προσβέστες λέμε διάφορα θετικά πράγματα, αλλά φανταστεί οι εθελοντές, γιατί οι προσβέστες είναι στο κάτω-κάτω, θα μπορούμε να πούμε η δουλειά τους, έτσι. Αλλά οι εθελοντές δεν είναι η δουλειά τους, έτσι. Το λέει και η λέξη, είναι εθελοντές, έχουν βέβαια εκπαίδευση. Δεν είναι να φορέσω εγώ τη στολή του προσβέστη και αν τετράβα να σβήσεις. Θα περάσουν και περάνε και αυτοί την εκπαίδευση, παρόμοια με του προσβέστη. Είναι μετά, πολλοί από αυτούς με τα χρόνια αποκτούν σημαντική εμπειρία και είναι ετοιμοπόλεμοι. Και μάλιστα οι εθελοντές είναι οι πρώτοι συνήθως που πηγαίνουν στο συμβάν και αρκετές φορές, επειδή είναι πολύ κοντά στην φωτιά, δηλαδή οι εθελοντές, οι τοπικοί εθελοντές, οι τοπικές ομάδες τρέχουν γρήγορα, που αν δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις τι είναι εθελοντές, γιατί έχουν κανονικά μηχανήματα πυροσβεστικά, μικρά ή μεγάλα, οπότε τρέχουν γρήγορα στο συμβάν και πριν έρθει πυροσβεστική, λόγω περιοχής που είναι εγκύτητας, που είναι πάρα πολύ κοντά, σβήνουν τη φωτιά γρήγορα πριν εξαπλωθεί, οπότε και σε αυτούς, και σε αυτούς τους ανθρώπους πολλά μπράβο και συγχαρητήρια για την αποφασή τους. Θα μπορούσε να είναι σαν και εμάς να αράζουν, να ακούνε ραδιόφωνο. Μάλλον και αυτοί μπορούν να ακούνε τώρα ραδιόφωνο. Οι εθελοντές δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν φωτιά και μακάρα μην έχουν ποτέ στην περιοχή τους. Αλλά λέω γενικότερα στην καθημερινότητα να αναραχθεί στο σπίτι και όχι να πάνε για βάρδια στο φυλάκιο και να περιμένουν αν υπάρχει φωτιά. Και όλα αυτά σε διάφορες περιοχές, το ξέρω από την ευρύτερη γειτονιά μου, δεν είναι μόνο για τις φωτιές, είναι όταν υπάρχουν πλημμύρες, στα βόρεια όταν έχουμε, κλείνουν οι δρόμοι από το χιόνι και αυτοί τρέχουν μαζί με τις τοπικές δυνάμεις του Δήμου να ανοίξουν τους δρόμους ώστε να μπορούμε οι υπόλοιποι να βγούμε ευκολότερα έξω, να βοηθήσουν ανθρώπους πάντα μες στο χιόνι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, να τους πάνε το ψωμί τους, τα φάρμακά τους για τους μεγαλύτερους ηλικία. Έτσι εθελοντές είναι βιβλικές μορφές, να τους χαρακτηρίσω, και πολλά μπράβο, έτσι να το πούμε μέσα από τα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Αν ακούτε οπότε από Κρυονέρι, από Άνοιξη, από Αγιοστέφανα, από Ροδόπολη, λέω για τους δικούς μου, έτσι, για τους υπόλοιπους, στείλετε εδώ στο Viber μήνυμα, είμαστε εδώ, αλλά και από τις υπόλοιπες εθελοντικές μονάδες ανά την Ελλάδα. Και γιατί όχι, κάποια από αυτά βράδια, έτσι, να τα πούμε και τηλεφωνικά, όποιος θέλει και ανοίξει αυτές τις ομάδες, εθελοντές, να τα πούμε, να δούμε τα προβλήματά σας και να μας πείτε έτσι για ποιο λόγο είπατε θα γίνω εθελοντής.

Ζωάννα Φιούλης λέει: μεγάλες μεταγραφές στη Β' Εθνική ήταν βέβαια και πριν, ήταν πριν πολλά χρόνια. Ο Μποτίνος, ο Αγανιάν, ο Νίκος και η Μιχάλης η Μιγδαλάς. Και από 28-32 και όχι 40, και αργότερα ο Δαβουρλής, ο Μωραϊτέλης, ο Εσπινόζα. Θα σου πω αρκετές, δεν τους ξέρω. Κοίταξε όμως τι γίνεται. Στην εποχή μας βλέπουμε ο Μέση και ο Ρονάλντο τι ηλικία έχουν και παίζουν στο Μουντιάλ. Τα χρόνια εκείνα, εγώ ήμουν ένα παιδάκι, είχα πάει γήπεδο και άκουγα να μιλάνε ένας θείος μου με έναν φίλο του που ήταν κάποιος, δεν ήταν σε μεγάλη κατηγορία, ήταν γάμα εθνική και ήταν 32, ήταν, λέγα, αυτός είναι γέρος. Εγώ τον έβλεπα και τον έβλεπα νέο άνθρωπο. Και λέω: ρε θείε, τι γέρος, λέω, αυτός είναι πιο νέος από σένα. Ο θείος μου ήταν 40, κάπου εκεί. Μου λέει: ρε ανεψιέ, για μπάλα, λέω. Λέω: πόσο είναι αυτός? Και μου λέει: 32. Για την ηλικία που ήμουν εγώ ήταν μαθοσάλας. Αλλά 32 χρονών, τότε το λέγανε γέρο. 32 σήμερα ποδοσφαιριστής είσαι στα φόρτη σου. Έχουν αλλάξει πλέον και εποχές, Αποστόλη. Δηλαδή πριν από 50 χρόνια σταματάγες στα 30 σου, 31, 32 βαριά. Τώρα στα 35 παίζεις άνετα και σε υψηλό επίπεδο. Και υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως είπαμε στο Μουντιάλ, πόσοι 40-άριδες παίξανε. Και όχι παίζανε, ήταν πρωταγωνιστές. Έτσι, πλέον αλλάζουν οι εποχές, δεν είπα τα παίζω στα 50, αλλά είναι άλλες προπονήσεις, άλλη διατροφή, το επιτέλειο υπήρξε από πίσω σου, οπότε μεγαλούν και διάρκεια ζωής που παίζει ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό, οπότε δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε εποχές, όπως δεν είναι σωστό να πούμε ποιος ήταν καλύτερος, ο Μαραντόνα ή ο Μέση. Έτσι και αυτό είναι δύσκολο να το υπολογίσουμε. Άλλες εποχές εκείνες και άλλες εποχές του σήμερα. Ακόμη και εμείς που δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, είναι ένας ο πενιντάρης σήμερα, δεν είναι, θα πεις επειδή εσύ το λες αυτό, ναι, μπορεί να είναι και έτσι, δεν θεωρείται γέρος που ήταν πριν. Καταρχήν δουλεύουμε μέχρι πλέον τα 65 πλάς, έτσι να ξεκινήσουμε να φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, οπότε ο πενιντάρης, ναι, δεν είναι γέρος. Αντίστοιχα και ένας 38-40 ποδοσφαιριστής, ναι, μεν μεγαλούτσικος, έτσι δεν το συζητάω, αλλά αν έχει καλό κορμί, δεν έχει τραυματισμούς και προπονείται καλά, παίζει άνετα και πολύ περισσότερο στη Super League 2.

Ωραία, μίλαγα μόνος μου, έτσι. Το κάνει και άλλη φορά αυτό. Έλεγα για το πορτογαλικό Super Cup. Η Torrense που παίζει στην δεύτερη κατηγορία το πάλεψε κόντρα στην Πόρτο. Ιτήθηκε με 1-0. Η Πόρτο μάλλον κέρδισε 1-0. Και όπως και να έχει, πολλά μπράβο και στην Torrense που αποδεικνύει ότι δεν πήγε κατά τύχη. Δεν κατέκτησε το κύπελλο κατά τύχη. Πήγε να κάνει και το μπαμ και με το Super Cup. Αλλά η Πόρτο εμπειρότερη και σίγουρα και με πολύ περισσότερους καλύτερους παίκτες πήρε το τρόπαιο. Λοιπόν, επιστροφή με ελληνικό τραγούδι. Θα την έξω την μπάνκα στον αέρα, θα τα ακούσετε και θα πείτε τι έβαλες ρε μεγάλε.

Επιμένω ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή είναι συγκεκριμένη για, όχι μόνο για την Μαρκό που λες εσύ, για την δεύτερη κατηγορία, αλλά οι υπόλοιποι όταν παίζανε ήμουν αγέννητος, έτσι. Και δεν είμαι και με τόσο νιάτο,

Λοιπόν, για τον Κουλιαρέκ θα πούμε τώρα δύο πραγματάκια. Πλάκα πλάκα, έχουν παίξει 10 Έλληνες, 9, και ο Κουλιαράκης είναι ο 10ος. Λύκος της Αγέλης, έτσι, να πούμε, ο πρώτος ήταν ο Λάμπρος Κούτος. Έπαιξε από το 95 στο 2000. Τότε ήταν πιτσιρικάς, άρχισε στα 17, από τις ακαδημίες τότε του Παναθηναϊκού, πήγε στη Ρώμα, έκανε αίσθηση τότε η μεταγραφή, και άκουσαν πολλά τότε στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν τον κράτησαν. Μετά έχουμε για μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Τραϊανό Δέλα, από το 2 στο 5. Ήταν ήδη ποδοσφαιριστής φτασμένος ο Δέλας. Μάλιστα έχει παίξει και στην Περούτζια την προηγούμενη χρονιά και πήγε μεταγραφή στη Ρώμα. Έπαιξε 67 αγώνες και έχει σκοράρει 4 φορές. Μετά πάμε στον Ελευθερόπουλο. Δεν είχε τις ιδιαίτερες συμμετοχές ο Ελευθερόπουλος στη Ρώμα. Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης έφυγε νωρίς από την Ελλάδα στα 19, από τότε στην ΑΕΚ και πήγε μετά στην Τζένοα 2 χρόνια, στη Βερόνα και μετά αγωνίστηκε στη Ρώμα. Βασίλης Θοροσίδης, 13 και 16, έπαιξε, ήταν με αξιόπιστη λύση για το δεξί άκρο της άμυνας. 77 συμμετοχές και 7 τέρματα. Χολέμπας για ένα χρόνο από τον Ολυμπιακό στη Ρώμα, αρκετά δρομολόγια Ολυμπιακός Ρώμα. Μανολάς 5 χρόνια μαζί με τον Χολέμπας, ήταν το 14, έτσι αποκτήθηκε και ο Μανολάς. Έμεινε 5 χρόνια στην Ρώμα, έπαιξε αρκετά παιχνίδια, 206 συμμετοχές και 8 τέρματα. Μετά, να πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο δεν τον θυμόμουν, ο Δημήτρης Κεραμίτσης, από την ΚΑΠΑ 17 της Έμπολη αποκτήθηκε ο λόγος ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε κυρίως με τους μικρούς της Ρώμα. Τώρα παίζει στην Πολωνία ο Κεραμίτσης. Πραγματικά δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, και να με συγχωρέσει. Ο Τσιμίκας για ένα χρόνο έπαιξε ως δανεικός στη Ρώμα και τώρα είπαμε η σειρά του Κουλιαράκη από το 26. Ευχόμαστε έτσι όχι απλά να παίξει πολλά χρόνια, αλλά να είναι και αυτός άλλη μία μορφή της Ρώμα που να εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ελληνικό τραγουδάκι και στην πορεία σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, τελευταίο έτσι δεκάλεπτο, θα ακούσουμε Γίγαντα Μιχάλη Ρακιτζή.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Γιωγάντας Μιχάλης. Έτσι μας αρέσει έτσι ο Μιχαλάκης, ο Ρακιτζής. Κάπου εδώ πάμε λίγο προς το τέλος της εκπομπής. Είναι 2:07 πρώτα λεπτά. Πάμε για ένα λεπτάκι, Earth News, ένα-δύο λεπτάκια, να δούμε τι λέει ο Γιώργος Σουκοβός.
1: Ήταν ελκυστική.
0: Okay, επανερχόμαστε.
2: Και τις Αττικής έχουν... ναι. Έχουν τα εξοχικά τους. Είναι διάφορες περιοχές γύρω από την Αθήνα που είχαν απομείνει, είχε απομείνει μεγάλη ποσότητα πρασίνου και που οι κάτοικοι της Αττικής έχουν τα εξοχικά τους, τις εξοχικές κατοικίες εδώ, όπως και στο Πορτογερμενό.
1: Και ήταν και προορισμός Σαββατοκύριακου εκδρομής και από την Αθήνα και από την Βόρεια Πελοπόννησο. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, να μας δώσεις μια εικόνα, γιατί αυτό πραγματικά το έχουμε παραλείψει, ακριβώς επειδή είσαι στο Σταυροδρόμι και μπορείς να έχεις εικόνα και προς το Αλεποχώρι, να μας δώσεις και μια εικόνα προς τα εκεί, γιατί το Αλεποχώρι υπήρξε 112 και ενώθηκε. Θέλω να μας πεις πώς είναι η κατάσταση της φωτιάς και προς τα εκεί, αν δηλαδή και εκεί υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος.
2: Είναι μια παρόμοια κατάσταση, μια παρόμοια κατάσταση. Φαίνεται μέχρι στιγμής και για το Αλεποχώρι ότι βοηθάει η κατεύθυνση του ανέμου. Ότι μέχρι στιγμής, ενώ έχει εκενωθεί και το Αλεποχώρι, δεν φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να αντιμετωπίζει σοβαρή απειλή.
0: Ελπίζουμε να μην υπάρχει και στις νέες βραδιάς και αύριο απειλή και να βρεθεί έτσι ο τρόπος και να σβηστεί γρήγορα η φωτιά. Ήταν η Βραδίνη Μπαλαδόρη, ένας μονάχος του, ο Τάσος έχει την άδειά του. Εμείς θα πούμε μαζί λογικά, να είμαστε όλοι καλά, την Πέμπτη. Θα έχουν γίνει και τα επόμενα παιχνίδια που τα ξέρουμε, που βαδίζουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, που θα μπουν στη μάχη την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, προσοχή στους δρόμους. Ευχές μου για τις ευχές να σβήσουν τώρα, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, και να μην έχουμε άλλες απώλειες. Το δάσος αναπόφευκτα θα καεί το υπόλοιπο, σε εκείνο το μέρος, τουλάχιστον να μην έχουμε και απώλεια σε οικίες και πολύ περισσότερο και σε συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε Γιώργο Σκεύ για την υπομονή του, έτσι, για τις δύο αυτές ώρες. Καλή Κυριακή.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,